σκεφτείς τις ευεργεσίες του Θεού, θα σκεφτείς και το Θεό, τον ευεργέτη σου, και θα συναισθανθείς την αχαριστία σου και την αμαρτωλότητά σου και θα ζητήσεις το έλεος του. Όταν νιώσει κανείς τις μεγάλες ευλογίες του Θεού, δυναμώνει, θερμαίνεται η καρδιά και φτάνει και στην αδιάλειπτη προσευχή.

Γιατί ξέρει τι κάνει το αγκαλάκι, τους κουνικούς φιβνικές, το καλαμάσους, στους σημαντικούς ομορφρόπους, την φραπαντά, δεν το καταλαβαίνω. Στον έξινο, στον τάδερο μου, είναι και ο στάκνα, για ένα, τρελός μου, ναι, βρίσκω για λίγη ένα θέμα, είπαμε που είπαμε, διάλο.

Να μην δίνεις καθόλου σημασία. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου να του λες, αλλά να μου λείπει. Πάει, βλέπεις, με πονηριά να ξεγελάσει τον πνευματικό άνθρωπο με πνευματικές σκέψεις, οπότε η προσευχή αυτού, όπως λέει ο Δαβίδ, γενέστο εις αμαρτίαν. Γέροντα, την ώρα της προσευχής έρχονται στο νου μου άσχημοι λογισμοί ή άσχημες εικόνες. Αυτό είναι έργο του διαβόλου, για να σε συγχύζει. Ιδίως όταν είσαι κουρασμένη σωτικά, περισσότερο σου ύπνο. Βγήκε τα καλά στιγμή, με ξεξοφλούς και ρίξου. Αν είσαι εσύ, έτσι λέγεται στον αϊκό και λουπιντώνεσαι στην ψυχή. Έτσι θα είναι συγκριβάσμο.

μεγάλος υποδείλει τον άνθρωπο που τρεχεί. Γέροντα, όταν πραγματίζω να δερνεί στο κερί, ρουράζεται κάποιο εμπόδιο. Να επιτρέπει ως εμπόδιο, κάτι καλύτερο θα βγει. Και όταν γέροντα αυτό γίνεται συνέχεια, τότε θα υπάρχει περηφάνεια. Δεν καταλαβαίνω, γέροντα, να υπάρχει περηφάνεια. Κοίταξε, εξαρτάται και από το πώς τοποθετείς τα πράγματα. Αν βάζεις πρώτα τις δουλειές και ύστερα την προσευχή, δίνεις δικαίωμα στον πειρασμό και σου φέρνει εμπόδια. Αλλά όταν κάποιος δίνει μεγαλύτερη αξία στις δουλειές από ό,τι στα πνευματικά, αυτό δεν έχει μέσα υπερηφάνεια. Και υπερηφάνεια έχει και ανευλάβεια. Γέροντα, τι κάνει ο πειρασμός για να εμποδίσει κάποιον να προσευχηθεί? Τι κάνει? Βρίσκει 1002 τρόπους. Μόλις αρχίσει ο άνθρωπος την προσευχή, μπορεί να του φέρει μετεωρισμό ή προσπαθεί να διασκορπίσει το νου του με φαντασίες, θορύβους κλπ. Να δεις τι γινόταν όταν ήμουν στη Μονή Στομίου. Ένα βράδυ είχα πάει να προσευχηθώ μέσα στο ναό. Η πύλη του μοναστηριού ήταν κλειστή και στην πόρτα του νεού είχα βάλει το μάνταλο. Κατά τα μεσάνυχτα άρχισε το ταγκαλάκι να χτυπάει το μάνταλο συνέχεια, κρι-κρι, και δεν σταματούσε, για να με κάνει να πάω να δω τι συμβαίνει. Μπήκα στο ιερό για να μην ακούω και εκεί, πίσω από την Αγία Τράπεζα, κοντά στον Εσταυρωμένο, έμεινα μέχρι το πρωί. Ο Σταυρός του Χριστού έχει μεγάλη δύναμη. Όταν ήμουν δόκι μοναχός, με πλέμωσε πολύ τα ταγκαλάκια. Το βράδυ που ήμουν εκεί, ότι ήξερα πως όταν όταν πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα

πώς θα βρω παρηγοριά να καταφύγεις την προσευχή, και μόνο το κεφάλι σου να ακουμπήσεις σε μία εικόνα θα βρεις παρηγοριά. Κάνε το κελί σου σαν εκκλησάκι με εικόνες που θα σε αναπαύουν και να δεις, θα βρίσκεις μέσα σε αυτό πολύ παρηγοριά. Μερικές φορές, γέροντα, κατά την ώρα της προσευχής ασπάζομαι τις εικόνες. Είναι σωστό? Σωστό είναι. Κανονικά έτσι πρέπει να ασπαζόμαστε τις εικόνες. Να ξεχυλίζει η καρδιά μας από αγάπη προς τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους, και να πέφτουμε, να προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες τους. Μια χρονιά, στις 26 Μαρτίου που γιορτάζουμε τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, προσευχόμουν όρθιος μπροστά στις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Για μια στιγμή βλέπω τον Χριστό και την Παναγία να κινούνται σαν ζωντανοί. «Χριστέ μου», είπα, «ελώ είσαι, Παναγία μου, εδώ είσαι, και καθέφταν στην ίσο, μια το βοήθησε, έλα, πλάνο, τα εγώ, μήνα στο πρώτο, και θα προσεύχουμε, θα είναι αφαιρός νου μου την εικόνη σου». Κοιτάξτε, όταν προσεύχεσαι σωστά σε μια εικόνα, ή να φάει, για την μονάδα μου, πως πονήσεις, να παίρνει τον τάσο, να μπορεί να κοιτάξει, πως να κοιμεί και να σου κάνει κακό. Δύο ευχή, να λένε είναι με καρόν, χωρίς λόγη μου υπαστάσεις. Στο άνθρωπος, είναι εικόνα του Χριστού, υπαστάσεις από την Αγία Γραφή, γιατί αυτό επικίνδυνο. Ιδιαίτερα όσο έχω πολύ φαντασία επέφανια. Όταν δεν πάει, η στιγμή, νούμε να χρησιμοποιήσουμε από τα ζαγιά, δεν πάει τις πρόσκλησες.

Είναι μια κοινωνία. Δεν είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι

Να βρεις την άκρη και όταν θέλεις να τις βάλεις μπρος, τραβάς μερικές φορές το σκηνή με δύναμη μέχρι να ξεπαγώσουν τα λάδια. Έτσι και το κομποσκήνι. Είναι το σκηνί το οποίο τραβάμε 1, 2, 5, 10 φορές και ξεπαγώνουν τα πνευματικά λάδια και παίρνει μπρος η πνευματική μηχανή της αδιαλείπτου προσευχής. Οπότε δουλεύει μετά μόνη της η καρδιά στην ευχή. Αλλά και όταν η καρδιά πάρει μπρος την ευχή, και πάλι δεν πρέπει να καταργήσουμε το κομποσκήνι για να μην παρακινηθούν κι άλλοι να το καταργήσουν, ενώ δεν πήρε ακόμη μπρος η καρδιά τους την ευχή. Όταν, γέροντα, κρατώ το κομποσκήνι μου και λέω την ευχή μηχανικά, μήπως υπάρχει κίνδυνος ανθρωπαρέσκειας? Αν κάνεις κομποσκήνι εξωτερικά από ανθρωπαρέσκεια, ακόμη και τα χέρια σου να ξεβλουδήσεις, σε τίποτε δεν θα σε ωφελήσει. Μόνο κούραση θα σου φέρει και την ψευδαίσθηση ότι δήθεν ασχολείσαι με την ωερά προσευχή. Εγώ δεν συμφωνώ το κομποσκήνι. Το κομποσκήνι το κρατάς και μην ξεχνάς την ευχή, την οποία πρέπει να εργάζεσαι εσωτερικά στην καρδιά. Όταν μάλιστα βγαίνεις από το κελί σου, να θυμάσαι ότι ο εχθρός είναι έτοιμος για επίθεση. Γι' αυτό να μιμήσε τον καλό στρατιώτη που, βγαίνοντας από το πολυβολείο, έχει πάντοτε αναχείρας το αυτόματο όπλο. Το κομποσκήνι έχει μεγάλη δύναμη. Είναι το όπλο του μοναχού και οι κόμποι είναι σφαίρες που κρά κρά θερίζουν τα ταγκαλάκια.

0: Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτε ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου.

Σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από κηδείας βεβαίως σών με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησαν οπέ μου και τον νόμο σου ελέη σών με. Οδόν αληθείας ηρετησά μην τα κρίματά σου ούκα πελαθόμην. Εκολύθνη τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και επιλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε τον οντισμό μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινό σου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ενοιχτή το όνοματό σου κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, ε, Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισά μην τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγερόμην του εξομολογείτε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ είμαι πάντων φοβουμένων σε εκτολά σου των συντά σου. Ελού και πλήση για δικαιωμά σου διδαξών με. Χριστή τα πίσα του κύριε τόγων μου. Χριστό τα δεδιά και ενό συνδιδακών εψηδέσουστε. Πρώτον τα πινθήνε πλημμύση σαν διδολογιών επίκα. Χριστή η κυρία και η χριστή σου διδά τα κοιωμά σου. Ελθήνθε πενέα και περιφάνουν εγώ δεν όλη καρδία μου ξεπίθω σου. Ετήθω άλλα κατ' το δεδομένο σου ελέτησα. Εγώ μη τε πιάζε ω ανάδα διόμτα σου. Αγαθούμε ο νόμο στο ματό σου πιχιλιά πλησίου για γυρίου. Δόξατε και ιό και ιό πνεύματι. Και μη χειρίστε ο νόμο μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Ιησούν και ελέησον και ελέον. Τον θα πει και ιό και γύπνο μου. Νίγια και στου αιώνα νεώνα να μην. Έγινε σου επίσα με κλαδάμε, συνήθω και αφήσα τεντό. Υπόμενη όψο δεν φερθεί ο ντοτή σου σύλλη. Έγνω και τη δικαιοσύνη κρίμα του και αρκεία ήταν ο σαν. Γιατί το έλεγε σου λέμε κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επίστρεψα το σαν με η φοβούμενη σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πω αμή εσχυνθών. Εκλείπει ει το σωτήριόν σου η ψυχή μου ει του λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ει το λόγιον σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι εγεννήθην ω ασκό εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκο ο νόμο σου κύριε. Πα εντολέ σου αλήθεια, αντίκω κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή είναι τελεσάν μεν τη γη, εγώ δεν καλυπώντα εντολά. Τα το έλο σου με πειλάσω τα μαρτύρια του στόσου. Ει τον αιώνα κύριο λόγο διεμένη του ουρανό, ει γεννά και για αλήθεια, εθελή σου γίνεται διμέ. Είδα τα διμένη ημέρα όταν τα δούλασα, ή τι μου μέτρε υπό να βλώ με την απνόνη. Ει τον αιώνα μιλάμε διομό σου αφιζή, ή όσο να την ξέρει, να λε την ίδια να σπίλω, ή τον χειμώνα με στπέρφλη σα με εντολή σου ή να εστί. Πάντα στου δάσου τα μεσηνικά τα τρία με μερή. Η πρέπει του νύχτε τα συντολά σου εζήτα. Πα σου δούρα σε κλειστου πόρμου σαν του λόσου. Ο κρυπτό σου ξινά ο σύνομ θετά με. Όχι από την γυγαλιά σου ή με ρωτή μου. Όταν εδώ σιγά δια του τον είχα πάθο να δ όμω και έσα πλάκτα κρίμα τη γη μου. Τα πεινόθια σώρα και εσύ με τα τόρκο σου. Κούλε το τόρκο σου με βόκτον και κρίμα σου δασόμε. Η ψυχή μου τέχει αισθία ενό νόμου σου καθόμην. Εν το αρλίπια μη και εν τον σου πλάιθ. Έγραμμε σε μαρτυρία σου ενώ η αλήμα κάρτε ξύν. Έκλει την καρδία μου πίσα τμα σου ισό ένα διαδάμιξ. Παρά σε μίσα τον δενόν σου ήρθα. Βοθό και αδίλπτο μου ισή λόγω πλάν. Έκο που λεμπλά με το κέντρο τη πια σου και μίσο μα παν. Έκανε στο στούδεν ζακουμτών. Αμπέζο ισαν πάντα θα μπλουζει. Δι τούτο η αυτά μαρτυρία σου. Αθιό ον εγκουφού σα κασμα από κατρίμα το βοβίν. Τι ρίμα και κυρσίν μη πα με τι αδίξιν. Έκλαγε το δούνο σκαθών μίση ο φτισα τσαν με ρηφάνι. Οφθαλμί μου εξέλιπον σε σωτήρι όν σου και λόγιστε σου. Ίσον με τα δούλου σκατ' ο ελαιός και τα γεωμάς ακούνε. Δούλου σου εγώ συνέπτυρο και γνώστα πτάσου. Και πήγε δαμον διάκτα σου νησιού θα σου νόσια. Στα τεσου τούτε έταν τόσου και στη ίδιους. Το ρώμα μου είναι σκέλιξα πνεύμα όσο να σου πεγώθουν. Δόξα δίγε ο και ο νεύ. Ενίγει να μην κουει λιλόπιο αλληλούια. Λουία δεξου κύριε σου και ελούλε. Ξα δρή και ο και γύρω μάτι. Και νύχια ή και ιστό των όνων μην. Πίεψου με ελέσω με τα κρύα των όντων των μάσου. Τα διέμματα που έπαιρνα το λόγιο σου μη κατριεσά το μου πάσα μία. Λίδρος έπω σχαντή ανθρώπων πίσω λάσου. Όρο σου επίφαναν ποιον δούλων σου ιδά με τα πιοντά σου. Διόκο και το έδιαν οφελήν ποιο εφεξνών. Και ο κεφτήτη ότι αλήθ με ως ότι νορή. Ρόλο πόξου αυτό το συγχαίρνα και τα άλλα. Και ο χ

εξήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύης εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και ηθονών πάντα πρίμα της δικαιώνης σου. Άρκα διέψαν τον ποτόκο σε ρίχνη κατά μου. Γάσα σου και πίσα ήταν όγκα και ασυστάξη. Πολύ στον ιωτήσαν πως το ξέρετα σε λάσου γάψα. Φύλαξη ψήμα σου και γάσε να βασπόδα. Λάγα τα σε λάσου και αμαρτία σου διάσει ο δήμου ενώπιον σου, Κύριε. Σα το είδες σήμερα όποιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου νήσουμε. Είσαι το αξιμά μου ενώπιον σου και κατά το λόγιον σου ρίσαμε. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.

Κοινού και ενηθέντα ούπι ηθέντα ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον κρισιών παρός και πάνε ερχόμενο με τα δόξης και νησούς και νεκρούς της ασίας σου και έστελος εις πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζώο που εκπάρωσε πορευμένο το σύντερ και όσοι μου κινούν και εξαόμενον το λαλίσαν διά των φυτών. Διάν Αγία καθ' κίνγκα προστολίσαν.

0: των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους αιωτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου, γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, ενελέω φιδίνουσα, που γαϊδάς πω προσέπλευστε φωνηλέσα, η όριο σου, έπινης έξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, ενελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίν και εξωτέραν συγκρίτουσον σε φύγει, να διαφορώς θεών λόγων και κουσινώς εδώ, σε μηχανόν, θεών μα Κύριε Ιουγιν Πάτε.
1: Θεός εκτίθη μα και βλύσε ημάς, πιθάνε το ψουπνό εμάς και λέει ημάς.
2: Θεόν τα δημιουργήσει, αγιο, μία δίνηση μαρό, εσύ ως άνθρωπο, πόδι γίνει ζώτονο, αμήν.
0: Δίδαν τον κράτο, Θεός του δάμον και τσακός, που ανήλεις δικό και τα πνευρών, δίσε και ενουσάζον κακά των ανθρώπων, τα φως εισμένος, το άνω και ήδη φως, παώ, εσύ γύρισαν, πάθε ευθέσει αν κάτω, εν πίσω, θα παρουσέον πείμαθα, και άφεση μην τα πλημμύματα ημών, τα ενέγω και ολοκεδιανία, ενώ σε όσοι ενωσία πλημμυλιθέ ημών. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπνον καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μην αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν. Ένθαο των ρωταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των

0: Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου πρακυρίου πείσαντος των ουρανών και την γη. Μη δω εις ηρωντάς δεν εις τα φυλάσσονται. Η ουνιά του δενώσιον Ταΐλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Υιός, Άγιος Θανατελέης μας, Άγιος ο Ισάγελας, Άγιος Ισάγελας, Δόκρια και νύ και ονό, Ετελέας και ηλίδη θαματής ημών έστας χωσονομίες, Αγία και δεν έω κύριε Ιερία, Βόκα διό νέ και εις μόνος νον, Άγιν της αστείου των άσου πελθέτου ασία σου, εν ήτον λιμάς σου σουρανό και δίσεις, τον άνοιμο των επισιών των συμσημερών, άσυν πλήμα ημών σκνήσα διεν πλέτημο, μη είναι σημάσεις ασόντα ρέι του. Ως τλήνε ο πρόημα και των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, που δεις γαλάν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εν αμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάλα χώρο του Θεός ο Θεός ημών χωρηθήν η δόξα, μακάρι εσύ μην προέφτασε το εσύ βραστητήν διό δόχημα σου, λέχει σου έτοιμον λέρι, ιερέμ και λέει σου και λύσου, και λύσου και λύσου και λύσου, νίκη το ελίδια στασιό με μερών, τον έγκαιο τσιν χωρίσιον, λόγια έκανε λιμιστό πράσαξε ο πόπισαν ψήσεις σου, εν θα πτρα παδίνει πληξεμό, πόπι του ψόπου φαλίποντας ο Θεός σε ουσία μην σου εξιστορτήσει ούτε ζωάς,
2: Περέμπωσε η πάρτη βλουμένη το και προσάγει την αμπουχή μου και ο ημών. Έτσι σου διούν τα σημών.
0: Η επίνο πατήρ καταφυγή μου ως σκέπ μου το πνεύμα το Άγιο. Τρεις υγεία δόξα σε.
2: Βάσαν πιο μισέ να τιμή. Μύρ το επίλωσον με κέπνους.
0: Δόξα πτή και Υιό και για αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατεράγι ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου. Και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητα.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία. Επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών. Τη Αγία Μονή Ταύτη μετά των οικείων αυτού.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγία Μονή Ταύτη και πάσαν μονή πόλη και χώραν. Από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριε των Θεών, φνήστε εις ημών των μετωλών, και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάσου Θεός
3: ως τίμνη εις πάντων περά της γης και λάμκαν, και ήλος λεωγήνου θέσμαρων έμμων λάθεας εις δόπλ και ο αημάν εις όμνη, δόξα σε ο Θεός ελθυμόξη. Ως λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάς και Συλλαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίες Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων Ιδιών Θεοπατών, Νοακιπάνη και Πάνου του Αγίου, Λέει και Μολά και Εύρυο, Ιτουό, Ιωάννης, Πέμπνη, Αυτόσιμον και Ασίστην, Σχνόδερον, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη, Ιωάννη

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονυκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
4: Τη 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το Βεχέρο και Άτρου Δάμ για όσο.

Και αυτούς που πολλές φορές φάλουν, τους συγχωράς. Ναι, αλλά οι άνθρωποι μετανοούν. Αυτοί, ενώ ήταν άγγελοι, κατήντησαν δαίμονες και αντί να μετανοήσουν γίνονται πιο πονηροί και κακοί και βάλθηκαν με μανία να καταστρέψουν τα πλάσματα του Θεού. Ήταν το πιο φωτεινό τάγμα ο σφόρος και τελικά από την υπερηφάνεια οι δαίμονες απομακρύνθηκαν από το Θεό πριν από χιλιάδες χρόνια και συνεχίζουν να απομακρύνονται με την υπερηφάνεια και να μένουν αμετανόητοι. Ένα Κύριε ελέησον.

ρωτάει. Ο διάβολος θυμάται την προηγούμενη κατάστασή του. Αν θυμάται, λέει, αυτός είναι πυρ και μανία, γιατί δεν θέλει να γίνουν άλλοι άγγελοι που θα τον αντικαταστήσουν. Και όσο πάει, χειρότερος γίνεται. Εξελίσσεται στην κακία του και στο φθόνο. Αν νιώσει κανείς το κατάντημα του διαβόλου, θα κλαίει μέρα νύχτα. Εδώ έναν καλό άνθρωπο βλέπει κανείς που αλλάζει, γίνεται εγκληματίας, και πόσο στεναχωριέται. Πόσο μάλλον να δει όχι έναν άνθρωπο, αλλά έναν άγγελο. Κάποτε ένας μοναχός είχε πονέσει πολύ τους δαίμονες, και ενώ προσευχόταν γονατιστός πεσμένος κάτω, έλεγε τα εξής: «Συ Θεός είσαι, κι άμα θέλεις μπορείς να βρεις έναν τρόπο για να σωθούν και αυτοί οι δυστυχισμένοι δαίμονες, οι οποίοι ενώ είχαν τέτοια μεγάλη δόξα πρώτα, τώρα να έχουν όλη την κακία και την διαβολιά του κόσμου, και αν δεν μας προστατεύεις θα μας είχαν ρημάξει όλους τους ανθρώπους». Ενώ λοιπόν έλεγε αυτά προσευχόμενος με πόνο, βλέπει ένα κεφάλι σκυλίσιο δίπλα του να του βγάζει τη γλώσσα και να τον κοροϊδεύει. Το επέτρεψε, φαίνεται, ο Θεός αυτό για να πληροφορήσει τον μοναχό ότι εκείνος έτοιμος είναι να τους δεχθεί, αρκεί να μετανοήσουν, αλλά αυτοί δεν θέλουν τη σωτηρία τους. Βλέπετε, η πτώση του Αδάμ αντιμετώπισε με τον ερχομό του Θεού στη γη, με την ανθρώπιση αντιμετωπίστηκε. Ενώ του διαβόλου η πτώση δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστεί εκτός αν ταπεινωθεί. Ο διάβολος δεν διορθώνεται, γιατί δεν θέλει. Ξέρετε πως θα γερόταν ο Χριστός και ο άνθρωπος. Μόνο όταν δεν θέλει, δεν διορθώνεται. Ερώτησης. Γέροντα, ο διάβολος γνωρίζει ότι ο Θεός είναι αγάπη και τον αγαπάει, και παρόλα αυτά συνεχίζει το τυπικό του. Πώς δεν το γνωρίζει? Αλλά η περηφάνεια τον αφήνει? Είναι όμως και πονηρός. Προσπαθεί τώρα να κερδίσει όλο τον κόσμο. Σου λέει: «Αν έχω περισσότερους οπαδούς, θα αναγκαστεί ο Θεός στο τέλος να λυπηθεί όλα τα πλάσματά του και θα με πάρει και εμένα το σχέδιο». Έτσι νομίζει. Γι' αυτό θέλει όσο μπορεί να αποκτήσει πιο πολλούς οπαδούς. Βλέπετε που το πάει? Σου λέει: «Έχω τόσους με το μέρος μου. Θα αναγκαστεί ο Θεός να χαριστεί και σε μένα». Χωρίς να μετανοήσει. Και ο Ιούδας το ίδιο δεν έκανε? Ήξερε ότι ο Χριστός θα ελευθέρωνε τους νεκρούς από τον Άδη. Σου λέει: «Θα πάω κι εγώ πριν από τον Χριστό για να με ελευθερώσει και μένα». Βλέπεις πονηριά. Αντί να ζητήσει συγχώρηση από τον Χριστό, πήγε να κρεμαστεί. Και θα δείτε, η ασπλαχνία του Θεού λίγησε τη σικιά και αυτός μάζεψε τα πόδια του για να μην ακουμπήσουν κάτω. Και όλα αυτά για να μην πάει να πει ένα «ευλόγησον». Φοβερό. Έτσι λοιπόν ο διάβολος, ο αρχηγός του εγωισμού, δεν λέει «ήμαρτον», αλλά συνεχίζει, ζορίζεται να αποκτήσει περισσότερους οπαδούς.

Η ταπείνωση διαλύει το διάβολο. Η ταπείνωση έχει μεγάλη δύναμη και διαλύει το διάβολο. Είναι το πιο δυνατό σοκ για το διάβολο. Όπου υπάρχει ταπείνωση, δεν έχει θέση ο διάβολος. Και όπου δεν υπάρχει διάβολος, επόμενο είναι να μην υπάρχουν πειρασμοί. Μια φορά ένας ασκητής ζόρισε ένα ταγκαλάκι να πει «Άγιος ο Θεός». Είπε το ταγκαλάκι «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος». «Ελέησον ημάς», δεν έλεγε. «Πες ελέησον ημάς», τίποτε. Αν το έλεγε, θα γινόταν άγγελος. Όλα τα λέει το ταγκαλάκι. «Το ελέησον με»,

Δεν το λέει, γιατί χρειάζεται ταπείνωση. Το ελέησόν με έχει ταπείνωση και δέχεται η ψυχή το μεγάλο έλεος του Θεού που ζητάει. Ό,τι και να κάνουμε, ταπείνωση, αγάπη, αρχοντιά χρειάζεται. Τα πράγματα είναι απλά. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Όσο μπορούμε να κάνουμε ό,τι είναι δύσκολο στο διάβολο και εύκολο στον άνθρωπο. Η αγάπη και η ταπείνωση είναι δύσκολες στο διάβολο και εύκολες στον άνθρωπο. Και ένας φιλάσθενος που δεν μπορεί να κάνει άσκηση μπορεί να νικήσει το διάβολο με την ταπείνωση. Σε ένα λεπτό μέσα μπορεί ο άνθρωπος να γίνει άγγελος ή ταγκαλάκι. Πώς? Με την ταπείνωση ή την υπερηφάνεια. Τι όμως χρειάστηκαν ώρες για να γίνει ο αιωσφόρος από άγγελος διάβολος? Μήπως χρειάστηκαν ώρες? Μέσα σε δευτερόλεπτα έγιναν. Μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο ευκολότερος τρόπος για να σωθούμε είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Γι' αυτό από την αγάπη και την ταπείνωση να αρχίζουμε και μετά να προχωρούμε στα άλλα. Να εύχεστε να δίνουμε συνέχεια χαρά στο Χριστό και στεναχώρια στο ταγκαλάκι. Μια που του αρέσει η κόλαση και δεν θέλει να μετανοήσει.

Το κοσμικό πνεύμα. Ο διάβολος κυβερνάει τη ματαιότητα. Γέροντα, γιατί τον διάβολο τον λένε κοσμοκράτορα, είναι πράγματι? Ακόμη αυτό έλειπε, να κυβερνά ο διάβολος τον κόσμο. Όταν είπε ο Χριστός για τον διάβολο, ο άρχον του κόσμου τούτου, δεν εννοείσε ότι είναι κοσμοκράτορας, αλλά ότι κυριαρχεί στη ματαιότητα, στην ψευτιά. Αλίμονο, θα άφηνε ο Θεός τον διάβολο κοσμοκράτορα? Όσοι όμως έχουν δοσμένη την καρδιά τους στα μάταια, στα κοσμικά, αυτοί ζουν υπό την εξουσία του κοσμοκράτορος, του αιώνος, τούτου, όπως τον λέει. Το βλέπουμε στους Εφεσίους, στο 6ο κεφάλαιο. Ο διάβολος δηλαδή κυβερνάει την ματαιότητα και τους ανθρώπους που είναι κυριευμένοι από τη ματαιότητα, από τον κόσμο εντός εισαγωγικά, δηλαδή κόσμο σημαίνει τον μακρά του Θεού κόσμο. Κόσμος τι θα πει? Δεν θα πει κόσμημα, αλλά και μάταιο στολίδι. Όποιος λοιπόν είναι κυριευμένος από τη ματαιότητα, είναι υπό την κατοχή του διαβόλου. Η εχμαλωτισμένη καρδιά από το μάταιο κόσμο διατηρεί και την ψυχή ατροφική και το νου σκοτισμένο. Τότε, ενώ φαίνεται κανείς ότι είναι άνθρωπος, στην ουσία έχει πνεύμα έκτρωμα. Είναι πνευματικό έκτρωμα αυτός. Μου λέει ο λογισμός ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της ψυχής μας, ακόμη και από τον διάβολο, είναι το κοσμικό πνεύμα, γιατί μας παρασύρει γλυκά και μας πικραίνει τελικά αιώνια. Ενώ αν βλέπαμε τον ίδιο τον διάβολο, θα μας έπιανε τρόμος. Θα αναγκαζόμασταν να καταφύγουμε στο Θεό και θα ασφαλιζόμαστε τότε στον Παράδεισο. Στην εποχή μας πολλοίς κόσμος, το κοσμικό πνεύμα μπήκε στον κόσμο και αυτός ο κόσμος θα τον καταστρέψει. Έβαλαν οι άνθρωποι μέσα τους τον κόσμο και διώξαν από μέσα τους τον Χριστό. Γέροντα, εμείς γιατί δεν καταλαβαίνουμε πόσο κακό κάνει το κοσμικό πνεύμα και παρασυρώμαστε από αυτό? Γιατί το κοσμικό πνεύμα μπαίνει σιγά σιγά, όπως ο σκαντζόχυρος μπήκε στη βολιά του λαγού. Στην αρχή ο σκαντζόχυρος παρακάλεσε το λαγό να βάλει λίγο το κεφάλι του μέσα στη φωλιά του για να μην βρέχεται. Μετά έβαλε το ένα πόδι, μετά το άλλο. Και τελικά μπήκε ολόκληρος. Και με τα αγκάθια του έβγαλε τελείως έξω το λαγό. Έτσι και το κοσμικό φρόνημα μας ξεγελάει με μικρές παραχωρήσεις και σιγά σιγά μας κυριεύει. Το κακό λίγο λίγο προχωράει. Αν ερχόταν απότομα, δεν θα ξεγελιόμασταν. Βλέπεις, αν θέλεις να ζεματίσεις ένα βάτραχο, πρέπει να του ρίξεις λίγο λίγο το ζεματιστό νερό. Αν το ρίξεις απότομα όλο, πετιέται και φεύγει, γλιτώνει. Ενώ αν του ρίξεις λίγο καυτό νερό, στην αρχή θα το τεινάξει λίγο με την πλάτη του, από την πλάτη του, και μετά θα το δεχτεί. Αν του ρίξεις λίγο ακόμη, πάλι θα το τεινάξει και πάλι δεν θα ζεματιστεί. Χωρίς να το καταλαβαίνει, θα ζεματίζεται σιγά σιγά. Βρε βάτραχε, αφού σου έριξε λίγο καυτό νερό, σήκω και φύγε, δεν φεύγει. Φουσκώνει, φουσκώνει και μετά ζεματίζεται. Έτσι κάνει και ο διάβολος. Μας ζεματίζει λίγο λίγο και τελικά, χωρίς να το καταλάβουμε, βρισκόμαστε ζεματισμένοι.

ακροτεία θα δοθούν στην ομορφιά της ψυχής. Η ψυχή που συγκινείται από τις ομορφιές του υλικού κόσμου φανερώνει ότι ζει μέσα της σωμάτεως κόσμος. Γι' αυτό έλκεται από την πλάση και όχι από τον πλάστη, από τον πυλό και όχι από το Θεό. Δεν έχει σημασία αν ο πυλός αυτός είναι καθαρός και δεν έχει λάσπη αμαρτίας. Η καρδιά όταν έλκεται από κοσμικές ομορφιές, οι οποίες δεν είναι αμαρτωλές, αλλά δεν πάβουν να είναι και μάταιες, νιώθει κοσμική χαρά της ώρας, η οποία δεν είναι θεϊκή παρηγοριά, φτερούγισμα εσωτερικό με αγαλίαση πνευματική. Όταν όμως ο άνθρωπος αγαπάει την πνευματική ωραιότητα, τότε γεμίζει και ομορφαίνει η ψυχή του. Αν εγνώριζε ο άνθρωπος και ιδίως ο μοναχός την εσωτερική ασχήμια του, δεν θα επαιδείω και εξωτερικές ομορφιές. Μέσα στην ψυχή έχει τόσους λεκέδες, τόσες μουτζούρες, που θα κοιτάξουμε λιγάκι τα ρούχα μας. Πλένουμε τα ρούχα μας, τα σιδερώνουμε κιόλας και είμαστε καθαροί και είμαστε μέσα όμως. Μην τα ρωτάς. Γι' αυτό αν λάβει υπόψη του κανείς την πνευματική ακαθαρσία, αυτή που έχει μέσα του, δεν θα καθίσει τόσο σχολαστικά να βγάλει και τον παραμικρό λεκέ από τα ρούχα του, γιατί αυτά είναι χίλιες φορές καθαρότερα από την ψυχή του. Αλλά αν δεν έχει υπόψη του άνθρωπος την πνευματική σαβούρα που έχει μέσα του, τότε θα κοιτάζει σχολαστικά τον παραμικρό λεκέ. Αυτό που χρειάζεται είναι να στρέψει όλη τη φροντίδα του στην πνευματική καθαρότητα, στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Τα πρωτεία να δοθούν στην ομορφιά της ψυχής, στην πνευματική ομορφιά και όχι στις μάταιες ομορφιές. Γιατί και ο Κύριος μας είπε, όσο αξίζει μια ψυχή, δεν αξίζει ο κόσμος όλος. Όσοι δεν φρενάρουν την καρδιά τους από τις υλικές επιθυμίες, τις μη απαραίτητες, ούτε καν λόγος γίνεται για σαρκικές επιθυμίες, και δεν συμμαζέψουν το νου τους μέσα στην καρδιά για να τα δώσουν όλα μαζί με την ψυχή τους στο Θεό, διπλή δυστυχία τους περιμένει. Γέροντα, είναι πάντα κακό το να επιθυμείς κάτι? Όχι. Η επιθυμία της καρδιάς δεν είναι καθ' αυτή κακή, αλλά όταν μου παίρνουν ένα κομμάτι της καρδιάς μου πράγματα, έστω και μία αμαρτωλά, μου ελαττώνουν την αγάπη μου προς τον Χριστό. Αυτή η επιθυμία πάλι είναι κακή, γιατί ο εχθρός μου κόβει την αγάπη μου από τον Χριστό. Όταν επιθυμώ ένα πράγμα χρήσιμο, ένα βιβλίο λόγου χάρη, και μου παίρνει ένα κομμάτι της καρδιάς, τότε αυτό είναι κακό. Γιατί να μου πάρει ένα κομμάτι της καρδιάς ένα βιβλίο? Το βιβλίο θα επιθυμώ ή το Χριστό? Το Χριστό θα λαχταρώ. Έχω επιθυμία. Όσο καλή και αν φαίνεται, δεν είναι καλύτερη από το να επιθυμεί κανείς το Χριστό ή την Παναγία. Όταν δώσω την καρδιά μου στο Θεό, είναι δυνατόν ο Θεός να μου δώσει όλο τον εαυτό του? Είναι δυνατόν ο Θεός να μην μου δώσει τον ίδιο τον εαυτό του? Ο Θεός ζητάει την καρδιά του ανθρώπου. «Δώσμη ιε συν καρδίαν», μας λέει στις παροιμίες στο 23 κεφάλαιο. Αφού του δώσει ο άνθρωπος την καρδιά του, μετά ο Θεός του δίνει και ό,τι αγαπάει η καρδιά του, αρκεί να μην τον βλάψει. Μόνο στο Χριστό όταν δίδεται η καρδιά δεν χαραμίζεται. Και μόνο στο Χριστό βρίσκεις πλούσια ανταπόκριση θεϊκής αγάπης σε αυτή τη ζωή και στην άλλη, την αιώνια, τη Θεία Αγαλίαση. Πρέπει να αποφεύγουμε τα κοσμικά πράγματα για να μην μας παίρνουν την καρδιά, για να χρησιμοποιούμε τα απλά μόνο για να εξυπηρετούμαστε. Να φροντίζουμε όμως να είναι στέρεα. Αν θέλω να χρησιμοποιώ ένα όμορφο πράγμα, δίνω όλη την καρδιά μου στην ομορφιά και για το Θεό δεν μένει ούτε ένα κομματάκι. Περνάς από κάπου και βλέπεις ένα σπίτι με ωραία μάρμαρα, σχέδια, σκαλίσματα. Θαυμάζεις τις πέτρες, τα τούβλα και αφήνεις την καρδιά σου εκεί. Ή βλέπεις ένα κατάστημα, ένα ωραίο σκελετό για τα γυαλιά σου και τον επιθυμείς. Αν δεν τον αγοράσεις, αφήνεις την καρδιά σου στο κατάστημα. Αν τον αγοράσεις, κρεμάς την καρδιά σου από το σκελετό που φοράς. Ιδίως οι γυναίκες εύκολα κλέβονται.
Λίγες είναι εκείνες που δεν χαραμίζουν στα μάτια την καρδιά τους. Θέλω να πω, κλέβει ο διάβολος την πλούσια καρδιά που έχουν με όλα τα κοσμικά, τα χρωματιστά, τα γυαλιστερά. Χρειάζεται μία ένα πιάτο. Θα ψάξει να βρει πιάτο με λουλούδια. Λες και θα ξυνήσει το φαγητό αν δεν έχει λουλούδια το πιάτο. Μερικές πνευματικές γυναίκες θα συγκινηθούν με σοβαρά σχέδια, με δικέφαλα, ητό κτλ. Μετά ρωτάνε, γιατί δεν συγκινούμε από τα πνευματικά? Πώς να συγκινηθείς αφού η καρδιά σου είναι σκορπισμένη στα ντουλάπια και στα πιάτα? Δεν έχεις καρδιά, έχεις μόνο κρέας που μέσα του κάτι κάνει τικ-τακ μηχανικά σαν το ρολόι. Είσαι για να περπατάς. Γιατί πάει λίγη καρδιά στο ένα, λίγη καρδιά στο άλλο. Για τον Χριστό δεν μένει τίποτε. Δηλαδή, γέροντα, και αυτές οι απλές επιθυμίες είναι αμαρτωλές? Οι επιθυμίες αυτές, παιδί μου, όσο και αμαρτωλές να μην είναι, λέει ο γέρον και Άγιος Παΐσιος, είναι χειρότερες από αμαρτωλές. Γιατί μια αμαρτωλή επιθυμία θα τον συγκλονίσει τον άνθρωπο κάποια φορά και θα τον πειράξει η συνείδηση, οπότε θα κάνει μια προσπάθεια, θα μετανοήσει, θα πει «Είμαι τον Θεέ μου». Ενώ αυτές οι επιθυμίες οι καλές δεν τον ανησυχούν, νομίζω ότι πάει καλά. «Αγαπώ το καλό, αγαπώ το όμορφο», λέει. Άλλοτε και ο Θεός, άλλωστε. Ο Θεός δεν τα έκανε όλα όμορφα? Ναι, αλλά δεν πάει στον κτίστη η αγάπη του. Πού πάει? Πάει στο κτίσμα. Γι' αυτό καλά είναι να κόβουμε κάθε επιθυμία. Όταν κανείς κάνει μια προσπάθεια για τον Χριστό και θυσιάζει αυτό που αγαπάει να κάνει κάτι που δεν το αγαπάει, όσο καλό και να είναι αυτό που αγαπάει, τότε ο Θεός του δίνει μεγαλύτερη ανάπαυση. Η καρδιά πριν καθαριστεί έχει τις κοσμικές επιθυμίες και χαίρεται με αυτές. Όταν όμως εξαγνιστεί, μετά στεναχωριέται με τις κοσμικές επιθυμίες. Συχαίνεται τις κοσμικές επιθυμίες και τότε οι χαρές είναι πνευματικές. Έτσι εξαγνίζεται η καρδιά. Όταν συχαθεί τις κοσμικές επιθυμίες, πριν τις συχαθεί έλκεται από αυτές. Αλλά βλέπεις, εμείς δεν θέλουμε να στεναχωρούμαστε. Δεν θέλουμε να στεναχωρήσουμε λίγο τον παλαιό άνθρωπο. Θέλουμε να κάνουμε τα χατήρια του παλαιού ανθρώπου. Πώς θα γίνουμε μετά μιμητές Χριστού? Όταν, γέροντα, δυσκολεύομαι να κόψω μια επιθυμία μου, πρέπει να επιμείνω στον αγώνα? Ναι. Ακόμα κι αν στεναχωριέται η καρδιά σου, επειδή δεν κάνεις αυτά που σε αναπαύουν, δεν πρέπει να επακούσεις την καρδιά. Γιατί αν υπακούσεις, θα νιώσεις μια κοσμική χαρά και μετά ένα άγχος πάλι κοσμικό. Ενώ αν δεν υπακούσεις και στεναχωρηθεί η καρδιά, επειδή δεν έκανες αυτά που την αναπαύουν και το χαίρεσαι αυτό, τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Και αυτός είναι ο σκοπός, να αποκτήσουμε τη Θεία Χάρη. Για να αποκτήσεις δηλαδή τη Θεία Χάρη, πρέπει να κοπούν οι επιθυμίες, και καλές να είναι. Να κοπεί το θέλημα. Τότε ταπεινώνεται ο άνθρωπος και όταν ταπεινωθεί έρχεται μετά η Θεία Χάρις. Όταν δυσαρεστηθεί κοσμικά η καρδιά, τότε θα χαρεί πνευματικά. Όσο μπορεί κανείς να μάθει να αποφεύγει την κοσμική παρηγοριά, να κάνει εσωτερική εργασία πνευματική για να αποκτήσει τη Θεία Παρηγοριά.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Οι κοσμικές χαρές είναι υλικές χαρές. Γέροντας συχνά, οι κοσμικοί άνθρωποι λένε ότι αισθάνονται ένα κενό, ενώ έχουν όλα τα καλά. Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί Του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Οι κοσμικοί τη χαρά τη ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι τη ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις και ομιλίες. Και όταν τελειώσουν αυτά, μένουν με ένα κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια. Είτε αμαρτωλά είτε αδιάφορα είναι όλα αυτά με τα οποία ασχολούνται, το ίδιο είναι. Δεν πηγαίνουν τουλάχιστον να κοιμηθούν, να είναι ξεζαλισμένοι το πρωί στη δουλειά τους. Εκπληρώνοντας τις κοσμικές επιθυμίες της καρδιάς, δεν έρχεται η πνευματική χαρά. Άγχος έρχεται. Η κοσμική χαρά φέρνει και το άγχος στους πνευματικούς ανθρώπους. Η κοσμική χαρά δεν είναι μόνιμη, αληθινή χαρά. Είναι μια χαρά πρόσκαιρη, εκείνης της στιγμής. Αυτή είναι υλική χαρά, δεν είναι πνευματική. Από υλικές χαρές όμως δεν γεμίζει η ψυχή του ανθρώπου. Ίσα-ίσα γεμίζει σαβούρα μέσα. Όταν νιώσει την πνευματική χαρά, δεν θα θελήσει την υλική χαρά. Χορταστήσομε εν το φθήνε σου την δόξαν σου. Η κοσμική χαρά δεν ξεκουράζει τον πνευματικό άνθρωπο, τον κουράζει. Βάλε ένα πνευματικό άνθρωπο σε ένα κοσμικό σπίτι, δεν ξεκουράζεται. Και ο κοσμικός άνθρωπος νομίζει ότι ξεκουράζεται, αλλά βασανίζεται. Το χαίρεται εξωτερικά, αλλά μέσα του δεν ευχαριστιέται, βασανισμένος είναι. Με την κοσμική τάξη, γέροντα, σε πιάνει ασφυξία. Και ασφυξία τους πιάνει και τα θέλουν κιόλας, όπως ο βάτραχος τρέχει στο στόμα του φιδιού. Το φίδι κάθεται απέναντι από τη στέρνα και κοιτάζει συνέχεια το βάτραχο. Αν ξεγελαστεί ο βάτραχος να κοιτάξει το φίδι, ηλεκτρίζεται, ζαλίζεται και τρέχει φωνάζοντας στο στόμα του φιδιού. Μετά το φίδι τον δαγκώνει και τον δηλητηριάζει για να μην χτυπιέται. Τότε φωνάζει ο βάτραχος, αλλά και να τον γλιτώσεις έχει δηλητηριαστεί και θα ψοφήσει. Γέροντα, γιατί οι άνθρωποι χαίρονται με τα κοσμικά πράγματα? Απάντηση. Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούνται ότι θα χαθούν για πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώθουν άλλες ουράνιες χαρές. Δεν σκυπτάει η καρδιά τους για κάτι ανώτερο. Δίνεις λόγου χάρη σε κάποιον ένα κολοκύθι. Τι ωραίο κολοκύθι, λέει. Του δίνεις ανανά. Ο ανανάς έχει λέπια, σου λέει, και τον πετάει. Γιατί δεν έφαγε ποτέ. Ή πες ένα τυφλοπόντικα. Τι ωραίος είναι ο ήλιος. Αυτός πάλι θα χωθεί μες στο χώμα. Όσοι αναπαύονται μέσα στον υλικό κόσμο, μοιάζουν με τα ενόητα πουλάκια που δεν θορυβούν μέσα στο αυγό για να σπάσουν το τσόφλι και να βγουν έξω να χαρούν τον ήλιο. Το ουράνιο πέταγμα στην παραδεισένια ζωή. Αλλά παραμένουν ακίνητα και πεθαίνουν μέσα στο τσόφλι του αυγού. Το κοσμικό πνεύμα στην πνευματική ζωή. Γέροντα, μερικές φορές λέτε ότι ο τάδε άνθρωπος βλέπει με ευρωπαϊκό φακό και όχι με ανατολίτικο πνεύμα. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι βλέπει με ευρωπαϊκό μάτι, με ευρωπαϊκή λογική, χωρίς πίστη, ανθρώπινα. Και ποιο είναι το ανατολίτικο πνεύμα? Ανατολή ανατολών και νιασκότη και σκιά κλπ. Δηλαδή, όταν λέω ότι ένας έπιασε το ανατολίτικο πνεύμα και άφησε το ευρωπαϊκό πνεύμα, θέλω να πω ότι άφησε τη λογική, τον ορθολογισμό και έπιασε την απλότητα και την ευλάβεια. Γιατί αυτό είναι το ορθόδοξο πνεύμα στο οποίο αναπαύεται ο Χριστός. Από
απλότης και ευλάβεια. Σήμερα συχνά λείπει η απλότητα από τους πνευματικούς ανθρώπους, η αγία απλότητα που ξεκουράζει την ψυχή. Αν δεν αρνηθεί κανείς το κοσμικό πνεύμα και δεν κινηθεί απλά, να μην σκέφτεται δηλαδή πώς θα τον δουν ή τι θα πούν για αυτόν, τότε δεν συγγενεύει με το Θεό, με τους Αγίους. Για να συγγενέψει πρέπει να κινηθεί στον πνευματικό χώρο. Όσο κανείς κινείται με απλότητα, ιδίως μέσα στο κοινοβούλιο, τόσο στρογγυλεύει, γιατί φεύγουν τα εξογκώματα των παθών. Αλλιώς κοιτάζει να φτιάξει έναν ψεύτικο άνθρωπο. Γι' αυτό να προσπαθήσουμε να πετάξουμε τον κοσμικό καρνάβαλο για να αγγελοποιηθούμε. Ξέρετε τι κάνουν οι κοσμικοί και τι κάνουν οι πνευματικοί άνθρωποι? Οι κοσμικοί κοιτάζουν την αυλή τους να είναι καθαρή. Το σπίτι μέσα δεν τους ενδιαφέρει αν έχει σκουπίδια. Σκουπίζουν την αυλή και πετούν τα σκουπίδια μέσα στο σπίτι. Σου λέει, οι άλλοι την αυλή βλέπουν, δεν βλέπουν μέσα στο σπίτι. Μέσα μου δηλαδή ας έχω σκουπίδια, όχι όμως έξω. Τους ενδιαφέρει να τους καμαρώνουν οι άλλοι. Ενώ οι πνευματικοί άνθρωποι κοιτάζουν το σπίτι μέσα να είναι καθαρό. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος, γιατί ο Χριστός κατοικεί στο σπίτι, στην καρδιά. Ο Χριστός δεν κατοικεί στην αυλή. Μερικές φορές όμως και πνευματικοί άνθρωποι κινούνται επιφανειακά, κοσμικά και, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, φαρισαϊκά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σκέφτονται πώς να πάνε στον Παράδεισο κοντά στο Θεό, αλλά πώς να φανούν εδώ καλοί. Στερούνται όλες τις πνευματικές χαρές, ενώ θα μπορούσαν να ζήσουν από εδώ τον Παράδεισο. Έτσι μένουν γήινοι άνθρωποι. Προσπαθούν να ζήσουν μια πνευματική ζωή με κοσμικό τρόπο. Μέσα τους όμως είναι άδειοι. Άδειοι. Δεν υπάρχει Θεός μέσα τους. Δυστυχώς το κοσμικό πνεύμα έχει επιδράσει πολύ και στους πνευματικούς ανθρώπους. Αν πνευματικοί άνθρωποι ενεργούν και σκέπτονται κοσμικά, τι να κάνουν οι κοσμικοί? Είπα σε μερικούς να βοηθήσουν ναρκωμανή παιδιά και που είπαν, αν κάνουμε ένα ίδρυμα για ναρκωμανείς, δεν θα μας δίνουν καμιά περιουσία. Γι' αυτό θα κάνουμε γυροκομείο. Δεν λέω ότι το γυροκομείο δεν χρειάζεται, αλίμονο. Αλλά αν ξεκινούν έτσι, αυτά δεν θα είναι ευαγή, αλλά ναυαγή ιδρύματα. Μην καταλαβαίνουν ότι η κοσμική επιτυχία είναι αποτυχία πνευματική.

κοσμικό πνεύμα στο μοναχισμό. Γέροντα, πολλοί μας λένε, ζείτε στον παράδεισο. Να κάνετε ευχή, να μην χάσετε τον άλλο παράδεισο. Εγώ θα αναποβόμουν να εντυπωσιάζονταν οι κοσμικοί από την πνευματική σας εξέλιξη, χωρίς να το καταλάβετε εσείς. Εξαιτίας της πνευματικής σας εξελίξεως και χωρίς να το επιδιώκατε εσείς, αλλά να γινότανε μόνο του αυτό, εσωτερικά και φυσιολογικά. Προσπαθήστε να μην χάνεστε με χαμένα πράγματα, για να μην χάσετε το Χριστό. Όσο μπορείτε προσπαθείτε να αποκτάτε συνείδηση μοναχική. Ζήστε πνευματικά σαν μοναχές. Μην ξεχνάτε το Χριστό, για να σας θυμάται και Εκείνος. Σκοπό δεν έχω να σας στεναχωρώ, αλλά να σας βοηθώ, να σας στηρίζω. Προσπαθήστε να διακρίνετε το κοσμικό πνεύμα όταν μπαίνει στο μοναχισμό. Αυτό στεναχωρεί τον ίδιο τον Χριστό, και να το αποβάλλετε το ξένο πνεύμα. Δυστυχώς το κοσμικό πνεύμα έχει από τον κόσμο, έχει μπει και σ' άλλα, σε πολλά μοναστήρια. Γιατί μερικοί πατέρες της εποχής μας διοχετεύουν το μοναχισμό από το κοσμικό κανάλι και δεν οδηγούν τις ψυχές στο πατερικό πνεύμα της χάριτος. Βλέπω ένα πνεύμα που επικρατεί σήμερα στα μοναστήρια αντιπατερικό. Να μην δέχονται το καλό το πατερικό, να μην ζουν δηλαδή πατερικά και να ισοπεδώνουν τα πνευματικά υψώματα εν ονόματι της υπακοής, της κοπής του θελήματος και να κάνουν κοσμικά. Να κάνουν τα κοσμικά τους ανάλογα θελήματα. Έτσι δεν κάνουν προκοπή, γιατί έχουν κοινοβιασμένο και τον πειρασμό, το κοσμικό πνεύμα. Τις εντολές του Θεού δεν έχουμε δικαίωμα να τις ερμηνεύουμε όπως μας συμφέρει, ούτε και το μοναχισμό έχουμε δικαίωμα να τον παρουσιάζουμε όπως θέλουμε. Άλλο είναι το να αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας και να ζητούμε ταπεινά το έλεος του Θεού. Το μεγαλύτερο κακό για μένα είναι ότι μερικοί θεωρούν πρόοδο το κοσμικό αυτό πνεύμα, ενώ θα έπρεπε να το αισθανθούν ως πτώση και να το εμέσουν για να καθαριστούν πνευματικά και να έρθει αμέσως το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι που αγιάζει, πληροφορεί και στηρίζει τις ψυχές. Είναι και μερικοί που λένε, πρέπει να παρουσιάσουμε τον πολιτισμό μας. Ποιο πολιτισμό να παρουσιάσουμε, τον κοσμικό πολιτισμό? Εμείς κανονικά σαν μοναχοί πρέπει να παρουσιάσουμε τον πνευματικό πολιτισμό μας, την πνευματική εξέλιξη. Πού είναι η πνευματική εξέλιξη? Να μην πάμε να ξεπεράσουμε τους κοσμικούς στην κοσμική εξέλιξη. Τους κοσμικούς τους βασανίζει αυτή η εξέλιξη η κοσμική, όσο μάλλον το μοναχό. Εμείς πρέπει να τρέχουμε τόσο πολύ πνευματικά για να κάνουν κάτι και οι κοσμικοί. Αν κάνουμε εμείς κάτι, δηλαδή ό,τι κάνει ένας πολύ πνευματικός λαϊκός, και αυτό πάλι δεν τους βοηθάει, γιατί αυτοί έχουν παράδειγμα έναν λαϊκό πολύ πνευματικό. Πρέπει να τους ξεπεράσουμε εμείς. Ο μοναχός δεν πρέπει να έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει μια εξέλιξη κοσμική. Αυτό είναι βρισιά για τον μοναχισμό. Ο μοναχός που σκέφτεται κοσμικά φαίνεται ότι λάθεψε το δρόμο του, ότι ξεκίνησε για τον Χριστό, η ψυχή του πάει στον κόσμο. Με την κοσμική εξέλιξη, η οποία θεωρείται πρόοδος, οδηγείται σε αποσύνθεση η πνευματική, ο μοναχισμός. Τόσα πράγματα χάνονται και στο μοναχισμό. Όπως στον κόσμο χάνεται η τιμή, ο σεβασμός, και τα λέμε κατεστημένα. Γι' αυτό πονάω και πάω να σκάσω. Μου έρχεται να πάρω τα βουνά. Ένας που δεν έχει ζήσει κάτι το ανώτερο δεν στεναχωριέται και τόσο πολύ για την πνευματική ζωή που ζει με τον δικό του τρόπο. Για τον άλλο όμως που αναγκάζεται να ζει με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε τι βάσανο είναι. Αν με αξίωνε ο Θεός να ζούσα όπως ήθελα μοναχικά και να πέθαινα παλικαρίσια, θα το θεωρούσα σαν να πέθαινα στην πρώτη γραμμή. Αξίζει τώρα να πεθάνει κανείς, να δώσει μια ομολογία, να κάνει μια θυσία. Μόνο
μόνο για να μην βρίζονται οι Άγιοι Πατέρες. Δεν σκέφτεστε λίγο τους Άγιους Πατέρες, τους οποίους διαβάζουμε συνέχεια, πώς ζούσαν και πώς ζούσαν. Ο Κύριος είπε, οι αλόπεκες φωλεές, φωλεούς έχουσι, ο δε Υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλή κλείνει. Φοβερό. Και βλέπεις πώς προσπαθούσαν να μιμηθούν το Χριστό μέσα στις σπηλιές. Ένιωθαν τη χαρά του Χριστού, γιατί μιμούνταν το Χριστό σε όλα. Όλο το ενδιαφέρον τους ήταν εκεί. Οι Άγιοι Πατέρες έκαναν την έρημο πνευματική πολιτεία και σήμερα την κάνουμε κοσμική πολιτεία. Η Εκκλησία του Χριστού φεύγει στην έρημο να σωθεί και εμείς στην έρημο την κάνουμε κοσμική πολιτεία για να σκανδαλιστούν οι άνθρωποι και να μην βοηθηθούν και μετά να μην έχουν από πού θα να πιαστούν. Αυτό το μεγάλο κίνδυνο βλέπω αυτά τα δύσκολα χρόνια που περνούμε. Ενώ πρέπει για ένα λόγο παραπάνω σήμερα να ζούμε πιο μοναχικά, σαν μοναχοί δηλαδή, για να έχουμε θεϊκές δυνάμεις, δυστυχώς αλλοιωνόμαστε από το κοσμικό πνεύμα και αποδυναμωνόμαστε. Δηλαδή διώχνουμε το πνεύμα μας και μένει το πτώμα μας. Σήμερα υπάρχουν μοναχοί που ζουν εξωτερικά το μοναχισμό. Δεν καπνίζουν, ζουν αγνά, διαβάζουν φιλοκαλία, μιλούν όλο για τους πατέρες. Όπως δηλαδή στον κόσμο. Όσοι δεν έλεγαν ψέματα, έκαναν το σταυρό τους, πήγαιναν στην εκκλησία και όταν μεγάλωσαν πρόσεχαν λίγο το θέμα της ηθικής, νόμιζαν ότι αυτό ήταν όλο. Έτσι γίνεται και σε μερικά μοναστήρια και οι λαϊκοί έλκονται. Αλλά όταν τους γνωρίσουν βλέπουν ότι δεν διαφέρουν από τους κοσμικούς, γιατί διατηρούν όλο το κοσμικό πνεύμα. Αν κάπνιζαν, διάβαζαν εφημερίδες, μιλούσαν για πολιτικά, θα τους επέφευγαν σαν κοσμικούς και δεν θα βλαπτόταν ο μοναχισμός. Όταν ο μοναχισμός αποδυναμώνεται πνευματικά, με τι θα συγκινήσει τον κοσμικό? Το εινό πνεύμα, αν αφήσουμε ανοιχτό το μπουκάλι, χάνει όλη του τη σπιρτάδα. Ούτε τα μικρόβια σκοτώνει, δεν σκοτώνει τα μικρόβια, ούτε φλόγα μπορεί να βγάλει αν το ανάψεις. Και αν το βάλεις στο καμινέτο, θα χαλάσει και το φυτίλι. Έτσι και ο μοναχός, αν δεν προσέξει, διώχνει τη Θεία Χάρη και μετά έχει μόνο το σχήμα. Είναι σαν το εινό πνεύμα που έχασε τη σπιρτάδα του. Δεν μπορεί να καυτηριάσει τον διάβολο. Φως μοναχής, άγγελοι. Φως κοσμικής, μοναχή. Ούτε φως είναι μετά. Το κοσμικό φρόνημα ξέρετε πόσο καταστρέφει. Αν φύγει αυτό το πνευματικό από τον μοναχισμό, δεν μένει τίποτα. Γιατί? Αν το άλλας μορανθεί, δεν κάνει ούτε για κοπριά. Ενώ τα σκουπίδια γίνονται κοπριά, το αλάτι δεν γίνεται κοπριά. Αν το βάλεις στο φυτό, θα το κάψει. Σήμερα είναι μια εποχή που πρέπει να λάμψει ο μοναχισμός. Σε αυτή τη σαπίλα είναι που χρειάζεται το αλάτι. Αν τα μοναστήρια δεν έχουν κοσμικό φρόνημα και έχουν πνευματική κατάσταση, αυτό θα είναι η μεγαλύτερη προσφορά τους στην κοινωνία. Δεν θα χρειάζεται ούτε να μιλούν ούτε να κάνουν τίποτε άλλο, γιατί θα μιλούν με τη ζωή τους. Από αυτό έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος. Είδατε οι καθολικοί που έφτασαν? Θυμάμαι πριν από χρόνια, όταν ήμουν στη Μονή στο Μίου, στην Κόνιτσα, μου έφερε κάποιος ένα απόκομα από μια εφημερίδα που έγραφε 300 καλογριές διαμαρτυρήθηκαν γιατί να μην παρακολουθούσουν ένα κινηματογραφικό έργο. Γιατί τα φορέματά τους δεν ήταν μέχρι κάτω και όχι μέχρι το γόνατο. Τόσο αγανάκτησα τότε το διάβασα που είπα, μα γιατί να γίνεται καλογριές τέλος πάντων? Και τελικά έγραφε ότι τα πέταξαν τα ράσα. Αν και έτσι που σκέφτονταν πεταμένα τα είχαν και από πριν. Μια φορά πάλι είδα μια καθολική καλόγρια που δεν διέφερε καθόλου από μια κοσμικιά. Έκανε δίθεν έργο για αποστολικό και ήταν τελείως όπως μερικές κοσμικές κοπέλες. Να μην επιτρέψουμε να μπει σε εμάς αυτό το πνεύμα το ευρωπαϊκό, να μην φτάσουμε κι εμείς εκεί. Γέροντα, μου φαίνεται δύσκολο να πετάξω το κοσμικό φρόνημα. Δεν είναι δύσκολο, εγρήγορση χρειάζεται. Να σκέφτεσαι συνέχεια αυτό που έλεγε ο Μέγας Αρσένιος. Διό εξήλθες, εμείς ξεχνούμε γιατί ήρθαμε στο μοναστήρι. Λίγο πολύ όλοι καλά ξεκινάμε, αλλά καλά δεν καταλήγουμε. Δηλαδή ξεχνούμε γιατί πήγαμε στο μοναστήρι.
Είδατε, γέροντα, ή μάλλον είπατε ότι το κοσμικό πνεύμα μπαίνει στο μοναχισμό και χάνει την πνευματική αντιμετώπιση. Θα διασωθεί το σωστό πνεύμα του μοναχισμού. Μια μπόρα είναι, δεν θα αφήσει ο Θεός. Γέροντα μου, πέρασε ο λογισμός. Υπάρχουν ακόμη συνοδείες που πορεύονται πνευματικά. Αυτό έλειπε ακόμη να μην υπάρχουν. Τότε θα μας πήγαινε η Παναγία συνοδεία στη φυλακή. Υπάρχουν μοναχοί που ζουν πολύ πνευματικά και αθόρυβα. Υπάρχουν ψυχές σε κάθε μοναστήρι, σε κάθε Μητρόπολη κλπ. Οι μεμονωμένες ψυχές, αυτές είναι που συγκινούν το Θεό και μας ανέχεται.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή, Θεσσαλονίκη. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Ιάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου με ταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδείας εν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλγης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεος ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Λόγω σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνεσθες. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κελίου, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Άγιον Όρος.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας.

αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Θεσσαλονίκια. Στο πούλμα μου, το θυσό ω του τριάντου. Πώ είναι τη μηδέν φλεγάγελο. Η απειλή ω δεότυπο Θεό. Λαλαγάγελο. Δεν. Μόνο τη έχουν. Του άμενε το βάπτισμα και ο συνοδιό του τη ζωή.

Για να διαλυθεί το πέπλο αυτό χρειάζεται αγάπη και ταπείνωση. Όταν ο άνθρωπος νιώθει την παρουσία του Θεού, νιώθει και το φύλακα άγγελο δίπλα του. Και τότε οι κινήσεις του είναι λεπτές, προσεκτικές, αλλά και άνετες. Η προσοχή αυτή δεν του κάνει μαρτυρική τη ζωή, αλλά τον ευχαριστεί. Κινείται με πνευματική άνεση. Η βλάβεια, η ψωή που έχει, που γλυκούν την καρδιά. Εσύ προσέχει, να μην του φύγει η ηλική νοπίνη. Ξαπλώσει είναι σταλμένο με σταυρωμένα τάχια. Μα με σπλή, με βλάβεια, σηκώνει ήρυχα. Αυτό τον μπορά, βιάζει ασυμμετή. Είναι πάντα κοπημένο. Συνέχεια φροντίζει να πείσει το φύλακλο του. Με λιτάσει και ο ένα εξάλλου, ντάζει αντίγειο, γρήγορα, ο πρώτο τζόκι, τεσσαρτ,

φίλκα σάιδο, ο Ιπαντοτέ. Απάσα έψω έχουμε τη φάτα. Απατήσω λιγάκι σε τριό έφο, μου και ο άγγελο και μα γλιτώσει από ένα κίνημα. Αν εμεί αυτό που πρέπει να είναι, τότε και ο άγγελο θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Έχουν γίνει πολλά θαύματα με τη βοήθεια των αγγέλων. Συνέβη νέοι να γλιτώσουν ξαφνικά από αμαρτία κλπ. Πόση δύναμη έχει ο άγγελος. Βοηθάει ακόμη και με τη σιωπή του. Κάποτε βρισκόμουν σε αδιέξοδο. Από τη στεναχώρια αισθανόμουν να μου χτυπούν το κεφάλι με σμήλι για να μου σπάσουν το κούτελο. Τα μάτια μου κόντευαν να βγουν έξω, ιδιαίτερα το δεξί. Πόνος ανυπόφορος. Έφερνα σβούρα, σπαρταρούσα από τον πόνο. Δεν ήξερα τι να κάνω. Έκανα προσευχή και ζητούσα από το Θεό να βρεθεί ένας τρόπος να βγω από το αδιέξοδο. Και ξαφνικά βλέπω στο δεξιό ώμο το φύλακα άγγελο. Ήταν ίσα με 12 χρονών παιδάκι. Είχε ένα όμορφο στρογγυλό προσωπάκι με στρογγυλά ματάκια. Ένα προσωπάκι φεγκοβολούσε. Και μόνο με την παρουσία του μου έφυγε και ο πόνος και όλα. Όχι από τη χαρά, αλλά από τη θεία χάρη. Η χαρά δεν διώχνει τον πόνο. Έχεις τον πόνο και χαίρεσαι συγχρόνως. Ενώ η θεία χάρης, μεγάλη υπόθεση, δεν περιγράφεται. Αν είσαι έτσι, είπα, όχι με σμήλι, αλλά με βαριά με χτυπούν στο κεφάλι. Άξιζε να μου σπάσουν το κεφάλι και μόνο γι' αυτό. Μετά βρέθηκε και η λύση που ανθρωπίνως δεν υπήρχε. Σας μίλησε γέροντα? Όχι, μόνο με κοιτούσε. Γέροντα, όταν βλέπεις τον άγγελο, βλέπεις τη μορφή του, αλλά στην πραγματικότητα πώς είναι? Τον βλέπεις σαν να έχει υλή. Είναι κάτι πολύ λεπτό. Ποτέ να μην ξεχνούμε ότι ο φύλακας άγγελός μας, αοράτος, βρίσκεται πάντα κοντά μας. Μας φρουρεί και μας προσέχει. Χρειάζεται όμως και εμείς να προσέχουμε τη ζωή μας και να μην αμαρτάνουμε.

Άγιοι τα αγαπημένα παιδιά του Θεού. Τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι οι Άγιοι την ημέρα της μνήμης τους δίνουν δώρα σε όσους τους επικαλούνται. Έτσι είναι? Ναι. Κερνούν πνευματικά κανταΐφια. Άμα γλυκαίνουμε τους Αγίους με τη ζωή μας, μας κερνούν γλυκά πνευματικά. Γέροντα, πώς θα αγαπήσω έναν Άγιο? Ποιον Άγιο θέλεις να αγαπήσεις? Τους Αγίους Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα. Εσύ να κάνεις ευχή για μένα στους Αγίους Θεοπάτορες να βοηθούν. Και εγώ θα εύχομαι να τους αγαπήσεις. Εάν μπορεί να διαβάζει κάθε μέρα το συνεξάρι του Αγίου που γιορτάζει, για να σε εννοώ τους Αγίους. Είναι του Ιού του Αγίου της ημέρας και γενικό συνεξαρίου. Πολύ βοηθάει. Τι θεμένεται η ψυχή. Επακινείται να μιμηθεί τους Αγίους.

Μαρία. Αγία Μαρία υπάρχει? Αγία Μαρία η Αιγυπτία, γέροντα. Η Αγία Μαρία μαρτύριο δεν έχει, οπότε το γλιτώνεις. Έχει όμως άσκηση, να τη μιμηθείς την άσκηση, για να έχετε το ίδιο συναξάρι. Ευλογημένοι, οι Άγιοι αυτοί προσπαθούν να μιμηθούν τον Άγιό τους που τον είχαν σε ευλάβεια. Γέροντα, πώς αποκτάει κανείς φιλία με έναν Άγιο? Πρέπει να συγγενέψει με τον Άγιο. Τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Γέροντα, με πειράζει η συνείδηση που έχω το όνομα Μεγάλης Αγίας και με τη ζωή μου δεν ανταποκρίνομαι. Να προσπαθήσεις να μυθείς την Αγία σου. Η Αγία Αγγλική είτε πέρατη. Το κρύρι της προστάσης μπορεί να είναι άνετα στα πέρα της γης. Φυσικάς. Έχεις φύλλα μαζί σου. Άρα καλά σου λαμπάτων. Να το κάνει αυτό και να μπεις να μπαίνεις βαθιά στα θεία νοήματα. Βλέπεις αδελφοί μου, μερικά ονόματα έχουν και ευθύνη. Σε αγαπάει πάντως η Αγία σου. Να την παρακαλάς και να επιμένεις να σε βοηθάει. Εγώ τώρα, εσχάτως, έχω τεμπελιάσει και ζω με ελεημοσύνες των Αγίων, που τους ζητώ συνέχεια σαν ζητιάνους, όπως και από όλους ζητώ να προσεύχονται για μένα. Οι Άγιοι, με την πολύ τους αγάπη, μου προσφέρουν από τον ουράνιο άρτο και από το παραδεισένιο μέλι.

Η Γεια Καραμπαϊό Σινίου, ευγάζει δε τα θυμή μου. Να μην ευγάζει, να είναι ο Άγιος Πόζορτ, ήταν δε, νορτ, βοήθ και πολύ ορδιν τρυπ, ο ίδος, άλλη ένση. Αντ μπορεί να το, και είναι βία, και είναι έσυ νυφάια. Άλλοτε, θα να αρβιάζω τρίψα να σαγίου, σαν ουδί Μάιος, ένα κέραμα. Ζώτα, κοινό ερώ, ήρθε, τα ένα τον χθες, να έχω πάρα γουδές, καπόστασο, διάζει όπως ασύμω. Δεν υπάρχει αλληλίκη, μα κάτι έτσι, τα έχω εκείνο, τι πόσο.

τους αποκαλούμε μόνο με το όνομά τους? Δεν ταιριάζει. Δεν μπορείς να προσεύχεσαι λόγου χάρη στον Άγιο Γεώργιο και να λες «Γιώργη μου, κάνε μου αυτό». Αυτό είχε ανέδεια. Είχα δώσει σε ένα κοσμικό ένα μικρό τεμάχιο από το ιερό λείψανο του Αγίου Αρσενίου. Και μετά αυτός έλεγε «Αρσένιε, Αρσένιε, από πού και ως πού». Μήπως γέροντα το έκανε από απλότητα? Απλότητα είναι αυτή. Ούτε σε έναν άνθρωπο, αν ήταν μεγαλύτερός του, δεν θα έπρεπε να μιλήσει έτσι. Και ο πατέρας του να ήταν, πάλι δεν θα έπρεπε να μιλήσει έτσι. Με 2 χρόνια να είναι μεγαλύτερος του, πάλι δεν θα έρθει να μιλήσει. Του άλλου τώρα είναι Άγιος. Και τελικά σου, τι είναι, για να μπορεί να επικοινωνήσει έτσι με τους Αγίους. Να έχει φτάσει στην Αγία Παρησία της μεγάλης ευλάβειας και απλότητας. Κάποιες άλλες ψυχές, που είναι σαν μικρά παιδιά, μπορούν να πούν με την απλότητα και την αθωότητα του παιδιού στο Θεό. «Θεέ μου, πρέπει να μου το δώσεις αυτό, γιατί δεν μου το δίνεις?» Θυμάστε που αναφέρω στους αγιορείτες πατέρες για έναν πατέρα που είχε παιδική απλότητα. Όταν είχε στερέψει το πηγάδι στο κελί τους, έδεσε την εικόνα του Αγίου Νικολάου από το Χαλκά με ένα σκηνή, την κατέβασε στο ξηροπήγαδο και είπε στον Άγιο με πολύ απλότητα: «Άγιε Νικόλαε, να ανέβεις μαζί με το νερό, εάν θέλεις να σου ανάβω το καντήλι». Έρχονται στο κελί τόσοι άνθρωποι και δεν έχουμε λίγο κρύο νερό να τους δώσουμε. Αμέσως το νερό άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει και η εικόνα του Αγίου Νικολάου έπλεε πάνω στο νερό. Την πήρε, την ασπάστηκε με ευλάβεια και την πήγε στο ναό. Όποιος όμως απευθύνεται με παρησία στο Θεό ή στους Αγίους, ενώ δεν έχει φτάσει σε τέτοια πνευματική κατάσταση, έχει ανέδεια και παροργίζει το Θεό. Γέροντα, όταν αγρυπνώ στο κελί μου την παραμονή της μνήμης ενός Αγίου που ευλαβούμε, τι θα με βοηθήσει να νιώσω περισσότερο στον Άγιο? Να διαβάσεις πρώτα το συναξάρι του Αγίου. Ύστερα να διαβάσεις από το μηνέ όλα τα τροπά κανόνους του Αγίου, που και αυτά περιέχουν τη ζωή. Βέβαια, η γνώση του μηνέου είναι περισσότερο εμπόμια για τον Άγιο. Η πραγματική προφή είναι το Άγιο Θεού πρέπει κρυμμόν, που λέμε πριν από το Άγιο. Στη συνέχεια, ζητήσεις τη βοήθεια του Αγίου για διάφορα θέματα και να κάνεις ό,τι μπορείς, μετάνοιες, μπουσκίνι κλπ. Αρκεί προσεύχεσαι. Όταν η ψυχή ζει τον Άγιο, ζητά με ευλάβεια και εμπεί τη βοήθεια του. Η προσευχή με ευλάβεια γίνεται φυσιολογικά. Όταν στον άνθρωπο υπάρχει ευλάβεια για τους Αγίους στο οποίο σε φαίνεται. Λογική τη γνωνία, ήταν ερτηφία και μετά η γλυκιά συμμιλία με σεβασμό και απλότητα.

Γέροντα, πώς αισθάνεται ο Άγιος Αρσένιος τώρα που απέκτησε ναό? Χαρά αισθάνεται, γιατί απέκτησε μαντρί και βάλε μέσα τα πρόβατά του για να τα προστατεύει. Ο κόσμος, Γέροντα, ύστερα από την αναγνώριση ενός Αγίου, βοηθιέται περισσότερο? Φυσικά βοηθιέται. Οι Άγιοι, όταν αναγνωρίζονται την Εκκλησία, κάνουν πρέος μας βοηθούν. Αργάζονται κατά κάποιο που να βοηθούν περισσότερο, αλλά και ο Θεός τους είναι να βοηθούν τον κόσμο. Μπορεί ο Θεός να βοηθούν, αν χρειάζεται, μα δεν το έφερε να πει μου.

σε περισσότερο τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Όχι μόνο επειδή πρέπει να τον ευλαβήσε ως προστάτη του ησυχαστηρίου, αλλά και προστάτη σας να μην ήταν η Αγία σου, όπως και όλοι οι Άγιοι χαίρονται όταν είμαστε συνδεδεμένοι με οποιονδήποτε Άγιο για να βοηθιόμαστε. Οι Άγιοι είναι Άγιοι και δεν έχουν ανθρώπινα πάθη, ανθρώπινες μικρότητες. Ο καθένας μας όπου νιώθει έτσι και βοηθιέται. Μπορεί κάποιος να ζητάει κάτι από έναν μεγάλο Άγιο και να βοηθιέται. Μπορεί κάποιος άλλος να ζητάει κάτι άλλο από έναν μικρό Άγιο και πάλι να βοηθιέται. Γιατί η δύναμη του Θεού είναι που ενεργεί. Γέροντα, όταν κάποιος έχει ιδιαίτερη ευλάβεια σε έναν Άγιο, τι έχει συμβεί? Για να έχει ιδιαίτερη ευλάβεια σε κάποιον Άγιο, πρέπει ο Άγιος να του έχει μιλήσει μέσα του ή με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Καθένας από κάποιο γεγονός που του έχει συμβεί με τη βοήθεια ενός Αγίου έχει και μια ιδιαίτερη αγάπη στον Άγιο αυτό. Μπορεί να είναι σοβαρό αυτό το γεγονός. Μπορεί να είναι και απλό. Να, εγώ επειδή από μικρός πήγαινα στο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας, εκεί στην Κόνιτσα, έχω σε μεγάλη ευλάβεια την Αγία Βαρβάρα. Η Αγία με βοήθησε και στο στρατό, όταν με πήραν στους ασυρματιστές, ενώ ήμουν αγράμματος, με βοήθησε ύστερα και στο σανατόριο μετά την εγχείρηση στους πνεύμονες. Τότε οι γιατροί μου είχαν πει ότι μόλις θα καθάριζε ο πνεύμονας, θα αφαιρούσαν τα λάστιχα και το μηχάνημα. Και ενώ θα τα έβγαζαν σε 5 μέρες, είχε περάσει 25 μέρες και δεν τα είχαν αφαιρέσει και υπέφερα πολύ. Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου περίμενα τους γιατρούς για να με ελευθερώσουν από το μαρτύριο αυτό, αλλά δυστυχώς δεν φάνηκαν. Την Κυριακή το πρωί, που ήταν η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας, λέω: αν ήταν να βοηθήσει η Αγία, έπρεπε να είχε βοηθήσει. Οι γιατροί έφυγαν. Σήμερα Κυριακή αποκλείεται να έρθουν. Τότε ποιος θα μου βγάλει τα λάστιχα? Είπα και κάνα δύο λόγια με παράπονο. Εγώ άναβα τα καντήλια τόσες φορές στο εκκλησάκι της Αγίας. Τι καντιλήθρες, τι λάδια πήγαινα, το καθάριζα, το βόλευα. Δύο λάστιχα να μην μου βγάλουν. Μετά όμως σκέφτηκα. Φαίνεται θα λείπησα την Αγία Βαρβάρα και γι' αυτό δεν φρόντισε να μου τα βγάλουν. Ξαφνικά ακούω θόρυβο. Τι γίνεται, λέω. Κάποιος έπαθε κάτι? Έρχονται οι γιατροί, μου λένε. Δεν ξέρω τι τον έπιασε το διευθυντή και είπε στους γιατρούς πρωί-πρωί: να πάτε να βγάλετε τα λάστιχα του καλόγερου. Μπαίνουν στο θάλαμο και μου λένε: έχουμε εντολή να βγάλουμε τα λάστιχα. Της κακοφάνηκε της Αγίας Βαρβάρας γιατί είπα κάνα δυο λόγια με παράπονο. Πρέπει να γκρινιάξεις λίγο. Αλλά καλύτερα είναι να μην γκρινιάζεις. Έχει αρχοντιά άμα δεν γκρινιάζεις. Βλέπεις, ένας Άγιος άλλοτε δίνει αμέσως ό,τι του ζητάμε και άλλοτε το δίνει αργότερα. Άλλοτε ακούει τον προσευχόμενο γιατί βρίσκεται σε καλή πνευματική κατάσταση και άλλοτε γιατί κλαίει και γκρινιάζει σαν μικρό παιδί. Γέροντα, μπορεί ένας Άγιος να με αποστραφεί λόγω της άσχημης πνευματικής μου καταστάσεως? Όχι, ευτυχώς οι Άγιοι δεν το κάνουν αυτό. Αλλοί μόνο μας αν το έκαναν. Αν δεν μας βοηθούσαν, θα ήμασταν χαμένοι. Σκεφτείτε, εκείνοι είναι πάνω στον ουρανό και αγάλλονται. Και εμείς είμαστε εδώ κάτω και ταλαιπωρούμαστε. Έτσι όταν ζητάμε κάτι, είναι λίγο άδικο να μην μας ακούν. Αν γέροντα κάνουμε προσευχή και ζητήσουμε τη βοήθεια των αγγέλων και όλων των Αγίων, όλοι μαζί πρεσβεύουν στο Θεό για μας, ενώνονται οι προσευχές τους. Καθένας βοηθάει, αν χρειάζεται να βοηθήσει, αν μας ωφελεί δηλαδή. Γέροντα, όταν βοηθιέμαι από έναν Άγιο, να το λέω στις αδελφές? Όχι, μόνο στη γερόντισσα να το λες και να νιώθεις πολύ ευγνωμοσύνη. Δεν έχει δικαίωμα ένας Άγιος να σου προσφέρει κάτι. Πόσα σηκονομούν οι Άγιοι, από πόσα βραχικυκλώματα σας γλιτώνουν. Τι είδατε, γέροντα, και το λέτε αυτό? Θα μπορούσα να σας πω πολλά, αλλά είναι πολλά. Ένα μόνο σας λέω, ότι οι Άγιοι έχουν βαλθεί να μας παλαβώσουν.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει για τη δύναμη της προσευχής στην ζωή μας.

γέροντα, ο Άγιος Γεώργιος, ο ηγούμενος του Σινά, πώς από το Σινά βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα και κοινώνησε? Πήγε και ήρθε εν ρηπή οφθαλμού. Αρπαγή ήταν. Γέροντα, εκείνη την ώρα ήταν και στο κελί του. Δεν ήταν στο κελί του, μέσα σε δευτερόλεπτα πήγε στα Ιεροσόλυμα, κοινώνησε και με ταχύτητα μεγάλη ξαναγύρισε στο Σινά. Πετούσε γέροντα. Σούπερ βενζίνη είχε. Ταξίδεψε με πνευματικό εισιτήριο. Πώς γίνεται γέροντα την ίδια ώρα ο ίδιος Άγιος να βρίσκεται σε δύο μέρη? Μόνο ο Θεός είναι πανταχού παρών. Οι Άγιοι πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο με τέτοια ταχύτητα που οι αποστάσεις καταργούνται. Δεν υπάρχουν για αυτούς κοντινές ή μακρινές αποστάσεις. Όταν ήμουν στο σανατόριο, ήταν ένας ο καημένος χρόνια άρρωστος, Χαράλαμπο τον έλεγαν. Είχε αραβωνιαστεί και μια νοσοκόμα από το σανατόριο. Τότε οι γιατροί δεν είχαν τα μέσα για τη θεραπεία της φυματίωσης και κινδύνευε να πεθάνει. Η μάνα του, πάνω στον πόνο της, πήγε σε ένα μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής για να προσευχηθεί. Εν τω μεταξύ, αυτόν τον είχαν στην εντατική και δεν άφηναν ούτε την αραβωνιαστικιά του να μπει μέσα. Κάποια στιγμή την παίρνει τηλέφωνο η μάνα του και της λέει: «Μη στεναχωριέσαι. Η Αγία Παρασκευή μου είπε ότι ο Χαράλαμπος θα γίνει καλά. Μου είπε ακόμη: τώρα πάω και στο σανατόριο της Λαμίας. Κινδυνεύει και εκεί κάποιος». Εκείνη την ώρα ο άρρωστος έγινε καλά. Τηλεφωνεί μετά η νοσοκόμα στο σανατόριο της Λαμίας και ακριβώς εκείνη την ώρα κάποιος που κινδύνευε εκεί έγινε καλά, ως εκ θαύματος. Με τι ταχύτητα πήγε η Αγία? Αν έτρεχε ένα αυτοκίνητο με τέτοια ταχύτητα, θα είχε διαλυθεί. Εκείνη ούτε βενζίνη σούπερ έκαψε, ούτε τα λάστιχα χάλασαν.

γέροντα, οι άγνωστοι Άγιοι βοηθούν αφού δεν τους επικαλούμαστε? Πολλοί άγνωστοι Άγιοι βοηθούν και χωρίς να τους γνωρίζουμε. Αυτοί για μένα είναι μεγαλύτεροι Άγιοι. Δεν έχουν καμία δόξα από τους ανθρώπους, αλλά μόνο από το Θεό. Από μεγάλη ταπεινοφροσύνη παρακάλεσαν το Θεό επίμονα, έτσι μου λέει ο λογισμός, να μείνουν άγνωστοι, για να μην τιμηθούν από τους ανθρώπους, αλλά να συνεχίζουν να τους βοηθούν με τον ίδιο τρόπο, εγκρυπτό. Αυτούς τους αγνώστους Αγίους πρέπει να τους σε μεγάλη βλάβεια και να τους ευχαριστούμε πολύ ευμοσύνη, γιατί μας βοηθούν σιωπηλά με τις πεσβείες τους.

Άγιον Όρος με τη σειρά, τα μοναστήρια, τις σκήτες, τα καλύβια, από που είχα περάσει. Το πήρα και από την ανατολική πλευρά, μήπως θυμηθώ τίποτε. Το πήρα και από τη δυτική, τίποτε. Πήρα τη χρονολογία από τότε που πήγα στο Άγιον Όρος και σκέφτηκα με ποιους πατέρες συναναστράφηκα. Τελικά, τίποτε δεν μπορούσα να θυμηθώ. Φαίνεται, ο πατέρας δεν θέλησε να φανερωθεί και ο Θεός έκανε το θαύμα του. Μέχρι στιγμής, το μόνο που θυμάμαι είναι ότι ο βίος του με είχε εντυπωσιάσει πιο πολύ από το βίο όλων των Αγίων Αγιοριτών Πατέρων, για τους οποίους έγραψα. Από αυτό κατάλαβα και ότι αν ο Θεός δεν θέλει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Και λίγο πάλι, αν φυσήξει ο Θεός, γίνεται ο άνθρωπος φιλόσοφος.

«Γέροντα, πονάει το δόντι μου. Δεν είναι καλά να πονέσεις λίγο για να ωφεληθείς και λίγο? Κάνε ένα κομποσκίνι στον Άγιο Αντίπα που βοηθάει τον πονόδοντο και θα σου περάσει ο πόνος». Έκανα, γέροντα, και δεν πέρασε. Φαίνεται κάτι θα φταίει. Αν του πεις «από τώρα θα είμαι πιο προσεκτική σε όλα», αμέσως ο Άγιος θα βοηθήσει. Ο Άγιος Αντίπας είναι μεγάλος Άγιος. Πόσο ευαρέστησε στο Θεό. «Αντίπας ο μάρτης μου, ο πιστός», λέει στην Αποκάλυψη. Γέροντα, στην ακολουθία και στην παράκληση της Αγίας Βαρβάρας αναφέρεται ότι η Αγία θεραπεύει τις λοιμώδεις ασθένειες. Ποιες είναι οι λοιμώδεις ασθένειες? Οι ασθένειες, γέροντα, που μεταδίδονται με τα μικρόβια. Τότε να παρακαλάτε την Αγία Βαρβάρα να σας βοηθάει για να μην μεταδίδετε το μικρόβιο της ζήλιας μεταξύ σας. Να φωτοτυπήσεις την παράκληση της Αγίας Βαρβάρας και να τη μοιράσεις στις αδελφές. Η Αγία Βαρβάρα, γέροντα, είναι και προστάτης του πυροβολικού. Καλά, ένας Άγιος μπορεί να κάνει όλα τα διακονήματα. Γέροντα, και η Αγία

Γιατί δεν επικαλείσαι τον Άγιο Μινά που έχει ειδικότητα σε αυτό? Ο Άγιος Μινάς αμέσως φανερώνει ότι χάσουμε, χωρίς να έχει πολλές απαιτήσεις. Εγώ μια φορά, όταν ήμουν στο κοινόβιο, είχα χάσει το κλειδί από το κελί μου. Τότε κλειδώναμε τα κελιά, γιατί μέσα στο μοναστήρι κυκλοφορούσαν και διάφοροι κοσμικοί. Δεν πειράζει, λέω, θα πάω στο μαραγκούδικο. Κοιτάζω, έλειπε το κλειδί. Και μετά από το μαραγκούδικο, πάω στο βουρδουναριό, όπου έφτιαχνα τα σαμάρια για τα ζώα. Και από εκεί έλειπε το κλειδί. Πού να πάω τώρα, λέω. Άναψα τότε ένα κερί στον Άγιο Μινά και αμέσως τα βρήκα όλα τα κλειδιά, εκεί που δεν περίμενα. Ένα κερί και εντάξει. Υποχρεώνονται οι Άγιοι με το κερί. Τον Άγιο Μινά εγώ δεν ήξερα ότι τον εικονίζουν και καβαλάρι. Η μητέρα μου, που τον είχε δει μια φορά και της έδωσε απάντηση για ένα θέμα, μου είπε ότι ο Άγιος Μινάς είναι καβαλάρης. Εγώ επέμενα και της έλεγα ότι μόνο ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος Γεώργιος είναι καβαλάριδες. «Όχι», μου έλεγε η μητέρα μου. «Αυτός που είδα ήταν με καστανό άλογο και μου είπε ότι είναι ο Άγιος Μινάς». «Ποιος είσαι», τον ρώτησα. «Ο Άγιος Γεώργιος έχει άσπρο άλογο. Ο Άγιος Δημήτριος κόκκινο. Εσύ ποιος είσαι?» «Ο Άγιος Μινάς», μου είπε. «Γέροντα, μπορεί ο Άγιος Πυρίδων να ζήτησε από το Θεό να μείνει άφθαρτο το λείψανό του?» «Όχι, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Οι Άγιοι δεν ζητούν τέτοια πράγματα. Ο Θεός οικονόμησε να μείνει άφθαρτο το λείψανο για να βοηθούνται οι άνθρωποι. Και βλέπετε πως τα έχει οικονομήσει ο Θεός. Επειδή η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος είναι κοντά στην Ιταλία και εύκολα οι άνθρωποι θα μπορούσαν να παρασυρθούν από τον καθολικισμό, έβαλε φράγμα εκεί πέρα τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Γεράσιμο και τον Άγιο Διονύσιο. Γέροντα, όταν είμαστε στο μοναστήρι, αισθάνομαι μεγάλη ασφάλεια. Όταν λείπετε και συμβεί κάποιος πειρασμός, δηλιάζω. Μη φοβάσαι. Έχετε προστάτες μεγάλους κοντά σας. Να μην τους αφήνετε, να τους ενοχλείτε συνέχεια. Όταν θα χρειάζεται και η δική μου σκιά για ανθρώπινη βοήθεια, είτε από το Άγιον Όρος, είτε από κοντά, θα υπάρχει. Εάν στην κοσμική ζωή τα καλά αδέλφια φροντίζουν τις αδελφές τους, πόσο μάλλον στην πνευματική ζωή, που είναι ανώτερη. Γι' αυτό και σας έχω αφήσει το θησαυρό που είχα, τον Άγιο Αρσένιο. Και επόμενο είναι να είναι εδώ και η καρδιά μου. Γιατί όπου θησαυρός, εκεί και η καρδιά. Άλλωστε, σας το είχα πει. Ό,τι πολύτιμο κι αν έχω, θα το αφήσω στη μονή σας, όπου μένει και ο Άγιός μου, ο οποίος σε κάποιον είπε: «Εγώ μένω έξω από τη Θεσσαλονίκη». Γι' αυτό, αφού και ο ίδιος είπε ότι μένει εδώ, θα τον παρακαλάς εκ μέρους μου, εάν διστάζεις, να παίρνει την πατερίτσα του και να βολεύει με τον τρόπο του τα ταγκαλάκια. Αυτή είναι και η δουλειά όλων γενικά των Αγίων. Να βοηθούν και να προστατεύουν εμάς τους ταλέπορους ανθρώπους από τους ορατούς και αοράτους πειρασμούς. Δική μας δουλειά είναι, όσο μπορούμε, να ζούμε πνευματικά, να μην στεναχωρούμε το Χριστό. Να ανάβουμε το καντιλάκι στους Αγίους και να τους παρακαλούμε να μας βοηθούν. Σε αυτή τη ζωή έχουμε ανάγκη βοηθείας για να μπορέσουμε να πάμε κοντά στο Χριστό. Στην άλλη ζωή, εάν ο Θεός μας αξιώσει και πάμε κοντά Του, ούτε και τους Αγίους θα κουράζουμε, αλλά ούτε και θα υπάρχει λόγος να τους παρακαλούμε να μας βοηθούν.

Ελλάδα. Βάμε, όταν διαβρώμω ξανά. Να κάνεις πως είναι το χατζεφί. Θα σου πει, εγώ είσαι ο κλέφτης. Βγαίνω τα φάνα του. Να παραλάω στο χατζεφί, τα καλώ. Τι είσαι, δεν μπορεί. Πώς δεν γέρω. Ξέρεις ότι κάλεσε το κίνημα. Σε χρεδιώ στα γλιάστη το τοπνίο και το έκρυψε. Μόλι παλέ στην Άιο, κοκάλεσε εκείνο το μέτρο μου. Ένα και κλέφτης που το πρατήσουν. Και βάζω τα πόδια. Ρωτά, γιατί αν πίνει το κρατήριο, πώ θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα

Ένα γιατρό κάλεσε να σαχηθεί για το κοτσάκι του. Άρρωστο. Παρακάστε το Άγιο Συνήτο ήσε λίγο. Κάθε και σύκοψινη. Για να αποτιώσει ο Άγιο το θαύμα του και να γρήσουν επιστημονική επιστήμη του Θεού. Για να δοκαστεί το όνομά του. Το θαύμα είναι μυστήριο. Μόνο ζείτε και δεν εξηγείτε. Μια δεν μπορεί να του μνεύσει. Γερό, δεν σε πάει. Που χειρίζεται.

Άγιος να μην κάνει θαύματα. Το αν θα κάνει ένας Άγιος θαύματα ή όχι, αυτό είναι θέμα του Θεού. Τα πολλά όμως θαύματα των Αγίων μένουν άγνωστα. Τίποτε δεν είναι δύσκολο για το Θεό και για έναν Άγιο που έχει παρηγία στο Θεό. Ο Χριστός είπε, «Σας δύναμη κάθε θαύματα ισότερα και μεγαλύτερα από όσα έκανα εγώ». Αυτός ο λόγος του Χριστού δείχνει και την ταπείνωσή του και τον πλούτο της χάρης του που μας δίνει. Είναι συγκινητική η ταπείνωση του Χριστού. Έδωσε στους Αγίους τη χάρη και τη δύναμη να ανασταίνουν ακόμη και νεκρούς όπως εκείνος.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερώνηση Χαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και ποιμένας, από τις εκδόσεις Άθος, στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο Σταμούλη.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11, η συνέχεια του αγώματος. Νυχτερινό έδωφνο, τρέκει το ραδιόφωνο, η Λάιμπζιν.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
3: Και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν σώσουν και το λόγο σου και ευλόγησον την ονομία σου. Νίκα στους βασιλεύς και τα βουβαδρούμενα στους αμφιλάτων. Δία του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη εξωθείς. Εν Σταυρό εκουσίως τη πολύ μουσική πολιτεία της Θεμούς ο Λόγος Χριστέ ο Θεός. Έφερον τη δυνάμεις της πρώτης βασιλής ημών η βασκουργών αυτής.

0: Μετά το πολεμείο, την συμμαχή είναι και ένδυση ενόπλων με τον τρόπο. Την οίκαιο αγική στου αιώνε των λαών με μια προστασία. Φοβερά και κατέσχεται με παρήδε σε κάθε δυσυγκρισία. Συμμόνω παρήδε τη Θεοτό και στήριξε τον δόξο πολιτείο. Σώζε όσοι κινδυνεύσουν, βασιλεύει και χορήγει αυτή η σουρό την νίκη. Ή οδιάται και στον Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου δεομεθά σου επάκουσον και
0: ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Τη
1: δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Διαλέησον.
1: Ότι ελεήμων

0: ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερα. Δόξα τη Αγία και ομοουσίου και ζώπιου και αδιαιρέτου τριάδι πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα να ψήσεις Θεό και επιγήσουν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα να ψήσεις Θεό και επιγήσουν εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα να ψήσεις Θεό και επιγήσουν εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις, τα στόμα μου αγγίδουν εσύ σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και τα στόμα μου αναλύει.

ότι κύριε στήριξε τέ μου, όπου βοηθήσω μια μία τώρα ό,τι πλέον στους θέλουν. Αναστηρίζω ο Θεός και ο Παρασπάντας, ο Σεφθόντας Ματέος, ο Δασόμας Αυσής. Το κύριε στήριξε και λόγια λόγια ζωή και την ευσυχή, ο κύριε στήριξε τέ μου. Κύριε μου, όσο έξω, έριξε δεσμότητα προσωπική σου και στήριξε τέ σου. Που και στην ίαση στην ζητή της αρκή μου προσώπου της οργής σου, που και στην ιδία της εστέρας προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομία μου απλήνται κεφαλή μου σε φορτίο βαρύ, ευαλήθησον επέμπε μου. Προσώζεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπο της αφροσύνης μου. Έτρελε πόρεσαν και κατηγάφουν οι αστέγους όλοι την ημέρα σκρεπάζουν οι πολεβόμενοι. Ότι η εξόδια μου επλήστη σαν περμάτων και ουκέστην ίεσαι σαν της αρκή μου. Εκακώθηκε ταπεινώθηκε ως φώτα, οριόμενο από σώμα της καρδίας μου. Κύριε αντίωση πάση κτηρία μου και ως φραγμός μου, από σου κατακρύβει. Η καρδία μου ταράχθαν κατ' ελπέ με ισχύς μου, και το φως των οφραμών μου και αυτού και αισθήματε μου, οι φίλοι μου και οι πλησίων μου, εξ συναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου μακροθανέστησαν και ξεβιάζονται, οι ζητήτες ψυχή μου και οι ζητήτες τα κακά, μη ελάς ματαιότητες και δωριότητες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ διασηκώ φως ο Κύπρον και σ' άλλους χαλούν το στόμα αυτού και γενόμην, ως άνθρωπος ο κακό και ο κύχο της θεματή αυτού έλεγμος. Ότι έπισε και ελπίσα, σείς ακούσε Κύριο Θεός μου ότι είπον μήπω την επιχαρώσει με θρήμου και εντεσκληφθήν επόδας με δεμέ, εμεγαλημόνησε. Ότι εγωισμάς θέλας έτοιμος και εγγυδόμενο ποιόν μου στη διαπαντός. Ότι την νομία μου επανεκλώ και με ημίσου κατ' της αμαρτίας μου, θα μου ζώσε και την εντέλη πνευμέ και επιδίδησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά, αντί αγαθών, ενδιέβαλον με επικατεδίκον αγαθοσύνη. Μια ενταπίση κύριε Θεό, μια ουσιαμπρός, στην βοηθειά μου κύριε Σπίτσο. Μια ενταπίση κύριε Θεό, μια ουσιαμπρός, στην βοηθειά μου κύριε Σπίτσο. Θεό, θυμίσαι ψυχή μου προσωπικά ως άσπρο, εν γύρια μου και αβάτα και ανίδρυμα. Ούτε ζωντά γιώθησε του ειδήνη, την δύναμη μου σου και δόξα σου. Ότι κρίσουν τέλος προζάς την επένα σου σύσου. Ούτε σε ευλογήσει τη ζωή μου και το όνομα της όλα τα σχήρας μου. Ως εξθέοντες και ποιότητες λειψτή η ψυχή μου και χείρια γαλιάσεως ενέσαι στόμα μου. Ή εμμονευώσε τις αμνήμες της όντας μελέτων εσέ μου. Ότι εγενή της βοηθός μου και της σκέπη και ο πτήριο να σε γαλιάσω με κολλή την ψυχή μου πίσω σου εμώ δεν λέω και δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτι μου ζήτησαν την ψυχή μου οι σύλληφοντες στην κατώτατα της γης. Παραδοθείας χείρας μου αφέας με δίξου επικονέσονται. Ο δε βασιλέας ο βαθιστέ επί το Θεό επενεθίστε πάσα μου είναι αυτό. Ότι ανεφράγη στόμα λέτουν άδικα εν της όρθης η μελέτων εσέα το εγενή της βοηθός μου και εν της σκέπη πτήριο σε γαλιάσω. Εκολλή την ψυχή μου όπισε σου εμού δεν μιλάω και δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα την κοινική ο Ιησούς τους αιώνας των όνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησου, Κύριε ελέησου, Κύριε ελέησου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα την κοινική ο Ιησούς τους αιώνας των όνων αμήν. Κύριε ο Θεός της Τηρίας μου, η μέρα σε κήρυξε και ενηθήν αντίος σου, εισελθέτων απειρών προσευχή μου πλέον το όρος του διεξή μου, ότι επέστηκε όλη ψυχή μου και ζημό του αδίκησε. Προσολογήστε με τα τραγουδευνότητα εις λάκων, εγεννήθη ως άπος από αγωγήθητος με τους ελεύθερους, ως την ομαντία καθέβοντας εντάφωνη και μην της οδική αυτή ο θυσιός απός. Έθετο με λάκκο τα τη σκοτεινή και σκύρα θανάτου, επιμέπεσε ρυθμό και πάντα σου. Του μετρισμού σου επιλογή σε τεμένη. Μη μάκρυνα στου γνωστού μα παιμού, έθνη μη ευθέρη με αυτή. Παρεδόθηκαν και ο κεξαπορευόμενοι οφθαλμοί μου στέλνει σαν αποτυχίε. Έκαι έπρεξα από σε και την ημέρα διέπεντα από τα σχήρα μου. Μη τη διακρυπήσει τα βάσια ή ιατρία να στήσει και ξεμολογήσουν δέση. Μη διηγήστε σαν τα φωτοελαιό σου, την ενταπολία μη γνωστήσει την ενεσκόδα μασιά σου και εσύ σου εγγύη επιλεξμένη. Καμώ πως εγγύη και κάποιο το πρωί πως είμαι προφθάς. Η νατική απόθη ψυχή μου αποσέβει στο πρόσωπό σου παιμού. Το εγώ σημεί εγώ και εγκόπηση προεδητός μου, η ψωθής δεν πεινώθη και ξεπολήθη. Επιμέθηκε την όργια σου, η φοβερισμή σου στα ξανά. Εκεί που σώμα σου είδω όλη την προσωπιά μου, έμαθα σε κουβέντα με σύμπτωση των πολιτικών σου. Κύριε της εταιρείας μου, για να συλλάβει την αγία σου.

Είσαι δεν μου λιώσω σε φίλου πλούς της. Λόγι ψυχή μου το γεγάνοντος μου το ατάγητο. Λόγι ρίχνει και γύρω να θέλω να σας. Δεν σου το δώσω. Δεν με βλέπω τα πάσα σαν ο οποίος διάνομαι πάσα σας βόσου. Το ρίτμα θα έσω σε πάσα μαγητή. Το έπαιτα να συνέχει θυμία σου, αλλά και να γυμιστείς εντός από την ιότητα σου. Ποιον μας μέσα σκύρια σήμα που προβλέψεις. Γνώριζα το σωδός από το αίσιο της Ισραήλ, το θυμάται αυτό. Είμαι και ο Θεός μας σχολεία λέω. Που μια κοινά σου πάντα, το είχαμε πει ο Ιωσές επόμενος αυτό. Καθώς να αποτρέψω, έμαναν με το σμίσι μου. Κάσε τη διπατήριο σου θέλησε κύριος τους εφορμόνους αυτόν αντί αυτός. Έχουν το πλάσμα οι μόνοι μνήσεις και οτυχούσες με έναν άνθρωπο σε σχόλτο σήμερα για αυτούς οι άνθρωπος του ακού, ούτως ξαναθείς. Ότι πνεύμα θέλησαν είναι αυτό και όχι υπάξει. Και όχι επιγνώσετε το πόνο αυτού. Το δέλος του Κύριου από τεώνους και ως τεώνους. Επί τους φορμόνους όταν και η δικαιοσύνη αυτή επίση ότι σφυράς του δίκαινα αυτού και με μνημένη στήλη να φεπίσαι αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοιμασέ, τον θρόνο αυτό και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείται Κύριο πάντες έγκυρη αυτή με δυνατή ισχύ, ποιούνται στο λόγο αυτού του ακούσου χωρίς λόγο αυτού. Ευλογείται Κύριο πάστονες αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της ποτείας αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο, εν παντή τόπο της ποτείας αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου,

0: πληρώσει τα χείλη σου όπως μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Ή όπως θέλεις το πρόσωπό σου, είπε μου και ομοιώθησο με τις θεβαίες σου εις λάπη. Ακουστώ πίσω μου το πρωί το λαιό σου και επισύλπισο. Γρόνισό με, Κύριε, οδόνι πορεύσου με το προσέλα την ψυχή μου. Εξελούντα θεόμη και πως εγκατέφυγω, μην δάξουμε την πίνη του θέλημά σου, ο Θεός μου. Το πνεύμα στο βάθο να διηγήσουμε και η ευθεία είναι και το δηματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν η δικαιοσύνη σου εξάξεις, πλούσια της ψυχή μου και εν το ελέη σου. Εξωαθέσεις ο Θεός μου και πολύ σπάνος, τους λίγοντας τη ψυχή μου και εγώ δολοσύνη. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισάρτησες κρίση με την πλούλη σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισάρτησες κρίση. Μετά την πλούλη σου του πένα στο βάθο να διηγήσουμε και η ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και Κυριακία ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα Σύ.
1: Εν ειρήν του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Ελέησον.
1: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώδων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονή

0: σου. Πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ημών σαρού του Κύριου δεηθών, υπέργασιας αέρων, εφορές του τραγών της γης, εκαιών ημών του Κύριου δεηθών, πεπλεόπνο διπορούν, νοσού των κοιμών εχαλότων, και της οφείας αυτών του Κύριου δεηθών, υπέρ της είναι ημάς, από πάσης θελητέως, οργή κινδύν και ανάγκης, του Κύριου δεηθών, αντιλαθούσος εν ελέησον, και διαφύλαξου ημάς ο Θεός η χάρη, Παντία σε χράτου, περευλογημένη σε δόξου, σφίσιμο Θεοδόξε, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε, εαυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Ομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθώς οδείς τον αιώνα.

0: Σωζέα παρατρότους τους πιστούς ετοιμώντας και πόθο ανεφημώντας τα σα θαυμασιά.
1: Ο Ξαπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, Οστείον Στεφάνου,

λαμπρώσει στεφάνωσε στην Εκκλησία Χριστού. Ελόγης και πράξεση, σίγαρος ιεράρχης και σοφός θεηγόρος, θείον ασματών λύρα πάτε Στέφανε όχθης, ιώτες εις Πέτρο της ημάς στεφάνωσου.

Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: επιθρόνουν τον Κρήτη και τρέμω την απόφαση υποσπουδή επίστρεψον η κρίση σας συγχώνητο.
1: Δόξα Πατρή και Υιό και Άγιο Πνεύμα του Θεού και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν η θερμή προστασία και απροσμάχητος η ελπίση βεβαία και ακατεύσχυντος τείχος και σκέπη και

Θαυμαστός ο Θεός της Αγίας λάμπει σήμερον η μνήμη των ανθρωπών. Έχει γαρ και ουρανόθεν απόβγασμα. Ο χώρος των αγγέλων πανηγυρίζει και των ανθρώπων των γένος είναι ορτάζει.

0: Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, ή κατά το πλήθος των εκτιμών σου, εξάλληψαν τον ελληνικό μου. Και πλέον πλέον με από τις αναβίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ημέρα μου αγινό σου και η αμαρτία μου ο οποίο όμως τη δει απαντός. Σήμων ο ήμαρτων και τα πόνειρα με πανσέπιρισα όπως αδικαιωθείς τις λόγες σου γενικής δοκρινωστές. Ιδού γαρ νομίες είναι αλήθιν και να αμαρτίεσαι και σε με ημίκρημα, ιδού γαρ αλήθιν αγάπησε στάτουλα και τα πλήφια της οφείου σου δηλωσάς μου. Γλαντιείς με ισόγω και καθαριστήσου με, πνείς με και επιχειάων ευχανθήσου με. Αποτιείς με γαλία σου και ευχοσύνη να γαλιάσουν διωστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψε το προσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσε συνομίες μου εξάλληψου. Καλδίαν καθαρά χτίσουνε μία Θεός και πνεύμα εύθεση και έμπισε τους εγκάτες μου. Μία απόλυψης με από τον προσώπο σου και νοστάγιο μία ενέργεια μου. Απόδοση την εργαλεία σου συντηρίωση και πνεύμα γεμονικό στη διξόν μου διδάξω. Αν όμως σας οδούσου και εσύ βήσε επισέ επιστρέψεις. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός στηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου, την δικαιοσύνη σου, κύριε τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου ανοίγει την αίσθη σου, ό,τι ήθελες σας, θες να το κάνω, το θέματα και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού που έπνευσε στην τριμμένων καρδία σου, λυπημένη μου, και τεπνομένη ο Θεός έχει ξεδενώσει αγάθμα, κύριε διευδοκίες σου, Σιών, και υποδομηθεί το, τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σου να φοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσεις με τους εστιλίους σου μόσχους.
1: Όσο με τον Κύριο τοποιήσαν τη θαύμαστα τέρατα εν έρυθρα θαλάσσιο δίνε ποινή εκείνο και δόξεστε. Δόξε εσύ ο Θεός ημών δόξε εσύ των πολλές απάντης ξελκόμενων και δριαζόμενων. Χριστέ του άλλο τρίο επιστρέψω νύχτηρον ως παντοδύναμος. Δόξε εσύ Θεός μου δόξε εσύ. Ο του κόπου τα ότα διανύξε Χριστέ της ψυχής μου Θεέ με κοφεύοντα τα ότα διάνυξαν όπως σου τους λόγους ενωτιστώ. Άγιοι Θεού πρεσβεύσετε περιμόνια, εμφανείς αστέρες κρεματίζοντες του ήλιου, μάρτυρες του της δικαιοσύνης στο σκότος και δάζετε των καρδιών ημών. Άγιοι Θεού πρεσβεύσετε περιμόνια, πεπειρωμένα βέλησης, άνθρωξη του Αγίου Πνεύματος, οι αθλητές διχθέντες, τα βέλη συντρίβουση πάντα του όφλιος. Υπεραγία Θεότοκη σώσον ημάς, πύλη της θείας δόξης μετανοίας μη πύλας αναπέτασον και εκπυλών του άδου εξάρπουσαν δέο με την ταπεινή μου ψυχή. Άγγελοι του Θεού, πρεσβεύσετε περ ημών. Μίστε της θεαρχίας της ποτοδότηδος, ώστε στάφτης ακτήσει φωτοφανός λαμπόμενη φωτή καταβγάζεστε την ψυχή μου άγγελοι, το δεσπότην κατοικητεύσατε. Αρχάγγελοι του Θεού, πρεσβεύσετε περ ημών. Έχοντες παρησία ενός θρόντο υψηλό παριστάμενοι πάντως τους ευσεβώς ημνούντας ημάς, κινδύνο λυτρώσαστε πρωτοστάτε τάξιος ουρανίου αρχιστράτηγη, υπεραγία Θεοτόκιος ως εν ημάς. Λέλητε η κατάρα η λύπη πέπ αυτέ, η γάρα ευλογημένη και διαχαριτωμένη πιστή χαράν εξενέτειλε να ευλογία πάση να κτυπώ σου Χριστόν της πέραση. Άγιε του Θεού πρέσβε, Αρχάγγελε του Θεού πρέσβε, περιμόν. Ως πως κρυματίζοντάτες προς το φως το ακρότα των αείρης με θέξε ηθίω και άειλων και τέβωση Αρχάγγελε τον νου μου φωτίσε η πρεσβεία σου όπως ημινήσωσε. Αρχάγγελε του Θεού πρέσβε, περιμόν. Στισόμεθα σήμερον χώρους εν Θεός γηθόμενοι των πρώτων γεραίνοντες των ασωμάτων όν. Τον την άρη των χαρών με μηνικότα εν κόσμο αφητήσε σαν διαγαθότητα. Αρχάγγελε του Θεού πρέσβε, περιμόν. Προστάτησε μέγιστον και προστιών αντιλήπτωρα και τείχους και στήριγμα γαβριλέχοντες υποθούντες σε αριόμυθα κινδύνων και βλάβης του όφους ανεφήμοντας σε υπεραγία Θεοτόκης ως εν ημάς. Αγνήτησε πανά μόνο που αν Γαβρίλου σε ώρα και το χέρι σε δέσποινα λαμπρό σε βόησεν. Απειρόγα με βρωτών η σωτηρία αγγέλων το κάφημα και σεμνολόγημα. Όσοι έτσι Θεού πρέσβε επιρμών, σύντησης παμάκαρη δαχής χρέος προσκομίζοντας την αμοιβή να ποτείνα μεν στέφωνον εγκομείων πλέκοντας είδε ήλιος δεδεκμένους πανόλβια, τεσέσεις και εσείς χάρμοι παράσπιτοι του πνεύματος. Όσοι έτσι Θεού πρέσβε επιρμών, ολεθρίων όρμημα παθών πάτερ κατεμάρα να σου λογισμών και εκτιμένος θεόπνευμα ευμένης γαργέγονος σε προσίγωρος προσινήστε και κόσμιος λόγω της σοφίας στέφανη και γνώση στεφόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι ιερός σε κόσμο σας αυτόν Πάτρι διαγνώσεως και πρακτική συνεργίας χαρίσματος. Θεωρήμον στέφανε ευγέμενος του στεφάνου της δόξης Χριστού όθεν της ελπίδος άρεστα από μάκαρου διήμαρτες. Και νίκη αίκης τους αιώνας των αιώνα μην. Το κτισμάτων σύος αληθώς περτέρα πέφυνας των ορατών και αυράτων βάναγνε. Τον γαρτή στην τέτοκα σου συμπτώξει σε αρκωθήνε μήτρα σου ω συμπαρισία πρέσβη σωθήνε τα ψυχά σου μόνο.

0: λόγοι των πιστών, προστασία και σκέπη, κινδύνων και θλίψεων και δεινών περιστάσεων. Πάντας λύτρωσε τους επισύντας ελπίδας, κόροι έχοντας και τας ψυχάς ημών σώσου, στείες πρεσβείες σου.
1: Ένα βίσω πτυμάτων κυκλουμένος στην ανεξυχνή

ήσουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεού.

Αμήν. Τον ασωμάτω λειτουργών ως πρωτεύων το προϊόν ονοριστένοντος μέγας ή Γαβρίλη πεπίστεψε μυστήριον τόκον το απόλυτο της Αγίας Θένου και φωνατή και χαρτωμένη. Βρέως τυπώς σε οθεπιστή, έφερνε η μαγαζόν. Εφωσιά η μαγαζόν. Τη δικά τη τρίτη το αφήνω συνέξεις λέει το αργέλο πριν, τόσο αγνώ

Και ο Μιλιάν, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο σημείο, σε

σπίτωνος, έξω στην ύμη ο τάλος, η ακρασία στη σπάλε. Σι δε Χριστέ ως έσπλαχνος, αρήτως κοινωνήσες μη, χείρονος με τη λύφος, ενωποίησες με λόγια, αν θέλει

0: Έτοιμος υπόψης ο ύλος, η ροπή ο μετακίνητος προς το χείρο την έψη του Κρήτωνο.
1: Είτε αυτόν εγκυβόλησε, βήγησε, είτε αυτόν εγκυβόλησε, αλλά πόσα πνοή εν εσάντα των Κύριων, Γαβρίλ ταξίαρχε χάρας, μυστικής προάγγελε, ο νύμφος τόλος, ο ένδοξος της Θεομήτωρος, συν αυτή το κτίστη πάντων καθηκέντε με, λυτρούστε των δεινών και των θρύψεων του εγκεραιρώντας και τα θεία Ευαγγελία σου εν πίστη δεχομένου.

Κυριάδος στην Έλαξη, καθυποδέχει λαμπρός, Γαβριήλ αρχιστάντια. Όθεν εκ πάσης λαβής και παντίας ανάγκης, σώζε απαρατρόπους τους πιστώς ετοιμώντας, και ποθώ ανεφημούντας.

0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Η Κύριε.

Σατέπτωσε να τροπήσεις, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσεις. Ίσον της Αγίας Θεάδος, συνδοξαζόμενος στον Πατή και το Άγιο.

στην έλαμψη καθήποδε έχει λαμπρός Γαβριήλ αρχιστάτηγε όθεν εκ πάσης βλάβης και παντίας ανάγκης σώζε απαρατρότους τους πιστός ετοιμά.

πνεύσεις, θα τα πέψεις ευθύς στο πνεύμα του Αγίων και διαυτού την οικουμένη σε γνεύσας, φιλάνθρωπε δόξα σοι.

Επιδειξαμένοι επί τας χώρας των σνάβων Ευαγγελίου το φως διηγάσατε λαμπροστή ο κήρυγμα τη Θεσσαλονίκη σύμπλαστη και αστέρες φαΐνη

τάφα προσφωνείς και όφη εις Χριστού μετεβάλλες και το μέλπιντας Αγία σου εύχας αγγέλουσες και εσύ λειτουργούντας ιερότατε δόξατος εδόξας αντί Χριστό δόξατος εστεφάνος αντί δόξατο ενεργούν τη διά σου ασύνη άμαντα.

σου σοφία και σύνεση. Και μη παρόν αμαρτάντα, αλλά θέλω σου σωτηρία μετάνοια. Καταξιώσει μα το πεινού και αμαρτωλού και του στην εκατενόπλου δόξα και στου εστρίου.

Όλους τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυροσφρόγγα πρόσχομαι. Λόγιου ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλήθης φόδρα Σοφία, ως Εβραίους επιστολής Παύλου του ανάγνωσμα πρόσχομαι. Αδελφοί, ή ο διαγγέλων αληθής λόγος εγένετο βέβαιος και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβον ενδικών μη αποδοσή πως εις ευσώμεθα τελικά αυτής αμελήσαντε σωτηρίας ή της αρχιλαβούς λαλίστε δια του Κυρίου υπό τον ακουσάντων εις ημάς εβεβαιώ

Ρυθμίς κατά την αυτού θέληση. Ούγαρ αγγελής, αγγέλης, υπέταξε την οικουμένη τη μέλουσαν, περί εις λαλούμεν, διε μαρτύρατο δε που της λέγον, τι εστιν άνθρωπος ότι μη μνήσχει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Ηλάτωσα σε αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν, πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών αυτού. Εν γάρτο υποτάξε αυτό τα πάντα, ουδέν αφήκεν αυτό ανυπότακτο. Νυν δε ουπορώ μεν αυτό τα πάντα υποτεταγμένα, τον δε βραχύτη παραγγέλους, ηλατωμένων βλέπομεν ήσουν δια το πάθημα του θανάτου, δόξη και τιμή εστεφανωμένων. Όπως χάρη τη Θεό είπε παντός, γεύσιτε θανάτου. Έπρεπε γαρ' αυτό διόν τα πάντα.

κρίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, κατοικούντων και βρισκομένων την πλήρη αυτών επρόπων δρόμοι των αφιερών, ευλαβών προσκυντόρητων και Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμένων ημίν σεναξής.

των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απαντακού ορθοδόξου. Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτου ναό τούτο, κοπιώντων ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμένου,

των Κύριων και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέραν των

πρόσωπο να αυτού εν εξομολογήσει και εμψαλμίσε λάψομεν αυτό σώσον ημάς ηλέθουν αγίς δάγμας το ψάλμα τα διαλυμία Δόξα Πατρία, Υιό και Άγιο Πνεύμα, Ιησού Χριστέ, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός,

Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

βέβαιος και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδυκον εις ταυτοδοσίαν ως ημείς εκφράς.

της λαλούμεν δε μαρτύρα το δε που της λέγον της έστειν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέφτει αυτόν Πιλάτος σας αυτόν βραχύτη παραγγέλος δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού εγκάρτο υποτάξε αυτό τα πάντα ουδέν αφήκεν αυτό ανυπότακτον μην δε ουφορώμεν αυτό τα πάντα υποτεταγμένα τον δε βραχύτη παραγγέλου ξυλατουγανών βλέπομεν ίσουν δια το πάθημα του θανάτου

εσάς και δημιουργείς στράφες και ανεμάχους του Θεούς ημίν. Ως δεσπότες των εθνών, δεσπότες των εθνών, δεσπότες των χειροβικού, και να γύρισαν από τους εθνών και δίκων.

Παναγία και Αγαθός ο Θεός, μόνο και εις τους αιώνας την αιώνα, ή τα χερουβία μες την κορυφή, και άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μες άδικα μ

γένετο, τον Δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατερχόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και να ανθρωπίσαντα

Και πάλι με ερχόμενο με τα δόξες, κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός υποσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογούμενον.

Σε τίμιο διόδη με νερά των συνών και καταξία στον κρατιάο σχηρή με τα δουνεμή το χάσο μου δώσω και τη μία αίματο στη ετοιμών φανή προλό Θεός. Ελάστε τη μία το μαρτωλό και λέσω μου Θεός. Ελάστε τη μία

0: στην Αγία σου Πάντα.
1: Οποιόν τους αγγέλους αυτοπνεύμασαν και τους λειτουργούς αυτοπυρός φλόγα.
0: Αλληλούια.
2: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των κοινών λογισμών του καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών του δικαιού σας και Χαναναίαν ελέη σας και το ληστή παραδείσου πύλες ανοίξασαν ξώνει τα σπλάχ με τις φιλανθρωπίες σου και δέξε με τους ερχόμενων και αυτόμενων σου ως την πόρνη και την εμόρου. Και μέσα γάτ του κρασμένου σου αυξαμένη ευκαιρό στην ία συνέλαβε. Ιδέ του σου σακράνου πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων που μίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώματων μου δέξαστε, μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ως παρεκκίνας και πότισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταπλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασφόρος στεγούσισε και των επουρανίων δυνάμεων.

Υιό του ζώντος, ο ερθόν εις τον κόσμο, να μας προσώσε. Ον πρώτος ημί εγώ, έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άπλαντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι όμως σου ελέησόμαι και συγχώρησόμαι τα παρεπτώματά μου, τα ερούσια και τα ακούσια, τα ενόγω, τα ενέργω, τα ενώσου και αγνία. Και σκιώσόμαι κατακρίτως με τα σκήντα ατράντων σου μυστηρίο, εις άφεση να μαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ιδού βαδίζω κλωστία κοινωνίαν, κλαστού βγαίνει, κλέψεις με την εξουσία, ίδια υπάρχει στους αναξίους πλέγμων, αλλά ούν κάθε προσπάσεις με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έφερο κοινωνών με παράλογα, που μη γάρτη σε χρήσου το μυστήριο νύπο, που φίλημος ειδώσω καθάπερο Ιούδας, καλός ο ληστής ομολογός η μνήση τίμου, Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεωρώ αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπω, αν

πρόσκλεψον, Κυρία ήλιο τα αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εσύ κρυφής καταξίωσον, δυνατός Θείος Χριστός μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν καρτολίσω στην εισελβήνη σου, πόνα ο κοιτών με ελέγχει, ότι ο καίστη του γάμου και δεσμούς εκβαλούν υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπο. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τάχια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλληστάθαση και αγιασμό ψυχίστε και σώματος και εις αραγώνα εις μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμείς δε το προσκολάστε τον Θεό αγαθόν εστί, ήθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερα μη εφαιρού την ομόν με παράλαβε, που μη γάπης εχθρής σου το μυστήριο νίκο, ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε, τη βασιλεία σου.

Με το φόβο Θεού πίστεως και αγάπη προσέρχεται δείπνου σου του μυστικού.

που φίλοι μας ειδώσουν καθάπε ο Ιούδας αλλός ο ληστής ομολογώσει νηστητή ο Κύριε.

Ευχαριστούμε στη θέση του φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών, πόρες ημέρα κατ' εξίσωση μας, των υπορανίους του θανάτου μυστήριων θα το μισονιμό την οδόν στήριξον ημάς τους πάντας που ισονιμό τη ζωή. Ασφάλισε μου τα διαβήματα ευχές και εκεσίες εν δόξη και υπερθενή Μαρίας και πάντων.

Κύριε, και αγιάζον τους εμπισύπεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου, εσύ αυτός, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άκουσιν ημών του στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή. Και πάν δόρημα τέλειον άνω θενεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν το

παύσος ψυχής, διακειμένου δόλου του Θεού Ηλία και υπέρ της χωρηθήν αυτό πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον. Όπως Κυρίος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτό ένθετη και αναπαύονται τα λέει του Θεού

και πάσαρκος όταν θα αν καταπατήσας τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος αυτό στήρι ανάπαυσον την ψυχή του κοιτημένου δούλου σου Ηλία εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλερό εν τόπο αναψύξεως ένθα πέδρο δίνει λύπη και στεναγμός πάνω μάρτυν παρά αυτού παρεχθέν εν λόγω η έργο διενείως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον ότι ουκ έστιν άνθρωπος ο ζήσετε και ουκ αμαρτήσει σίγαρ μόνο σε τόσο αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια ότι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κεκοιημένου δούλου σου Ηλία Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν συν τον άρχο σου πατρί και το

Μνήμη αξιωμακάριστε και ύμνηστε αδελφέ ημών, Ιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστε και ύμνηστε αδελφέ ημών, Ιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστε και ύμνηστε αδελφέ ημών.

0: Θεός αυτού έλθε εφημάστη αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον
1: Κύριε. Δόξα σε
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός. Δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου ο μάρτυρος Γεωργίου του εν Ιωαννίνης αθλήσαντος προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων, Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πορτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και του Αγίου Ενδόξου Αρχαγγέλου Γαβρίλ, που την σύναξη εορτάζομαι και πάνω στο

0: η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε μας. Καλή σας.
1: Σε ευχαρίστη σου μέρα και το άλλο θερμό σε ψυχήστε ο λέγει. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου ότι ο καπός μου ήταν αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε τον αγιασμό των προδεξίων σας. Ευχαριστώ σε ό,τι με τον ανάξιο με τα λαβήν των αθάνων και κουρανίων δωρεών προδεξίων σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε ο υπέρ ημών αποφανώνται και αναστάσει χαριστάμενος ημίν τα φρικτά τα αυτά και ζωφιά σου μυστήρια, ευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τα αυτά καμή ησία συμψυχίστε και σώματος εις αποτροφήν παντός εναντίου εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου. Εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην εις θείας σου χάριτος και της ήρωας ηλίας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος, μνημονεύω δι' απαντός και νικέτιε με αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω το τυρεβείο πάρα σε πελπίδι ζωή αιωνίου, στην αίδια φεταντή ανάπαυση, νέθα ο των ορθαζόντων ήχο ο κατάπαυστο. Και η απέραντο ειδονίκων των χωρών του σου προσώπου το κάλο στο άρρητον. Σιγαριτώντα σε φετών, η ανέφερα στο σεβροσύνη των αγαπώντων σε. Χριστέ ο Θεό ημών και σε ημνή πάσα εκτίσει του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεό βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων. Ευχαριστώ σε επί πάσης παρέσκων η αγαθή και επί τη μεταλήψη των αρχάντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι όσο αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξώ με υπό τη σκέπτευση σου και την πτερήγων σου σκιά και δώρησέ με μέχρι στα σκάτης μου να πνοείς επαξίως με τέχνη των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη όρθος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και σε την δόξα να αναπέμπομαι. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο λούστροφή εμείς άρτες είναι εκουσίως, ο πύρι πάρχων και φλέγων αναξίως. Μη δι' καταφλέξεις με μη πλεσουργέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεκρούς, εις καρδίαν. Πλέξον διακάθες των όλων πτεσμάτων ψυχήν κάθαρον αγίας του εσφρένα, στα σημεία στήριξον εστω εισάμα. Εστίσαν φώτισον απλήν πεντάδα όλων με το σώσιν και θήλωσον φόβο. Αείς και επευλουρείτε και φύλατε με παντός έργο και λόγο ψυχοχθόρο, άφνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέθιζε και φώτισε με. Δείξω με σαν σκήνομα πνεύματος μόνο και νικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι σαν οίκον εισόδο κοινωνία, ω πύρμε φεύγει, πάσκα κούρδο, ω παμπάθο. Πρέσβη πέρασε πάντα συγγιασμένου, σα ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, το πρόγραμμά σου του αγού αποστόλου. Προ τη δέση να κάνω να γίνω ητέρα, όταν σε ητά, έσκλα με δέξα Χριστέ μου και φωτό

0: ελάτων. Σιγά υπάρχεις Αγίας μου, ως και μόνο σου, μόνο αγαθέ των ψυχών και λαμπρώτης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμω με κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητών της ζωνιών και το αίμα σου το τίμα της άφωσης αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαρά να βγαίνει και ευκροσύνη και μη φοβερά και δευτέρα λέξη σου. Αξίως όνομα των αμαρτωλών στην εκδεξιών της της δόξης, πρεσβείες της Παναγράντου σου Μητρός και πάνω σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοδόρου, βώς της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέφη κατά φυραμικογαλία μου, ευχαριστώ σου ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αγράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού. Αλικεκούσα το αληθινόν φως φωτισών με τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της Αθανασίας κλείσασα, ζωοποίησε όλων των θανατωμένων τη αμαρτία. Η του ελεήμων ως Θεό φιλές παραγνωσμήτηρα, ελεησόν με και δώσ' κατάνοιξη και συνειδηθήν εν την καρδία μου και ταπείνωση με την διανοήμασή μου και ανάγκαση με τις αγμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με επί τελευταίας μου αναπνοήσα κατά κρύπτος υποδέχεσαι τον αγράμμα μυστηρίων των αγιασμών. Ισίασαι και σώματος και παράσκουν οι δάκρυα μετανοίας και σωμολογήσεως. Είστε ο Ιουνί και δοξάζεσαι πάσης τα σημέρα στη ζωή σου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις στους αιώνας, αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις στους αιώνας, αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις στους αιώνας, αμήν.
1: Μην αγωνίες το δούν σου δέσποτα κατά το ρήμα σου ειρήνη, επί των Ιωθαμιέν ο σωτηριός σου ετοίμασας. Κάνε τα πρόσωπον πάνω το λόγχος από χαροσυνευνών και δόξα γλώσσης.
0: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς. Κυρίλα, σύνδεδε αμαρτία, ημών. Δέσποτα, συγχώρησον, δεσονομία, ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση, δε ασθενεία, ημών. Ένα και ονόματό σου, κύριε, ελέησον, κύριε, ελέησον, κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίε μεν της οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλαρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν βασιλεία και δύναμη του Πατρός και του Ιδελίου και αεί και Ιησούς αιώνας.
0: Αμήν. Ή του στόματος σου καθάπερ Χριστός εκλάμψω σακάρι στην οικουμένη νεφώτιση να βλιαργυρία στον κόσμο θησαυρούς εν απέφθετο το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε. Αλλά εσείς λόγες παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε με πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σου αφήνετας ψυχάσιμο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, εκ των ουρανών ευαίσθητο την Θεία Κάριν και δια των σών χιλέων πάντα στη δάσκη της προσκυνήνων θιάδης. Τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσοι επαξίες επιμούμεσαι, υπάρχεις γάρτα κινητής ως ταφεία σαφών. Εν ειν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόπου, τη συνειρήνη δόση μου και ελέησον ημάς μόνος ηθήμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Η Δημία Τέρα με Χερουβή και Δόξα Τέρα με Συνδρύπτα στον Σεραφή. Την Αγία Θόρο, στα λόγω τεγούσων, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνων. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον πότε.
1: Δόξα σε Θεός ελπίσιμον και δε δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναγράμματος και Παναμόμενδιας Μητρός Παναγίας Μητρός Μητρός ημών Ιωάννα και Βισκόπου Κώστατην Πόλεως του Σωστό που τη Θεία Λειτουργία ρευτευέσαμε και πάνω στην Τουλή μου λαΐσε σώσε ο εδαφός της φιλάνθρωπος διεχόν των Αγίων Ατερωμιμών Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.

0: Σαν σήμερα, το 1878, υπογράφεται στο Βερολίνο μεταξύ Αγγλίας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ρωσίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Τουρκίας η Βερολίνιο Συνθήκη, με την οποία ανατρέπεται η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου 1878, που προέβλεπε τη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας. Σαν σήμερα, το 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Σαν σήμερα, το 1943, το Σύνταγμα Βάλτου των Ένοπλων Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών και του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου, ΕΔΕΣ, ξεκινά οκταήμερο αγώνα κατά της Ιταλικής Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Μπρενέρο στη στενοπό του Μακρινόρους, με αποτέλεσμα τις βαρύτατες απώλειες και την επιβράδυνση της Μεραρχίας. Σαν σήμερα, το 1944, γεννιέται ο Έρνε Ρούμπικ, Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής της αρχιτεκτονικής, γνωστός για το παζλ του «Κύβος του Ρούμπικ». Στις 13 Ιουλίου του 1965 πεθαίνει ο Φώτης Κόντογλου, μικρασιάτης λογοτέχνης, ζωγράφος και αγιογράφος, από τα επίλεκτα μέλη της γενιάς του 30 που αναζήτησε την ελληνικότητά της μέσα από την επιστροφή στις ρίζες. Ο Φώτης Κόντογλου το 1921 στρατεύεται και μετέχει στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Μετά την κατάρρευση του μετόπου και την επακολουθήσασα έξοδο του ελληνικού στοιχείου της Μικράς Ασίας, φθάνει πρόσφυγα στη Λέσβο και στη συνέχεια στην Αθήνα. Ο Κόντογλου εμπνέεται από την ελληνική παράδοση και προσιλώνεται σε ό,τι θεωρεί καθαρά ελληνικό, βγαλμένο από την παράδοση του Βυζαντίου και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αγιογράφησε πολλές εκκλησίες, Καπνικαρέα, Αγία Βαρβάρα Εγάλεο, Άγιος Ανδρέας Πατησίων, Ζωοδόχος Πηγή και Αγία Παρασκευή Παιανίας, Ευαγγελισμός Ρόδου, Άγιος Χαράλαμπος Πολυγών, ο Άγιος Γεώργιος Κυψέλης. Φιλοτέχνησε τοπία, σχέδια βιβλίων, περιοδικών, ποιητικών συλλογών, πορτρέτα, ενώ το σημαντικότερο έργο στην κοσμική ζωγραφική είναι οι βυζαντινοπρεπείς νοπογραφίες του στο Δημαρχείο Αθηνών με θέματα και πρόσωπα από την ελληνική ιστορία. Δούλεψε στο Βυζαντινό Μουσείο, το Κοπτικό Μουσείο του Καΐρου και δημιούργησε το Βυζαντινό Τμήμα του Μουσείου της Κέρκυρας. Σημαντική ήταν η συμβολή του στην αποκατάσταση των τοιχογραφιών στο Μιστρά.
1: Σαν σήμερα. Την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή. 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικού σε 100. Απονέκτημα σου. Μέλια απόσυτη σα. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Γάλεο. Χιδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία του μεπίσου και μητυναλώσει με λυσανική. Βρείτε λεωφόρο Αρτέμιδος 80 στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2240-85-85-2.
5: Μεταθάνατον ζωή. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του Μακαρίτη.

0: του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή. Ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
2: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
3: Ψηλαφώντας το θαύμα.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους. Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
0: Επιούσιος Άρτος, η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια, Φίβη Κωνσταντέλου.

0: χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επίουσιος άρτος και τι θα λέγατε για αγαπημένο πιάτο, μακαρόνια με κυμά. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 άτομα. 500 γραμμάρια ζυμαρικά σπαγιέτι νούμερο 6, 600 γραμμάρια κυμά μοσχαρίσιο, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες κόρδο ψιλοκομμένες, 100 γραμμάρια κόκκινο ξηρό κρασί, 250 γραμμάρια ντομάτα τριμμένη, 250 γραμμάρια ντοματάκια κόνκασε, μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, ένα ξυλάκι κανέλας, 5 κόκκους μπαχάρι, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 3 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 80 με 100 γραμμάρια κεφαλοτήρι τριμμένο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε μία κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και μία κουταλιά της σούπας βούτυρο και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο για 2 με 3 λεπτά. Προσθέτουμε το κυμά και το σπάμε καλά με ξύλινη κουτάλα μέχρι να αλλάξει χρώμα και να σοταριστεί καλά. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε 2 με 3 λεπτά να εξατμιστεί. Προσθέτουμε τις ντομάτες, τον πελτέ, τα μπαχαρικά, τη ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για 35 περίπου λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα. Στο μεταξύ βράζουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Τα σουρώνουμε και τα ανακατεύουμε με το βούτυρο ώστε να γυαλίσουν. Σερβίρουμε τα ζυμαρικά στα πιάτα, βάζουμε από πάνω το κυμά και τελειώνουμε με άφθονο τριμμένο κεφαλοτήρι. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας. Για τα μακαρόνια με κυμά, για 4 άτομα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια ζυμαρικά σπαγιέτι νούμερο 6, 600 γραμμάρια κυμά μοσχαρίσιο, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες κόρδο ψιλοκομμένες, 100 γραμμάρια κόκκινο ξηρό κρασί, 250 γραμμάρια ντομάτα τριμμένη, 250 γραμμάρια ντοματάκια κόνκασε, μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, ένα ξυλάκι κανέλας, 5 κόκκους μπαχάρι, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 3 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 80 με 100 γραμμάρια κεφαλοτήρι τριμμένο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Δωρεματό 500 ο κάθε ένας. Τώρα, από 1170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται εξοδαπλής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγής Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στο δοξίδωση, λείπτουμε όλες ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και φάσμα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Της 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. 42-13-10-30-20-14-ιερατικά.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub. Χρυς Παπαρούπα. Δι' στον Άγιο Κωνσταντίνο Μίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας. Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και

0: ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις κοινού. Εργαστήριο ζαχαρό και ζυμαρικ προϊόντων Μπισμπίκης. Δρομικός τμός Λιανοδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
1: Ώρα Ελλάδος 10.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει η ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό πρωινό, καλώς συνταμώνουμε. Είμαστε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Είστε και εσείς μαζί μας, συντονισμένοι στον ραδιοφωνικό μας σταθμό, από όπου και να μας ακούτε τούτη την ώρα. Σας θέλουμε να μείνετε μαζί μας για την ώρα που ακολουθεί. Κρατήστε μας και σήμερα ευχάριστη ραδιοφωνική παρέα, γιατί έχουμε αρκετά θέματα που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας και να συμπροβληματιστούμε. Καλημέρα, καλό πρωινό, η μέρα μας ξεκίνησε. Το τηλέφωνο του ραδιοφωνικού μας σταθμού είναι στη διάθεσή σας και σήμερα όπως κάθε πρωινό. 210-4118-602, 210-4118-640 και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση όπου γης παπάκι hotmail.com.

Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα που ζούμε, με όλα αυτά που υπάρχουν γύρω μας αυτά τα τελευταία χρόνια, και ο λόγος που σήμερα θα αναφερθούμε σε αυτά είναι γιατί πρέπει να προβληματιστούμε και να ζητήσουμε άνωθεν βοήθεια, αφού η βοήθεια στη γη μάλλον δεν φέρνει από μόνη της αποτελέσματα.

Θα ξεκινήσουμε με ένα αληθινό περιστατικό και όσοι μας ακούτε τούτη την ώρα, ας το ακούσετε και εσείς προσεκτικά, όπως το μάθαμε και εμείς και μείναμε ως ένα σημείο άφωνοι. Τα στοιχεία και τα ονόματα που θα πούμε δεν είναι πραγματικά για ευνόητους λόγους, όμως το περιστατικό είναι 100% αληθινό. Η Λιδία, ψεύτικο το όνομα, επίτηδες δοσμένο έτσι, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Πήγε σε καλό σχολείο, αλλά όταν βρέθηκε στην Ευρώπη για σπουδές, έκοψε τον λόρο με την οικογένειά της και μοιήθηκε στο φανατικό Ισλάμ. 3 χρόνια μετά, αφήνει τα μηνύματα του πατέρα της αναπάντητα. Η τελευταία φορά που η Λιδία μίλησε με τον πατέρα της ήταν το Νοέμβριο του 2022. Είχε μόλις γυρίσει στην εστία της, είχε μαγειρέψει και είχε φάει όταν χτύπησε το τηλέφωνο. «Τι άλλα, μπαμπά?» του είπε. «Λιδιάκι μου, θέλω να μιλήσουμε και να μου πεις τι σου συμβαίνει». «Τι εννοείς, μπαμπά?» ρώτησε εκείνη. Όταν της είπε τι είχε μάθει, δεν απάντησε κάτι. Απλώς έκλεισε το τηλέφωνο. Μέχρι εκείνη την ημέρα μιλούσαν καθημερινά, συχνά 2 και 3 φορές την ημέρα. Το καλοκαίρι είχε φύγει για σπουδές στο εξωτερικό και την είχε έγνοια. Για τους τελείως λάθος λόγους, όπως αποδείχθηκε, λέει ο πατέρας της.

Εκείνο το πρωί είχε λάβει ένα τηλεφώνημα από κάποιον γνωστό του στις ελληνικές αρχές. «Το ξέρεις πως η κόρη σου φοράει μπούργα. Έχει μπλέξει σε επικίνδυνες καταστάσεις», του είπε εμπιστευτικά. Παρότι δεν είχε ιδέα πως κάτι τέτοιο συνέβαινε, δεν έπεσε από τα σύννεφα. Ξαφνικά διάφορα πράγματα που είχαν συμβεί άρχισαν να βγάζουν νόημα ακούγοντας αυτά τα λόγια, εξηγεί ο ίδιος. Ο πατέρας έχει καταγωγή από χώρα της Μέσης Ανατολής. Εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε. Είναι χριστιανός, με βαθιά πίστη και σχέση με την Εκκλησία. Στην Ελλάδα πρωτοήρθε στα τέλη της δεκαετίας του 90. Εδώ ερωτεύτηκε μια Ελληνίδα. Παντρεύτηκαν και έκαναν 4 παιδιά. Η Λιδία, που είπαμε δεν είναι το πραγματικό της όνομα, είναι η πρωτότοκη κόρη τους. Ήθελαν να μεγαλώσουν στα πούπουλα, να πάνε σε καλά σχολεία, να μπορέσουν να κάνουν καλές σπουδές, λέει ο πατέρας. Δούλεψε σκληρά και κατάφερε να δώσει αυτό που ονειρευόταν στα παιδιά του.

Λιδία πήγε σε ένα ιδιωτικό σχολείο στην Αθήνα και παρακολούθησε τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, ένα πρόγραμμα αποκλειστικά για όσους θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Σύμφωνα με συμμαθητές της, ήταν από μικρή ένα πανέμορφο κορίτσι, μελαχρινή, με μεγάλα μπλε μάτια. Θα έπρεπε κανονικά να αποπνέει αυτοπεποίθηση, αλλά εκείνη πάντα υπερβολικά ισοστρεφής και χαμηλών τόνων. Ήταν τόσο ντροπαλή που στην τάξη με δυσκολία ακουγόταν η φωνή της. Αγαπούσε τη μουσική, είχε ταλέντο, γνώσεις και έπαιζε πολλά όργανα, αλλά ουδέποτε δεχόταν να λάβει μέρος σε κάποια γιορτή του σχολείου. Είχε φοβερό πρόβλημα με την προβολή και την έκθεση. Ακόμα και στο Instagram, στις φωτογραφίες που ανέβαζε, κάπως πάντα έκρυβε το πρόσωπό της, σημειώνουν συμμαθητές της. Είχε λίγες αλλά καλές φίλες και έβγαινε μαζί τους, αλλά όποτε μαζεύονταν μεγαλύτερη παρέα, σπάνια ακολουθούσε. Παρότι από άμακρη ήταν γενικά αγαπητή. Τους τελευταίους μήνες του σχολείου οι συμμαθητές είχαν παρατηρήσει μια αλλαγή. Ενώ πάντα ντρεπόταν να συζητήσει οτιδήποτε έχει σχέση με αγόρια, είχε δείξει ξαφνικό ενδιαφέρον για όσους ήταν σε σχέση. «Θα παντρευώσουν τώρα το αγόρι σου?» ρωτούσε. Έκανε επίσης πολλές ερωτήσεις στους συμμαθητές της που σκέφτονταν να σπουδάσουν σε παραρτήματα Αμερικανικού Πανεπιστημίου στο Αμπουντάμπι. «Θα άλλαζες θρησκεία?» θυμούνται να ρωτάει. Όπως αποδείχθηκε πολύ αργότερα, ήδη είχε ξεκινήσει ο προσιλητισμός της. Μαζί με τον πατέρα της ταξίδεψαν τον Μάιο στην Ευρώπη για να δουν πανεπιστήμια. Ήταν τότε που είδε κάτι που τον παραξένεψε. Κάνοντας μια αναβάθμιση του κινητού της, εμφανίστηκε μια εφαρμογή για μουσουλμάνους που υπενθυμίζει την ώρα της προσευχής και τον σωστό προσανατολισμό προς τη Μέκα. «Μάλλον κατέβηκε κατά λάθος», ήταν η εξήγησή της. Στο ταξίδι επέμενε να τρώνε αποκλειστικά αραβική ή τουρκική κουζίνα. Αλλά ο πατέρας θυμόταν πως της άρεσαν αντίστοιχα εστιατόρια στην Αθήνα, οπότε δεν έδωσε σημασία. Θεωρούσα πως όλα πήγαιναν καλά. Επιστρέφοντας ολοκληρώσαμε την εγγραφή της, θυμάται. Το καλοκαίρι πριν φύγει για το πανεπιστήμιο, οι γονείς χώρισαν. Σύμφωνα με τον πατέρα, ήταν ένα διαζύγιο ξαφνικό και άσχημο και έφτασαν μέχρι τα δικαστήρια. Η μητέρα τον κατηγόρησε πως είναι κακοποιητικός και πως ελέγχει τα παιδιά. Για να το αποδείξει, προσκόμισε μαρτυρία της Λιδίας. Δεν θύμωσα όμως ποτέ με το παιδί. Όλο αυτό είχε να κάνει με τη μητέρα της, ξεκαθαρίζει εκείνος. Μέσα Αυγούστου την είδε τελευταία φορά στα γενέθλια του αδελφού της. Στις φωτογραφίες που τράβηξαν με φόντο έναν τοίχο επενδεδημένο με πλαστικά τριαντάφυλλα, η Λιδία κάθεται ανάμεσα στα αδέλφια και στον πατέρα της. Είναι πράγματι πολύ όμορφη. Τα μαλλιά της είναι ίσια, φτάνουν κάτω από τον ώμο, δεν φοράει make-up, αλλά έχει βάλει ένα ροζ κραγιόν στα χείλη. Φοράει ένα κοντομάνικο μαύρο πουκάμισο, μακριά φούστα με λουλούδια και στο λαιμό της έχει μια λυσίδα με ασημένια πεταλούδα. Τα αδέλφια κάνουν με τα χέρια τους καρδούλες. Εκείνη χαμογελάει συναισθαλμένα. Λίγες μέρες μετά έφυγε για το εξωτερικό με τη μητέρα της. Το επόμενο διάστημα τίποτα δεν έδειχνε πως ζούσε μια διπλή ζωή. Οι γραπτές συνομιλίες με τον πατέρα είναι απόλυτα συνηθισμένες. «Μπαμπά, μόλις έκανα μπάνιο, στεγνώνω τα μαλλιά μου και σε παίρνω. Το φαγητό στην τραπεζαρία δεν τρώγεται. Έχω πολύ διάβασμα». Εκείνος της στέλνει εικονίδια και της γράφει γλυκά λόγια. Μετά το τηλεφώνημα του Νοεμβρίου του 2022, ο πατέρας ταξιδεύει στην πόλη όπου ζει, χτυπάει το κουδούνι της και της μιλάει από το θηροτηλέφωνο. Εκείνη ακούει, αλλά δεν απαντάει. «Έκατσα 9 ώρες έξω από την πόρτα της, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ. Όταν ξαναπήγα, είχε μετακομίσει». Οι συμμαθητές της είχαν αντιληφθεί αρκετές εβδομάδες νωρίτερα πως κάτι της συνέβαινε. Ήδη από το Σεπτέμβριο είχε μπλοκάρει από τον λογαριασμό της στο Instagram όλα τα αγόρια της τάξης. Τα κορίτσια είδαν μια ημέρα με έκπληξη να αλλάζει τη φωτογραφία του προφίλ της με μια φωτογραφία με μαντήλα. Η
Για ένα διάστημα συνέχισε να παρακολουθεί τα όσα συνέβαιναν και όσα ανέβαζαν οι συμμαθητριές της, χωρίς όμως να αλληλεπιδρά μαζί τους. Στο δικό της προφίλ δεν υπήρχε πλέον καμία δραστηριότητα. Σήμερα ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν υπάρχει πια. Έχουμε ανησυχήσει και μας έχει στενοχωρήσει πολύ όλο αυτό. Είναι σαν να εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Ένας από εμάς, λένε οι συμφοιτητές της.

Σύμφωνα με πληροφορίες επιβεβαιωμένες, η Λιδία είχε μπει στο μικροσκόπιο της χώρας στην οποία ζει. Από εκεί είχαν ζητήσει συνδρομή από τις ελληνικές αρχές, πληροφορίες για την οικογένεια και το περιβάλλον της. Στο μεταξύ, ο πατέρας είχε ήδη επικοινωνήσει από μόνος του με τις αρχές. Στις πρώτες συναντήσεις πηγαίνουν και οι δύο γονείς. Η μητέρα όμως επιμένει πως η κόρη τους έχει κάθε δικαίωμα να γίνει μουσουλμάνα. Το θέμα προφανώς δεν είναι πως άλλαξε θρησκεία, ούτε αν φοράει μαντήλα. Δικαίωμά της είναι. Αλλά το παιδί σας έχει ριζοσπαστικοποιηθεί. Ο κόσμος με τον οποίο συναναστρέφεται είναι ακραίος και επικίνδυνος. Προσπαθούσαν να της εξηγήσουν. Σε άλλη συνάντηση δείχνουν στον πατέρα δικές της αναρτήσεις με ακραίο ισλαμικό περιεχόμενο. Εκείνος αρχικά αρνείται να πιστέψει πως τα έχει γράψει η κόρη του. Του δείχνουν όμως τη φωτογραφία του προφίλ που έχουν εντοπίσει. Φαίνονται μόνο τα μάτια κάτω από τον νικάμπ, αλλά καταλαβαίνει αμέσως πως είναι το παιδί του. Σήμερα γνωρίζει πως εγκατέλειψε τις σπουδές της, πως παντρεύτηκε κάποιον πολύ μεγαλύτερό της, επίσης μουσουλμάνο, με ποινικό μητρό. Μαζί του αλλά και με άλλους προσπαθούσαν να μαζέψουν χρήματα μέσω μιας εικονικής ΜΚΟ. Μεταξύ των σκοπών που διαφήμιζαν είναι και η στήριξη της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Μετά τη ρήξη με τον πατέρα της, η Λιδία έχει έρθει τουλάχιστον 3 φορές στην Ελλάδα. Ο πατέρας ενημερώθηκε από τις αρχές, αλλά το ήξερε ήδη από τα αδέλφια της. Μπαμπά, η Λιδία φοράει κουβέρτα γύρω από το πρόσωπό της, του είχε πει το μικρότερο παιδί. Έχω αντιληφθεί πως προσπαθεί να επηρεάσει τα αδέλφια της ως προς τα πιστεύω τους, στέλνοντας ισλαμική προπαγάνδα στο TikTok, αλλά και να τα στρέψει εναντίον μου.

αγκαλιά μου θα είναι ανοιχτή, ό,τι και αν συμβεί, όποτε τη χρειαστείς. Είσαι το φως μου και το καμάρι μου, της έγραψε πρόσφατα. Αυτό αλλά και εκατοντάδες άλλα μηνύματα έχουν μείνει αναπάντητα.

Ριζοσπαστικοποίηση έχει να κάνει με ενστερνισμό ακραίων απόψεων πολιτικών ή θρησκευτικών που δυνητικά μπορούν να οδηγήσουν σε βία και τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτό εξηγεί η Θεοδόρα Τζίμα, και τόσο η πτυχιακή όσο και η μεταπτυχιακή της εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαν ως θέμα την ριζοσπαστικοποίηση των γυναικών στην Ευρώπη. Τα βασικά της ερωτήματα ήταν τα κίνητρα που τις όθησαν σε αυτή την κίνηση, αλλά και η διαδικασία που ακολουθήθηκε. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έντονη συμμετοχή γυναικών σε τέτοιου είδους δράσεις, σημειώνει. Σε καμία περίπτωση δεν αφορά μόνο γυναίκες με χαμηλή εκπαίδευση ή χαμηλό επίπεδο ζωής. Αλλά σχεδόν πάντα βλέπουμε πως είτε περνάνε κάποια προσωπική κρίση ή νιώθουν αποξενωμένες από το περιβάλλον, ίσως απογοητευμένες από τον χριστιανισμό ή και τη Δύση. Λέει, τα όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη είναι το νούμερο ένα καύσιμο αυτή τη στιγμή για να ριζοσπαστικοποιηθεί κάποιος. Το ίδιο είχε συμβεί και το 2011 μετά την Αραβική Άνοιξη στη Συρία, τονίζει. Μια ρομαντική σχέση, είτε διαδικτυακά είτε διαπροσωπικά, πολύ συχνά ενισχύει την απόφασή τους. Ενώ οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης στο κινητό είναι πλέον ο νούμερο ένα χώρος ριζοσπαστικοποίησης, συμπληρώνει. Για παράδειγμα, μια απλή διαδικτυακή επίσκεψη σε μια σελίδα με ακραίο θρησκευτικό περιεχόμενο θα οδηγήσει σχεδόν σε μια νέα διαδικτυακή επαφή με πρόσωπο που θα επιχειρήσει να ξεκινήσει συνομιλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, έτσι ξεκίνησε και ο προσιλητισμός της Λιδίας. Μέσω Instagram, πιθανόν με αυτόν που παντρεύτηκε λίγες εβδομάδες αφού εγκαταστάθηκε για σπουδές στο εξωτερικό. Οι αρχές γνωρίζουν τουλάχιστον δύο ακόμα περιπτώσεις στην Ελλάδα όπου ανήλικοι ξεκίνησαν συνομιλίες μέσω εφαρμογών και ανέπτυξαν επαφές με ριζοσπαστικοποιημένα άτομα στο εξωτερικό. Στη μία περίπτωση το παιδί έμενε με τους παππούδες στην επαρχία. Στην άλλη ήταν παιδί γιατρών και έμενε στην Αθήνα. Και στις δύο περιπτώσεις οι αρχές επικοινώνησαν με τους κηδεμόνες και κατάφεραν να διακοπεί η επαφή. Στην περίπτωση της Λιδίας ήταν όμως πλέον αργά.

αληθινό γεγονός, αλλαγμένα τα ονόματα για ευνόητους λόγους. Τραγικό, γιατί δεν είναι το μόνο τελικά. Προσέξτε γονείς και όλοι να προσέχουμε, τα παιδιά μένουν εκτεθειμένα στο διαδίκτυο με την ατυχή επιλογή των γονέων να τους δίνουν από πολύ μικρά το κινητό τηλέφωνο και να μπορούν ανα πάσα στιγμή να ψάχνουν, να βρίσκουν και να βλέπουν ό,τι θέλουν. Πάρα πολύ κίνδυνοι, τα παιδιά δεν μπορούν να φιλτράρουν, δεν μπορούν να ξέρουν τι βλέπουν, ποιος είναι από πίσω, ποιος είναι αυτός που τους μιλάει, ποιος είναι αυτός που τους προσεγγίζει. Γονείς, αφύπνιση και πολύ προσευχή. Αυτό σταματήσαμε να κάνουμε και γι' αυτό μείναμε ανοχήρωτοι και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ένα τραγικό γεγονός, έτσι όπως εξελίχθηκε για τη συγκεκριμένη οικογένεια. Όχι ότι δεν έχει κανείς δικαίωμα και ελευθερία να κάνει και να επιλέξει ό,τι του αρέσει. Άλλη μόνο. Αλλά όταν τα μικρά παιδιά, ανήλικα παιδιά, που είναι ακόμα μαθητές, μπλέκουν σε περίεργα δίκτυα, δεν έχουν ούτε την δυνατότητα, ούτε την ικανότητα να κατανοήσουν πού ακριβώς μπλέκουν και πού θα βρεθούν λίγο αργότερα χειρότερα μπλεγμένα. Γιατί υπάρχουν

πολύ χειρότερα, η αλήθεια είναι. Η πόρτα, με την ένδειξη ότι απαγορεύεται η πρόσβαση σε τρίτους, μένει πάντα κλειστή. Δύο οθόνες υπολογιστών είναι στραμμένες προς το πρόσωπό της. Τα τζάμια στο παράθυρο δίπλα της λειτουργούν εξωτερικά σαν καθρέφτες, κρύβοντας όσα συμβαίνουν μέσα στο μικρογραφείο. Η κάπα, όμως, δεν αρκείται σε αυτά τα μέτρα. Κατεβάζει σχεδόν μέχρι το πάτωμα και το ρολό σκίασης προτού ξεκινήσει τη δουλειά. Είναι 43 ετών, νομικός και ελέγχει καταγγελίες για διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων στο διαδίκτυο. Να και τα ακόμα χειρότερα, λοιπόν, που μόλις προλίγου λέγαμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Υπολογίζει ότι έχει εξετάσει τουλάχιστον 3.000 φωτογραφίες από τότε που ανέλαβε το συγκεκριμένο πόστο. Όταν ξεκινούσε πριν από 6 χρόνια, μία από τις πρώτες συμβουλές που της έδωσαν ήταν να μην ακούει μουσική όσο αναλύει το παράνομο περιεχόμενο. Της είπαν ότι αν άκουγε το ίδιο τραγούδι αργότερα σε ανύποπτο χρόνο στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι της, θα ανακαλούσε αυτόματα τις ίδιες αποτρόπαιες εικόνες. Κάθε φορά που κάποιος βλέπει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, το παιδί κακοποιείται ξανά, λέει, και εξηγεί ότι μέρημνά της είναι να αφαιρεθεί το επίμαχο υλικό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από το διαδίκτυο. «Βοηθάω να μην το βλέπουν άλλα μάτια», τονίζει. Εργάζεται ως αναλύτρια στην SafeLine, μια ανοιχτή γραμμή καταγγελιών παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, που λειτουργεί εδώ και 2 δεκαετίες με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Από το 2005 η SafeLine είναι μέλος του InHope, ενός διεθνούς συνδέσμου 57 γραμμών καταγγελιών σε περισσότερες από 50 χώρες. Σκοπός τους είναι η εξάλληψη της διακίνησης φωτογραφιών και βίντεο κακοποίησης ανηλίκων από τον κυβερνοχώρο. Η ΚΑΠΑ δέχθηκε να μιλήσει υπό τον όρο να μην δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία της, γι' αυτό και έχουμε ένα αρχικό που δεν αναφέρεται σε πραγματικό όνομα. Προτιμά να μείνει ανώνυμη για να μην στοχοποιηθεί από κάποιον κακοποιητή, αλλά και για να αποφύγει πιθανές αδιάκριτες αντιδράσεις στον περίγυρό της. «Θα με βλέπουν και το πρώτο πράγμα που θα σκέφτονται θα είναι η δουλειά που κάνω», εξηγεί. Ήδη ορισμένοι σοκάρονται μόλις μαθαίνουν τι περιλαμβάνει η εργασία της. Περισσότεροι από 240 αναλυτές σε όλο τον κόσμο έχουν το ίδιο απαιτητικό και ψυχοφθόρο πόστο με την ΚΑΠΑ. Προτού αναλάβουν καθήκοντα, παρακολουθούν ένα τριήμερο σεμινάριο στην έδρα της Ιντερπόλ στην Λιόν της Γαλλίας. Εκεί, σε μια αίθουσα στην οποία απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα, εκτίθενται σε αντίστοιχο υλικό, μαθαίνουν πώς να το ελέγχουν, αλλά και πώς να χειρίζονται το σύστημα ICAM. Τα αρχικά του σημαίνουν «Βλέπω υλικό κακοποίησης παιδιών». Πρόκειται για μια πλατφόρμα στην οποία κάθε αναλυτής εισάγει αρχικά τη διεύθυνση URL που αντιστοιχεί σε παράνομο περιεχόμενο. Έπειτα το ταξινομεί. Καταγράφει το φύλο του θύματος, την ηλικία, τον χαρακτηρισμό της πράξης που τελείται. Εάν το θύμα είναι κάτω των 12 ετών, ο αναλυτής επιλέγει στην πλατφόρμα καταγραφής την ένδειξη baseline, χαρακτηρισμό που σημαίνει ότι είναι άμεσης προτεραιότητας. Η Ιντερπόλ έχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα στοιχεία, κατεβάζει το επίμαχο υλικό και το μεταφέρει σε δική της βάση δεδομένων. Παράλληλα, οι αναλυτές των γραμμών ενημερώνουν για τα ευρήματά τους και τις αστυνομικές αρχές της κάθε χώρας. Η SafeLine συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δουλειά της αστυνομίας είναι έπειτα να αναζητήσει έστω και την παραμικρή ένδειξη που μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση του θύματος ή στην ταυτοποίηση του δράστη. Στο παρελθόν, σε αντίστοιχες διεθνείς έρευνες που έκανε η Europol, στις οποίες συμμετείχαν και Έλληνες αστυνομικοί,
Κάποιο ξεχασμένο αντικείμενο, ακόμη και μια σακούλα, μια ετικέτα, μάρκα ή επιγραφή στα ρούχα θύματος ή θήτη έχουν βοηθήσει για να διαπιστωθεί η προέλευση του υλικού. Από τις υποθέσεις που έχουν χειριστεί κατά καιρούς οι ελληνικές αστυνομικές αρχές, το διακινούμενο περιεχόμενο σπανίως έχει παραχθεί στη χώρα μας. Ό,τι βρίσκουμε κατεβαίνει από το διαδίκτυο πολύ άμεσα. Συνήθως δεν παίρνει πάνω από 48 ώρες, υπογραμμίζει η ίδια η ΚΑΠΑ. Όπως εξηγεί, διαθέτουν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα στη βάση δεδομένων της SafeLine που ενεργοποιείται 3 φορές το 24ωρο και ελέγχει εάν τα URL με το παράνομο περιεχόμενο παραμένουν ακόμη ενεργά. Η ΚΑΠΑ καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες περιπτώσεις ψηφιακής διακίνησης παράνομου υλικού. Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τον Οκτώβριο του 2024, η SafeLine αναγνωρίστηκε ως η πρώτη αξιόπιστη πηγή επισήμανσης παράνομου περιεχομένου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χρόνο, οι αναφορές που υποβάλλει προς τη Meta, το TikTok, το Telegram, το Discord, το X και άλλες πλατφόρμες για τη χώρα μας εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Πέρσι η SafeLine υπέβαλε 176 αναφορές παράνομου περιεχομένου, το οποίο αφαιρέθηκε στο 87% των περιπτώσεων. Οι συχνότερες παραβάσεις αφορούσαν πλαστοπροσωπεία και υποκλοπή λογαριασμών, καθώς και μη συνενετική κοινοποίηση εικόνων. Η ΚΑΠΑ είχε επίγνωση των καθηκόντων που θα αναλάμβανε όταν βγήκε η σχετική προκήρυξη για τη θέση στη SafeLine. Στη γραμμή καταγγελιών υπάρχουν άλλες 2 πιστοποιημένες αναλήτριες, τις οποίες μπορεί να συμβουλευτεί εάν υπάρξει ανάγκη. Τις έχουν πει ότι αν νιώσει πιεσμένη, μπορούν για κάποιο διάστημα να την αναπληρώσουν. Είναι πολύ δύσκολη και ευαίσθητη δουλειά. Έχω παρακολουθήσει την προσπάθεια από το ξεκίνημά της, σχολιάζει η Παρασκευή Φραγκοπούλου, καθηγήτρια πληροφορικής και υπεύθυνη της SafeLine. Δεν είμαι μόνη μου και αυτό βοηθάει, επισημαίνει η ΚΑΠΑ. Πέρα από την αρχική εκπαίδευση στην Interpol, πραγματοποιούνται ανατακτά διαστήματα, σεμινάρια και επιμορφώσεις από το δίκτυο Twin Hope, ενώ ένας βασικός κανόνας είναι ότι οι αναλυτές πρέπει να επισκέπτονται κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο. Κάνουμε και σεμινάρια για το τραύμα, λέει η ΚΑΠΑ. Νιώθω ότι έχω φτιάξει έναν μηχανισμό άμυνας και δεν επηρεάζομαι. Σε άλλες αντίστοιχες γραμμές καταγγελιών στο εξωτερικό υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι με μπιλιάρδο ή επιτραπέζια παιχνίδια όπου μπορούν να αποφορτίζονται οι αναλυτές. Η ΚΑΠΑ συνήθως προτιμά τις βόλτες στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στην Κρήτη, που περιστοιχίζονται από ελαιώνες. Τις έχουν πει ακόμη ότι βοηθούν τα βιντεοπαιχνίδια. Οτιδήποτε μπορεί να απομακρύνει τη σκέψη της από όλα όσα αντικρίζει στην οθόνη του υπολογιστή θεωρείται χρήσιμο. Η ροή του ύποπτου περιεχομένου που καλείται να διαχειριστεί η ΚΑΠΑ δεν είναι συνεχής. Μπορεί να περάσουν 2 εβδομάδες και να μην υπάρξει κάποια καταγγελία για κακοποίηση ανηλίκων. Έχει τύχει όμως μέσα σε μία ημέρα να κληθεί να δει δεκάδες φωτογραφίες. Σε άλλες χώρες ο όγκος του υλικού είναι πολλαπλάσιος. Ενδεικτικά, ένας έμπειρος αναλυτής στην οργάνωση Off Limits στην Ολλανδία εκτιμάται ότι έλεγξε μέσα σε 4 χρόνια περίπου 200.000 φωτογραφίες κακοποίησης ανηλίκων. Όπως μας πληροφορεί η κυρία Φραγκοπούλου, στο ΙΤΕ ετοιμάζουν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο θα ελέγχει εάν είχαν συναντήσει ξανά στο παρελθόν το υλικό που τους καταγγέλλεται. Σκοπός είναι να διευκολύνεται η δουλειά του αναλυτή και να μην εκτίθεται εκ νέου στο ίδιο περιεχόμενο. Παρά τον αγώνα των αναλυτών ανά τον κόσμο, τα στοιχεία στην τελευταία έκθεση Twin Hope είναι ανησυχητικά. Το 2025 εντοπίστηκαν περισσότερα από 4,7 εκατομμύρια ύποπτα αρχεία και το παράνομο υλικό που καταγράφηκε διεθνώς αυξήθηκε κατά 438% σε σχέση με το 2024. Το
91% των θυμάτων στις καταγγελίες που διερευνήθηκαν διεθνώς το 2025 ήταν ηλικίας από 3 έως 13 ετών. Μία από τις τελευταίες τάσεις που παρατηρεί και η ΚΑΠΑ είναι ότι το παράνομο υλικό διακινείται συνήθως σε διαδικτυακά φόρουμ, καθώς και ότι συχνά οι φωτογραφίες ή τα βίντεο έχουν τραβηχτεί από τα ίδια τα θύματα με κάμερες υπολογιστών, έπειτα από υποδείξεις των θητών. Για την ΚΑΠΑ η διαχείριση των βίντεο είναι πιο δύσκολη. «Κλείνω τον ήχο πριν τα δω», λέει. Σε αντίθεση με τη φωτογραφία, στο βίντεο υπάρχει ροή, η εικόνα αλλάζει και πρέπει να τα προχωρήσω για να εντοπίσω αυτό που χρειάζεται και να συμπληρώσω τα απαραίτητα στοιχεία στο σύστημα καταγραφής. Με τα χρόνια και την εμπειρία που έχει αποκτήσει, αυτή η διαδικασία γίνεται πλέον πιο γρήγορα. Δεν θα δει ένα βίντεο πάνω από 2 φορές. Μόλις πέσει από το διαδίκτυο μια σελίδα, καταλαβαίνεις ότι όλη αυτή η διαδικασία που πέρασες είχε αποτέλεσμα, καταλήγει η ίδια.

Συγκλονιστική η μαρτυρία της ΚΑΠΑ, ψευδώνυμο και αυτό το αρχικό. Είναι η ερευνήτρια στην γραμμή Safe Line που βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας. Πραγματικά συγκλονιστικά τα στοιχεία αυτά. Βλέπετε, αυτή είναι μια άλλη παράμετρος της κακής χρήσης του διαδικτύου. Και πάλι θα ξαναπούμε το ίδιο. Προσοχή πολύ στα παιδιά. Γονείς, μην εμπιστεύεστε τα παιδιά όταν κρατάνε ένα κινητό τηλέφωνο και μπορούν να κάθονται σε μια γωνιά και να βλέπουν οτιδήποτε αφιλτράριστο. Είτε όταν έχουν ένα τάμπλετ στα χέρια, έναν υπολογιστή και κάθονται μόνα τους κάποιες ώρες και εμείς νομίζουμε ότι είναι ήσυχα στο σπίτι ή στο δωμάτιο. Κρύβονται απίστευτοι κίνδυνοι, πάρα πολύ βρωμιά και ανηθικότητα και πραγματικά, αν δεν προσέξουμε, μπορεί να οδηγηθούν ακόμα και σε εγκληματικά μονοπάτια. Ελάτε να παρακαλέσουμε λοιπόν τον Θεό. Αφού μόνοι μας βλέπετε δεν τα καταφέρνουμε και η κακώς λεγόμενη ελευθερία φέρει τραγικά αποτελέσματα. Αποτελέσματα που φαίνονται σταδιακά, στην πορεία, μακροπρόθεσμα, όχι άμεσα. Γι' αυτό και δεν το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και χάνουμε το παιχνίδι. Θα το ξανακερδίσουμε όμως πραγματικά, με πίστη, με εμπιστοσύνη, και να αφαιθούμε ολοκληρωτικά στον πραγματικό μας σωτήρα. Αφού μόνοι μας δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις πραγματικές, ουσιαστικές σωτήριες, ας κατευθύνουμε τη σκέψη μας, την προσευχή μας, την αγωνία μας σε εκείνον που μπορεί να λύσει τα πάντα, που δίνει διεξόδους σε κάθε αδιέξοδο. Μιλήσαμε λοιπόν για κινδύνους διαδικτυακούς. Αληθινό το περιστατικό, ψευδώνυμο το όνομα Λιδία, που διαβάσαμε νωρίτερα για το πώς ένα μικρό κορίτσι μπόρεσε να προσιλητιστεί στο πολύ ακραίο ριζοσπαστικοποιημένο Ισλάμ και να αλλάξει τη ζωή της και να χαθεί από τους δικούς της. Μάθαμε αρκετά στοιχεία για την εργασία που γίνεται στην γραμμή Safe Line, για φωτογραφίες και βίντεο κακοποίησης παιδιών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, και είναι ακόμα πιο βρώμικο το δίκτυο που έχει στηθεί πίσω από αυτήν την βρώμικη ιστορία. Ξεκινάει από φωτογραφίες και φτάνει σε εμπόριο πραγματικών μικρών παιδιών και βρεφών ακόμα, έγκλημα, δεν ξέρεις πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσεις. Και θα συνεχίσουμε με κάποια άλλα θέματα τον προβληματισμό μας τούτο το πρωί, γιατί καλό είναι να ακούμε και γεγονότα που μπορεί να μας φαίνονται άσχημα ή δύσκολα, αλλά είναι πραγματικά και υπάρχουν στην καθημερινότητα της χώρας μας.

άλλο θέμα, όχι εντελώς άσχετο όμως, έχει πολύ μεγάλη σχέση με τα παιδιά μας και πάλι. Κάποτε τα τυροπιτάκια της μαμάς και μια τούρτα στο σπίτι ήταν αρκετά. Τώρα τα παιδικά πάρτι έχουν εξελιχθεί σε ακριβές υπερπαραγωγές. Πώς ξέφυγε έτσι η αγορά? Και γιατί η τάση είναι πάλι η επιστροφή στο σπίτι? Μιλάμε για τις περίφημες αυτές δεξιώσεις για ανηλίκους. Ναι, έτσι μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε πλέον. Δεν είναι μια απλή γιορτή για να συγκεντρωθούν οι φίλοι, οι συμμαθητές των παιδιών για την ονομαστική εορτή ή για τα γενέθλια. Το πάρτι που διοργανώνει η Κάτια για τα πέμπτα γενέθλια της κόρης της είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 1η του μηνός. Αρκετές μέρες νωρίτερα δεν είναι ακόμη σαφές πού θα γίνει αυτό το πάρτι. Οι ιδέες που είχε κατεβάσει ήδη μήνες πριν για πάρκα και πλατείες, να μην κλειστούν τα παιδιά μέσα, θερίζουν και οι ιώσεις, αρχίζουν να αναβαγούν, αφού το μετεωρολογικό δελτίο είναι κάθετο. Το Σαββατοκύριακο, λέει, θα βρέχει συνέχεια. Είναι ένας γρίφος το παιδικό πάρτι, λέει η ίδια. Όση διάθεση και αν έχεις να το κάνεις σε εξωτερικό χώρο, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, μπορεί να βρεθείς προεκπλήξεως. Βέβαια, ο καιρός έτσι όπως είναι άστατος, ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες μπορείς να βρωθείς προεκπλήξεως. Είχαμε πάει, λέει η ίδια, τις προάλλες σε ένα πάρτι στο πάρκο Αγίου Γεωργίου στο παλιό Φάλιρο, που έχει κάτι ωραία κιόσκια, και άρχισε να βρέχει και έγινε χαμός. Τι να σου κάνουν τα κιόσκια? Κάπως έτσι μπήκε σε εφαρμογή το δεύτερο σχέδιο, ή μάλλον το σχέδιο Πι Παιδότοπος. Η Κάτια είχε ήδη από νωρίς κάνει τη σχετική έρευνα και είχε συγκεντρώσει προσφορές από παιδότοπους σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, Παλαιό Φάλιρο. Κάποιους τους είχα προσεγγίσει και το 2022. Όμως η αύξηση πλέον, λίγα χρόνια μετά, αγγίζει το 100%. Είναι αστείο δηλαδή. Επίσης όλοι ζητούν προκαταβολή, λες και διοργανώνουμε δεξίωση γάμου. Απευθύνονται σε μικρά παιδιά που εκ των πραγμάτων μπορεί να αρρωστήσουν ανά πάσα στιγμή και να ακυρωθούν όλα. Για να δούμε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, τις τιμές που πολλοί από εσάς σίγουρα τις έχετε ακούσει, αλλά θα τρομάξουμε στο μέγεθος και πού φτάνουν πλέον οι διοργανώσεις ενός παιδικού πάρτι. Χαρακτηριστικά, ένα πάρτι στον Παιδότοπο το 2022 κόστιζε 380 ευρώ για μέχρι και 40 άτομα και 2,5 χρόνια αργότερα έχει ξεπεράσει τα 640 ευρώ. Η προσφορά και στις δύο περιπτώσεις περιλαμβάνει απασχόληση των παιδιών με παιδαγωγούς, φαγητό, δύο κεφτεδάκια, δύο κοτομπουκές, πίτσα μαργαρίτα, πατατάκια και συσκευασμένο χυμό, και για τους συνοδούς καφέ και βουτήματα. Στολισμό με μπαλόνια, φωτογραφική κάλυψη με αναμνηστική φωτογραφία και τρεις εισόδους δωρεάν για δύο άτομα. Για οτιδήποτε άλλο, όπως φαγητό για τους συνοδούς, τούρτα, πινιάτα κλπ, η χρέωση είναι επιπλέον. Σε άλλο παιδότοπο, η βασική χρέωση για τον ίδιο αριθμό ατόμων φτάνει τα 430 ευρώ. Αν αντί για τυροπιτάκι, κουρούλ, κανοπιτάκι, μπόμπα, γαλοπούλα, τυρί και κεφτεδάκι, η Κάτια επιλέξει για το παιδί ένα πιο απλό μενού, μόνο με δύο κομμάτια πίτσα μαργαρίτα και πατατάκια, μπορεί να γλιτώσει 40 ευρώ. Φυσικά, αν θελήσει να ταΐσει τους γονείς ή να προσθέσει κάποια άλλη παροχή, το κόστος αυξάνεται. Έχω ρωτήσει και σε χώρους δημιουργικής απασχόλησης και σε ένα παιδικό θέατρο που φιλοξενεί πάρτι, τα οποία χωρίς φαγητό καθόλου, ούτε καν βουτήματα, ξεκινάνε από 350 ευρώ. Στο θέατρο, μάλιστα, πρέπει και οι γονείς να συμμετέχουν, αλλιώς τους βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Θέλουν ησυχία, λέει, δηλαδή να μην μπούμε μια κουβέντα μεταξύ μας. Σε παιδότοπο του Χολαργού, η βασική χρέωση για 40 άτομα είναι 480 ευρώ. Ένα πιτσάκι μαργαρίτα, δύο κοτομπουκές, ένα τρίγωνο μπόμπας και ντοματίνια. Και καφέ με συνοδευτικά για τους γονείς. Όπως λέει πάντως η ιδιοκτήτρια, το κόστος κατά μέσο όρο φτάνει στα 600 ευρώ. Ανάλογα με το τι ζητάει ο γονιός. Συχνά βέβαια δεν υπολογίζουν σωστά τα άτομα. Όταν μου αναφέρουν ότι τα παιδάκια της τάξης είναι 20, τους λέω να υπολογίζουν το λιγότερο 30 παιδιά, αφού οι γονείς φέρνουν και τα αδελφάκια τους. Κάθε Σαββατοκύριακο πάντως, ο παιδότοπος είναι κλειστός για το κοινό λόγω πάρτι. Μια και οι γονείς επιθυμούν η εκδήλωση να γίνεται πριβέ.
Άλλη περίπτωση, η Ουρανία που ζει στον Γκίζη και στέλνει τα παιδιά της σε ιδιωτικό σχολείο, λέει ότι στην πράξη ένα πάρτι μπορεί να φτάσει στα 1000 ευρώ για 3 ώρες. Ποιος αντέχει με δύο παιδιά να κάνει κάθε χρόνο δύο πάρτι? Σας έρχεται κεραμίδα από το κόστος. Γι' αυτό φέτος έκανε το πάρτι της μεγάλης της κόρης στο Άλσος Βεϊκού. Είχαμε καλέσει όλη την τάξη. Οπουδήποτε αλλού θα ήταν ασύμφορο. Πολλά χρόνια πηγαίναμε σε παιδότοπους για τα πάρτι μας. Ανάλογα με τη χρονιά και το μπάτζετ, δεν τους τάιζα τους γονείς, τους άφηνα με τα κέικ που σέρβιραν και τους καφέδες. Άλλες φορές τους έπαιρνα και καμιά πίτσα. Αν θες να το αποφύγεις, δεν κάνεις το κάλεσμα μεσημεριανές ώρες. Θέλει σύστημα. Ο προϋπολογισμός ανεβαίνει και γιατί τα παιδιά φέρνουν και τα αδελφάκια τους. Είναι λογικό. Στα ιδιωτικά σχολεία, ο άλλος έρχεται από μακριά. Δεν είναι στη γειτονιά να αφήσει το παιδί και να φύγει. Έρχονται και φέρνουν και αδελφάκια. Όσο τώρα βορειότερα ανεβαίνει κανείς, τα 1000 ευρώ μπορεί να γίνουν και 2000. Η τιμή για ένα πάρτι σε γνωστό θεματικό εστιατόριο στα Βρυλίσια, για παράδειγμα, ξεκινάει από τα 1500 ευρώ και ανεβαίνει ανάλογα με το μενού. Όπως λένε οι υπεύθυνοι του χώρου, είμαστε χώρος δημιουργικής απασχόλησης με μόνο ξύλινα παιχνίδια. Τα παιδιά απασχολούνται καθ' όλη τη διάρκεια με ψυχοκινητικά παιχνίδια, χορό, θέατρο κλπ. Με τρεις παιδαγωγούς. Διοργανώνονται εκεί τουλάχιστον 20 πάρτι το μήνα. Όποιος θέλει να κάνει εκεί παιδικό πάρτι, όπως και σε οποιοδήποτε παιδότοπο, θα πρέπει να το κάνει μήνες πριν, αφού κάνει την έρευνα να κλείσει το χώρο δηλαδή. Καλά έλεγε λοιπόν η Κάτια ότι είναι σαν να κάνουν δεξίωση γάμου. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πελατών. Υπάρχει η οικογένεια που θα δώσει 180 ευρώ για την ψυχαγωγία των παιδιών, άλλα 150 για την τούρτα και άλλα 180 για το φαγητό και θα κάνει το πάρτι στο σπίτι. Και υπάρχουν και εκείνοι που θα νοικιάσουν κτήμα, θα έχουν διακόσμηση επίπεδου Hollywood με πολλά ενοικιαζόμενα παιχνίδια, τραμπολίνο, ψυχαγωγούς. Εκεί το κόστος ξεκινάει από τα 1000 και μπορεί να φτάσει πολύ ψηλότερα. Συχνά γονείς φτάνουν σε υπερβολές για να μην υστερήσει το πάρτι του παιδιού σε σχέση με τον ανταγωνισμό ή τα πάρτι των συμμαθητών του. Κάποιοι γονείς έχουν άγχος να φανούν αντάξιοι των προσδοκιών των άλλων γονιών. Πού φτάσαμε, θα μου πείτε τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές? Μιλάμε για ακραίες καταστάσεις? Όχι. Μιλάμε για πραγματικά γεγονότα που πλέον έχουν ξεφύγει. Γιατί κάνοντας ένα πάρτι, θέλουν και οι γονείς να κάνουν μετά ένα αντίστοιχο πάρτι σε σχέση με αυτό που είδαν και έζησαν τα παιδιά τους με τους συμμαθητές τους και πάει λέγοντας. Φαύλος κύκλος. Αντί να είμαστε απλοί στη ζωή μας, κάνουμε τη ζωή μας περίπλοκη. Και όλα αυτά για ένα πάρτι, ε? Κυρίως οι γονείς θέλουν να φανούν αντάξιοι των προσδοκιών των παιδιών τους. Οι γονείς θέλουν κατά βάση να ικανοποιήσουν τα παιδιά. Αν το παιδί θέλει, για παράδειγμα, laser guns, ο γονιός θα μάθει τη λέξη και θα ζητήσει όπου πάει τι είναι αυτά τα laser guns, να τα έχει το παιδί του. Τα φουσκωτά είναι και αυτά παιχνίδια. Η πισίνα με τα χρωματιστά μπαλάκια. Τα candy bars. Τα πεταλοκίνητα αυτοκινητάκια είναι πάλι άλλες επιλογές. Και βέβαια υπάρχουν και οι μόδες. Ανάλογα με την εποχή και τη χρονιά, κάτι βγαίνει στη μόδα και όλα τα παιδιά το ζητάνε. Οι γονείς εκτελούν την εντολή «θέλω πάρτι». Ακόμη και αν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, τελικά οι γονείς το πάρτι θα το κάνουν. Θεωρείται κάτι φυσιολογικό. Δεν έχω ακούσει κανένα γονιό να πει ότι το θεωρώ ψιλοπαράλογο όλο αυτό. Θέλουν να χαρεί το παιδί τους, να μην υστερήσει. Φυσικά η διοργάνωσή τους προκαλεί άγχος. Θέμα που συζητούν με πολλές φορές ψυχολόγους. Εκτός από το άγχος, αν θα μπορέσουν να βγουν οικονομικά, είναι και αν θα έρθουν και όλα τα παιδιά που έχουν προσκληθεί. Πέρα από τα έξοδα δηλαδή, ο φόβος είναι να μην στεναχωρηθεί και το παιδί. Συνήθως δεν υπάρχει κάποια συνεννόηση μεταξύ των οικογενειών. Έχει τύχει να έχουν δύο παιδάκια το ίδιο Σάββατο πάρτι, με αποτέλεσμα να μοιράζονται οι καλεσμένοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες πάντως, ένα πάρτι υπερπαραγωγή δεν αποτελεί εγγύηση ότι στο τέλος το παιδί θα είναι χαρούμενο. Καλό είναι οι γονείς να πράττουν ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα και να μην ξεφεύγουν. Έτσι ίσως εξηγείται μια νέα τάση που θέλει
να ξανανοίγουμε τα σπίτια μας για τα παιδικά πάρτι. Αρχίζει ο κόσμος να συνειδητοποιεί ότι είναι πεταμένα λεφτά, και πολύ σωστά κάποιοι αρχίζουν και το συνειδητοποιούν. Επίσης συνειδητοποιούν σιγά σιγά ότι δεν έχει νόημα να καλείς όλη την τάξη, αφού τα παιδιά δεν κάνουν παρέα με όλη την τάξη. Άσε που έχει παγιωθεί να παίρνεις 25-30 δώρα για να δίνεις σε κάθε παιδάκι φεύγοντας. Άλλη μόδα ξενόφερτη κι αυτή. Σε κάποιο σχολείο έγινε το εξής. Τα τρία παιδάκια που είχαν γενέθλια τον Νοέμβριο έκαναν μαζί πάρτι και οι γονείς μοιράστηκαν τα έξοδα. Είναι και αυτό μια άλλη λύση που έρχεται ξαφνικά. Το πάρτι, πάλι μια μικρή, θέλει να έχει μικρότερη σύνθεση και όχι όλη την τάξη. Μόνο τις αγαπημένες φίλες και τα ξαδέλφια. Και πάλι όμως θα χρειαστούν γύρω στα 500 ευρώ, χωρίς να το καταλάβεις. Αλλά άλλο 500 ευρώ και άλλο τελικά το κόστος για 3 ώρες για ένα πάρτι γενεθλίων να ξεπεράσει το κόστος ενός οικογενειακού ταξιδιού στο Παρίσι. Το 2014 ήταν περίπου 30 ανηματέρ σε όλη την Αττική. Οι ανηματέρ είναι αυτοί που πηγαίνουν στα παιδικά πάρτι και ψυχαγωγούν τα παιδιά κάνοντας κάποια παιχνίδια, κάποιες αστείες καταστάσεις, κάποια θεατρικά ή οτιδήποτε άλλο. Σήμερα ξεπερνάνε κατά πολύ τους 100. Υπάρχει τεράστια ζήτηση, αν και πολλοί μπαίνουν στο επάγγελμα νομίζοντας ότι είναι εύκολο. Δεν είναι. Τα παιδιά στα πάρτι βγάζουν όλη την ενέργειά τους. Στο σχολείο, στο σπίτι έχουν κανόνες. Στο πάρτι είναι δύσκολο να τα χειριστεί κανείς. Οι γονείς δίνουν σήμερα πολύ μεγάλη έμφαση στην απασχόληση των παιδιών. Ακόμη και γονείς που δεν έχουν μεγάλο προϋπολογισμό θα κλείσουν κάποιον ανηματέρ και θα κόψουν, για παράδειγμα, από το φαγητό. Θα τα μαγειρέψουν όλα μόνοι τους. Βάζουν πάντα ως προτεραιότητα την απασχόληση και είναι πολύ πιο δημιουργική. Παλιά έκλειναν μια ταβέρνα, φώναζαν έναν ανηματέρ και αυτό ήταν. Τώρα θα στολίσουν το σπίτι με μπαλόνια, θα κάνουν απίστευτα πράγματα. Σε ένα σπίτι που το πάρτι είχε και θέμα, οι γονείς είχαν φτιάξει με χρώμα ζαχαροπλαστικής και νερό ένα σωρό σχετικά με το θέμα που είχαν επιλέξει. Οι νέοι γονείς έχουν μεγάλο άγχος για τη διοργάνωση ενός παιδικού πάρτι. Το τηλέφωνο που κάνουν για να πάρουν πληροφορίες μπορεί να κρατήσει και 20 λεπτά, γιατί θέλουν να είναι σίγουροι τι ακριβώς θα γίνει, πώς, με ποια σειρά και όλα τα σχετικά. Όμως δεν πάβει να είναι ένα υπέρογκο έξοδο για τα σημερινά δεδομένα και θέλει να προσέξουμε αυτή την περίεργη μόδα. Αντί να κάνουμε κάτι ουσιαστικό που θα θυμούνται πράγματι τα παιδιά, κάνουμε ό,τι πιο ακραίο μπορούμε να φανταστούμε, ό,τι πιο μεγάλο, ό,τι πιο εντυπωσιακό. Και στο τέλος, ούτε τα παιδιά το θυμούνται, ούτε οι γονείς. Μπορεί μάλιστα να το σχολιάσουν και αρνητικά. Και εμείς να έχουμε κάνει κόπο, να έχουμε θυσιάσει χρήματα που θα μας λείψουν τον επόμενο ή τους επόμενους μήνες. Ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν στις ρίζες μας, ας ξανακάνουμε αυτό που κάναμε πάντοτε, τις όμορφες μικρές συνάξεις με τους ανθρώπους που θέλουμε κοντά μας πραγματικά, όπως και τα παιδιά, με τους ανθρώπους, τους φίλους που προτιμούν, με αυτούς που κάνουν παρέα, με τους συγγενείς τους, με όποιους νομίζουν ότι θα περάσουν καλύτερα. Ξεχάσαμε να περνάμε καλά με τα παιδιά και κάνουμε υπερπαραγωγές.

Και ένα τελευταίο θέμα που και αυτό θα μας προκαλέσει μια εύλογη ανησυχία. Κανείς μας δεν ξέρει πως το κινητό τα κάνει όλα. Στην 26η έκδοση του iOS, το λειτουργικό σύστημα των iPhone προσθέτει μια νέα λειτουργία που μειώνει αυτόματα την ένταση των ασύρματων ακουστικών όταν ο χρήστης αποκοιμηθεί, προστατεύοντάς τον από απότομους ή έντονους ήχους. Η λειτουργία απευθύνεται σε όσους συνηθίζουν να κοιμούνται με ακουστικά και δεν είναι λίγοι. Τα τελευταία χρόνια οι συνολικές ώρες ύπνου μειώνονται εις βάρος της εργασίας και της διασκέδασης και για πολλούς μοιάζει όλο και πιο δύσκολο να αποκοιμηθούν. Η ελληνική εταιρεία υπνολογίας ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο έχει μειωθεί κατά περίπου 2 ώρες, ενώ σε μεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι κοιμούνται πλέον λιγότερο από 7 ώρες, όριο που για την πλειονότητα θεωρείται το ελάχιστο ώστε να μην υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία. Η Σίγμα Κάπα, που είναι 42 ετών, σε μια δύσκολη επαγγελματική περίοδο το 2019 αποτέλεσε το ένασμα για την εμφάνιση δυσκολιών στον ύπνο. Κυρίως στον αποκοιμηθεί. Από τότε παρακολουθεί σειρές στο κρεβάτι φορώντας ακουστικά ώστε να ακούει διαλόγους και να μην την κατακλείζουν οι σκέψεις που της δημιουργούν άγχος. Για την Θήτα Πι πάλι, που είναι 34, στο τέλος της ανέμελης φοιτητικής ζωής το 2013, σήμανε την είσοδο στην επισφάλεια σε μια αγορά εργασίας που έφερε έντονα τα σημάδια της κρίσης. Ως και σήμερα, ακόμα και όταν είναι πολύ κουρασμένη, δεν της είναι καθόλου εύκολο να κλείσει τα μάτια, να φύγει η ένταση της ημέρας και να αποκοιμηθεί. Ως μέσο ανανουρίσματος χρησιμοποιεί το κινητό της. Ως το 2022 σκρόλαρε στο Twitter και έκτοτε βλέπει βίντεο με ευχάριστο περιεχόμενο στο TikTok και με τον ήχο κλειστό. Η Ζήτα Λάμδα πάλι, 44 ετών, έχει εξορίσει το κινητό από το κρεβάτι. Παρ' όλα αυτά αντιμετωπίζει χαρακτηριστική δυσκολία στον ύπνο, γιατί τότε την επισκέπτονται όλα όσα την απασχολούν εκείνο το διάστημα. Η αϊπνία είναι μια υποκειμενική εκτίμηση. Εμφανίζεται όταν ένας άνθρωπος αισθάνεται ότι ο ύπνος του δεν είναι καλός. Κάποιοι λένε ότι πηγαίνουν στο κρεβάτι και δεν μπορούν να ξυπνήσουν. Άλλοι έχουν κατακαιρματισμένο ύπνο ή ξυπνούν στις 3 τα ξημερώματα και δεν μπορούν να ξανακοιμηθούν. Αυτή η κακή αίσθηση για τον ύπνο είναι ένα σύμπτωμα που δημιουργεί έντονο άγχος και κάνει τους ανθρώπους να τον βιώνουν σαν κάτι δραματικό, κακό ή μη αποδοτικό. Ο μη αποδοτικός ύπνος αποτελεί ένα νέο στρεσογόνο γεγονός. Μπορεί η αρχική πηγή του άγχους να έχει επιληθεί, όμως έχει πλέον δημιουργηθεί ένα νέο πρόβλημα. Τι θα κάνω τώρα που θα πάω στο κρεβάτι να κοιμηθώ? Η αϊπνία ανατροφοδοτεί το στρες που η ίδια δημιουργεί και έτσι μπαίνουμε σε έναν φαύλο κύκλο. Παρότι το στρες συνδέεται άμεσα με την αϊπνία, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ευνηδιάζονται όταν παραπέμπονται σε ψυχολόγο. Μα εγώ απλώς δεν κοιμάμαι, δεν έχω κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, λένε. Τους προκαλεί μεγάλη εντύπωση ότι πρόκειται για ψυχογενές ζήτημα. Το 10% του πληθυσμού εμφανίζει χρόνια ύπνια, ενώ το 30% περιστασιακή στην Ελλάδα. Κάτι συμβαίνει λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε στη χώρα μας. Δεν μας πιάνει ο ύπνος. Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Ύπνου, ο δυτικός τρόπος ζωής ευθύνεται για το υπονομαζόμενο σύνδρομο ανεπαρκούς ύπνου. Τα τελευταία χρόνια κοιμόμαστε 4-5 ώρες επειδή απλώς δεν προλαβαίνουμε. Ο ύπνος έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα και δεν του αποδίδεται η αξία που θα έπρεπε. Στέλνουμε email, μιλάμε στο τηλέφωνο, συμμετέχουμε σε calls, σε chats, βρισκόμαστε γενικά σε μια διαρκή κατάσταση όπου επιλέγουμε να μειώσουμε τον χρόνο του ύπνου επειδή δεν μειώνουμε κάτι άλλο. Μία 43χρονη δοκίμασε βαλεριάνα με λισόχορτο και λυκίσκο όταν είδε ότι δεν μπορούσε να κοιμηθεί με τίποτα. Ζούσε μια νύχτα της μαρμότας, όπως έλεγε. Ακόμα και όταν την έπαιρνε ο ύπνος 3 ώρες μετά, ξυπνούσε χωρίς να μπορεί να κοιμηθεί ξανά. Τελικά αποφάσισε να απευθυνθεί σε ειδικό και πλέον έχει ρυθμίσει τον ύπνο της φαρμακευτικά. Εκεί φτάσαμε. Εκκίνηση των δυσκολιών ήταν η περίοδος της πανδημίας. Άλλη περίοδος που έφερε ένα σωρό προβλήματα, είναι η αλήθεια. Σε συνδυασμό με οικογενειακά προβλήματα που της προκαλούσαν υπέρμετρο άγχος. Την ίδια περίοδο και μια άλλη 37χρονη αντιμετώπισε προβλήματα ύπνου. Η εξαποστάσεως εργασία επηρέασε τον ύπνο, μου λέει. Ένιωθα ότι είχα άπλετο χρόνο και την ίδια στιγμή υπερβολικά πολλή δουλειά. Κάθε δωμάτιο του σπιτιού ήταν ταυτόχρονα και χώρος εργασίας, ακόμα και το υπνοδωμάτιο. Ξάπλωνα να κοιμηθώ και κοιτούσα τα email, έλεγχα αν υπήρχαν εκκρεμότητες. Σήμερα έχει επιστρέψει στο γραφείο, αλλά έχουν απομείνει κατάλοιπα εκείνης περίοδου, στον τρόπο με τον οποίο δεν κοιμάται.
Εκτός από αύξηση των περιστατικών, παρατηρείται και αλλαγή του προφίλ των ασθενών. Ενώ παλιότερα η ύπνοια αφορούσε συχνότερα άτομα με οικογενειακή προδιάθεση, κυρίως γυναίκες άνω των 50 ετών, στην περίοδο της εμεινόπαυσης, σήμερα καταγράφεται μια σαφής ηλικιακή διεύρυνση προς τα κάτω. Πλέον συναντούμε πολλούς νέους ανθρώπους που δεν βλέπουν κάτι ελπιδοφόρο στο μέλλον. Άνθρωποι φοβισμένοι που συχνά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν μια καθημερινότητα. Όλα αυτά έχουν μεταφέρει κακή ποιότητα ύπνου σε έναν πληθυσμό που παλιά δεν το βλέπαμε. Η αϊπνία αρχίζει και μετατρέπεται σε χαρακτηριστικό γνώρισμα σχεδόν κάθε ηλικιακής ομάδας. Από τη μάστιγα της αϊπνίας δεν εξαιρούνται ούτε οι μικρότερες ηλικίες. Τα παιδιά έχουν μπει στο παιχνίδι του κακού ύπνου για τα καλά. Αποτελούν ίσως την ομάδα με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις αυτή τη στιγμή. Αιτία, τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία έχουν σημαντική επίδραση σε αυτές τις ηλικίες. Το κινητό μεταφέρει το βράδυ στο δωμάτιο και εκεί, αφού μεταφερθεί, συνεχίζεται η επικοινωνία με φίλους. Στο παιδικό παιχνίδι υπάρχει ο ανταγωνισμός για το ποιος θα κυριαρχήσει, ποιος θα είναι ο αρχηγός της παρέας. Και αυτή η διεκδικητικότητα συνεχίζεται και τις νυχτερινές ώρες. Τα παιδιά οδηγούνται σε υπερβολές που προκαλούν άγχος και στρες, με επακόλουθο την αϊπνία, γιατί συνεχίζουν να ασχολούνται με όλα αυτά την ώρα που θα έπρεπε να κοιμηθούν, μεταθέτοντας την φάση του ύπνου τους. Το φως που εκπέμπουν τα κινητά είναι καταστροφικό για την ποιότητα του ύπνου μικρών και μεγάλων, γιατί κατά βάση καθυστερεί την έλευσή του. Ένας βασικός κανόνας υγιεινής για τον ύπνο είναι απαγόρευση της χρήσης κινητού και οθονών 2 ώρες περίπου πριν από την ώρα της κατάκλυσης. Το συνεχές scrolling ανεβάζει την κορτιζόλη και το στρες, διεγείρει την κόρη των ματιών και τελικά δεν νιστάζουμε. Γύρω από τον ύπνο και τις δυσκολίες δεν θα μπορούσε παρά να έχει στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία. Από αθώες δωρεάν playlist με χαλαρωτική μουσική, ως ανιχνευτές ύπνου που φοριούνται στον καρπό, ειδικά μαξιλάρια και παπλώματα, συσκευές λευκού θορύβου και παραφαρμακευτικά σκευάσματα με μελατονίνη ή άλλες ουσίες. Όλα με μια κοινή υπόσχεση, έναν γρήγορο και ήρεμο ύπνο. Η αποτίμηση αυτής της βιομηχανίας 67,76 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2024. Και θα φτάσει ακόμα περισσότερα. Υπολογίζουν ότι θα αγγίξει τα 113 δισεκατομμύρια μέχρι το 2033. Στους θεραπευμένους μπορούν να ζητήσουν έξυπνα ρολόγια. Όμως και αυτά είναι περίεργα. Τέτοιες λύσεις χρειάζονται πολύ προσοχή. Ο ύπνος λοιπόν είναι κάτι που χάνεται. Μην αναζητούμε λύσεις όταν οι ίδιοι δεν φροντίζουμε γι' αυτό. Είδατε πώς κάνει η τερινή κατάχρηση των οθονών. Ο Μπλίφορ, διαδόσμε σε όλες τις εταιρείες, είναι καταστροφή για τον ιό. Και κάπου εδώ, ο στόχος μας οκληρώνεται, πρέπει να σας χαιρετούν. Πώς είναι τα θέματα μας και ήρθαν στο χώρο του δίκτυου. Ήδη είναι καλή σύμπτωση. Πώς τρέχει τέτοια γνώμη, πόσο πια μας λέτε, αν βρίσκω από σύνταγμα σε θερή. Ας μπορεί. Πραγματικά είναι όμως εμείς που έχουμε να κάνουμε σαν κάποια δίκτυου για να ζήσουν την πατήρου συμπαράσταση. Και εκείνο να μπορεί σίγουρα ότι προσέχει. Καλημέρα, προσεκτική, ροή σου.

0: Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
1: Ώρα Ελλάδος 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας

0: κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτη 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
2: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
10: Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε μια εκπομπή ακόμα που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη και έχουμε ήδη κάνει αρκετές αναφορές στο βιβλίο των Ψαλμών. Είναι πολύ αγαπητό ανάγνωσμα οι Ψαλμοί, γι' αυτό και βλέπουμε ότι στη λατρεία της Εκκλησίας πολλές είναι οι αναφορές στους Ψαλμούς, ολόκληροι Ψαλμοί ή στίχοι που χρησιμοποιούνται μέσα στη λατρεία. Η Ψαλμή του Δαβίδ είναι πολύ αγαπητό ανάγνωσμα και από τον καθένα ξεχωριστά. Είναι πολλοί άνθρωποι που διαβάζουν το ψαλτήρι. Παλαιότερα υπήρχε μία παράδοση, σήμερα τηρείται ασφαλώς, αλλά όχι στο βαθμό που ίσχυε παλαιότερα. Διάβαζαν το ψαλτήρι όλη τη νύχτα όταν είχαν κάποιο και κοιμημένο, που βέβαια τότε δεν πήγαινε στο ψυγείο μέχρι να γίνει κηδεία το σώμα του, αλλά οι άνθρωποι το περιστήχιζαν στο σπίτι τους και εκεί οι συγγενείς όλο το βράδυ εύχονταν, πολλές φορές πήγαινε και ο ιερέας να κάνει ένα τρισάγιο, εύχονταν, διάβαζαν το ψαλτήρι. Άλλες φορές χωριζόμενοι και σε ομάδες, 50 ψαλμούς ο ένας, συνέχιζε ο άλλος και έτσι έβγαινε η νύχτα και ήταν και μια παρηγορία αυτή για τους συγγενείς. Είναι αγαπητό λοιπόν ανάγνωσμα η ψαλμή, αλλά πέραν από τη χρήση του στη λατρεία έχει, εξετάζοντάς το και προσπαθώντας να το ερμηνεύσουμε, να αναλύσουμε τα κείμενα, τους στίχους του, βλέπουμε πάρα πολύ σημαντικά θεολογικά θέματα και μηνύματα που δίνουν οι ψαλμοί. Αν σκεφτούμε ότι για 1000 περίπου χρόνια γινόταν η συλλογή του βιβλίου, θα καταλάβουμε ότι είναι ένα ποίημα του ίδιου του λαού. Είναι όπως τα δικά μας δημοτικά τραγούδια, στα οποία δεν ξέρουμε καν ποιος είναι ο συνθέτης τους. Συνθέτης είναι ο λαός, οι άνθρωποι, οι πιστοί, αυτοί που είχαν ανάγκη να εκφραστούν μέσα από το λόγο και μέσα από τη μουσική. Σύνθεση είναι η ψαλμή, και στίχοι και μουσική. Και είναι ψαλμοί που χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας και την ανάγκη του καθενός ανθρώπου. Υπάρχουν ψαλμοί που ο άνθρωπος χύνει ενώπιον του Θεού τη μετάνοιά του, την εκφράζει έντονα. Υπάρχουν και αρκετά σχήματα της εποχής εκείνης που κάποιος μπορούσε να εκφράσει τη χαρά ή τη λύπη του με την επανάληψη, με αυτό που λέμε συνωνυμικό παραλληλισμό, δηλαδή με διαφορετικά λόγια επαναλαμβάνουμε το ίδιο γεγονός, και διάφορα τέτοια σχήματα, με τον τρόπο που ξεκινάει, με τον τρόπο που τελειώνει, με το διάψαλμα που είναι ουσιαστικά ένα εφήμνιο, ή με τα όργανα που χρησιμοποιούσαν όταν συνόδευαν τα κείμενα αυτά. Να πούμε ότι αυτή η ποίηση του Ισραήλ είναι πολύ σημαντική. Υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες και επιστημονικές εργασίες που αφορούν σε αυτή την ποίηση. Βλέπουμε μέσα από αυτό θεολογικά μηνύματα, όπως είπα, αλλά βλέπουμε και την κατάσταση της ανθρώπινης ψυχής και ύπαρξης. Φαίνεται με τρόπο ποιητικό και λακωνικό να εκφράζονται μέσα σε λίγες λέξεις πάρα πολλά μηνύματα. Είναι συμπυκνωμένος ο λόγος των ψαλμών. Για παράδειγμα, ήταν εχμάλωτοι οι Ιουδαίοι στη Βαβυλώνα
Και εκεί πέρα οι λαοί στη Βαβυλώνα, γιατί απετέλεσαν μια, είχαν μια ενότητα εκεί οι Ιουδαίοι, δεν διασπάστηκαν, η κοινή πίστη, η κοινή γλώσσα, τα έθιμά τους, προσπαθούσαν να τα καλλιεργούν και στην ξένη χώρα, και βρίσκονταν αρκετές φορές για να, και συζητούσαν, θυμόντουσαν τη ζωή στην πατρίδα, ανέμεναν, ήλπιζαν πότε θα γυρίσουν πίσω, και φτάνανε και εκεί κοντά στα ποτάμια και τους έλεγαν οι άλλοι λαοί, μα ξέρουμε ότι έχετε ωραία μουσική, πέστε μας κάτι από τη μουσική σας. Και αρνούνταν οι Ιουδαίοι και λέγανε, πώς να τραγουδήσουμε σε ξένη χώρα, εμάς η καρδιά μας είναι στη χώρα μας, η καρδιά μας χτυπάει στην πατρίδα μας, και δεν κοιτάμε τη στιγμή, και κοιτάμε τη στιγμή που θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Εκρεμάσαμε τα όργανα ημών, δηλαδή, έλεγε, λέει το κείμενο, ο ψαλμός, κρεμάσαμε τα όργανά μας, δεν μπορούμε να παίξουμε μουσική, δεν μπορούμε να απολαύσουμε τη μουσική σε αυτήν την ξένη γη. Ωστόσο γινόταν πολλές φορές αυτό, και μπορεί να έχει και έναν θρηνώδη χαρακτήρα, μπορεί να έχει ένα ύφος μυρολογιού, θα λέγαμε εμείς σήμερα, γιατί και σε μας τους Έλληνες υπάρχει ιδιαίτερα αυτό το μυρολόι. Έτσι λοιπόν είναι κείμενα τα οποία έχουν θεολογικά μηνύματα, έχουν ανθρωπιά, έχουν ένα φάσμα ψυχολογικών αντιδράσεων που έχει ο άνθρωπος σε διάφορες φάσεις της ζωής του, σε σχέση με τον Θεό, σε σχέση με τους συνανθρώπους, σε σχέση με τον εαυτό του. Εκφράζονται όλα μέσα στους ψαλμούς, όλα αυτά τα συναισθήματα, και είναι πολύ σημαντικό εμείς να έχουμε την ευθύνη να τα βρίσκουμε, εμείς να έχουμε

μόνο τη μετάφραση για να μην χάνουμε και αυτή την την ωραιότητα που έχει το αρχαίο κείμενο. Βέβαια, αν θέλουμε να είμαστε πιο σαφείς, δεν θα πρέπει να πω το πρωτότυπο κείμενο, γιατί το πρωτότυπο κείμενο είναι γραμμένο στην εβραϊκή γλώσσα. Άρα έχουμε την μετάφραση των Εβδομήκοντα και από εκεί, από εκείνη τη μετάφραση, έχουμε μετάφραση στην, στην γλώσσα που μιλάμε. «Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού που καίστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελίχθησαν εν επιτιδεύμαση ουκ έστι ποιόν Χριστότητα ουκ έστιν έως ενός». Είπε ο άφρονα στην καρδιά του, δεν υπάρχει Θεός. Έγιναν διεφθαρμένοι και ευδελικτοί για τα έργα τους. Δεν υπάρχει κανείς που να κάνει το καλό. Κανείς, ούτε ένας. Δεύτερος στίχος. «Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή εστίν συνειών ή εξητών των θεών». Ο Κύριος έσκυψε από τον ουρανό στους γιους των ανθρώπων για να δει αν υπάρχει κανείς συνετός άνθρωπος που να ζητάει τον Θεό. Πάντες, τρίτος στίχος. «Πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν. Ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστι νέος ενός. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών. Τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν. Υιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Ον το στόμα αράς και πικρίας γέμι. Οξύς υπόδες αυτών εκχέ αίμα, σύντριμα και ταλαιπωρία, εν τες οδείς αυτών και όδων ειρήνην ουκ έγνωσαν, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οθαλμών αυτών». Μεγαλύτερος ο στίχος αυτός, η μετάφραση: όλοι παρεξέκλειναν, όλοι τους εξαχριώθηκαν, δεν υπάρχει κανείς που να κάνει το καλό, κανείς, ούτε ένας. Ο Λάρι Γκάστους είναι τάφος ανοιχτός, με τις γλώσσες τους διαπράττουν δολιότητες, δηλητήριο φιδιών είναι κάτω από τα χείλη τους αυτών που το στόμα τους είναι γεμάτο με κατάρες και πικρόλογα. Γρήγορα είναι τα πόδια τους στο να χύσουν αίμα. Βάσανα και ταλαιπωρίες έχουν οι δρόμοι τους και τη ζωή της ειρήνης δεν τη γνώρισαν. Δεν έχουν το φόβο του Θεού ενώπιόν τους. Τέταρτος στίχος. «Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Οι εστίοντες των λαών μου βρόσι άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο». Δεν θα αποκτήσουν νόηση όσοι πράττουν ανομίες. Αυτοί που κατατρώγουν των λαών μου σαν ψωμί δεν επικαλούνται τον Θεό. Εκεί εδηλίασαν φόβο. Ου ούκιν φόβος ότι ο Θεός εν γενεά δικαία. Δηλίασαν από φόβο εκεί που δεν υπάρχει φόβος, γιατί ο Θεός είναι με τη γενεά των δικαίων. Βουλήν πτωχού κατεσχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστί. Την επιθυμία του φτωχού την καταφρονήσατε, αλλά αυτός έχει την ελπίδα του στον Κύριο. Τις δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ. Εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσία του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ. Ποιος θα δώσει από την Σιών τη σωτηρία στον Ισραήλ, όταν ο Κύριος θα φέρει πίσω τον εχμάλωτο λαό του. Τότε θα αγαλιάσει ο Ιακώβ και θα εφρανθεί ο Ισραήλ. Αυτό είναι το κείμενο και η μετάφρασή του, σχετικά μικρός ψαλμός σε σχέση με άλλους που είναι πολύ μεγαλύτεροι, και ας σταθούμε σε μερικά σημεία στίχους του ψαλμού αυτού.

Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν αρκετοί στοιχοί που μπορούμε να δούμε γιατί όντως υπάρχει θεολογικό ενδιαφέρον σε αυτούς. Να πούμε ότι από παλαιά υπήρχε μία τάση των ανθρώπων να, εκτός από τον πρωτοπλάστον βεβαίως, γιατί από εκεί ξεκινάει αυτή η αμφισβήτηση της σχέσης των ανθρώπων με το Θεό, και αν θέλετε το προπατορικό αμάρτημα είναι αυτό ακριβώς, το ότι παίρνει τα μάτια του ο άνθρωπος από το Θεό που τον κοιτούσε κατάματα και τον κοιτούσε με απόλυτη πίστη και εμπιστοσύνη, το παίρνει από το Χριστό, από το Θεό, και το ρίχνει στην κτήση. Εκεί πέρα μιλάει για ένα καρπό από το δέντρο αυτόσης που λέει η βιβλίο της Γένεσης. Παίρνει πάντων τα μόστα, είχε καρφωμένα επάνω στο Θεό ο άνθρωπος, και τα ρίχνει προς τη δημιουργία. Αυτή είναι η πτώση. Ουσιαστικά αυτή η έλλειψη απόλυτης εμπιστοσύνης, η οποία είχε χτιστεί από την αρχή και ήταν μια παραδείσια κατάσταση. Αυτή η τάση αμφισβήτησης ότι ο Θεός τα λέει όλα σωστά υπάρχει και είναι διαχρονική. Πολλοί άνθρωποι δηλαδή διαχρονικά ή ομάδες ανθρώπων έχουν αυτή την αμφισβήτηση, και βεβαίως αυτή η αμφισβήτηση υπήρξε σαν επιλογή, σαν δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Δηλαδή ο Θεός δεν αναγκάζει, θα ανάγκαζε τον άνθρωπο αν δεν είχε την επιλογή. Δεν θα ήταν ελεύθερος πραγματικά ο άνθρωπος αν δεν είχε την επιλογή ακόμα και να αμφισβητήσει το Θεό. Και αυτό είναι που θαυμάζεις στη δημιουργία, ότι ο Θεός δημιουργεί και δεν επιβάλλει.

βάζει το όριο εκείνο, το πλαίσιο εκείνο μέσα στο, μέσα στο οποίο ο άνθρωπος θα είναι χαρούμενος, θα είναι δημιουργικός, θα είναι κοινωνικός, θα χαίρεται, και αυτό το πλαίσιο παραβιάζεται εκ μέρους του Θεού και ουσιαστικά εκ μέρους του ανθρώπου, και ουσιαστικά έχουμε μια αυτοτιμωρία του ανθρώπου. Γι' αυτό αυτά τα ερωτήματα στο γιατί Θεέ μου το ένα ή γιατί το άλλο, τουλάχιστον όσοι έχουν λίγη γνώση στα θεολογικά πράγματα, στην Ορθόδοξη Θεολογία, καταλαβαίνουμε ότι είναι ανθρώπινη και κατανοητή, αλλά είναι και άτοπο, διότι δεν υπάρχει γιατί σε αυτό. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο αθάνατο και ο άνθρωπος, η ανθρώπινη φύση, διαλέγει τη θνητότητα, την ασθένεια, τη φθορά και εν τέλει τον θάνατο. Υπάρχουν λοιπόν οργανωμένα, θα λέγαμε, και μεμονωμένα άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούν το Θεό, και αυτό ως ένα σημείο είναι και λογικό, με την έννοια ότι δεν μπορεί τον άπειρο Θεό να τον χωρέσει μέσα στο νου του ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και κάθε λογική σε αυτό κάποια στιγμή σταματάει και χρειάζεται ενίσχυση της πίστης σε αυτό. Υπάρχει λοιπόν, για παράδειγμα, στην ηλικία, την εφηβική ηλικία, ένα νέο παιδί, θα έλεγα ότι είναι λογικό στο να έχει κάποιες αμφιβολίες με τόσα πράγματα που ακούει από το σχολείο του, από τους καθηγητές του, πολλές φορές και από αθέους καθηγητές, οι οποίοι του μιλούν για την επιστήμη με την έννοια του Θεού, δηλαδή την επιστήμη και την εξέλιξη ως Θεό. Και εκεί ένας νέος άνθρωπος έρχεται πολλές φορές και σε μία σύγκρουση, γιατί μπορεί να έχει πάρει και από το σπίτι του κάποιες βάσεις θεολογικές, πίστεως, αλλά πηγαίνοντας, ας πούμε, προς την εφηβεία και μετά στα πανεπιστήμια, όλο αυτό το θέμα πίστης σήμερα δεν θεωρείται δεδομένο. Οπότε τίθεται επιτάπητο στο ζήτημα πίστης. Και δεν το φοβόμαστε αυτό και δεν θέλουμε κάποιον άβουλα να αποδέχεται την ύπαρξη του Θεού, να ερευνά, να ψάχνει, αλλά αυτό να γίνεται καλοπροαίρετα. Όταν γίνεται καλοπροαίρετα, είναι η καλύτερη βάση προκειμένου κάποιος να βρει πραγματικά τον Θεό. Αν ξεκινάει με μία αρνητικότητα και μία αμφισβήτηση, δεν θα είναι εύκολο να ανοιχθούν τα μάτια του και να βρει κάποια αλήθεια. Και βέβαια όλο αυτό συνδέεται με την πνευματικότητα. Ένας άνθρωπος όταν είναι καλό δοχείο του Αγίου Πνεύματος, τότε μπορεί και έχει την ελπίδα ότι θα δει κάποια πράγματα τα οποία είναι πέρα και από την λογική, πάνω από τη λογική.

Να πούμε λοιπόν στον πρώτο στίχο, αυτό λέει εδώ, είπε άφρον, είπε κάποιος άφρονας, αυτός που δεν έχει φρόνηση, δεν έχει μυαλό, είπε μέσα του, δεν υπάρχει Θεός. Αυτό το δεν υπάρχει Θεός, είπαμε λοιπόν ότι είναι ένα σύνθημα, πολλές φορές και στη Δύση ολόκληρες κοινωνίες μιλούν για την, για το θάνατο του Θεού. Άλλοι είπαν ότι ο Θεός τέλος πάντων ναι υπάρχει, κούρδισε, ας το πω έτσι, όπως κουρδίζουμε ένα ρολόι, ένα παιχνίδι, και το άφησε αυτό πλέον να λειτουργεί. Ο Θεός έβαλε ασφαλώς τους νόμους, τους τρόπους λειτουργίας μέσα στον κόσμο, αλλά δεν άφησε τον άνθρωπο μόνο του. Λειτουργούν οι νόμοι, υπάρχει εξέλιξη, αλλά όλο αυτό βρίσκεται στην πρόνοια του Θεού. Άρα λοιπόν το πώς τον χαρακτηρίζει, άφρονα τον χαρακτηρίζει. Δεν έχει φρόνηση αυτός που είπε ότι δεν υπάρχει Θεός. Και στη συνέχεια χαρακτηρίζει τους ανθρώπους της κοινωνίας του, ο ποιητής, αλλά το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά δεν διαφέρουμε και πολύ με εκείνους, για να μην πούμε ότι μερικές φορές είμαστε και χειρότεροι από εκείνους, αν ακούσουμε το τι γίνεται γύρω μας στην κοινωνία μας. Για να δούμε λοιπόν τι χαρακτηριστικά έχουν οι άνθρωποι της εποχής, οι οποίοι χαρακτηρίζονται και από την αθεία. Έγιναν διεφθαρμένοι, λέει εδώ, και ευδελικτοί για τα έργα τους. Και εδώ υπάρχει μια τραγικότητα. Δεν υπάρχει κανείς που να κάνει το καλό. Και εδώ πηγαίνει και το μυαλό μας στην καταστροφή με τα Σόδωμα και Γόμορα, όταν επισκέφτηκαν οι άγγελοι και είπαν, και ο Αβραάμ είπε, αν υπάρχει ένας δίκαιος, φτάσαμε στον έναν, αν υπάρχουν τόσοι δίκαιοι, τόσοι ευλαβείς, και όλο έπεφτε ο αριθμός, μα δεν υπήρχε κανένας εκτός από την οικογένειά του και την οικογένεια του Λότ, δεν υπήρχε κανείς που να ήταν αγαθός άνθρωπος, αλλά όλοι είχαν αφαιθεί στα πάθη τους. Κάνει εντύπωση ότι ο ποιητής περιγράφει το Θεό με ανθρωπομορφικά στοιχεία. Και τι λέει? Λέει, έχει σκύψει από τον ουρανό ο Θεός. Ο Θεός φυσικά δεν μπορεί να σκύψει, αλλά ανθρωπομορφικά αυτό δηλώνει ότι ο Θεός προσπαθεί να αφουγκραστεί τους ήχους που βγάζει η γη. Κάντε το εικόνα αυτό, σαν να προσπαθεί ο Θεός, έχει βάλει το αυτί αυτό και τα ότα και ακούει τι γίνεται κάτω στη γη. Σκύβει λοιπόν από τον ουρανό που θεωρείται η οικία του Θεού. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο Θεός φυσικά βρίσκεται παντού. Και τι προσπαθεί να ακούσει τους ανθρώπους, για να δει αν υπάρχει έστω και κάποιος ο οποίος έχει σύνεση, κάποιος που να έχει πραγματική πίστη και να ζητά και να θέλει το Θεό, να τον θέλει στη ζωή του. Και πάλι έρχεται σαν να απαντάει στον εαυτό του. Ουσιαστικά εδώ πέρα έχουμε μία, και κάποια θα το δούμε και παρακάτω, κάποια ερωτήματα τα οποία είναι εύλογες οι απαντήσεις του, ρητορικά είναι τα ερωτήματα αυτά. Για να δούμε λοιπόν πώς αποτιμά την κοινωνική κατάσταση. Όλοι παρεξέκλειναν, όλοι έχουν ξεφύγει, θα το λέγαμε, όλοι αχριώθηκαν, δεν υπάρχει κανείς
που να κάνει το καλό. Κανείς, ούτε ένας. Είναι πολύ σημαντικό ότι στιγματίζει και σημειώνει με αυτό το ούτε ένας. Και ο Θεός που το βλέπει όλο αυτό τι κάνει, θλίβεται. Ούτε φυσικά θλίψη έχει ο Θεός. Ο Θεός ούτε χαίρεται, ούτε θλίβεται, ούτε πονάει, ούτε σκύβει. Όλα αυτά είναι εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι ποιητές και οι συγγραφείς των κειμένων προκειμένου να μας κάνουν γνωστά και εύληπτα, κατανοητά από όλους μας όσα ο Θεός θέλει και ζητάει από μας. Και αυτό κυρίως ζητάει ο Θεός, στο να τον θέλουμε στη ζωή μας, να το θέλουμε εκούσια, να το θέλουμε καρδιακά.

Άρα λοιπόν εκφράσεις θλίβεται ο Θεός, η θλίψη του Θεού, η οργή του Θεού, που εδώ είναι μια μεγάλη υπόθεση για το τι σημαίνει οργή του Θεού. Οργή του Θεού δεν υπάρχει, το είπα και πριν, γιατί ο Θεός δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε εμείς, που θα οργιστεί, που θα ενθουσιαστεί, που θα απογοητευτεί. Δεν υπάρχουν αυτά. Οργή του Θεού όμως είναι γνωστή έκφραση. Οργή του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός που σου έχει λούσει, σε έχει φροντίσει με τη χάρη του, αποσύρει τη χάρη του, γιατί εσύ δεν την θέλεις με τις επιλογές που κάνεις. Έτσι λοιπόν αποσύρεται η χάρις από πάνω σου, και τότε γίνεσαι ένας άνθρωπος χωρίς χάρη. Αυτή η κατάσταση λέγεται οργή Θεού. Εκεί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα για τον άνθρωπο, διότι βρίσκεται με τη θέλησή του μακριά από την πρόνοια του Θεού. Ο Θεός θέλει προστατευτικά να σε έχει μέσα, έχει απλώς τις φτερούγες και σε έχει μαζέψει, και εσύ ζητάς να απομακρυνθείς από εκείνον. Έχει λοιπόν απογοητευτεί ο ποιητής και μας περιγράφει αυτή την κοινωνική ένδυα, την φτώχεια αυτή την κοινωνική που κυριαρχεί. Δεν υπάρχει κάποιος που να κάνει το καλό. Όλοι κοιτούν για το πώς θα κάνουν το κακό. Θυμόμαστε και τον προφήτη Μιχαία, ο οποίος λέει δεν έχουν ύπνο οι άνθρωποι γιατί σκέφτονται τι κακό θα κάνουν το πρωί. Δηλαδή έχει τόσο αρρωστήσει εσωτερικά ο άνθρωπος που δεν έχει, δεν μπορεί να απολαύσει ούτε αυτό το δώρο που λέγεται ο ύπνος, η ξεκούραση. Αλλά και μέσα στον ύπνο συνεχίζει να βασανίζει το μυαλό του. Και εδώ όχι μόνο με μέρημνες που το κάνουν πολλοί, πώς θα κάνω το ένα, πώς θα καταφέρω το άλλο, αλλά και τι κακό θα κάνω στον άλλον. Και λίγο παρακάτω λέει στον τρίτο στίχο ότι ο λάριγκάς τους είναι ένας τάφος ανοιχτός και κάτω από τις γλώσσες τους υπάρχουν, με τις γλώσσες διαπράττονται δολιότητες, και κάτω από τα χείλη τους υπάρχει δηλητήριο όπως αυτό των φιδιών, και το στόμα τους δεν είναι γεμάτο με ευχές αλλά με κατάρες και πικρά λόγια. Αυτό περιγράφει τις καταστάσεις σε πολλά σημεία του πλανήτη γενικότερα, τις σχέσεις μεταξύ των κρατών, τις σχέσεις στον εργασιακό χώρο. Βλέπουν πάρα πολλοί άνθρωποι τέτοια φαινόμενα, ανθρώπους που μπαίνουν σε μια διαδικασία να κάνουν τα πάντα για να σε εκθέσουν και να πάρουν αυτή τη θέση σου. Κάνουν τα πάντα προκειμένου αυτό να φανεί το έργο και το δικό σου να μείνει στην άκρη, και εκείνοι να λάβουν προνόμια και εσύ να μείνεις χωρίς την αναγνώριση. Και πολλές φορές δεν θέλεις κάποια χρήματα, που και αυτά είναι αναγκαία για τη διαβίωση και του ίδιου του ανθρώπου και της οικογένειάς του, αλλά κυρίως ένας ενθαρρυντικός λόγος. Ούτε αυτός δεν βγαίνει. Δεν μπορεί ο άλλος να επενέσει κάποιον άλλον. Δεν του φτάνει. Δεν υπάρχει ένα περίσσευμα συναισθημάτων τέτοιων, χαράς, αγάπης για τον άλλον. Και το μόνο που κάνει για όποιον και να συζητήσει είναι πικρά λόγια. Σημείωση λαθών και μια υποτίμηση του άλλου ανθρώπου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρα αυτά που λέει ο Δαβίδ
σε αυτό το συγκεκριμένο ψαλμό. Και αν θέλουμε να πάμε και λίγο παρακάτω, λέει ότι τα πόδια τους, τα πόδια αυτών των ανθρώπων που περιγράφει, γίνονται γρήγορα, δηλαδή είναι ταχύ το βήμα τους. Πότε? Στο να χύσουν αίμα, στο να προκαλέσουν κακό. Θα μπορούσαμε να το πούμε εδώ με το αίμα, με αυτήν την έκφραση μπορούμε να πούμε οτιδήποτε κακό. Βάσανα, ταλαιπωρίες, αυτά θέλουν να κάνουν και γι' αυτά τρέχουν. Και κυρίως είναι κρίμα για τους ανθρώπους όταν δεν γνώρισαν πώς είναι να έχεις ειρήνη μέσα σου. Γι' αυτό όταν πηγαίνουμε πολλές φορές και συναντάμε ανθρώπους με πνευματικότητα, κυρίως το χαρακτηριστικό τους είναι αυτή η πραότητα και η ηρεμία που βγάζουν, και καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχει κάτι θεϊκό. Στην αντίθετη περίπτωση, με την ταραχή και την ανασφάλεια που αισθάνεσαι, καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχει απουσία του Θεού.

0: πηγαίνοντας στον τέταρτο στίχο θα πούμε αυτό και μόνο που γράφει είναι δυνατό, όπως μεταφράζεται, δεν θα αποκτήσουν νόηση όσοι πράττουν ανομίες. Δεν θα αποκτήσουν, είναι πάλι ρητορικό το ερώτημα, δεν θα αποκτήσουν νόηση όσοι πράττουν ανομίες. Αυτοί που κατατρώγουν των λαών μου σαν ψωμί δεν επικαλούνται το Θεό. Εδώ πέρα επανέρχεται σε αυτούς, θυμίζει και αυτούς πάλι τους ασεβείς, άπιστους, οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχει ο Θεός, και λέει ότι πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι κατατρώγουν τον συνάνθρωπό τους και δεν βλέπουν τον άλλο σαν εικόνα του Θεού. Είναι πολύ σημαντική η βοήθεια όταν δίνεις ακόμα και στο φανάρι προχωράς, που σταματάς στην Αθήνα σε μια μεγάλη πόλη, βλέπεις έναν άνθρωπο να επαιτεί. Άλλοι λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι σε οργανωμένες ομάδες, να υπάρχουν εκμετάλλευση παιδιών και όλα αυτά που έρχονται στη δημοσιότητα. Όπως και να έχει όμως, ο κάθε ένας από αυτούς και γενικά ο κάθε ένας άνθρωπος γύρω μας είναι μια εικόνα Θεού, την οποία δεν χρειάζεται να την προσβάλλω. Μπορώ να μην δώσω χρήματα, δεν χρειάζεται όμως να προσβάλλω τον άλλον τον άνθρωπο ή να τον κοιτάξω απαξιωτικά. Είναι ο κάθε άνθρωπος εικόνα του Θεού. Και όταν δεν το βλέπεις έτσι τον άνθρωπο, μπορεί να είναι και ο εργαζόμενος που εργάζεται στην επιχείρησή σου, δεν τον βλέπεις έτσι, είναι σαν να του τρως το ψωμί. Να τρως τον άλλον όπως τρως το ψωμί. Έχουμε παραδείγματα τέτοια που είναι πολύ παραστατικά, που δηλώνουν ότι μια εργασία η οποία αποδίδει χρήματα τα οποία δεν έχουν δουλευτεί, δεν έχουν βγει με τίμιο ιδρώτα, αυτά τα χρήματα στάζουν ιδρώτα και αίμα ανθρώπων. Και αυτά τα χρήματα, τουλάχιστον για το χριστιανό, δεν πρέπει να βρίσκονται στα χέρια του και στην οικογένειά του. Θέλω να πω να μην τα, να μην τα επιζητεί, να μην κυνηγάει ένα τέτοιο πλουτισμό. Και υπάρχει και στον έκτο στίχο αυτή η επιθυμία του πτωχού, ζητάει ο πτωχός. Πάντοτε υπήρχαν πτωχοί και πάντοτε είναι η ανάγκη των ανθρώπων αυτών μεγάλη και που ζητούν βοήθεια. Αλλά εδώ πέρα φαίνεται ότι ο ποιητής μας λέει την καταφρονήσατε, ενώ είδατε την επιθυμία αυτού του ανθρώπου και την ανάγκη του τη μεγάλη, εσείς δεν δείξατε το ενδιαφέρον που χρειαζόταν. Και τελειώνει ο στίχος με μια ευχή, αυτή που ανέφερα πιο πριν, δηλαδή ωραία είπαμε αυτό τον ύμνο, αλλά εμείς πιστεύουμε στον Θεό, ο οποίος θα φέρει τον αιχμάλωτο λαό του πίσω στην πατρώα γη. Πάντοτε υπάρχει μέσα στα ποίηματα αυτή η πικρία της μετανάστευσης, αναγκαστικής μετανάστευσης, βέβαια εδώ με βίαιο τρόπο, και την ελπίδα του ανθρώπου ότι θα γυρίσει στην πατρώα γη. Αυτά θέλαμε να πούμε για σήμερα. Μιλήσαμε για τον και σχολιάσαμε το 13ο ψαλμό του Δαβίδ. Πολλά τα μηνύματα, επίκαιρος ο λόγος, θεόπνευστος ο λόγος, και μακάρι όλοι να μπούμε και σε μια διαδικασία να ξεκινήσουμε και να μελετάμε αυτά τα κείμενα και ιδιωτικά και σε συνάξεις και σε κατηχητικά, γιατί όχι να μην βάλουμε αυτά τα κείμενα στη ζωή μας, σε μια κοινωνία η οποία φαίνεται να παραπέει, να οδηγείται στη βία, να ευτελίζεται η αξία του ανθρώπου. Εδώ μιλάμε για υψηλές αξίες και τα κείμενα αυτά λοιπόν πρέπει να βγουν, να περπατήσουν, να βιωθούν από τους ανθρώπους και γιατί όχι να αλλάξουν τη ζωή του καθενός και της κοινωνίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα βρεθήκατε μαζί μας.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
1: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την εσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους Αγιορείτες Πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
6: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
7: Πέτα Άννα το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
9: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
9: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
0: Ώρα Ελλάδος 12.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, εορτάζει την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην περιοχή Καραβά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα ψαλεί την 5η 16 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Και συγχωροστατούντος το Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κ. Νίφωνος. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου το πρωί θα τελεστήθει η λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συνιερουργούντος το Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κ. Νίφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Η μνήμη της Αγίας Μαρίνης εορτάζεται πανηγυρικά και στον ιερό ναό Ζωδοχού Πηγής Χατζικυριακίου που θησαυρίζεται η ιερό Λειψανότης. Την 5η στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστήθει η λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί η θεία λειτουργία το πρωί τις Κυριακές και στις 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται ο όρθρος στις 7.30 το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντι, το δεξιό κλήτος του οποίου είναι αφιερωμένο στον Άγιο. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η ιερά παράκληση στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Η ιερά αγρυπνή επί τη μνήμη του Αγίου Νικοδήμου θα τελεστεί απόψε στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου του ιερού ναού Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Σπερινός, αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέορτος Σπερινός και η παράκληση του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί αύριο Τρίτη στις 9 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πειραιός. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών αύριο Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν την 5η το βράδυ επί τη ορτή της Αγίας Μαρίνης στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας. Πανηγυρίζουν επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης οι Ιεροί Ναοί Αγίας Μαρίνης Νέας Φιλαδέλφειας, όπου φυλάσσεται ιερό λείψανο της Αγίας, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, το ιερό παρεκκλήσιο Αγίας Μαρίνης στο ψαλίδι Αμαρουσίου, όπου την 5η το απόγευμα στις 7.30 θα γίνει υποδοχή ιερού λείψανου της Αγίας. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 16 και 17 Ιουλίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, το μήνα Ιούλιο κάθε Τετάρτη θα τελούνται στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και η παράκληση της Παναγίας. Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Εφραίμ Παναούση. Την Τετάρτη εξάλλου 15 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα επάλξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνια θα γίνει ομιλία από τον νομικό Ευάγγελο Κουρί, το θεολόγο Βασίλειο Μπαμπίλη για το ιστορικό της προσβολής της Νήσου από τον Ατήλα και τα όργανά του και για τις σύγχρονες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό. Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα με κυπριακά άσματα από τη χοροδία των επάλξεων. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Αθανασίου Χαμακιώτου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Επευκαιρία της μνήμης του προφήτου Ηλίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πειραιός που βρίσκεται στο λόφο της Καστέλας. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Τη Δευτέρα το πρωί θα ψαλεί όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση του προφήτου Ηλίου, ενώ στις 10 θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική και μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πυραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός στο 210-4178-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου την 5η 16 Ιουλίου το βράδυ επί τη ορτή της Αγίας Μαρίνας. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε καλά, χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: κίνηση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

0: Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Στη σημερινή μας εκπομπή θα προσεγγίσουμε ένα θέμα βαθιά ανθρώπινο, δύσκολο αλλά και γεμάτο πίστη, ελπίδα και πνευματική παρηγοριά. Θα μιλήσουμε για τη μικρή Ουρανία Εφρεμία, για τον σύντομο αλλά συγκλονιστικό αγώνα της ζωής της, για τη δοκιμασία μιας οικογένειας, αλλά και για ένα γεγονός που, όπως θα ακούσουμε, έγινε πηγή παρηγοριάς και εσωτερικής δύναμης μέσα στο πένθος. Σε λίγο θα είναι κοντά μας η μητέρα της μικρής Ουρανίας, η κυρία Σταυρούλα Χαβατζόγλου, την οποία ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων που βρήκε τη δύναμη να μοιραστεί μαζί μας αυτή την τόσο προσωπική και ιερή εμπειρία.

0: pr.gr. Σε αυτό το σημείο και πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη με την κυρία Χαβατζόγλου, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτη το Γιαννή, για την διακριτική και πολύτιμη παρουσία του πίσω από τα μικρόφωνα, που στηρίζει την εκπομπή με φροντίδα και επαγγελματισμό. Καλωσορίζουμε λοιπόν την κυρία Σταυρούλα Χαβατζόγλου και την ευχαριστούμε ξανά για τη συμμετοχή της στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαιρόμαστε.
1: Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που συνομιλούμε σήμερα και ελπίζω η κουβέντα μας έτσι να είναι ωφέλιμη για όποιον την ακούσει.
0: Κυρία Σταυρούλα, και εγώ το ίδιο επισημώ. Νομίζω ότι εκ των προτέρων σας λέω ότι θα είναι, και το λέω αυτό, φίλοι ακροατές, γιατί έχοντας μιλήσει με την κυρία Χαβατζόγλου, έχω καταλάβει ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί με έναν πάρα πολύ αξιοπρεπή τρόπο για όλα. Και νομίζω ότι έχει να μας διδάξει πολλά όλα αυτά, όλο αυτό που θα ακούσουμε σήμερα από το στόμα της ίδιας. Θα θέλατε τώρα να μας μιλήσετε λίγο για την ουρανία εθρεμία. Πώς ήταν ως παρουσία μέσα στην οικογένειά σας η μικρή ουρανία?
1: Για αρχή να πω ότι είμαι η Σταυρούλα, όπως είπατε, είμαι δασκάλα και μητέρα 4 παιδιών. Ζούμε στην Αθήνα με τον άντρα μου, τον Δημήτρη τον Παπαδημητράκη. Και η ουρανία εφρεμία ήταν το 4ο παιδί μας. Η ουρανία εφρεμία ήταν ένα υγιές παιδί μέχρι να γεννηθεί, ένα υγιές έμβριο μέχρι τη στιγμή του το κετού της, όπου καθώς γεννούσα σε μια ιδιωτική κλινική συνέβησαν κάποιες επιπλοκές που δεν τις καταλάβανε έγκαιρα η ιατρική ομάδα, με αποτέλεσμα η ουρανία να υποστεί περιγεννητική ασφυξία, σοβαρή υποξία στον εγκέφαλο, δηλαδή έλλειψη οξυγόνου, και αυτό να τη δημιουργήσει ισχεμική υποξική εγκεφαλοπάθεια. Η ουρανία έμεινε στη μονάδα πάρα πολλούς μήνες, 6 μήνες, και η διάγνωσή της ήταν σπαστική τετραπληγία και εγκεφαλική παράλυση. Για την καθημερινότητά μας, αν με ρωτάτε.
0: Πώς βιώσατε εσείς, ο σύζυγος, τα παιδιά τις πρώτες στιγμές μετά από αυτό το γεγονός, τη δύσκολη διάγνωση, ας πούμε, που ακολούθησε?
1: Κοιτάξτε, το συμβάν αυτό ήταν πολύ τραγικό, βιαίο και εξαφνικό.
0: Έτσι.
1: Η διάγνωσή της όταν ήρθε ήταν κάτι που φαινότανε, δεν μας δυσκόλεψε η διάγνωση σαν διάγνωση, γιατί από τις πρώτες μέρες φαινόταν ότι το παιδί είχε υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες στον εγκέφαλο, οπότε δεν ήταν εικόνα ενός παιδιού που περίμενες να δεις, ιδίως ένα τυπικό παιδί, ας πούμε, που μόλις το έχεις γεννήσει. Όταν λοιπόν ήρθε και η διάγνωση και επιβεβαίωσε έτσι την εικόνα που βλέπαμε κι εμείς, ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές οι πρώτες και οι μήνες οι πρώτοι που έμεινε το παιδί στη μονάδα, γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα παράλληλο σύμπαν, το σύμπαν της αναπηρίας, της βαριάς αναπηρίας που δεν ξέραμε τίποτα, να σταθούμε στα πόδια μας και να βοηθήσουμε και τα παιδιά μας να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί. Τα παιδιά ρωτούσαν βέβαια πού είναι το αδελφάκι τους. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί τόσους μήνες δεν ερχόταν στο σπίτι. Και αυτό που κάναμε εμείς είναι να τους λέμε ότι η ουρανία μας γεννήθηκε με αναπηρία, με μια αρρώστια. Είναι άρρωστη, τους λέγαμε στην αρχή, για να μπορέσουν έτσι να καταλάβουν λίγο τι γίνεται. Και ότι μένει στο νοσοκομείο μέχρι να έρθει στο σπίτι και να είναι καλύτερα. Εν τω μεταξύ όμως τα παιδιά, εφόσον έτσι πιάσαμε το θέμα των παιδιών, ναι, βλέπανε στον περίγυρο να γεννούνται άλλα παιδάκια, να πηγαίνουν σπίτι. Δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν ότι η αδελφούλα τους τόσους μήνες δεν ερχότανε. Οπότε κάποια στιγμή, όταν έτσι σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της, τους είπαμε ότι έχει αναπηρία. Βέβαια, όταν κάποιος ακούει αναπηρία, κυρίως τα παιδιά, το μυαλό πάει στα πόδια, ότι ας πούμε δεν θα περπατάει.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι η ουρανία, λόγω της σπαστικής τετραπληγίας, είχε πάρα πολλά προβλήματα. Και για να σας δώσω έτσι να καταλάβετε ποια ήταν η εικόνα της, είχε χάσει πλήρως το αντανακλαστικό κατάπωσης, δεν μπορούσε να καταπιεί,

0: όχι μόνο γάλα, ούτε τα σάλια της, σε κρίση δηλαδή που είχε ο οργανισμός της. Δεν είχε βλεμματική επαφή καθόλου, δεν χαμογελούσε, δεν ανταποκρινόταν σε ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα, δεν στήριζε το κεφάλι, ούτε καθόταν αργότερα, δεν το συζητώ, ούτε να περπατήσει. Οπότε η εικόνα της ήταν πολύ διαφορετική από αυτό που περιμένει κάποιος να δει στο αδερφάκι του.
1: Ναι, βέβαια. Τα παιδιά το συνήθισαν όμως αυτό.
0: Τα παιδιά προσαρμόζονται πάρα πολύ εύκολα στις νέες συνθήκες και εμείς τους λέγαμε ότι η ουρανία εφρεμία είναι ανάπηρη, έχει μια αναπηρία και εμείς πρέπει να την αγαπάμε ακόμα πιο πολύ από ό,τι αγαπάμε όλους τους υπόλοιπους, γιατί θέλει και τη φροντίδα μας, αλλά και γιατί δεν μπορεί να κάνει εκείνη αυτά που κάνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Βέβαια αργήσανε πολύ να την δούνε. Όταν όμως ήρθε στο σπίτι και την ζήσανε, την αγαπήσανε πάρα πολύ. Ήταν συνέχεια πάνω από το κρεβατάκι της, της βάζανε αυτοκόλλητα, παιχνίδια, της διαβάζανε βιβλία και εξοικειώθηκαν πάρα πολύ και με όλα τα μηχανήματα που είχαμε στο σπίτι, γιατί είχαμε πάρα πολλά μηχανήματα.
1: Είχατε μηχανήματα για να την κρατάτε στη ζωή δηλαδή, ε?
0: Ναι, για να μπορέσει να επιβιώσει η ουρανία για αρχή, επειδή πέρασε στη μονάδα και πολλές λοιμώξεις, σιψεμία, παρόλα αυτά τα κατάφερνε. Την είχαμε αεροβαφτίσει βέβαια τις πρώτες μέρες, γιατί δεν μας είχαν δώσει πολλές ελπίδες για τη ζωή της. Όταν μετά από ένα διάστημα λοιπόν έκανε ένα χειρουργείο γαστροστομίας, δηλαδή αυτό που λέγαμε και στα παιδιά, μια τρυπίτσα στην κοιλιά, ώστε να τρέφεται από εκεί. Δεν μπορούσε λόγω του νευρολογικού της να ανεχτεί φαγητό στο στομάχι της. Είχε μεγάλη παλινδρόμηση και αυτό της έκανε συνέχεια εισδροφήσεις και πνιγότανε, κινδύνευε δηλαδή συνέχεια. Οπότε με αυτό το χειρουργείο που κάναμε της γαστροστομίας και με καθετήρα εσωτερικά που πήγαινε στο έντερο, γιατί δεν ανεχόταν στο στομάχι όπως σας είπα τίποτα, με ειδικά γάλατα και μια ειδική αντλίαση ύπησης που έσταζε γάλα σταγονίτσα όλο το 24ωρο ώστε να μπορεί να το διαχειρίζεται ένα μωράκι, σιτιζόταν από εκεί. Οπότε είχαμε την αντλία σύτησης στο σπίτι που ήταν ο τρόπος για να σιτίζεται. Είχαμε συσκευή συμπυκνωτή οξυγόνου, γιατί είχε και ανάγκες οξυγόνου. Είχαμε φιάλη οξυγόνου, γιατί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος έπρεπε να εξασφαλίσουμε ότι υπήρχε οξυγόνο να τη βοηθήσουμε. Είχαμε συσκευή αναρρόφησης. Ξεκινήσαμε με μία, στο τέλος είχαμε τρεις. Η οποία αναρρόφηση ουσιαστικά ήταν ένας καφετήρας 20 εκατοστών που μπαίναμε από τη μύτη και από το στόμα όλο το 24ωρο να αναρροφούμε τις εκκρίσεις της που δεν μπορούσε να τις καταπιεί και πνιγότανε συνέχεια. Mm-hmm. Επίσης είχαμε monitor, συσκευή δηλαδή που ήταν συνδεδεμένη πάνω τις 24 ώρες το 24ωρο και μας έδειχνε ανά πάσα στιγμή το οξυγόνο και τους παλμούς της και έτσι επεμβαίναμε κάθε φορά που χτυπούσε. Μας ειδοποιούσαν και τα παιδιά αν δεν ήμασταν στον ίδιο χώρο, μαμά γρήγορα η ουρανία θέλει αναρρόφηση μας λέγανε, για να την επαναφέρουμε.
1: Μάλιστα. Με δυσκολία ας πούμε θέλω να ρωτήσω Σταυρούλα, πώς το βιώνατε όλο αυτό εσείς και ο σύζυγός σας, έτσι?
0: Ναι, θα σας πω. Είχαμε να διαχειριστούμε πάρα πολλά πράγματα. Η αποδοχή, ιδίως σε μένα, δεν ήρθε γρήγορα. Και όχι η αποδοχή της διάγνωσης, όπως σας είπα στην αρχή, γιατί αυτό ήταν κάτι που φαινόταν.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν η αποδοχή της νέας συνθήκης και του συμβάντος που οδήγησε σε αυτό. Δηλαδή, μου πήρε αρκετό καιρό να συνειδητοποιήσω ότι από εδώ και πέρα θα είναι αυτή η ζωή μας. Βίωσα όλα τα στάδια του πένθους, έτσι για να μιλήσω από καρδιάς και ειλικρινά. Θύμωσα πάρα πολύ με αυτό που είχε συμβεί και διαπραγματεύτηκα πάρα πολύ σκληρά, ακόμα και με το Θεό. Όλα τα γιατί και τα παράπονα τα έκανα όλα, διαπραγματεύτηκα πάρα πολύ μέχρι να αποδεχτώ αυτό που είχε συμβεί και να πω ότι αν αυτό είναι ο σταυρός εντός εισαγωγικών που θα έχουμε στη ζωή μας, εγώ τον δέχομαι, τον προσκυνώ και τον λατρεύω. Αλλά αυτό για να γίνει πέρασε ένα μεγάλο διάστημα Όταν όμως έγινε αυτό, και μιλάω για μένα γιατί ο σύζυγος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποδέχεται πάντα ό,τι και να έρχεται στη ζωή μας, χωρίς να σκέφτεται πολλά, όπως ας πούμε κάνω εγώ. Εγώ όταν λοιπόν το αποδέχτηκα, τότε πραγματικά ένιωσα ευτυχισμένη. Γιατί πραγματικά ήμασταν ευτυχισμένοι με την ουρανία στη ζωή μας. Νιώθαμε μια τεράστια ευλογία και ένα πέπλο να μας σκεπάζει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της, που η Θεία Τρόνοια μας οδηγούσε και μας πήγαινε χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι περνάμε εμείς αυτή τη δυσκολία, σαν να ήμασταν προστατευμένοι από το Θεό και είχαμε μια πολύ μεγάλη χαρά και πληρότητα και αγάπη. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, σας είπα ότι είχαμε περάσει από διάφορα στάδια.
1: Αλλά ήρθε η αποδοχή, ας πούμε. Η αποδοχή ήρθε, Σταυρούλα, όταν εσείς δεν την περιμένατε. Ποια?
0: Δεν περιμέναμε το να έρθει, εννοείται, η αποδοχή.
1: Ναι. Δηλαδή, μου λέτε ότι πέρασα στάδια, ας πούμε, τα έβαλα με το Θεό, μάλωσα μαζί του, δεν το δέχτηκα. Ας πούμε, η αποδοχή αυτού του Σταυρού, ας πούμε, ας το πούμε έτσι. Ήρθε όταν δεν το περιμένατε εκεί που...
0: Ναι, νομίζω
1: ήρθε κάποια στιγμή, δεν το περιμένατε και ήρθε.
0: Ναι, ήρθε κάποια στιγμή που πραγματικά δεν το περίμενα, ούτε σκεφτόμουν ότι αχ, πότε θα συνειδητοποιήσω αυτό, ας πούμε, που συμβαίνει και θα το πάρω απόφαση. Απλά κάποια στιγμή στη ζωή μας, και ενώ ήμασταν λειτουργικοί, δεν χάσαμε ποτέ δηλαδή τη λειτουργικότητά μας ή το να παλεύουμε, το να κάνουμε ό,τι χρειάζεται.
1: Βέβαια, κάποια πέρα στιγμή, από αυτό, βέβαια. Ναι, ο άνθρωπος το παλεύει, αλλά μέσα μας τι γίνεται.
0: Μέσα
1: αυτό,
0: μου κάποια στιγμή, ναι, απλά έγινε αυτό το κλικ ξαφνικά.
1: Μάλιστα. Τώρα, το ίδιο συνέβη. Τα παιδιά όμως, κοιτάξτε να δείτε έτσι. Τα παιδιά το δέχτηκαν αμέσως, μου είπατε. Μόλις ήρθαν, ναι, προσαρμόστηκαν μια χαρά. Εμείς κρατάμε. Κρατάμε, ας πούμε, ακόμη στον αγώνα, πώς να το πω. Κρατάμε εναντίον μας, ας πούμε, όλη αυτή η φασαρία που κάνουμε σε όλα τα πράγματα. Αυτά, πόσο μάλλον κάτι τόσο σοβαρό, ήταν σοβαρό. Τα βάλατε με τους ανθρώπους στην αρχή, ας πούμε, τους γιατρούς, την ομάδα, όλους αυτούς, τα βάλατε με όλους.
0: Είχα θυμώσει.
1: Βέβαια, πώς όχι. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς θα θύμωνε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην θυμώσει.
0: Στην αρχή είχα θυμώσει, δεν κράτησε βέβαια πολύ καιρό αυτό το στάδιο του θυμού, γιατί έπρεπε να δω την κατάσταση όπως ήταν και να την αντιμετωπίσω με αυτό που είχα μπροστά μου, που ήταν πολύ πιο σοβαρό
1: από το
0: να κρατάω σκέψεις και θυμό για ανθρώπους. Δηλαδή, επειδή είχα μπροστά μου κάτι πολύ πιο επίγονο και σημαντικό, το απέβαλα.
1: Εδώ που τα λέμε ήταν ένας πόλεμος, έτσι, ξεκίνησε ένας πόλεμος από τη στιγμή που την πήρατε στα χέρια σας και καταλάβατε τι συνέβη. Και σε αυτό τον πόλεμο, νομίζω ότι ο καθένας σε ένα πόλεμο δεν καταλαβαίνει από πού έρχονται οι σφαίρες μέχρι να συνειδητοποιήσει τι γίνεται. Οπότε μετά κοιτάει πώς να επιβιώσει. Οπότε ήταν η επιβίωση, ήρθε αυτή η μάχη με την επιβίωση. Δηλαδή το παιδί σας είχε την πιο μεγάλη ανάγκη εκεί.
0: Και έτσι
1: προσαρμοστεί. Δηλαδή τα φέρνει ο Θεός ούτως ή άλλως έτσι, ώστε να αντέχουμε.
0: Και η διαχείριση ενός τέτοιου συμβάντος, που δεν είναι και στον έλεγχό μας, είναι επιλογή μας. Δηλαδή, υπό άλλες συνθήκες πιστεύω είναι καθαρά σε εμάς θέμα Θεού το ότι το ιδιώσαμε. Υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσα να τα είχα παρατήσει όλα. Ήμουνα και λεχόνα ενώ συνέβαινε όλο αυτό και είχα ζήσει και στο σώμα μου έτσι, όλη την τραυματική εμπειρία του τοκετού και αφόρητους πόνους, και θα μπορούσα να πω ότι εγώ τα παρατάω, εδώ έχω καταστραφεί, το παιδί μου είναι στην κατάσταση που είναι και τέλος. Αλλά δεν είναι, επειδή είχαμε και τα άλλα παιδιά, δεν είχαμε καμία επιλογή. Σηκώσαμε τα μανίκια από την πρώτη μέρα και αρχίσαμε να παλεύουμε. Και όταν ήρθε και η αποδοχή που λέγαμε πριν, τότε αρχίσαμε να βλέπουμε και το καλό που μπορεί να βγει από όλη αυτή τη δοκιμασία και το όφελος και οι απίστευτες ευλογίες που έρχονται.
1: Για μιλήστε μας, τι καλό μπορεί να έρθει από αυτό και ποιες είναι οι απίστευτες ευλογίες που μπορεί να έρχονταν, ας πούμε, τα παιδιά σε εσάς. Δηλαδή κάποιος θα έλεγε, τι μου λέτε τώρα, αυτά είναι παρηγοριά στον άρρωστο, ας πούμε.
0: Κι όμως, όταν γεννήθηκε η Ουρανία, πραγματικά κάποιοι άνθρωποι μου λέγανε ότι να δεις από αυτό το παιδί θα έχεις πάρα πολλές ευλογίες. Και δεν το πίστευα και δεν ήμουν και έτοιμη σε εκείνη τη φάση ίσως να το ακούσω αυτό. Αλλά
1: σωστά.
0: Και ενώ μας λέγανε κιόλας ότι να προσευχηθούμε, να γίνει ένα θαύμα για το παιδί, να γίνει καλά.
1: Τι λέτε τώρα πια.
0: Δεν πίστευα εγώ ότι θα γίνει θαύμα. Όχι γιατί δεν πιστεύω στο θαύμα και ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά γιατί δεν έβλεπα το λόγο σε εμάς, ας πούμε, να γίνει ένα τέτοιο θαύμα και δεν έβλεπα και δεν άφηνε αυτή η προσδοκία να αντιμετωπίσω αυτό που είχα μπροστά μου. Το θαύμα όμως που συνέβη από την αρχή σε εμάς είναι ότι δεν χάσαμε τη λογική μας, παραμείναμε ενωμένοι, αγαπημένοι και ήμασταν λειτουργικοί χωρίς να διαλυθούμε. Αυτό ήταν το πρώτο θαύμα που είδαμε από την αρχή που ήρθε η Ουρανία στη ζωή μας.
1: Έτσι, γιατί πολλά αντρόγινα μεταξύ τους χωρίζουν μετά από τέτοιες ιστορίες. Τα ακούμε
0: είναι
1: καθημερινά.
0: Πολύ
1: είναι πολύ σύνθεσμα.
0: Έτσι.
1: Αλλά αυτό σας έφερε πιο κοντά, ας πούμε.
0: Εμάς όχι μόνο μας έφερε πιο κοντά, αλλά όλη η ζωή μας αφότου ήρθε η Ουρανία έγινε πολύ καλύτερη. Είχαμε πάρα πολλές ευλογίες. Τι να πω, για την αγάπη του κόσμου. Χωρίς τον κόσμο που μας στήριξε, που προσευχόταν, που μας έδινε την αγάπη του, εμείς δεν θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό. Ευλογίες σε όλους τους τομείς, γινόμασταν πολύ καλύτεροι. Πνευματικά, πρακτικά θέματα, με τα σχολεία των παιδιών, με καθημερινές δυσκολίες που δεν μπορεί να τις φανταστεί κάποιος, αλλά εμείς πρακτικά ζητήματα που τα περνούσαμε σαν να μην ήμασταν εμείς που τα αντιμετωπίζαμε. Μας ανοίγονταν δρόμοι, πάρα πολλοί δρόμοι. Και οι άνθρωποι που είχαμε δίπλα μας, άνθρωποι που δεν τους ξέραμε μέχρι τότε, αλλά και οι γιατροί που μας βοήθησαν, πάντα μας δίνονταν ευκαιρίες. Και ενώ, ξέρετε, αυτές οι οικογένειες που έχουμε έτσι άτομα με βαριές αναπηρίες, υπάρχει ο κοινωνικός αποκλεισμός. Υπάρχει γιατί όταν το παιδί δεν μπορεί να βγαίνει από το σπίτι, ένας γονέας κάθεται σπίτι και ο άλλος είναι με τα παιδιά, αν υπάρχουν και άλλα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Αυτό μας εμπόδιζε πάρα πολλές, όχι πάρα πολλές φορές, συνέχεια το, ας πούμε, να βγούμε όλοι μαζί έξω, να πάμε μια γιορτή του σχολείου, ο εκκλησιασμός μας, ο Κυριακάτικος, ήταν θέματα που έπρεπε να τα λύσουμε. Βρέθηκαν λοιπόν άνθρωποι και είχαμε νοσηλεύτριες οι οποίες ερχόντουσαν Κυριακή για να πάμε εμείς να εκκλησιαστούμε και κάποιες φορές ώστε να βγούμε όλοι μαζί να πάμε σε μια γιορτή του σχολείου, σε ένα μυστήριο που μας είχαν καλέσει, μια πρόσκληση και τα εκτιμούσαμε πάρα πολύ αυτές τις εξόδους.
1: Βέβαια, ήταν μια ανάσα, ας πούμε, αυτές.
0: Βέβαια.
1: Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι εκείνη την εποχή που ζούσατε με τα παιδιά και την Ουρανία Εφραιμία μέσα στο σπίτι θα σας φαίνονταν οι παλιότερες δυσκολίες πριν εμφανιστεί η Ουρανία στη ζωή, οι παλιότερες δυσκολίες, ας πούμε το μια αρρώστια ενός παιδιού ή το ότι δεν πάει καλά στο σχολείο ή δεν ξέρω, ας πούμε, αυτά σας φαίνονταν μετά πολυτέλειες, έτσι.
0: Εννοείται, αναθεωρήσαμε πάρα πολλά πράγματα. Αναθεωρήσαμε πάρα πολλά πράγματα της ανάγκης που έχουμε δημιουργήσει, ας πούμε, στον εαυτό μας και στη ζωή μας, και αν αυτές είναι υπαρκτές, τις προσδοκίες που πρέπει να έχουμε από τους άλλους και αν πρέπει να τις έχουμε, το πόσο πρέπει να προσευχόμαστε, το πώς πρέπει να δεχόμαστε ό,τι έρχεται στη ζωή μας, αν πρέπει να έχουμε απαιτήσεις. Όλα αυτά.
1: Αυτή η μάχη λοιπόν σας έκανε βετεράνους, εγώ θα το πω. Δεν γίνεται αλλιώς, δηλαδή μπορώ να το περιγράψω. Ναι, δεν γίνεται, γιατί σήμερα λειτουργείτε χωρίς την Εφραιμία πια, λειτουργείτε ως βετεράν, δηλαδή με την αξία αυτής της εμπειρίας που δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς. Λίγο δύσκολο να ξαναπέσετε, ας πούμε, σε σε ερωτηματικά, σε, δηλαδή αυτά που αντιμετωπίζετε τώρα με τα παιδιά. Ή,
0: έτσι, βέβαια, άνθρωποι είμαστε, πάντα πέφτουμε.
1: Εντάξει, σίγουρα, σίγουρα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να σας το πάρει κανείς, αυτή την εμπειρία.
0: Ναι, έτσι. Δόξα τω
1: Θεώ. Η πίστη, λοιπόν, τώρα φαίνεται πως είχε κεντρική θέση στον αγώνα σας, Σταυρούλα. Τι ρόλο έπαιξε η προσευχή και η παρουσία της Εκκλησίας σε αυτή τη διαδρομή?
0: Η Εκκλησία, ουσιαστικά, όταν σας είπα ότι υπήρχαν άνθρωποι και μας βοηθούσαν για αρχή, οι άνθρωποι, οι περισσότεροι που μας βοήθησαν, ήταν από την Εκκλησία, άνθρωποι της Εκκλησίας, άνθρωποι που είχαν ακούσει για μας ή μας ήξεραν νωρίτερα, η ενορία μας, ο πνευματικός μας, η ΠΕΦΥΠ. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μας στήριξαν με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο, όποιον μπορεί να φανταστεί ο καθένας, από το να μας φέρουν φαγητό μέχρι να μας βοηθάνε οικονομικά, γιατί ένα τέτοιο παιδί και η φροντίδα του έχει πάρα πολλές απαιτήσεις οικονομικές, με το να μας δίνουν πράγματα αναλώσιμα που χρειαζόμασταν, δηλαδή πρακτικά και ψυχολογικά και πνευματικά και προσευχητικά. Η Εκκλησία, νομίζω, ήταν και η προσευχή που κάναμε και όλοι μας ήταν το μόνο που μας κράτησε και μπορέσαμε να επιβιώσουμε. Πραγματικά το λέω.
1: Το πιστεύω.
0: Και η προσευχή, όχι μόνο η δική μας η προσευχή που κάναμε κάθε μέρα, ας πούμε, και παρακαλούσαμε για να γίνει το καλύτερο. Σταματήσαμε να παρακαλάμε για πράγματα που θέλουμε. Για να γίνει το καλύτερο γενικά και για να μας έχει ο Θεός έτσι ενωμένους. Αλλά και η προσευχή που έκανε όλος ο κόσμος από την αρχή.
1: Ναι.
0: Αυτά μας κράτησαν.
1: Και ο καιρός περνούσε, έτσι,
0: ναι.
1: Και ο καιρός, πόσα χρόνια έμεινε κοντά σας η Ουρανία Φρεμία?
0: Λοιπόν, η Ουρανία Φρεμία ήταν τους πρώτους 6 μήνες μέσα στο νοσοκομείο και άλλον 1,5 χρόνο που την είχαμε στο σπίτι. Ήταν πολύ δύσκολο να την πάρουμε σπίτι, γιατί δεν μας άφηναν να έρθει στο σπίτι. Μας λέγανε ότι το παιδί αυτό δεν μπορεί να επιβιώσει σπίτι. Δεν θα μας φύγει από την πρώτη μέρα, με την πρώτη ίωση των παιδιών θα πεθάνει, ας πούμε, μας λέγανε. Και έτσι κάναμε πολύ αγώνα και στο να πείσουμε τους γιατρούς ότι εμείς το παιδί μας δεν το αφήνουμε σε νοσοκομείο, το θέλουμε σπίτι, να το διακονήσουμε όσο ο Θεός θέλει, αφού αυτό είναι το σχέδιό του, και να ζήσει οικογενειακή ζωή όσο αντέξει. Όταν την πήραμε σπίτι, λοιπόν, η καθημερινότητα, γιατί υπάρχουν και αυτά σε μια οικογένεια, η Ουρανία ήθελε καθημερινά θεραπείες. Έκανε θεραπεία, ερχόντουσαν σπίτι δηλαδή οι θεραπευτές, έκανε φυσικοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Φυσικοθεραπεία αναπνευστική, θεραπείες για τα μάτια της, μήπως αρχίσει να εστιάζει κάπου το βλέμμα της, ας πούμε, γιατί δεν ούτε γελούσε ούτε εστίαζε το βλέμμα κάπου, καμία επικοινωνία δεν είχαμε. Έκανε θεραπεία για την κατάποση, μήπως αρχίσει λίγο και καταπίνει έστω λίγο τα σάλια της, να μην πνίγεται συνέχεια όλο το 24ωρο. Και όλη η φροντίδα και των άλλων παιδιών που είχαμε, αλλά και το να κανονίζουμε τα ραντεβού της, τα νοσοκομεία που πηγαίναμε συχνά να τη βλέπουμε, το να μην ξεμείνουμε ποτέ από φάρμακα, οι συνταγές των φαρμάκων, των ειδικών, τα ειδικά γάλατα που έπαιρνε. Πηγαίναμε σε 3 διαφορετικά φαρμακεία, ένα να παίρνουμε τα ειδικά φάρμακα που τις φτιάχνανε, ένα τα ειδικά γάλατα και τον εξοπλισμό, να παίρνουμε τους γιατρούς να μας θεογραφήσουν. Κάθε εβδομάδα να έρχεται παιδίατρος να τη βλέπει. Ήταν πολύ απαιτητικό όλο αυτό. Αυτά ο 1,5 χρόνος, ας πούμε, που την είχαμε σπίτι, ήταν έτσι, αν μπορώ κάπως να σας το δώσω να το καταλάβετε.
1: Βέβαια. Αλλά
0: με πολύ χαρά και αγάπη. Πολύ.
1: Ναι, με πολύ χαρά και αγάπη. Ναι. Την αγαπήσατε την Ουρανία.
0: Πάρα πολύ.
1: Και εσείς και τα παιδιά.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Και μέχρι τέλος όμως η Ουρανία Φρεμία δεν είχε επικοινωνία μαζί σας, έτσι?
0: Καθόλου.
1: Πώς βιώσατε εκείνη τη δύσκολη μέρα της κοίμησης της Ουρανίας?
0: Ναι, θα σας πω. Τα παιδιά αυτά, έτσι και η Ουρανία, λόγω του νευρολογικού τους και της έφρασης της υγείας τους, ας πούμε, έχουν πολύ συχνά λοιμώξεις του αναπνευστικού. Εμάς οι γιατροί μας είχαν πει ότι, να ξέρετε, τα παιδιά αυτά έχουν συχνές λοιμώξεις και, ας πούμε, δεν μας είχαν δει ποτέ αν θα φύγει νωρίς, αν θα φύγει αργά. Ξέραμε ότι έχει ένα προσδόκιμο 35 χρόνια μέσο όρο, ας πούμε. Είχαμε λοιπόν στο μυαλό μας ότι η ουρανία δεν θα ζήσει πολλά χρόνια, αλλά πιστεύουμε ότι είναι στον έλεγχό μας με τόσα μηχανήματα, με τόσα που είχαμε μάθει, και ότι θα την έχουμε κοντά μας αρκετά χρόνια. Παρότι κάθε μέρα την χάναμε και την επαναφέραμε συνέχεια και, ήμασταν μεταξύ ζωής και θανάτου κάθε μέρα. Στην τελευταία λοιπόν λίμωξη που πέρασε, το αναπέστικο, γιατί παίρνει πολύ συχνά λίμωξη, μια φορά το μήνα σίγουρα. Στην τελευταία λίμωξη που πέρασε τον Δεκέμβριο το περασμένο του 25, έτσι ήταν πάλι βαριά η κατάστασή της, αλλά όχι κάτι διαφορετικό από τις άλλες φορές. Αυτή όμως η λίμωξη, επειδή προφανώς είχε επιβαρυνθεί πολύ η υγεία της, οδήγησε στο να πάθει ανακοπή καρδιάς. Για μας, όσο και αν έχει σκεφτεί ότι το παιδί σου κάποια στιγμή θα φύγει, όσο και αν το βλέπεις κάθε μέρα να αγκομαχά και να φεύγει και εσύ να το επαναφέρεις, δεν είσαι ποτέ έτοιμος και ποτέ δεν περιμένεις ότι θα έρθει αυτή η στιγμή. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι χειρότερο από το γονιό, το να βλέπει ότι το παιδί φεύγει και δεν μπορεί να κάνει κάτι, και όταν τελικά καταλαβαίνει ότι έχει φύγει και είναι μη αναστρέψιμο, δεν γίνεται τίποτα άλλο. Ήμασταν, πώς να σας το πω, πέσαμε από τα σύννεφα, μας είστε πολύ ξαφνικό και στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Ήταν δηλαδή ένα κενό πολύ μεγάλο.
1: Βέβαια. Είχατε προσπαθήσει τόσο πολύ, είχατε δώσει τεράστια μάχη, οπότε...
0: Ναι.
1: Περιμένατε λίγα ακόμη χρόνια, αν σας είχαν πει και 35, τα δύο χρόνια ήταν λίγα. Ναι. Έτσι δεν είναι, μάλιστα.
0: Ναι, και θέλαμε πολύ να την έχουμε και άλλα χρόνια στη ζωή μας. Το θέλαμε.
1: Και βέβαια θα θέλατε. Τα παιδιά πώς βίωσαν την κίνησή της?
0: Τα παιδιά ήταν πάντα η πρώτη σκέψη που είχα στο μυαλό μου όταν έβλεπα ότι η ουρανία είναι δύσκολα αυτά τα χρόνια, έτσι, και πολλές φορές κινδύνευε. Τα παιδιά ήταν η πρώτη μου σκέψη το τι θα τους πω.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν έφτασε εκείνη η ώρα και τους είπαμε ότι η ουρανία είναι στο νοσοκομείο, ας πούμε, και δεν ξέρουμε, επειδή είναι άρρωστη, δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει και θα γίνει ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτό το είπαμε για αρχή. Όταν λοιπόν τους ανακοινώσαμε ότι η ουρανία έφυγε, τους είπαμε ότι η ουρανία έφυγε γιατί εκείνη επέλεξε να είναι περισσότερο χαρούμενη και να είναι πια υγιής, γιατί πήγε στο Χριστό, ο Χριστούλη την ήθελε κοντά του, και τώρα πια δεν έχει ούτε όλα τα σωληνάκια που της είχαμε εδώ πέρα, ούτε τα φάρμακα της χρειάζεται, και είναι πια χαρούμενη και υγιής κοντά στο Χριστό. Στην αρχή δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να το καταλάβουν. Είχαμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ τα παιδιά.
1: Πόσο χρόνο ήταν τα παιδιά περίπου?
0: Ο μεγάλος μας ο γιος τώρα κοντεύει 9, τότε ήταν 8.
1: Μάλιστα.
0: Ας πούμε, ο Μιχάλης ο δεύτερος, είναι ο Φανούρης ο Μιχάλης και ο Νικηφόρος. Ο Μιχάλης ήταν 6,5 και ο Νικηφόρος ήταν 4 κοντά.
1: Ναι.
0: Ο μικρότερος λοιπόν ήταν και αυτός που δυσκολεύτηκε περισσότερο να το καταλάβει και να το δεχτεί, γιατί εμείς δεν είπαμε ποτέ τη λέξη «πεθαίνω», γιατί δεν
1: θα το καταλάβαιναν κιόλας, ίσως,
0: και
1: πιο μικρά.
0: Και δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κιόλας αυτό.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Ότι αυτό που τους λέγαμε ήταν ότι η ουρανίτσα έγινε άγγελος.
1: Ναι.
0: Οπότε ο μικρός μας, ο Νικηφόρος, έλεγε «μα γιατί να γίνει άγγελος, εγώ τι θέλω εδώ κοντά μου». Βγάλτε τις τα φτερά να ξανακατέβει. Ποιος θα τις κάνει αναρρόφηση στον ουρανό? Ποιος θα τις βάζει το οξυγόνο?
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Ναι, είχε πολύ στεναχωρηθεί. Ο μικρότερος κιόλας δηλαδή, που δεν το περίμενα να δώσει τόση σημασία.
1: Κι όμως.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν. Και εσείς, σας έλειψε?
0: Πάρα πολύ.
1: Ερώτηση.
0: Ήταν μια ριζική ξανά αλλαγή στη ζωή μας. Από εκεί που είχαμε όλη τη φροντίδα, ήμασταν από πάνω τις 24 ώρες, με τα φάρμακα, με όλα, με τη φροντίδα που την είχαμε παρείτσα. Εγώ, ας πούμε, κάθε μέρα, γιατί ήμουν εγώ το τελευταίο διάστημα μαζί τους συνέχεια και τα πρωινά. Ο σύζυγος είχε επιστρέψει στη δουλειά, γιατί το πρώτο διάστημα είχαμε αφήσει και οι δύο τις δουλειές. Ήταν ένα τεράστιο κενό, μια καινούργια ισορροπία που έπρεπε να βρεθεί και μια απώλεια πολύ έντονη μες στο σπίτι. Πάρα πολύ έντονη. Είχαμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ και εγώ πάλι ξεκίνησα να διαπραγματεύομαι. Μα λέω, κάτι δεν κάναμε σωστά. Κάτι δεν προβλέψαμε νωρίτερα.
1: Είναι συνηθισμένο αυτό στους ανθρώπους, ναι, όταν χάνουμε έναν αγαπημένο μας, έτσι.
0: Ναι, κάτι έγινε στο ασθενοφόρο, ας πούμε. Κάτι χάσαμε στη διαχείριση. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Είχα πολύ μεγάλη στεναχώρια. Πάντα λειτουργική, πάντα εκεί για τα παιδιά, να το συζητάμε, να εκφραζόμαστε όλοι μαζί για αυτό, για τη στεναχώρια μας, αλλά πάντα με πίστη και με την σκέψη ότι είναι κοντά στο Χριστό. Αυτό μας κράτησε πάλι σαν σκέψη.
1: Σταυρούλα, ένα μήνα αργότερα συνέβη το γεγονός που περιγράφεται σε ένα πολύ όμορφο κείμενό σας. Πώς αισθανθήκατε όταν δεχθήκατε εκείνο το τηλεφώνημα και πείτε μας εσείς πώς έγιναν τα πράγματα, γιατί οι ακροατές βρίσκονται σε μια έκπληξη. Ναι. Δεν ξέρουμε, ναι, τι έγινε στη συνέχεια. Και εδώ θα πούμε ότι θα περιγράψουμε ένα θαύμα που έγινε με την ουρανία.
0: Σωστά. Και αυτό το γεγονός που θα περιγράψουμε νομίζω είναι και η αφορμή της κουβέντας μας σήμερα.
1: Έτσι.
0: Ένα μήνα λοιπόν μετά την κίνησή της, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από μία γνωστή μου, τη Φλόρα, η οποία μου είπε ότι κάποια κυρία από τη Θεσσαλονίκη, την οποία δεν γνωρίζαμε βέβαια εμείς, είχε δει στον ύπνο της την ουρανία και ήθελε να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας. Εμείς εννοείται εξεπλάγημεν και αναρωτιόμασταν τι μπορεί να είχε συμβεί και αμέσως ρωτήσαμε για τα στοιχεία της και την καλέσαμε. Όταν λοιπόν την πήραμε τηλέφωνο, εκείνη μας συστήθηκε, είναι η Δήμητρα, είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου και ευλαβής άνθρωπος όπως μάθαμε και εκ των υστέρων, και μας είπε, αφού μας έκανε πρώτα μια εισαγωγή, ότι και εκείνη είχε μια ανιψούλα την οποία τη λέγανε Μαρία, ήταν αμαία και είχε φύγει από τη ζωή, 1,5 έτους ήταν όταν έφυγε το 21, πολύ συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια μας περιέγραψε το όνειρο που είχε δει την προηγούμενη μέρα. Να μεταφέρω τα λόγια της ακριβώς όπως μας τα είπε, για να είναι και πιο παραστατικό.
1: Βεβαίως.
0: Μας είπε λοιπόν, είδα ότι βρισκόμουν σε ένα καταπράσινο ανηφορικό λιβάδι με πολλά λουλούδια και ένα μεγάλο, πολύ φουντωτό πράσινο δέντρο στα αριστερά μου. Πολλά παιδάκια τριγύριζαν, έπαιζαν ή κάθονταν σε παρέες. Εγώ θαύμαζα και αναρωτιόμουν πώς γίνεται να είναι όλα τόσο όμορφα και βοδιαστά. Ξαφνικά είδα να έρχεται από αριστερά μου η ανιψιά μου η Μαρία και να κρατάει από το χέρι ένα άλλο κοριτσάκι λίγο πιο πίσω. Η Μαρία φορούσε ένα φούξια φόρεμα με πουλιές και στράς, καλσόν λευκό με παπουτσάκια και στεφανάκι στα μαλλιά, ενώ το άλλο κοριτσάκι φορούσε ένα άσπρο δαντελένιο φόρεμα με λουλουδάκια, είχε άσπρο στεφανάκι στα μαλλιά, άσπρες καλτσούλες με άσπρα παπουτσάκια και καστανά κοντά σγουρά μαλάκια. Η Μαρία τότε, η ανιψιά της Δήμητρας, γύρισε προς το άλλο κοριτσάκι και του είπε, «Αυτή είναι η θεία μου, πες της». «Εγώ τόσο χάρηκα», λέει η Δήμητρα, «που είδα τη Μαρία μου που την άρπαξα, φίλησα πολλές φορές το κεφαλάκι και της φύσηξα το αυτάκι για να γελάσει. Και της είπα, «Μαρία μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω, πόσο μου έλειψες». Τότε κάθισα κάτω και πήρα και τα δύο κορίτσια αγκαλιά, τη Μαρία στο αριστερό μου πόδι και το άλλο κοριτσάκι στο δεξί. Έπειτα φίλησα και το άλλο κοριτσάκι στο κεφαλάκι και το ρώτησα, «Εσένα αγάπη μου πώς σε λένε?» Εκείνο μου απάντησε, «Με λένε Ουρανία. Δεν με γνωρίζεις. Θέλω όμως να βρεις τη μαμά μου και να της πεις να μην κλαίει, γιατί εγώ είμαι πολύ καλά εδώ. Τρέχω και παίζω με τη Μαρία». Εγώ τότε τη ρώτησα, λέει η Δήμητρα, «Ποια είναι η μαμά σου αγάπη μου, την ξέρω?» Και εκείνη μου απάντησε, «Η Ασημίνα την ξέρει, αυτή θα σε βοηθήσει να την βρεις». Της το υποσχέθηκα και μόλις πήγα να τη φιλήσω ξανά, ξύπνησα μέσα στα δάκρυα. Ήταν πολύ αργά και περίμενα να ξημερώσει για να πάρω τηλέφωνο όποια Ασημίνα ήξερα. Ένιωσα πολύ μεγάλο χρέος, σκεπτόμενοι ότι ένα κοριτσάκι ψάχνει να βρει τη μαμά του και μια μαμά κλαίει για το παιδί της. Καταλάβαινα ότι ήταν κάποιο κοριτσάκι γύρω στα 2 έτη, πρόσφατα αντικειμενμένο και ίσως αμαία, επειδή έπαιζε και με την ανιψιά μου τη Μαρία. Όταν ξημέρωσε με κάποιο δισταγμό, κάλεσα 3 ασημήνες που γνώριζα και τις ρώτησα αν γνώριζαν κάποιο κοριτσάκι ουρανία που να κινήθηκε πρόσφατα. Καμία δεν γνώριζε κάτι, πέρα από μια παλιά μου μαθήτρια, κάτοικο πλέον Ρόδου, που κάτι είχε ακούσει από την αδερφή της, τη Φλόρα, η οποία με γνώριζε και με κάλεσε από την αρχή της ιστορίας, ας πούμε, και με επιβεβαίωσε ότι υπάρχει αυτή η οικογένεια. Έδωσε τα στοιχεία της, και έτσι μάθανε ποια είναι η μαμά της Ουρανίας, για να μεταφέρει και η Δήμητρα το μήνυμα σε εμάς.
1: Η Ασημίνα ποια ήταν?
0: Η Ασημίνα ήταν μια κοπέλα που εμείς δεν την ξέρουμε. Ήταν όμως παλιά μαθήτρια της Δήμητρας που είδε το όνειρο και αδελφή της γνωστής μας, της Φλόρας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή βρήκε έναν δρόμο
1: για να το μάθετε εσείς.
0: Για να το μάθουμε, που δεν ήταν από γνωστούς, που μπορεί κάποιος γνωστός, ας πούμε, να
1: ήξερε την ιστορία.
0: Να την ήξερε και να το σκέφτηκε και να το φαντάστηκε και να το είδε. Βρήκε έναν δρόμο που ήταν όλοι άγνωστοι μεταξύ τους.
1: Βέβαια. Βέβαια. Τώρα, όταν τα ακούσατε εσείς αυτό, εσείς μιλήσατε με τη Δήμητρα, έτσι,
0: ναι,
1: την κυρία Δήμητρα,
0: ναι,
1: από,
0: ναι,
1: Θεσσαλονίκη. Ναι. Έτσι, ακούσατε το παιδί σας να τρέχει, να παίζει, να είναι καλά, να φοράει αυτά τα,
0: ναι,
1: ρουχαλάκια. Πώς,
0: ναι,
1: τι σημαίνει αυτό για μια μανούλα?
0: Νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από έναν γονιό και μεγαλύτερη παρηγοριά από έναν γονιό που έχει χάσει το παιδί του, να ξέρει ότι είναι κοντά στο Χριστό, ότι είναι χαρούμενο και ότι εκεί που το άφησε στο χώμα δεν τελειώνει εκεί η ζωή, αλλά εκεί αρχίζει η ζωή του παιδιού, τη Βασιλεία του Θεού, που είναι όλα διαφορετικά. Δηλαδή εμείς την ουρανία δεν την είδαμε ποτέ έτσι, την ονειρευτήκαμε έτσι, ελπίζαμε να είναι έτσι. Και όταν μας το είπε και μας το επιβεβαίωσε το όνειρο της Δήμητρας, χαρήκαμε τόσο πολύ που πραγματικά είναι στην κατάσταση αυτή και είναι πλήρης πια. Είναι πλήρης και χωρίς να πονάει. Είναι χαρούμενη, ναι, και μας αναγνωρίζει κιόλας. Ήταν και αυτό μια έκπληξη, γιατί δεν μας καταλάβαινε όσο ζούσε. Τώρα, ναι, όχι απλά μας ήξερε. Μας φρόντιζε κιόλας.
1: Σας έστειλε και μήνυμα.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν ήθελε να στεναχωριόμαστε, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Πολύ μεγάλη παρηγοριά.
1: Τέτοιες εμπειρίες πάντως μπορούν να λειτουργήσουν ως παρηγοριά και για άλλους ανθρώπους που περνούν πένθος οι δοκιμασίες, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, βέβαια, το να ξέρεις ότι ο αγώνας που κάνεις δεν είναι άσκοπος, ότι αυτό που λέει η θρησκεία μας, ότι υπάρχει επόμενη ζωή και ότι εκεί είναι πραγματικά όλα χαρούμενα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό το να γνωρίζουμε και για να ενισχυθούμε πνευματικά, ότι αυτό που μας λέει η πίστη μας και ο αγώνας που κάνουμε έχει αντίκρισμα.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει αυτό το μέρος που θα πάμε κοντά στο Χριστό.
1: Τι θα θέλατε λοιπόν να κρατήσει ο κόσμος από αυτή την ιστορία της ουρανίας Εφρεμίας Σταυρούλα?
0: Θα ήθελα να ξέρει ο κόσμος και ιδίως οι άνθρωποι που αγωνίζονται έτσι καθημερινά πάρα πολύ με ασθένειες και με ό,τι άλλο δύσκολο έτσι αντιμετωπίζουν, θα ήθελα να μην χάνει την πίστη, να μην χάνουν την πίστη τους, να είναι κοντά στον Θεό, να προσεύχονται και να ξέρουν ότι πάντα υπάρχει όφελος σε ό,τι και αν περνάμε, όσο δύσκολο και αν είναι, αν το δούμε μέσα από το πρίσμα του χριστιανισμού, γιατί πραγματικά η ζωή χωρίς τον Χριστό δεν αντέχεται. Αν το δούμε μέσα από αυτό το πρίσμα, μέσα από την πίστη, υπάρχουν πάρα πολλά καλά πράγματα που βγαίνουν από το κάθε τι, πολλές ευλογίες, και ο αγώνας που κάνουμε έχει το αντίκρισμα που περιμένουμε. Υπάρχει η ζωή και ο σκοπός που είναι να πάμε σε αυτή τη ζωή μετά την κοίμηση όλων μας κοντά στον Χριστό. Αυτό θέλω να πω.
1: Έτσι είναι. Πιστεύετε ότι όλο αυτό για τα δικά σας παιδιά είναι ένα μάθημα και για το μέλλον τους? Δηλαδή πώς θα το αξιολογήσουν αργότερα, βέβαια είναι δικό τους θέμα, αλλά πήραν τα θεμέλια για να το αξιολογήσουν καλά και για τη ζωή τους, ας πούμε. Ήταν ένα τεράστιο μάθημα και για τα παιδιά αυτά.
0: Ναι, το ελπίζω αυτό, γιατί ζούμε και σε μια εποχή που δεν θέλουμε τα παιδιά μας στην πανηχίδα να πονέσουν. Έχουμε βγάλει τον πόνο και τη θλίψη από τη ζωή μας, αλλά είναι κάτι που δεν πρέπει να υπάρχει. Και νομίζω πως τα παιδιά ζήσανε μέσα στο σπίτι μας και τον πόνο και τη θλίψη και το πώς πρέπει να φροντίζουμε τον διπλανό μας, και ότι όλοι μαζί και με τον Χριστό και με την προσευχή μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και ελπίζω όλο αυτό το βίωμα να είναι πραγματικά ένα εφόδιο για τη ζωή τους και με τις πρεσβείες, εννοείται, τις ουρανίτσες μας τώρα πια. Ελπίζω ότι τα παιδιά, τι να πω, ωφελήθηκαν και αυτά όσο και εμείς, και θα το κρατήσουμε για πάντα αυτό στη μετέπειτα ζωή μας.
1: Στο κημητήριο ήσασταν μαζί όλοι?
0: Στο κημητήριο, καταρχάς να πω ότι την έχουμε ενταφιάσει στο μοναστήρι της Χρυσοπηγής, του Πολυδάνδρη.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Θέλαμε να είναι σε μοναστήρι. Ήταν δικιά μου έτσι σκέψη αυτό, να μην είμαι σε κάποιο κημητήριο. Ήθελα να είναι έτσι σε περιβάλλον πίστης πάλι και φροντίδας.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι λοιπόν την έχουμε στο μοναστήρι της Χρυσοπηγής.
1: Από τα πιο φιλόξενα και αγαπημένα μοναστήρια.
0: Ναι, έτσι. Και ο πατέρας Εφραίμ είναι φοβερός και μας έχει στηρίξει από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι. Έχουμε
1: και
0: μεγάλο συνδυασμό.
1: Ο πατέρας Εφραίμ, που όλοι τον αγαπάμε, πήρε κοντά του την ουρανία Εφραιμία λοιπόν.
0: Ναι.
1: Έχουμε και το όνομα μαζί. Ναι. Ναι. Α, και βρίσκεται λοιπόν εκεί
0: ναι,
1: τώρα η ουρανία.
0: Ναι.
1: Και τα παιδιά λοιπόν πώς το έζησαν?
0: Τα παιδιά
1: αυτό,
0: την ημέρα της κηδείας δεν τα είχαμε μαζί, αν είναι αυτό που με ρωτάτε.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ρωτήσαμε, αφού συμβουλευτήκαμε έτσι και ειδικούς που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια κοντά μας. Mm-hmm. Τα ρωτήσαμε αν θέλουν να έρθουν, τους περιγράψαμε πώς θα είναι η τελετή. Και μας είπανε ότι προτιμάνε, δηλαδή ο μεγάλος μας ο γιος μου έκανε εντύπωση, μου είπε ότι δεν θέλω να την δω την ουρανία έτσι, γιατί ξέρω ότι θα στεναχωρηθώ και ξέρω ότι δεν είναι εκεί ο τόπος για να τη χαιρετήσω μόνο. Ξέρω ότι είναι κοντά μου και τώρα και μπορώ να τη χαιρετήσω και από εδώ. Αυτό μου είχε πει έτσι ο μεγάλος μας ο γιος, και γι' αυτό
1: έτσι
0: και ο επόμενος ακολούθησε και δεν ήρθαν στην κηδεία. Ο μικρός δεν ήθελα και εγώ να είναι στην κηδεία, να σας πω την αλήθεια, γιατί ήδη είχε μπερδευτεί με το ότι η ουρανία είναι στον ουρανό και έχει μια άγγελος.
1: Οπότε, σωστά, σωστά.
0: Αν την έβλεπε κιόλας εκεί, θα έλεγε: μα πώς μου είπες ότι είναι στον ουρανό, αφού τη βλέπω.
1: Υπάρχει διάκριση. Άλλωστε, μπορούν στο μέλλον πιο στερεωμένοι στην, έτσι, πιο στερεωμένα σαν παιδιά και σαν πιο μεγάλοι.
0: Όμως να πάμε στο μνήμα, εννοείται.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Εννοείται, πάμε στο μνήμα συνέχεια, πολύ συχνά. Mm-hmm. Έχουμε τα ψυχοσάββατα, τα τρίμηνα, τα εννιάμηνα συνέχεια πάμε. Κάνουμε τα κόλυβα.
1: Εδώ είναι αυτό που λέμε διάκριση. Έτσι, να μην ισοπεδώσουμε τα παιδιά μας, να μην τα διαλύσουμε, ας πούμε, αλλά και μέσα, δηλαδή με τα μνημόσυνα, πολύ παρηγοριέται η ψυχή των ανθρώπων που τα κάνουν, εγώ λέω πρώτα απ' όλα, έτσι.
0: Ναι,
1: ειδική, εμείς στερεωνόμαστε.
0: Σωστά.
1: Και ξέρει ο Θεός και για τους κεκοιμημένους μας και για την ουρανία Εφραιμή. Άλλωστε σας έστειλε και το μήνυμά της και είναι ήσυχη τώρα και εσείς το ίδιο.
0: Ναι,
1: έτσι είναι.
0: Μεγάλη
1: υπόθεση όλο αυτό, και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη, τη δύναμη της ψυχής σας, τη συγκλονιστική μαρτυρία που μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, και θέλω να σας διαβεβαιώσω, Σταυρούλα, ότι η μικρή μας ουρανία Εφραιμία, και λέω το μας έτσι γιατί την νιώθουμε δική μας, άγγιξε τις καρδιές μας και μας υπενθύμισε πόσο βαθιά μπορούν να συνυπάρχουν ο πόνος και η αγάπη και η ελπίδα. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό, την ουρανία μας. Και ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να το μοιραζόμαστε και να ενισχυθούμε όλοι πνευματικά.
1: Ακριβώς, να είμαστε όλοι δυνατοί μέσα από την εμπειρία που εσείς μοιραστήκατε μαζί μας. Έτσι, ο ένας να δίνει το χέρι στον άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, φίλοι ακροατές, και στον ηχολήπτη μας που ήταν κοντά μας, τον Παναγιώτο Γιαννή, που με φροντίδα έτσι συνέβαλε και μας βοήθησε, ώστε αυτές οι ανθρώπινες στιγμές να φτάνουν με σεβασμό και ποιότητα σε όλους εσάς. Και φυσικά ευχαριστούμε και εσάς, τις φίλες και τους φίλους ακροατές που μείνατε μαζί μας και ακούσατε αυτή τη βαθιά συγκινητική ιστορία. Να είστε καλά. Κλείνοντας, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, όπως το συνηθίζουμε στην εκπομπή μας. Αυτό είναι της Κατερίνας Μουρίκη, το νέο καλοκαιρινό βιβλίο της, «Διακοπές, διακοπές με παιχνίδια και χαρές για τους μικρούς μας φίλους». Παραμύθια, δραστηριότητες, κατασκευές, χρωμοσελίδες και πολλές ακόμη ιδέες απασχόλησης για τα παιδιά από 5 χρονών που θα γεμίσουν τις μέρες των διακοπών. Με την εικονογράφηση της Κωνσταντίνας Ζαφύρη, μια διαφορετική πρόταση για γονείς και παιδαγωγούς για το καλοκαίρι. Διακοπές λοιπόν, διακοπές με παιχνίδια και χαρές της Κατερίνας Μουρίκη. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη, 210-52-38-305 και www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή, Σοφία.

0: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
3: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
4: Ψηλαφώντας το θαύμα.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην Πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 2295-0-2228.
9: Ερμή ίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμεί στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιο και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώ αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μα να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνία προσώπων, αλληλοπεριχώρηση. Που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Καλώς ανταμώνουμε για ένα ακόμα μεσημέρι Δευτέρας, εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Είναι η εκπομπή εφόλης της ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Ο Δημήτρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. Μαρία Χαρατζοπούλου είναι στη θέση της.
1: Την καλησπέρα μου σε όλους και καλή εβδομάδα.
0: Καλώς την κυρία Χαρατζοπούλου. Τι κάνετε?
1: Δόξα σε ο Θεός, καλά.
0: Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σας?
1: Με ζέστη, αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε, καλοκαίρι.
0: Αν και διάβαζα κάποια στιγμή νωρίς το πρωί ότι επανέρχονται, λέει, περιμένουμε μποφόρια πάλι. Περιμένουμε. Βέβαια, ζέστες.
1: Ναι, πάντως έχει ανέβει η θερμοκρασία. Εντάξει. Τι άλλο περιμένουμε το καλοκαίρι?
0: Ναι, εντάξει. Όχι, και όπως λέει και ο Δημήτρης, δόξα τω Θεώ, μέχρι φέτος
1: καλά ήταν.
0: Μιλάμε και πολλά. Λοιπόν, 2-10-41-18-6-0-2
1: και 2-10-41-18-6-40, αγαπημένοι μας ακροατές, περιμένουμε και σήμερα τα μηνύματά σας, την καλησπέρα σας, τις ευχές σας και ό,τι θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε. Πραγματικά με πολύ μεγάλη αγάπη και χαρά πάντα διαβάζουμε τα μηνύματά σας.
0: info@papakipiradio.com το email της Πειραϊκής Εκκλησίας, και αν θέλετε, κυρίες και κύριοι, να στείλετε γραπτά μηνύματα μέσω Viber, μπορείτε να το κάνετε στο 6981-91-2-91-2. Επαναλαμβάνω, 6981-91-2-91-2. Αρκετά και ενδιαφέροντα και για σήμερα τα θέματα που έχουμε επιλέξει. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως έτσι λίγο πιο διδακτικά με κάτι που μας έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Ομπάρλας. Μια γυναίκα αβάπτιστη σώζει έναν άντρα από αυτοκτονία λόγω χρέων. Του δίνει λεφτά αρκετά, μετά φτώχεινε, έγινε πόρνη. Ο Θεός όμως με θαύμα την έσωσε χάρη της ελεημοσύνης που είχε κάνει κάποτε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα όσα μας έχει ετοιμάσει για σήμερα ο Γιώργος Ομπάρλας.
2: Χαίρετε και από μένα, φίλες και φίλοι εδώ και οι ακροατές. Να δούμε άλλη μια ιστορία από το νέο μητερικό που έγινε κάνει ξανά με την ελεημοσύνη. Ανάμεσα στα άλλα που μας αφηγήθηκε ο Αβ...

Άφησε με κόρη μου, της απαντά εκείνος, γιατί με έχει γονατίσει πραγματικά η μεγάλη θλίψη. Πες μου όλη την αλήθεια, του λέει εκείνη, και φαντάζομαι πως μπορώ σε κάτι να σε βοηθήσω. Καταστενοχωρημένος εκείνος της λέει, δυστυχώς κόρη μου, χρωστώ πολλά χρήματα και οι δανειστές μου με πνίγουν για να τους τα δώσω τώρα. Γι' αυτό κι εγώ αποφάσισα να πεθάνω το γρηγορότερο και να μη ζω τέτοια δυστυχισμένη ζωή. Εκείνη ιστορικά του λέει, σε παρακαλώ, πάρε ό,τι έχω και δώσε πίσω αυτά που χρωστάς. Μα μην κάνεις κακό στον εαυτό σου. Ανακουφισμένος με την απρόσμενη πρόταση, πήρε εκείνος τα απαραίτητα χρήματα, ξεχρεώθηκε και αισθάνθηκε πάλι τον εαυτό του ελεύθερο. Στενεμένη όμως η κόρη, που της έλειψαν τα χρήματα και πεντάρφανη καθώς ήταν, αναγκάστηκε να δοθεί στην πορνεία για να ζήσει. Τότε ακούστηκαν και μερικοί να λένε, ανεξερεύνητες συμβουλές του Κυρίου, ποιος ξέρει άραγε για ποιους λόγους συγχωρεί ο Θεός σε κάποια ψυχή να πειράζεται και να ξεπέφτει τόσο πολύ. Όμως, ύστερα από λίγο καιρό η κόρη αρρώστησε. Άρχισε να συλλογίζεται σοβαρά την περιπέτεια του βίου και την ψυχή της και την πλημμύρισε ξάφνου ένα κύμα κατανήξεως. Φώναξε λοιπόν τους γείτονες και τους παρακάλεσε. «Για το όνομα του Κυρίου, λυπηθείτε την ψυχή μου. Παρακαλέστε τον Πάπα και Πατριάρχη να με βαπτίσει και να με κάνει χριστιανή». Εκείνοι γυρνούσαν την πλάτη και έλεγαν με περιφρόνηση, «Και ποιος να καταδεχτεί να γίνει ανάδοχος βαφτίζοντας μια πόρνη?» Η θλιβερή αυτή κατάσταση τη γέμιζε πόνο και θλίψη. Και ενώ ζούσε σε αυτή τη μαύρη ατμόσφαιρα, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου με τη μορφή εκείνου του ανθρώπου, τον οποίο είχε γλιτώσει εκείνη κάποτε από την αυτοκτονία, και της λέει, «Τι έχεις και είσαι τόσο στενοχωρημένη?» Και εκείνη του απαντά, «Επιθυμώ να βαπτιστώ και να γίνω χριστιανή, μα κανείς δεν βρέθηκε να μιλήσει στον Πατριάρχη και να με βοηθήσει». «Μη στενοχωριέσαι καθόλου», της λέει εκείνος. «Εγώ θα φέρω μερικούς φίλους μου και θα σε μεταφέρουμε». Και πράγματι, ο άγγελος που είχε παρουσιαστεί εμπρός της παίρνει άλλους δύο αγγέλους και υποβαστάζοντάς την, τη μεταφέρουν στην εκκλησία. Εκεί μετασχηματίζονται και παίρνουν τη μορφή σπουδαίων προσώπων του τόπου, της τάξεως των αριστοκρατών. Φωνάζουν τους αρμοδίους κληρικούς, πρεσβυτέρους δηλαδή και διακόνους, και όσους ήταν ταγμένοι για το μυστήριο της βαπτίσεως. Και εκείνοι τους ρωτάνε, «Η αγάπη σας, μπορείτε να εγγυηθείτε για αυτή και την πνευματική της κατάσταση?» «Ναι», απαντούν με μια φωνή εκείνη, «εμείς γινόμαστε εγγυητές για αυτήν». Πήραν λοιπόν οι κληρικοί την άρρωστη και τη βαφτίσανε. Μετά την πήραν οι ανάδοχοί της με την ηγεμονική παρουσία των προυχόντων της περιοχής και την πήγαν στο σπίτι της λευκοφορεμένη. Εκεί την άφησαν και αμέσως έγιναν άφαντοι. Ωστόσο οι γείτονες που τους έφαγε η περιέργεια πήγαν και τη ρωτούσανε όταν έφυγαν οι επίσημοι εκείνοι. «Σε βλέπουμε λευκοφορεμένη. Ποιος έγινε ανάδοχός σου και σε βάφτισε?» Και εκείνη απλά τους διηγήθηκε την ιστορία. Ήρθαν μερικοί, με πήραν και με πήγαν στην εκκλησία και εκεί είπαν στους κληρικούς και με βαφτίσανε. «Μα ποιοι τέλος πάντων ήταν αυτοί, τους ξέρεις?» τη ρωτούσανε. Και όταν εκείνη δεν έβρισκε τι να τους απαντήσει, εκείνοι πήγαν και ρώτησαν τον Πατριάρχη. Εκείνος εκάλεσε τους κληρικούς που ήταν υπεύθυνοι για το Άγιο Βάπτισμα και τους ρωτάει, «Την Εδίνα κόρη εσείς τη βαφτίσατε?» «Ναι», απαντούν εκείνοι, «γιατί ήρθαν και μας παρακάλεσαν Οδύνα και Οδύνα, γνωστοί από τους άρχοντες του τόπου μας, και τη βαφτίσαμε». Ο Πατριάρχης έστειλε και κάλεσε τους άρχοντες εκείνους κατά θείαν οικονομία και τους ρωτούσε αν έγιναν ανάδοχοι στη βάπτιση της τάδε κόρης και αν εγγυήθηκαν εκείνοι για αυτήν. Εκείνοι απορριμμένοι απάντησαν, «Εμείς δεν ξέρουμε τίποτε και ούτε θυμόμαστε να έχουμε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο». Τότε ο Πατριάρχης

άρχισε να πληροφορείται μέσα του πως το πράγμα ήταν ένα θαύμα που οφείλονταν στη Θεία Οικονομία. Έστειλε λοιπόν να φωνάξουν την νεοφώτιστη κόρη και τη ρώτησε: «Πες μου κόρη μου, τι καλό πράγμα έχεις κάνει στη ζωή σου?» «Εγώ», απαντά εκείνη συμμαζεμένα, «μια πόρνη και θεόφτωχη, σαν τι καλό θα μπόραγα να κάνω?» Ο Πατριάρχης την ξαναρωτά επίμονα: «Για σκέψου λίγο κόρη μου, δεν θυμάσαι να έχεις κάνει κάποτε κάποιο καλό στη ζωή σου?» Εκείνη απάντησε: «Όχι, εκτός μονάχα τούτο, αν ενδιαφέρει, πως κάποτε είδα έναν άνδρα έτοιμο να αυτοκτονήσει γιατί τον έπνιγαν οι δανειστές του για τα χρέη τα μεγάλα. Και εγώ του έδωκα ό,τι είχα και δεν είχα για να τον γλιτώσω και να τον ελευθερώσω από τα δεινά του». Και λέγοντας αυτά τα λόγια, έγειρε και αναπαύτηκε εν Κυρίω. Ο Πατριάρχης, θαυμάζοντας, αναφώνησε: «Δίκαιος είσαι, Κύριε, και δίκαιες οι κρίσεις σου». Όπως βλέπετε, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, αν κάποιος χριστιανός κάνει ελεημοσύνη, μπορεί να το κάνει επειδή περιμένει κάποια ανταπόδοση από το Θεό. Μπορεί να το κάνει επειδή αγαπά των συνανθρωπών του και φλέγεται η αγάπη του γι' αυτόν. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση που διαβάσαμε από το Νέο Μητερικό, η γυναίκα αυτή δεν σκέφτηκε ότι θα της ανταποδώσει κάποιος, ο Θεός ή οτιδήποτε άλλο, την πράξη της αυτή. Δεν ήταν καν βαπτισμένη. Βέβαια, εκείνη την εποχή οι άνθρωποι κάπου πίστευαν σε κάποιο Θεό, όλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλει ανταπόδοση, ούτε το σκέφτεται αυτό. Το μόνο που σκέφτεται είναι αυτό που λέει η καρδιά της, ότι πρέπει να σώσει έναν άγνωστο συνάνθρωπό της, ο οποίος ήταν σε απόγνωση. Στη συνέχεια, παραδόξως, παρά την πολύ καλή πράξη, θυσιαστική πράξη που έκανε, κατάντησε να γίνει πόρνη, επειδή η ίδια στερούνταν τα χρήματα και θα μπορούσε κάποιος να πει για ποιο λόγο έκανε τέτοια ελεημοσύνη και να τι έπαθε. Ο Θεός όμως, που όπως κατέληξε η ιστορία αυτή, είναι δίκαιος και είναι δίκαιες οι κρίσεις του, μέσα από την αρρώστια της και μέσα από την επίγνωση που έχει ο Θεός για όλους μας, το ότι βρισκόταν μέσα στην καρδιά της, δηλαδή η ταπείνωση, η αγάπη, η θυσιαστικότητα, δεν είδε εξωτερικά την πορνεία της γυναίκας αυτής. Την έβλεπαν βέβαια όλοι οι άλλοι και την καταδίκαζαν, όπως κάνουμε συνήθως πολλοί χριστιανοί δυστυχώς. Και γι' αυτό έκανε τούτο το θαύμα, χάρη της ελεημοσύνης της γυναίκας αυτής. Είναι λοιπόν η ελεημοσύνη ένα καθήκον μόνο? Μπορεί να είναι και αυτό. Ασφαλώς οι χριστιανοί έχουμε καθήκον, και είναι και εντολή του Θεού, να κάνουμε ελεημοσύνη. Αλλά είναι και κάτι πολύ παραπάνω, φίλοι ακροατές. Γινόμαστε άνθρωποι μέσω της ελεημοσύνης, γιατί γνωρίζουμε τα όρια μέσα στα οποία κινούμαστε οι άνθρωποι, ότι δεν είμαστε θεοί δηλαδή, και ότι μπορεί να βρεθούμε σε μεγάλη ανάγκη ανά πάσα στιγμή, και τίποτα δεν μας βεβαιώνει ότι αυτό δεν θα συμβεί, ανεξαρτήτως του πόσα λεφτά ή πόση υγεία έχουμε αυτή την ώρα. Μας κάνει λοιπόν ανθρώπους ελεημοσύνη, γιατί μπαίνουμε στη θέση του άλλου και ξέρουμε ότι μπορούμε να βρεθούμε και εμείς κάποτε σε μια αντίστοιχη θέση ανάγκης. Μας κάνει ανθρώπους, αλλά μας κάνει και φίλους του Θεού, ο οποίος μας νοιάζεται, ξέρει ότι είμαστε εντός ορίων, εντός αναγκών, και είμαστε γεμάτοι ελλείψεις οι άνθρωποι, και μας φροντίζει. Να είστε

0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μπάρλα και για την σημερινή του ιστορία. Κρατώ αυτό που είπε στο τέλος μαζί με όλα. Η φιλανθρωπία, λέει Μαρία, μας κάνει ανθρώπους αλλά και φίλους με το Θεό, έτσι. Mm-hmm. Το πόσο σημαντικό. Το πόσο σημαντική μάλλον είναι η φιλανθρωπία και το πώς εμείς πολλές φορές βλέπουμε τα πράγματα. Ευτυχώς ο Θεός τα βλέπει και τα ζυγίζει διαφορετικά. Έχει άλλη ζυγαριά από τη δική μας.
1: Έτσι, εμείς μόνο να κρίνουμε, ξέρουμε.
0: Ακριβώς. Οπότε ας το έχουμε κατά νου, ας πράττει ο καθένας όπως νομίζει καλύτερα, έτσι, με όποια φιλάνθρωπα αισθήματα μπορεί να έχει, και όπως το τόνισε και το υπογράμμισε και ο Γιώργος, και μέσα από την ιστορία φάνηκε δηλαδή που μας διηγήθηκε, δεν ασκούμαστε στη φιλανθρωπία για να περιμένουμε κάτι, έτσι, το κάνουμε από μεγάλη αγάπη, αγαπώντας πρωτίστως τον ίδιο τον Θεό. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή.

0: Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα και ευχαριστούμε θερμά. Να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα ξεκίνησε η τελευταία περίοδος για τα Summer Camp στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρώνονται πρώτο Θεός την Παρασκευή στις 17 του μηνός. Επίσης και αυτή η εβδομάδα με αρκετά παιχνίδια, με αρκετή χαρά, με αρκετό φαγητό, έτσι με μπόλικη ψυχαγωγία, με μπόλικη δράση, με μπόλικα χαμόγελα, με πολύ καλή παρέα και όμορφη παρέα, παιδαγωγικά. Τα παιδιά στα εκπαιδευτήρια, όποια μάλλον από τα παιδιά βρεθούν του χρόνου στα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως Πειραιός, θα δουν πάλι ένα διαμορφωμένο, αναδιαμορφωμένο χώρο, όπως μας έχει πει και ο Δημήτρης και ο πατήρ Νικόλαος. Γιατί τώρα που θα τελειώσουν, Μαρία, τα Summer Camp αυτή η εβδομάδα, η τελευταία περίοδος, θα ξεκινήσουν αμέσως εργασίες.
1: Εργασίες. Τα παιδιά θα πάνε πάλι σε ένα χώρο που θα έχει πάρα πολλές έτσι ομορφιές και διαφορές από αυτό που ξέρανε, από το περιβάλλοντα χώρο, από όλα. Κάθε φορά έχουν μια έκπληξη.
0: Δόξα τω Θεώ, και τους δίνεται η ευκαιρία και, η δυνατότητα και να ψυχαγωγούνται και να περνάνε καλά και να μαθαίνουν και να συσφίγγουν μεταξύ τους τις σχέσεις. Αυτό που λέμε για τα παιδιά, να κοινωνικοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το σχολείο μας έτσι κι αλλιώς, μόλις τελείωσαν τα μαθήματα και ολοκληρώθηκε η σχολική χρονιά, μεταμορφώθηκε σε ένα πολυχώρο χαράς. Με φουσκωτά, με τραμπολίνο, είχαν τις εκδρομές τους, είχαν τα φαγητά τους, είχαν τα παιχνίδια τους, είχαν τις δραστηριότητές τους. Όλα όσα συνέθεσαν τα κύρια συστατικά και το βασικό πρόγραμμα των θερινών προγραμμάτων των εκπαιδευτηρίων, των Summer Camp, των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Αυτή λοιπόν η εβδομάδα είναι η τελευταία περίοδος. Συνεχίζονται και οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ο πατήρ Νικόλαος Γουρλάκος είναι τώρα πάνω με κορίτσια δημοτικού. Περνάνε εξαιρετικά. Περνάνε υπέροχα. Ναι, όντως.
1: Ο πατήρ Νικόλαος, ναι, θα είναι εκεί και αυτή τη εβδομάδα.
0: Νομίζω μέχρι την Πέμπτη το πρωί, όπου αναλαμβάνει Πέμπτη το πρωί ο πατήρ Κοσμάς Δρυσάνος με τα αγόρια του γυμνασίου. Θα ακολουθήσουν τα κορίτσια του γυμνασίου με αρχηγό τον πατέρα Δημήτριο Θεοχαράκη και από τις 27 Αυγούστου πρώτο Θεός ένα τετραήμερο για μεγαλύτερους, έτσι, για παιδιά λυκείου, για νέους φοιτητές, για ανθρώπους τέλος πάντων εκεί περίπου μέχρι τα 30 και η κατασκήνωση των οικογενειών βεβαίως με υπεύθυνο τον πατέρα Ιωάννη Παναγιώτου στις αρχές Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται και τα ακούτε και μέσα από τα δελτία εκκλησιαστικών ανακοινώσεων.
2: Ο Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
3: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, Ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
6: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
6: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
7: Ψηλαφώντας το θαύμα.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
8: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
9: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
10: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
10: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!

0: Εβραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640. Είναι η τηλεφωνική αριθμή της Πυριακής Εκκλησίας. Πληκτρολογείτε, κυρίες και κύριοι, τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο εκεί. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας τηλεφωνήματα και μεταξύ των άλλων, Μαρία, όπως λέμε πάντα, ενημερώνει τους ακροατές για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενισχύσουν αυτή την μεγάλη, την πολύπλευρη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας.
1: Βεβαίως, αγαπημένοι μας ακροατές, μπορείτε και τώρα αυτή τη στιγμή να επικοινωνήσετε με τη Φίβη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2-10-41-18-602 ή 2-10-41-18-640 στο εσωτερικό 1, να τη ζητήσετε να σας ενημερώσει για οτιδήποτε θέλετε και βέβαια και για το πώς μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που προσπαθεί η Μητρόπολη Πειραιός να βοηθήσει όσο γίνεται περισσότερους αναγκεμένους ανθρώπους. Είναι λοιπόν ενημερωμένη η Φίβη, μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα μαζί της και μπορεί να σας δώσει τον αριθμό λογαριασμού που έχει ανοιχτεί ειδικά για αυτό το σκόπο ή να σας ενημερώσει για το πώς μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με τον πατέρα Φανούριο ώστε να περάσει από το σπιτικό σας, να του δώσετε ό,τι εσείς μπορείτε για να βοηθήσετε και εσείς αυτή την προσπάθεια, είτε χρήματα, είτε τρόφιμα, είτε οτιδήποτε άλλο. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και όλο το καλοκαίρι.
0: Αυτό ακριβώς, και να έχουμε κατά νου ότι μπορούμε με πολλούς τρόπους να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε ό,τι θέλει και ό,τι μπορεί ο καθένας. Ο πρώτος που προτείνουμε πάντοτε εμείς και προτρέπουμε όλους να κάνουν είναι η προσευχή. Παρακαλούμε πολύ, κυρίως προσευχητικά να ενισχύεται αυτό το έργο, προσευχητικά να ενισχύεται αυτή την προσπάθεια. Έτσι, ένα κύριε Λέισον στην καθημερινή μας προσευχή, ένα κόμπο στο κομποσκήνι μας, ας είναι και για τους αναγκεμένους αδελφούς μας, για τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα, αλλά ας είναι και για τους ιερείς, τους κληρικούς και τους λαϊκούς και τα λαϊκά στελέχη και τις κυρίες που με κάθε τρόπο ενισχύουν και διακονούν αυτό το έργο και αυτή την προσπάθεια. Οι ανάγκες είναι πολλές. Θυμάμαι, Μαρία, από τον πατέρα Φανούριο πάντα να μας λέει ότι το πρώτιστο είναι το ξενοδοχείο.
1: Βέβαια, ειδικά τώρα με αυτή τη ζέστη.
0: Έτσι, μπράβο. Και με όποιες καιρικές συνθήκες.
1: Με όποιες καιρικές συνθήκες. Απλώς τώρα, έτσι πως είναι η κατάσταση, ειδικά και για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο, που δεν έχουν ένα σπιτικό, κάτι να μπορέσουν τέλος πάντων να κάνουν ένα μπάνιο, να μπορέσουν να κοιμηθούν σε ένα κρεβάτι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για αυτούς το ξενοδοχείο και δυστυχώς είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι είναι στο δρόμο και έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Για αυτούς και πιο πολύ ακόμα είναι πολύ μεγάλη η προσπάθεια που γίνεται και είναι πολύ μεγάλη η αγωνία και του πατρός Φανουρίου και όλων των υπευθύνων ιερέων που προσπαθούν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν. Όπως μας είπε ο πατήρ Φανούριος και πολλές φορές έχουμε μιλήσει μαζί του, δυστυχώς λόγω του ότι πλέον έχουν αυξηθεί και οι τιμές στα δωμάτια των ξενοδοχείων, πολύ δύσκολα πια μπορούν να βρουν αυτή τη δυνατότητα για πολλούς από τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Θα έχουμε, ελπίζω, πιο μετά την δυνατότητα να μιλήσουμε με τον πατέρα Φανούριο, να μας ενημερώσει πώς είναι τώρα η κατάσταση. Πάντως μας έχει πει πάρα πολλές φορές ότι πλέον δυσκολεύονται πάρα πολύ να δώσουν ένα δωμάτιο τα ξενοδοχεία, λόγω του ότι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση λόγω του τουρισμού αυτή την περίοδο και γι' αυτό το λόγο ακριβώς έχουν αυξήσει πάρα πολύ και τις τιμές. Μακάρι ο Θεός να βοηθήσει να μπορέσουν τουλάχιστον λίγοι άνθρωποι από αυτούς που έχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, πολύ σοβαρά προβλήματα, να μπουν σε ένα δωμάτιο από αυτά τα ξενοδοχεία που υπάρχουν εδώ στο κέντρο του Πειραιά και να μπορέσουν να κάνουν ένα μπάνιο, να μπορέσουν να κοιμηθούν σαν άνθρωποι σε ένα κρεβάτι σε ένα στρώμα αντί να βρίσκονται σε ένα παγκάκι κάτω από τον ήλιο.
0: Είναι μια μεγάλη πράξη ανάγκη, αγάπης και ανάγκης, αλλά και αγάπης, την οποία μπορούμε να κάνουμε. Επίσης υπάρχει μεγάλη ανάγκη, όπως μας έχει πει κατά καιρούς και ο πατήρ Φανούριος και ο πατήρ Νικόλαος, και για πολλούς λογαριασμούς, για την πληρωμή πολλών λογαριασμών. Είτε αυτή είναι ρεύματος, είτε είναι δυστυχώς ακόμη και νερού τα τελευταία.
1: Δυστυχώς, πλέον,
0: πολύς καιρός τώρα. Αυτή η κατάσταση παλιότερα, το λέω γιατί παλιότερα με το νερό δεν υπήρχε τόσο έντονο πρόβλημα, έτσι Μαρία?
1: Ήταν πολύ πιο δύσκολο να κόψουν το νερό.
0: Να κόβουν και το νερό, λέει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ποσό και πάνω,
1: με
0: και
1: με
0: το
1: μικρά
0: νερό.
1: Ποσά κόβουν το νερό. Και βέβαια παλιότερα ήταν και πολύ πιο φτηνό το ποσό που κάποιος έδινε στην ΕΙΔΑΠ. Τώρα όμως έχουν αυξηθεί τα πάντα.
0: Σωστά. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για νερά. Εμφιαλωμένα, είτε μικρά μπουκάλια είτε μεγάλα, ό,τι διευκολύνεστε κυρίες και κύριοι, ξέρετε είναι πολύ, πολύ βασική και καθημερινή ανάγκη για αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο να πιούν λίγο νερό αλλά ακόμη και για να πληθούν, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Οπότε όσοι
1: εδώ υπάρχουν
0: μπορείτε...
1: πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και σε οικογένειες που ζουν σε κάποιο σπίτι και τους έχουν κόψει το νερό, και δίνει πατήρ Φανούριος και σε αυτές τις οικογένειες μπουκάλια με νερό, ειδικά όταν έχουν και παιδάκια. Ξέρετε πόσο πολύ δύσκολη είναι η ζωή τους, μη έχοντας τη δυνατότητα να ανοίξουν τη βρύση και να τρέξει λίγο νεράκι.
0: Δυστυχώς, δυστυχώς. Επίσης μεγάλες ανάγκες έχουμε σε τρόφιμα. Τα συσίτια
1: όλων των ειδών,
0: ακριβώς Μαρία. Τα συσίτια είναι καθημερινά στις ενορίες της τοπικής μας εκκλησίας. Καθημερινά δεν θα υπάρξει κάποιος που θα ζητήσει ένα πιάτο φαγητό και δεν θα το βρει. Και δεν θα το προσφέρουν οι ενορίες. Ενίκεια είναι... Για ενίκεια είναι πολλές οι ανάγκες, και βέβαια για τα καθημερινά, πάνες για παιδιά, για ενήλικες, υποστρώματα, μωρομάντιλα, ξέρετε, είδη καθημερινής φροντίδας και είδη καθημερινής ανάγκης. Γενικότερα σε αυτές τις περιπτώσεις ας έχουμε στο μυαλό μας πως ό,τι ανάγκες έχουμε εμείς στην καθημερινότητά μας, ένα παραπάνω έχουν και οι συνάνθρωποι μας αυτοί. Είτε έχουν μία στέγη πάνω από το κεφάλι τους, είτε είναι άστεγοι στον δρόμο. Ό,τι καθημερινές ανάγκες έχουμε εμείς, ένα παραπάνω έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ξαναλέω, ας τους έχουμε στο νου και στην προσευχή μας κυρίως. Ας παρακαλούμε το Θεό να τους σκεπάζει, να τους ενδυναμώνει, να τους ενισχύει. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολο για κάποιον να ζει στο δρόμο ή να ζει σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Αλλά άλλο να το φαντάζεσαι και άλλο να το ζεις και να το βιώνεις. Λοιπόν, ας αποτελέσουμε μια ανάσα δροσιάς όσο μπορούμε εμείς για αυτούς τους ανθρώπους, είτε με την προσευχή μας είτε προσφέροντας κάτι υλικό που μπορούμε. Να πούμε ότι περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στις ιστοσελίδες της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στο imp.gr, είναι ο κεντρικός διαδικτυακός κόμβος της τοπικής μας εκκλησίας, και στο imp.ενημέρωση.gr, είναι η σελίδα του γραφείου τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, και βέβαια μέσω του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Στην κεντρική σελίδα των ιστοτόπων αυτών υπάρχει η ενότητα Βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου. Μπαίνοντας εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες, τον τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί από την Μητρόπολη Πειραιώς ειδικά για αυτό το σκοπό, ειδικά για αυτό το έργο, φωτογραφικό υλικό με το οποίο ο πατήρ Φανούριος συχνά πυκνά μας προμηθεύει, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε μία εικόνα της κατάστασης και των συνθήκων κατά από τις οποίες ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Ζουν αρκετοί συνάνθρωποι μας. Ξαναλέω, είτε έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, είτε έχουν σπίτι δηλαδή, είτε είναι στο δρόμο, άστεγοι. Και προσπαθούν το χειμώνα, Μαρία, και εσύ το ξέρεις από τις καταγραφές πολύ καλύτερα από μένα, να προφυλαχθούν από το κρύο και τη βροχή, και το καλοκαίρι να βρουν έστω και μια γωνιά σκιάς για να προφυλαχθούν από τα έντονα φαινόμενα του ήλιου, της ζέστης και όλα τα υπόλοιπα.
1: Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν έχουν τη δυνατότητα να σταθούν κάπου, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, πλέον ούτε και στο λιμάνι δεν μπορούν να βρουν τόπο να κάτσουν κάπου, να σταθούν, τους διώχνουν και από εκεί, και έτσι είναι έρμεα αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν ούτε νερό, έχουν κλείσει και τις βρύσες για να μπορούν να, λίγο να πληθούν, να πλύνουν το πρόσωπό τους, τα χέρια τους, βασικά πράγματα δηλαδή δεν έχουν πλέον. Και έτσι είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανάγκη για να βοηθηθούν όσο γίνεται περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους. Βρίσκουν έτσι μια θέση να κάτσουν εκεί που φεύγει το τραμ. Είναι πολύ πολύ δύσκολο κάτω από τον ήλιο. Και όταν οι άνθρωποι αυτοί είναι μεγάλης ηλικίας, έχουν και σοβαρά προβλήματα, δεν μπορούν να αντέξουν και πολύ. Πόσο μάλλον.
0: Μα δεν λοιπόν, είναι και εύκολες συνθήκες για τον οποιονδήποτε.
1: Έτσι, όταν η θερμοκρασία κοντεύει τους 40 βαθμούς αυτές τις μέρες.
0: Όσο όποιος θέλει λοιπόν, με όποιο τρόπο θέλει και μπορεί, ας ενημερωθεί και από την ιστοσελίδα και της Μητροπόλεως Πειραιώς και του γραφείου τύπου της Μητροπόλεως Πειραιώς και από το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Επαναλαμβάνουμε, ό,τι μπορούμε, μη θεωρήσει κανείς ότι ένα μπουκάλι νερό μπορεί να είναι λίγο. Να το προσφέρουμε. Στο δρόμο που κυκλοφορούμε όλοι, περπατάμε, στον περίγυρό μας, στη γειτονιά μας, οπουδήποτε, αν δούμε ότι ένας συνάνθρωπός μας κάθεται εκεί σε μια γωνιά μόνος του ή επαιτεί, ας δώσουμε στο ένα μπουκάλι νερό, δροσερό νερό, ας πάμε να τα αγοράσουμε, ας πούμε το πιάμε εμείς ρε παιδάκι μου, ας πάμε να τα αγοράσουμε και να το προσφέρουμε έτσι με αγάπη. Μικρή πράξη, μεγάλη στα μάτια του Θεού, σημαντική. Και ας μην ξεχνάμε και την ωφέλεια που έχουν οι ψυχές όταν κάνουμε μια ελεημοσύνη, ψυχές των κεκοιμημένων αδελφών μας, όταν κάνουμε μια ελεημοσύνη στο όνομά τους. Όσοι μπορούμε λοιπόν και με όποιο τρόπο μπορούμε, ας στρέψουμε το βλέμμα μας προς τους πάσχοντες και αναγκεμένους συνανθρώπους μας. Και μην ξεχνάμε, Μαρία μου, ότι προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Πρώτα Θεός, τη Δευτέρα, στις 28 Σεπτεμβρίου.
1: Ετοιμάζεται η συναυλία, βέβαια.
0: Ετοιμάζεται, θα ακούσουμε και το σποτάκι σε λίγο.
1: Είναι θεσμός πια και η συναυλία που γίνεται στο Βεάκιο κάθε χρόνο, αυτή την περίοδο, για αυτό το σκοπό, για να βοηθηθούν όσο γίνεται περισσότεροι αναγκεμένοι αδελφοί μας.
0: Η Κατερίνα Λιόλιου θα είναι φέτος, η οποία θα τραγουδήσει και θα ενώσει και αυτή τη φωνή της. Πάμε να ακούσουμε το σποτάκι και επανερχόμαστε να πούμε κι άλλα.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Μια συναυλία λοιπόν με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ελάτε να ενώσουμε όλοι μαζί τις φωνές μας, μαζί με τις προσευχές μας, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο αυτούς τους συνανθρώπους μας. Συνανθρώπους οι οποίοι, ξέρετε, καμιά φορά μπα μην χρειάζονται και πολλά. Έτσι, ένα βλέμμα στοργικό ή μια καρδιακή καλημέρα να είναι αρκετή για να τους δώσει και να τους γεμίσει δύναμη. Λοιπόν, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε από το ticketservices.gr. Νομίζω αυτήν την εβδομάδα και από τους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μπορείτε
1: από το βιβλιοπωλείο, από της Μητροπόλεως, που είναι κάτω από το καθεδρικό μας ναό. Και βέβαια, αγαπημένοι μας ακροατές, εφόσον θέλετε να συμμετάσχετε και εσείς σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια, θα μπορείτε να επικοινωνείτε και με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στα ΙΦΥΒΗ θα σας κατευθύνει για το που μπορείτε να βρείτε εισιτήρια για αυτή την πολύ όμορφη συναυλία που προετοιμάζεται.
0: Λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου, μαζί της ο Γιώργος Φακίνος, θα συμμετέχουν τα παιδιά των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, όπως πάντα, θα τραγουδήσουν τα παιδιά, θα ενώσουν και εκείνα την δική τους φωνή, τις δικές τους φωνές μαζί. Είμαι βέβαιος ότι και φέτος το Βεάκιο Θέατρο θα γεμίσει.
1: Όπως
0: και τις προηγούμενες χρονιές. Όπως και πέρυσι, όπως και πρόπερσι, όπως κάθε φορά που η Μητρόπολη Πειραιώς έτσι απευθύνει η έκκληση προς τα φιλάνθρωπα αισθήματα των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας. Θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη, ηθοποιός, και ο Δημήτρης Αλφιέρης αυτή την ξεχωριστή βραδιά με πολλές εκπλήξεις. Τώρα θα έρθει ο Δημήτρης σε λίγο, δεν ξέρω αν θα μπορεί να μας πει και κάτι παραπάνω.
1: Λίγο να το τσιγκλίσουμε, νομίζω θα πει.
0: Νομίζω κάτι θα πει. Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, όπως είπε και η Μαρία, για περισσότερες πληροφορίες θα ακούτε και το ραδιοφωνικό σποτάκι, το ακούτε ήδη. Μπορείτε και μέσα από την Πειραϊκή Εκκλησία από το 210-41-18-602 και από το 210-41-18-640 να ζητάτε από τη Φίβη Κωνσταντέλου περισσότερες πληροφορίες. Όλα αυτά λοιπόν εντάσσονται στο γενικότερο έργο της φιλανθρωπίας. Έτσι, όπως λέει και ο Σεβασμιότατος, κυρίες και κύριοι, και τον ακούμε και θα τον ακούσουμε, δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό αν δεν αγαπούμε πρωτίστως και αν δεν εκφράζουμε αυτή μας την αγάπη στους συνανθρώπους μας.
2: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

0: πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.
1: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
2: Καλώς στο γιατρό, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα.
4: Καλώς στα τα παιδιά.
2: Τι γίνεται?
4: Τα παιδιά, τα φιλαράκια,
2: τα φιλαράκια, τα καλά.
4: Για διακοπές.
2: Καλά τώρα και εσύ, περίμενε, μην βιέσαι.
4: Α, εντάξει.
2: Γιατί εσύ έχεις φυγεί. Εσύ έχεις φυγεί.
4: Όχι βέβαια.
2: Ωραία, πες μας πώς θα ρυθμίσουμε τα φάρμακά μας πριν φύγουμε.
4: Σε συνέχεια του ότι συνεχίζονται υψηλές θερμοκρασίες και ας τρομοκρατήσουμε και λίγο τον κόσμο για να έχουμε λόγο να ζούμε. Βλέπετε ότι στην Αγγλία και στη Γαλλία που έχουν σημειωθεί τόσοι θάνατοι, η θάνατη δεν ήταν από θερμοπληξία, ήταν από καρδιολογικά συμβάματα κυρίως. Οπότε καταλαβαίνετε τη σημασία των προϋπάρξεων νόσων και της αγωγής που είχαν, ήταν πολύ σημαντική και τους βρήκαν εξαπρόπτου, δεν είναι συνηθισμένοι άνθρωποι να
3: βέβαια, δεν έχουν
4: τέτοιες
3: θερμοκρασίες.
4: Όταν λέω εμείς, εννοώ όλοι οι γιατροί. Κάνουμε μια προσαρμογή, έτσι λέγεται, των φαρμάκων στη ζέστη. Και όχι μόνο των φαρμάκων, αλλά και του τρόπου που τα τοποθετούμε, που τα προφυλάσσουμε από τη ζέστη κτλ. Κτλ. Και λέγοντας αυτό, μου έρχεται το πρώτο πράγμα το οποίο μου έρχεται στο μυαλό, οι ινσουλίνες. Οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από σαχαρό διαβήτη τύπου 1 ή 2 και ινσουλινοθεραπεύονται, παίρνουν δηλαδή ένες ινσουλίνες, είναι προφανές ότι θα πρέπει να προφυλάξουν τις ινσουλίνες από τη ζέστη και ακόμα και στο ταξίδι τους, το κουτί με τα φάρμακα αυτά θα πρέπει να μπαίνουν σε ψυγείο.
3: Μάλιστα.
4: Βέβαια, Μαρία, εδώ βάζω μια τεράστια υποσημείωση την οποία πρέπει να την ακούσει όλος ο κόσμος. Την ένεση την οποία χρησιμοποιούμε, την έχουμε βγάλει δηλαδή από το κουτί, από το ψυγείο και τη χρησιμοποιούμε, δεν τη ξαναβάζουμε στο ψυγείο. Την έχουμε στην τσέπη μας.
3: Μάλιστα.
4: Ή σε ένα σκιερό μέρος, αλλά όχι ποτέ στο ψυγείο μας, γιατί μετά, αν την ξαναβάλουμε, κρυσταλώνει. Άρα λοιπόν, τα στυλό της ινσουλίνης, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον, τις βάζουμε στο ψυγείο. Και μάλιστα στο ψυγείο, στην κατάψυξη,
3: στη συντήρηση, ναι. Μάλιστα.
4: Ακόμα και στο δρόμο μέχρι τις διακόπες, στο πλοίο για Κρήτη θα το βάλουμε στο ψυγείο. Στο αεροπλάνο, ακόμα και όταν πάμε στο εστιατόριο για να πάμε στο ψυγείο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μετά χάνουν τη δύναμή τους, για να το πω έτσι απλά, και βλέπουμε αν ρίχνουν στα ζάχαρα και τα λοιπά, και πας στο γιατρό και αν το καταλάβει τι έγινε, θα το πετάξει έτσι όπως είναι το κουτί. Οπότε μάλιστα. Λοιπόν, η συντήρηση των ινσουλινών είναι μία από τις πιο σημαντικές πράξεις που πρέπει να κάρουμε. Το ίδιο και όλα τα ενέσιμα
3: φάρμακα. Όλα τα ενέσιμα φάρμακα, ωραία. Ναι. Και γενικά τα φάρμακα δεν πρέπει να
4: προσέχουμε. Ναι, ναι,
2: ναι. Συγγνώμη, πριν φύγουμε, γιατρέ, συγγνώμη, πριν πάμε στα χάπια. Όταν λέμε όλα τα ενέσιμα, όλα.
4: Όλα,
2: δηλαδή ένεση κορτιζόνης, θέλει ψυγείο, ας πούμε.
4: Όχι. Α, δεν εννοώ ψυγείο, εννοώ δροσερό μέλλον. Όχι.
3: Να μην είναι σε πολύ...
4: Αλλά να είναι εκτεθειμένο σε θέση. Από υψηλή θερμοκρασία δηλαδή.
3: Ναι, ναι,
4: το μόνο πράγμα που θέλει, ψυγείο είναι
3: ινσουλίνες.
4: Και κάποια υπόθετα που χρησιμοποιούσαμε, τώρα δεν ξέρω αν χρησιμοποιούμε υπόθετα πλέον ως χάπια, ως αγωγή, αυτά.
3: Μάλιστα.
4: Τα άλλα όλα σε δροσερό μέρος, και γι' αυτό υπάρχουν και τα ειδικά φαρμακεία για delivery των φαρμάκων.
2: Ακριβώς.
4: Οπότε και ακόμα και στο αυτοκίνητο μέσα θα πρέπει να είναι, αν είναι δυνατόν, σε ένα σημείο που εξαερίζεται, όπου δουλεύει το air condition κτλ. Διότι αλλοιώνονται, όπως όλα τα πράγματα με τη δέστη, και μετά η δράση του είναι μηταμινή.
3: Πείτε μας όμως τώρα, γιατρέ μου, το καλοκαίρι για τη φαρμακευτική αγωγή, τι πρέπει να ξέρουμε.
4: Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτον και κυριότερο στους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν αντιπεριστατικά ή φάρμακα για την καρδιακή ανεπάρκεια, θα πρέπει να τους μειώσουμε τη διούρηση. Τα φάρμακα δηλαδή προκαλούν διουρητικά. Τα διουρητικά προκαλούν διούρηση. Θα σας το πω έτσι γραφικά για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Αυτή τη διούρηση που επιθυμούμε εμείς να κάνουμε, την κάνει ο υδρότας. Άρα λοιπόν, να μην έχουμε και τον υδρότα και τη διούρηση, γιατί μετά θα αφιδατωθούμε.
3: Μάλιστα.
4: Έτσι λοιπόν πάμε στο γιατρό μας, και αυτός ανάλογα κατορθώνει να φτιάξει το φάρμακά μας, ώστε και την πίεση ή την καρδιά να ρυθμίσει και να μην πάσουμε από αφιδάτωση. Άρα θέλει λοιπόν πολύ λεπτό χειρισμό, ο οποίος πιθανότατα να χρειαστεί αργότερα και μια νέα επικοινωνία από εκεί που βρισκόμαστε.
3: Μάλιστα.
4: Στο γιατρό μας. Άρα λοιπόν, τα διουρητικά είναι το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε. Το δεύτερο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν αυτό που λέμε ψυχοφάρμακα. Ας το πούμε έτσι για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, διότι αυτά έχουν ως παρενέργεια την ανιδροσία. Δηλαδή δεν αφήνει τον οργανισμό να υδρώσει.
3: Μάλιστα.
4: Πράγμα που σημαίνει ότι αν αυτός ο άνθρωπος, ο ασθενής, πάει σε μία θερμοκρασία 40 βαθμών και είναι εκεί κάθε μέρα, δεν θα υδρώνει, θα σκάσει, θα πάει θερμοπληξία. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να γίνει και αυτή η ρύθμιση των φαρμάκων, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να υδρώνει ή τουλάχιστον να πάρει οδηγίες για το πότε θα πρέπει να βγαίνει από το σπίτι του, από τα δροσερά μέρη, ώστε να μπορεί να μην πάτσει. Οπωσδήποτε θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν υποστεί αναφυλακτικό, σοκαριαγία δηλαδή, να έχουν μαζί τους ή να τους συνταγογραφήσει ο γιατρός τους τα φάρμακα τα οποία πρέπει να δώσουν στην εξοχή, είτε μετά από ένα δάγκωμα, είτε μετά από μια έκθεση στη γύριστα. Οπότε αυτά τα αντίστοιχα φάρμακα θα πρέπει να τα έχει μαζί του. Και μία εξ αυτών των αγωγών είναι και η αδρεναλίνη, η οποία πάλι είναι σε αίρεση και πάλι χρειάζεται ειδικό τρόπο φύλαξη. Αν και στο τελευταίο διάστημα αυτή δίδεται μέσα σε ειδικό κουτί και μπορεί να την έχει οπουδήποτε, σε ειδικό κουτί φύλαξης. Και βέβαια θα έκλεινα αυτή τη σύντομη εισαγωγή μου στο ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε και την πίεση πάρα πολύ καλά, διότι το καλοκαίρι
3: πέφτει με τη θερμοκρασία. Έτσι.
4: Ναι. Η πίεση στο αίμα, δηλαδή, για να πούμε, έτσι, πάει στα πόδια, με αποτέλεσμα η πίεση να πέφτει πάρα πολύ. Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο που έχει μάθει να λειτουργεί εκεί στο 13, 14, 15 και ξαφνικά του πάνε την πίεση στο 10. Αυτός ο άνθρωπος θα πέσει κάτω, ξέρω, θα σπάσει το πόδι, θα πάνε και διακοπές του χάλια και...
3: Μάλιστα.
4: Άρα λοιπόν η ρύθμιση των φαρμάκων της υπέθεσης, ανεξάρτητα αν είναι διουρητικά ή όχι, ώστε εκεί που θα είμαστε να είναι σε πολύ επιθυμητά επίπεδα. Πάνω κάτω νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο πλάνο που πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος και βέβαια οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τέτοιου είδους φάρμακα.
3: Άρα λοιπόν πριν φύγουν για διακοπές θα πρέπει να πάνε να δουν τον γιατρό τους, να τους ρυθμίσει τη δοσολογία των φαρμάκων που παίρνουν ανάλογα τι πρέπει να παίρνουν, ανάλογα με τη ζέστη, ανάλογα με το σημείο που θα πάνε να... Γιατί άλλαξε αν πάνε σε κάνα πολύ βόρεια, ας πούμε, σε κάποιο χωριό που κάνει κρύο. Γιατί, εντάξει, ξέρω εγώ, εμένα η ξαδέρφη μου είχε πάει το καλοκαίρι πέρσι και έτσι σε ένα βόρειο χωριό και χρησιμοποιούσαν κουβερτούλα για το βράδυ. Λοιπόν, εξαρτάται, πρέπει λοιπόν να ενημερωθεί ο γιατρός και για τις συνθήκες που πρόκειται να αντιμετωπίσει ο κάθε...
4: Ανακλαστικά να γίνει δύο φορές το χρόνο όταν αλλάζουμε περιβάλλον.
3: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Ναι.
4: Αυτό.
3: Και να δούμε, να προσπαθήσουμε να φροντίσουμε πώς, με τι τρόπο θα συντηρήσουμε τα φάρμακα ακόμη και κατά τη διαδρομή, ακόμη και εκεί που θα πάμε σε ένα ξενοδοχείο ή αν θα χρησιμοποιήσουμε κάποιο αεροπλάνο ή κάποιο άλλο μέσο, να φροντίσουμε, όπως μας είπατε, να είναι οι θερμοκρασίες που πρέπει για τα φάρμακα τα οποία θα έχουμε μαζί.
4: Ναι, πάρα πολύ σωστά.
2: Γιατρέ, να ρωτήσω και κάτι άλλο που λίγο έθιξες, αλλά ας το έχουμε κατά νου μιας που σε έχουμε στο τηλέφωνο. Μίλησες πριν για τα φάρμακα που θα πρέπει να έχουμε γενικά, τα διάφορα τέλος πάντων μαζί μας. Ποια είναι αυτά, δηλαδή αν κάποιος φύγει για πολυήμερες ή ολιγοήμερες διακοπές, καλό θα είναι να έχει μαζί του τι?
4: Καλό θα είναι να έχει πρώτες βοήθειες για τραύματα, γιατί είναι το πρώτο για δαγκώματα. Για αντιαλλεργικά φάρμακα τα οποία θα βοηθήσουν, ειδικά άμα κάποιος ξέρει ότι είναι ατομικό, δηλαδή τοπικό άτομο, δηλαδή άτομο το οποίο παθαίνει συχνά αλλεργίες, και αντιφλεγμονών ή αντιπυρετικά, το οποίο δράει είτε στον πυρετό, είτε σε πόνο, είτε σε... Αυτά είναι τα φάρμακα τα βασικά. Εξάλλου βέβαια...
2: Δηλαδή αλφές για τσιμπήματα και τέτοια τα καθημερινά.
4: Η ελληνική επαρχία πια δεν είναι όπως παλιά που δεν είχε για
3: αυτό. Σωστά.
4: Τώρα υπάρχουν παντού, οπότε εκείνης της ώρας τα πράγματα δηλαδή είναι πλέον.
2: Μην το λέω για μια ώρα ανάγκης, ξέρω εγώ.
4: Κάποιον αγροτικό γιατρό.
2: Κάτι σε τσιμπάει η πρώτη αντίδραση, το πρώτο πεντάλεπτο. Αυτό, με αυτή την έννοια το ρωτώ.
4: Ναι, είναι αυτό που είπαμε για τσιμπήματα. Είτε λίγο αμμονία στην αρχή ή ένα αναλγητικό για να του περάσει ο πόνος. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Εκτός και αν είναι αλλεργικό άτομο το οποίο ξέρει ότι θα πρέπει να πάρει προφύλαξη αλλεργία με το που θα γίνει αυτό.
2: Ακριβώς. Και σε κάθε περίπτωση ρωτάμε τους ειδικούς και όχι τον κύριο ή την κυρία που κάθεται δίπλα στην παραλία, έτσι.
4: Καμιά φορά πιάνει γι' αυτό, αλλά
2: τους πιω. Ας πάμε στα σίγουρα εμείς.
3: Έτσι, ναι.
2: Εκτός αν δίπλα σου κάθεται ο νικητιάδης. Οπότε έχεις τον τερπνόν μετά του ωφελήμου. Λοιπόν, γιατρέ.
4: Έγινε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
3: Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ.
1: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
5: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
8: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
5: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
8: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
5: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
8: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
10: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
11: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
12: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
13: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570 23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα

0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Επανήλθαμε, είναι εκπομπή εφόλης της ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640. Μαρία, πολλά τα τηλέφωνα που έχουν έρθει.
1: Όντως,
0: κυρίως εγώ δύο έχω, ένα, το ένα είναι από την Κέρκυρα. Εδώ στα email. Το νησί των Φεάκων.
1: Πανέμορφο νησί.
0: Καλά και απαλού.
1: Από πάρα πολλές περιοχές.
0: Το δεύτερο είναι από την Άξο, αντί για να μην σε κρατάω σε αγωνία. Λοιπόν, συνεχίστε να καλείτε, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας και κυρίως συνεχίστε, κυρίες και κύριοι, να ενισχύετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας, που όπως ακούσαμε νωρίτερα και από τον Σεβασμίο, τον Μητροπολίτη Πυρίος κύριο Σεραφείμ, σκοπό και στόχο έχει να ανακουφίσουμε, έτσι, να απαλύνουμε λίγο τις πληγές αυτών των ανθρώπων, αγαπώντας πρωτίστως το πρόσωπο του Κυρίου και Θεού μας. Όποιος μπορεί, επαναλαμβάνουμε, και με όποιο τρόπο μπορεί, ας ενισχύει κυρίως προσευχητικά αυτή την προσπάθεια, προσευχητικά αυτή την δράση, και από εκεί και πέρα ό,τι μπορούμε και σε υλικό, Μαρία, καλό και ευλογημένο.
1: Βεβαίως,
0: είναι να το πράττουμε. Η ανάγκη για το ξενοδοχείο, για τη φιλοξενία στέγων σε ανθρώπων μας στο ξενοδοχείο είναι πρώτιστη. Μας το έχει πει και ο Πατήρ Φανούρης και ο Πατήρ Νικόλαος, πολλές φορές το τονίζουν, το υπογραμμίζουν. Είναι σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι, ιδίως όπως είπε και η Μαρία, κυρίες και κύριοι, λίγο νωρίτερα, σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, να έχουν μια στέγη, να έχουν μια ζεστασιά, να έχουν μια δροσιά, μάλλον
1: μια δροσιά, προκειμένου.
0: Όχι ζεστασιά, μια δροσιά εν προκειμένου.
1: Γιατί παρά έχουν ζεστασιά.
0: Έτσι, έτσι. Να έχουν μια φροντίδα. Έτσι, να έχουν μια στοργή.
1: Και να μπορούν να κάνουν ένα δροσερό μπάνιο.
0: Ακριβώς.
1: Να αλλάξουν. Να αισθανθούν καλύτερα, να αισθανθούν ανθρώπινα. Είναι φοβερό.
0: Οπότε λοιπόν η προσπάθεια του ξενοδοχείου είναι η πρώτιστη, εάν μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε. Υπάρχουν, επαναλαμβάνουμε, πολλοί λογαριασμοί, είτε ρεύματος είτε νερού, οι οποίοι πρέπει να πληρωθούν. Υπάρχουν, μας έλεγε και ο Πατήρ Φανούρης, θα τον ακούσουμε και στην διάρκεια της εκπομπής λίγο αργότερα, και λογαριασμοί οι οποίοι αναγράφουν απάνω τελευταία προειδοποίηση, αυτή τη φράση που τη διαβάζουμε και πολλές φορές σαστίζουμε και τα χάνουμε και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την ενέργεια. Νερά χρειαζόμαστε, εμφιαλωμένα, είτε μικρά μπουκάλια είτε μεγάλα. Και από εκεί και πέρα, με τις ανάγκες του καθενός, έχουμε πάρα πολλές φορές, και εσείς αν δείτε στον δρόμο ένα συνάνθρωπό μας που ζητάει την ανάγκη μας, ζητάει τη βοήθειά μας, πώς να πω, ας βοηθήσουμε. Ας μην στρέψουμε το πρόσωπο από την άλλη. Ας βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Στο πλαίσιο αυτό είναι και οι ιστορίες που ο Γιώργος Μπάρλας πολλές φορές τον τελευταίο καιρό μας ετοιμάζει. Πάμε να ακούσουμε και την σημερινή του για ακόμα μια φορά.
2: Χαίρετε και από μένα, φίλες και φίλοι εδώ και οι ακροατές. Να δούμε άλλη μια ιστορία από το νέο μητερικό που έχει να κάνει ξανά με την ελεημοσύνη. Ανάμεσα στα άλλα που μας αφηγήθηκε ο Αββάς Θεονάς ήταν και τούτο που συνέβη στα χρόνια του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας Παύλου. Εκεί λοιπόν, στην Αλεξάνδρεια, όταν ένα ζευγάρι πολύ πλουσίων αναπαύτηκε ξαφνικά, έμεινε ορφανή μια μικρή κόρη τους, αβάφτιστη ακόμη. Μια μέρα, εκεί που περιποιότανε τον κήπο της, βλέπει έναν άντρα που ετοίμαζε και έδαινε το σκοινί για να κρεμαστεί. Πανικοβλήθηκε η κόρη, τρέχει κοντά του και το ρωτάει: «Τι κάνεις εδώ, άνθρωπέ μου?» «Άφησέ με, κόρη μου», της απαντά εκείνος, «γιατί με έχει γονατίσει πραγματικά η μεγάλη θλίψη». «Πες μου όλη την αλήθεια», του λέει εκείνη, «και φαντάζομαι πως μπορώ σε κάτι να σε βοηθήσω». Καταστενοχωρημένος εκείνος της λέει: «Δυστυχώς, κόρη μου, χρωστώ πολλά χρήματα και οι δανειστές μου με πνίγουν για να τους τα δώσω τώρα. Γι' αυτό κι εγώ αποφάσισα να πεθάνω το γρηγορότερο και να μην ζω τέτοια δυστυχισμένη ζωή».

Είναι ιστορικά, του λέει, σε παρακαλώ, πάρε ό,τι έχω και δώσε πίσω αυτά που χρωστάς. Μα μην κάνεις κακό στον εαυτό σου. Ανακουφισμένος με την απρόσμενη πρόταση, πήρε εκείνος τα απαραίτητα χρήματα, ξεχρεώθηκε και αισθάνθηκε πάλι τον εαυτό του ελεύθερο. Στενεμένη όμως η κόρη, που της έλειψαν τα χρήματα και πεντάρφανη καθώς ήταν, αναγκάστηκε να δοθεί στην πορνεία για να ζήσει. Τότε ακούστηκαν και μερικοί να λένε, ανεξερεύνητες οι βουλές του Κυρίου, ποιος ξέρει άραγε για ποιους λόγους συγχωρεί ο Θεός σε κάποια ψυχή να πειράζεται και να ξεπέφτει τόσο πολύ. Όμως, ύστερα από λίγο καιρό η κόρη αρρώστησε, άρχισε να συλλογίζεται σοβαρά την περιπέτεια του βίου και την ψυχή της και την πλημμύρισε ξάφνου ένα κύμα κατανήξεως. Φώναξε λοιπόν τους γείτονες και τους παρακάλεσε, «Για το όνομα του Κυρίου, λυπηθείτε την ψυχή μου. Παρακαλέστε τον Πάπα και Πατριάρχη να με βαπτίσει και να με κάνει χριστιανή». Εκείνοι γυρνούσαν την πλάτη και έλεγαν με περιφρόνηση, «Και ποιος να καταδεχτεί να γίνει ανάδοχος βαφτίζοντας μια πόρνη». Η θλιβερή αυτή κατάσταση τη γέμιζε πόνο και θλίψη. Και ενώ ζούσε σε αυτή τη μαύρη ατμόσφαιρα, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου με τη μορφή εκείνου του ανθρώπου, τον οποίο είχε γλιτώσει εκείνη κάποτε από την αυτοκτονία και της λέει, «Τι έχεις και είσαι τόσο στενοχωρημένη?» Και εκείνη του απαντά, «Επιθυμώ να βαπτιστώ και να γίνω χριστιανή, μα κανείς δεν βρέθηκε να μιλήσει στον Πατριάρχη και να με βοηθήσει». «Μη στενοχωριέσαι καθόλου», της λέει εκείνος. «Εγώ θα φέρω μερικούς φίλους μου και θα σε μεταφέρουμε». Και πράγματι, ο άγγελος που είχε παρουσιαστεί εμπρός της παίρνει άλλους δύο αγγέλους και υποβαστάζοντάς την, τη μεταφέρουν στην εκκλησία. Εκεί μετασχηματίζονται και παίρνουν τη μορφή σπουδαίων προσώπων του τόπου, της τάξεως των αριστοκρατών. Φωνάζουν τους αρμοδίους κληρικούς, πρεσβυτέρους δηλαδή και διακόνους, και όσους ήταν ταγμένοι για το μυστήριο της βαπτίσεως. Και εκείνοι τους ρωτάνε, «Η αγάπη σας, μπορείτε να εγγυηθείτε για αυτή και την πνευματική της κατάσταση?» «Ναι», απαντούν με μια φωνή εκείνη, «εμείς γινόμαστε εγγυητές για αυτήν». Πήραν λοιπόν οι κληρικοί την άρρωστη και τη βαφτίσανε. Μετά την πήραν οι ανάδοχοι της με την ηγεμονική παρουσία των προυχόντων της περιοχής και την πήγαν στο σπίτι της λευκοφορεμένη. Εκεί την άφησαν και αμέσως έγιναν άφαντοι. Ωστόσο οι γείτονες που τους έφαγε η περιέργεια πήγαν και τη ρωτούσανε όταν έφυγαν οι επίσημοι εκείνοι. «Σε βλέπουμε λευκοφορεμένη. Ποιος έγινε ανάδοχός σου και σε βάφτισε?» Και εκείνη απλά τους διηγήθηκε την ιστορία. Ήρθαν μερικοί, με πήραν και με πήγαν στην εκκλησία και εκεί είπαν στους κληρικούς και με βαφτίσανε. «Μα ποιοι τέλος πάντων ήταν αυτοί, τους ξέρεις?» τη ρωτούσανε. Και όταν εκείνη δεν έβρισκε τι να τους απαντήσει, εκείνοι πήγαν και ρώτησαν τον Πατριάρχη. Εκείνος εκάλεσε τους κληρικούς που ήταν υπεύθυνοι για το Άγιο Βάπτισμα και τους ρωτάει, «Την Δίνα κόρη εσείς τη βαφτίσατε?» «Ναι», απαντούν εκείνοι, «γιατί ήρθαν και μας παρακάλεσαν ο Δίνα και ο Δίνα, γνωστοί από τους άρχοντες του τόπου μας, και τη βαφτίσαμε». Ο Πατριάρχης έστειλε και κάλεσε τους άρχοντες εκείνους κατά θείαν οικονομία και τους ρωτούσε αν έγιναν ανάδοκοι στη βάπτιση της τάδε κόρης και αν εγγυήθηκαν εκείνοι για αυτήν. Εκείνοι απορριμμένοι απάντησαν, «Εμείς δεν ξέρουμε τίποτε και ούτε θυμόμαστε να έχουμε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο». Τότε ο Πατριάρχης άρχισε να πληροφορείται μέσα του πως το πράγμα ήταν ένα θαύμα που οφείλονταν στη θεία οικονομία. Έστειλε λοιπόν να φωνάξουν την νεοφώτιστη κόρη και τη ρώτησε, «Πες μου κόρη μου, τι καλό πράγμα έχεις κάνει στη ζωή σου?» «Εγώ», απαντά εκείνη συμμαζεμένα, «μια πόρνη και θεόφτωχη, σαν τι καλό θα μπόραγα να κάνω?» Ο Πατριάρχης την ξαναρωτά επίμονα, «Για σκέψου λίγο κόρη μου, δεν θυμάσαι να έχεις κάνει κάποτε κάποιο καλό στη ζωή σου?»
Εκείνη απάντησε: «Όχι, εκτός μονάχα τούτο, αν ενδιαφέρει, πως κάποτε είδα έναν άνδρα έτοιμο να αυτοκτονήσει, γιατί τον έπνιγαν οι δανειστές του για τα χρέη τα μεγάλα. Και εγώ του έδωκα ό,τι είχα και δεν είχα για να τον γλιτώσω και να τον ελευθερώσω από τα δεινά του». Και λέγοντας αυτά τα λόγια, έγειρε και αναπαύτηκε εν Κυρίω. Ο Πατριάρχης, θαυμάζοντας, αναφώνησε: «Δίκαιος είσαι, Κύριε, και δίκαιες οι κρίσεις σου». Όπως βλέπετε, φίλες ακροατρίες και φίλοι ακροατές, αν κάποιος χριστιανός κάνει ελεημοσύνη, μπορεί να το κάνει επειδή περιμένει κάποια ανταπόδοση από το Θεό. Μπορεί να το κάνει επειδή αγαπά τον συνανθρωπόν του και φλέγεται η αγάπη του για αυτόν. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση που διαβάσαμε από το Νέο Μητερικό, η γυναίκα αυτή δεν σκέφτηκε ότι θα της ανταποδώσει κάποιος, ο Θεός ή οτιδήποτε άλλο, την πράξη της αυτή. Δεν ήταν καν βαπτισμένη. Βέβαια, εκείνη την εποχή οι άνθρωποι κάπου πίστευαν σε κάποιο Θεό, όλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλει ανταπόδοση, ούτε το σκέφτεται αυτό. Το μόνο που σκέφτεται είναι αυτό που λέει η καρδιά της, ότι πρέπει να σώσει έναν άγνωστο συνάνθρωπό της, ο οποίος ήταν σε απόγνωση. Στη συνέχεια, παραδόξως, παρά την πολύ καλή πράξη, θυσιαστική πράξη που έκανε, κατάντησε να γίνει πόρνη, επειδή η ίδια στέλνονταν τα χρήματα και θα μπορούσε κάποιος να πει για ποιο λόγο έκανε τέτοια ελεημοσύνη και να τι έπαθε. Ο Θεός όμως, που όπως κατέληξε η ιστορία αυτή, είναι δίκαιος και είναι δίκαιες οι κρίσεις του, μέσα από την αρρώστια της και μέσα από την επίγνωση που έχει ο Θεός για όλους μας, το ότι βρισκόταν μέσα στην καρδιά της, δηλαδή η ταπείνωση, η αγάπη, η θυσιαστικότητα, δεν είδε εξωτερικά την πορνεία της γυναίκας αυτής. Την έβλεπαν βέβαια όλοι οι άλλοι και την καταδίκαζαν, όπως κάνουμε συνήθως πολλοί χριστιανοί, δυστυχώς. Και γι' αυτό έκανε τούτο το θαύμα, χάρη της ελεημοσύνης της γυναίκας αυτής. Είναι λοιπόν η ελεημοσύνη ένα καθήκον μόνο? Μπορεί να είναι και αυτό, ασφαλώς. Οι χριστιανοί έχουμε καθήκον, και είναι και εντολή του Θεού, να κάνουμε ελεημοσύνη. Αλλά είναι και κάτι πολύ παραπάνω, φίλοι ακρόατες. Γινόμαστε άνθρωποι μέσω της ελεημοσύνης, γιατί γνωρίζουμε τα όρια μέσα στα οποία κινούμαστε οι άνθρωποι, ότι δεν είμαστε θεοί δηλαδή, και ότι μπορεί να βρεθούμε σε μεγάλη ανάγκη ανά πάσα στιγμή, και τίποτα δεν μας βεβαιώνει ότι αυτό δεν θα συμβεί, ανεξαρτήτως του πόσα λεφτά ή πόση υγεία έχουμε αυτή την ώρα. Μας κάνει λοιπόν ανθρώπους ελεημοσύνη, γιατί μπαίνουμε στη θέση του άλλου και ξέρουμε ότι μπορούμε να βρεθούμε και εμείς κάποτε σε μια αντίστοιχη θέση ανάγκης. Μας κάνει ανθρώπους, αλλά μας κάνει και φίλους του Θεού, ο οποίος μας νοιάζεται, ξέρει ότι είμαστε εντός ορίων, εντός αναγκών, και είμαστε γεμάτοι ελλείψεις οι άνθρωποι, και μας φροντίζει. Να είστε καλά.

2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική αριθμή της Πυριακής Εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Γιώργο και για την σημερινή ιστορία που μας προετοίμασε, όπως είπαμε και νωρίτερα, άκρος διδακτική.

0: info@pradio.com, το email της Πειραϊκής Εκκλησίας, και για γραπτά μηνύματα μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε στο 6981-912-912. Να θυμίσουμε, Μαρία, την κλήρωση που θα κάνουμε πρώτα αθώς εκεί τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, σε συνεργασία με τα ΙΕΚΑΛΦΑ. Μία πλήρη υποτροφία και δύο αιτήσεις.
1: Βέβαια, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει και στην ιστοσελίδα του ΙΕΚΑΛΦΑ να δει τις πάρα πολλές ειδικότητες που μπορεί κάποιος να συμμετάσχει, να επιλέξει και να επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-41-18-602 ή στο 210-41-18-640, να δώσει στη Φίβη Κωνσταντέλου το όνομα και το τηλέφωνό του για να μπει στην κλήρωση, γιατί μία, όπως είπες, διετούς φίτησης, μια πλήρη δηλαδή υποτροφία, ή για τις δύο αιτήσιες που προσφέρει το ΙΕΚΑΛΦΑ στους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Φανούριο. Την ευχή σας, ευλογείτε, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Ευλογείτε, πάτερ μου.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς πώς πάτε?
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Προς τα πού κινηθήκατε σήμερα?
2: Σήμερα, λόγω αυτού του προβλήματος με το αυτοκίνητο, εδώ στον Πειραιά κινηθήκαμε.
0: Να θυμίσουμε λίγο, το αυτοκίνητο έχει χαλάσει και δεν το έχουμε φτιάξει ακόμα. Δεν έχει βρεθεί κάποιος να μπορέσει είτε να μας το φτιάξετε, να καλύψει το κόστος της.
2: Ναι, είναι στο συνεργείο, αυτή είναι αλήθεια, εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες. Έχει μια μεγάλη ζημιά. Ο Γεράσιμος, το παλικάρι εκείνος, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, που ξέρει και από αυτά. Ναι, είναι και κάποια από τα έξοδα, το κόστος. Ευελπιστούμε όποιος δηλαδή θέλει να βοηθήσει, εντάξει, υπάρχει και αυτό σαν
0: ανάγκη.
2: Σαν ανάγκη, εντάξει, αν πείτε, πολύ περισσότερες και σπουδαιότερες ανάγκες, αλλά είναι και αυτό και μέρος της διακονίας μας.
0: Προφανώς, προφανώς, προφανώς.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε και για τις υπόλοιπες ανάγκες αρχικά.
2: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι, για τη βοήθεια, για την κυρία Ελένη που είχε μιλήσει την προηγούμενη φορά.
1: Βέβαια.
2: Ναι. Και το Δημήτρη, ειδικά με αυτή την πρόταση με το γυροκομείο. Τώρα μέχρι στιγμής είναι στο ξενοδοχείο και μέχρι σήμερα είναι καλυμμένα τα έξοδα.
1: Έτσι, και την κυρία Ελένη, ναι.
2: Την κυρία Ελένη. Ναι. Νομίζω το είχε πει και εκείνη, για να βγαίνει και στα νοσοκομεία. Έτσι κρατάμε το ξενοδοχείο όσο είναι δυνατόν. Αν κάποιος έτσι ενδιαφέρεται να πάρουμε έτσι ακόμα μια παράταση μέχρι να δούμε έτσι και άλλες λύσεις, υπάρχει σαν έξοδο και σαν την κυρία Ελένη, έτσι που είναι και άλλοι άνθρωποι ηλικιωμένοι και με τα προβλήματα υγείας που είναι στο ξενοδοχείο. Και αυτά τα δωμάτια κρατούνται με πάρα πολύ δυσκολία. Έτσι και τώρα που έχει αυξηθεί ο τουρισμός, αν χάσουμε το δωμάτιο δεν το ξαναβρίσκουμε μετά για τους αστέγους. Είναι πολύ δύσκολο. Όποιος ενδιαφέρεται, έτσι, 50 ευρώ κοστίζει μία ημέρα. Μετά και όλη αυτή η προσπάθεια με τους αστέγους, έτσι, το φαρμακείο που παίρνουν και εκείνοι ό,τι μπορούν για πρώτη βοήθεια, τα νερά που χρειάζονται, τα μωρομάντιλα, τα εσώρουχα, οι κάλτσες, τα εσώρουχα, οι κονσέρβες, αυτά που χρειάζονται κυρίως έτσι οι άστεγοι. Να πούμε έτσι σαν μια ακόμα ανάγκη, είχε γίνει κυρία ενός άπορου του ηλικιωμένου ανθρώπου, του κυρίου Γιώργου, έτσι αν κάποιος ενδιαφέρεται, κάποια από τα έξοδα ή ο τάφος του, έτσι κατά καιρούς οι ακροατές μας έχουν επίσης αυτό το κομμάτι, έτσι με πολλούς απόρους δηλαδή που γίνεται αυτή η διακονία. Μετά να πούμε την περίπτωση του Παναγιώτη.
1: Α, ναι, για πες μας, πάτε.
2: Ναι.
1: Είχε μπει στο νοσοκομείο πάλι,
2: Στο νοσοκομείο. Τώρα χρειάστηκε και αίμα, αρκετές φιάλες αίμα, γιατί είχε πολύ χαμηλό αιματοκρίτη. Έτσι είναι σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση η υγεία του. Κάποιος πιο σταθερή βέβαια αυτή τη εβδομάδα, τώρα που ξεκινήσαμε. Ευελπιστούμε. Όσο το δυνατόν έτσι να μπορεί τουλάχιστον να επιστρέψει να συνεχίσουμε τη θεραπεία στο σπίτι. Έτσι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ ακροατές μας τον Παναγιώτη με τα έξοδά του, με τα επιθέματα, με το ενίκιο του, έτσι. Αλλά χρειάζεται και άλλη βοήθεια το παλικάρι. Τώρα θα παραγγείλουμε ένα εξάρτημα για το καροτσάκι, το είναι ειδικό μαξιλάρι για τις κατακλύσεις.
1: Α, μάλιστα.
2: Αυτό κοστίζει 600 ευρώ.
0: Και να θυμίσουμε λίγο, αν θέλετε, πατέρα Φανούρια, την περίπτωση του Παναγιώτη.
2: Ναι, είναι νέο παλικάρι, 45 χρόνων ο Παναγιώτης, ανάπηρος, εδώ και 15 χρόνια είναι στο καροτσάκι, από μια έτσι μυοπάθεια που τον άφησε ανάπηρο. Και τον τελευταίο χρόνο μπήκε για μια μικροεπέμβαση, πήρε ένα νοσοκομιακό μικροβίο, που αυτό έτσι του άλλαξε όλη αυτή την καθημερινότητα. Έπινε Παναγιώτη όταν στην εκκλησία, ήταν και να σου πω, βοηθούσε και πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, ναι, πάρα πολύ. Αυτό τον καθήλωσε πολύ, από το Σεπτέμβριο με συνεχόμενους περιπτώσεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα εδώ, αυτά τα μικρόβια. Και έγιναν αυτές οι κατακλήσεις που είχαμε πει και παλαιότερα. Αυτό το μικρόβιο σκεφτείτε, έχει φτάσει μέχρι το κόκαλο μέσα.
1: Όπω.
2: Είναι πολύ σοβαρά. Έγινε και παραφύση για να μπορεί να.
1: Ναι.
2: Ο καημένος δολομόναχος. Και κάνει μεγάλο αγώνα, έτσι. Πολύ. Ένα μαρτύριο είναι η καθημερινότητά του. Και όσο μπορούμε, οι ακροατές μας έτσι τον έχουν στηρίξει πάντιο τρόπο. Και τώρα είναι σε αυτήν την κρίσιμη κατάσταση. Είναι πάλι στο νοσοκομείο. Και ό,τι του προσφέρουν, θα σας πω ότι η κυρία Μαρία που τον διακονεί περισσότερο από όλους, έτσι, πηγαίνει ακόμα, του κάνει αλλαγή στο νοσοκομείο.
1: Αλήθεια.
2: Και στο νοσοκομείο. Και στο νοσοκομείο. Γιατί δεν μπορούν, δεν φτάνουν ούτε το νοσηλευτικό, καλά τα ξέρουμε όλοι, και δεν του κάνουν αλλαγές, δεν γίνεται, δεν προλαβαίνουν, θέλει συνέχεια. 4 κατακλήσεις τώρα έχει.
0: Και μεγάλες κατακλήσεις.
2: Πολύ, πως θα μου χωράει χέρι. Στη μία είναι τρομερό νέο παλικάρι. Ναι, αλλά έχει και δόξα τώρα, δεν απελπίζεται. Έτσι παλεύει όσο μπορεί. Ναι, μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Έτσι, νέο παιδί. Και η Μαρίνα, έτσι, που και εκείνη κατά καιρούς έχει βοηθεί από τους ακροατές μας, και εκείνη πολύ δύσκολη υγεία της. Ακόμα και εκείνη παλεύει να βρει μια σειρά κάπως. Αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν ένα επίδομα το οποίο κάποιες φορές κόβεται. Αντίστοιχα, ότι και ο Παναγιώτης ξαναπερνά επιτροπή.
1: Αλήθεια.
2: Σε 4 χρόνια. Ναι, σταματάει λίγο το επίδομα μέχρι να το ξαναπάρουν, αλλά είναι με νίκιο. Χρειάζονται πολλά χρήματα για τα επιθέματα. Αυτά δεν γράφονται, τα επιθέματα. Και όλα αυτά, άνθρωποι εκεί να το φροντίσουν κάπως, να βρεθεί μια γυναίκα και να τον προσέξει, να τον αλλάξει, να τον φροντίσει. Και όλα τα άλλα έξοδα. Ευχαριστούμε πολύ. Πες και αυτή η κυρία Περπατούρα για την κυρία Παναγιώτα που είχε μιλήσει, και αυτή μια κυρία είναι ηλικιωμένη, που θα έχει καρκινοπαθείς. Ναι, και εκείνη χρειάζεται έτσι μια. Ο Γεράσιμος θα έχει να της πάει και ένα καναπέ κρεβάτι που είχαν ζητήσει. Είχε βρεθεί κάτι ακροατές. Εκείνη έχει αύριο μια σοβαρή έτσι, εξέταση. Εκείνη χρειάζεται μια οικονομική βοήθεια. Οι άνθρωποι που δεν έχουν κανένα, έτσι, κανένα εισόδημα, χαμηλό εξουσιούχοι, τέλος πάντων, τα ξέρουμε. Αυτές τις περιπτώσεις μετά, από τις συσκευές προς το παρόν είμαστε καλά, έχουν βρεθεί αυτά. Πήγανε από χθες τα παιδιά ένα ψυγείο και μια κουζίνα σε μια οικογένεια. Αν κάποιος έτσι έχει κάποιο ψυγείο, έχουμε ένα δωρεάν και πολύ καλό. Αν κάποιος έχει έτσι κάποιο ψυγείο ή μπορεί καινούριο να το δώσουμε κάπου, έτσι καλό και ευλογημένο. Α, να πούμε μετά. Χρειαζόμαστε οικονομική βοήθεια να καλύψουμε κάποιες οικογένειες που έχουν πρόβλημα με το ενίκιο. Είχαμε πει για μια οικογένεια που ήταν στο δρόμο, που είναι σε ξενοδοχείο, μα θυμάστε. Κυρία Παρασκευή, με δύο παιδιά που έχουν και προβλήματα.
1: Μάλιστα, ναι, βεβαίως.
2: Ναι, βρήκε ένα σπίτι ευτυχώς.
0: Αξιδόξα το θέμα.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και όλα τα λεφτά στους ανθρώπους είχαν και από το ξενοδοχείο δηλαδή, αλλά και για την προκαταβολή, ξέρετε αυτά με τα ενίκια και οι μεσίτες. Πολύ δύσκολα. Έτσι υπάρχει και αυτή η περίπτωση, έχουν μεγάλα να έχει αυτή η οικογένεια. 550 ευρώ κάνει το ενίκιο. Και από τα φρήνα θεωρείται έτσι. Και μετά, αν θέλουν οι καλοί μας ακροατές, έτσι κάποιους λογαριασμούς πάλι συγκεντρώθηκαν δυστυχώς. Πάλι λογαριασμοί ρεύματος και νερού. Ρεύμα και νερό. Έτσι και μικρά ποσά και μεγάλα ποσά. Και η ανάγκη έτσι εννοείται από τα τρόφιμα όλων των ειδών.
0: Καθημερινά το λέγαμε και νωρίτερα, όλων των ειδών τρόφιμα για τα σίτια θα παραμείνουν ανοιχτά. Καλώ το να, καλή εβδομάδα.
1: Καλώ τα Δημήτρη.
3: Χαίρετε, ευλογείτε πατέρα Χανούρη, την ευχή σα.
2: Χαίρετε.
3: Λέω τώρα με την αύξηση, την άνοδο αυτή τη θερμοκρασία, ανεβαίνει ο υδράργυρο, ανεβαίνουν και τα προβλήματα.
1: Βέβαια.
3: Φουντώνουν τα προβλήματα. Και περνώντα κάποιο. Πατέρα Χανούρη, λέω τα παγκάκια. Εκεί που κάνει τέρμα το μετρό, στο λιμάνι.
2: Ναι.
3: Έξω από το λιμάνι είναι γεμάτα. Μάλλον δεν τους αφήνουν μέσα.
1: Ναι, προφανώς, ναι.
3: Και τους χτυπάει ο ήλιος. Δηλαδή λες, κρίμα και αμαρτία.
0: Εννοείς το κομμάτι τώρα από Αγία Τριάδα προς ηλεκτρικό.
3: Ναι. Από τα αριστερά σου όμως. Στο τυχείο που χωρίζει το λιμάνι από την πόλη. Ναι. Εκεί που τερματίζει το τραμ. Δηλαδή μέτρησα 20 ανθρώπους. Στον ήλιο.
1: Γιατί
3: δεν τους αφήνουν να πάνε απέναντι που είναι τα καταστήματα και αυτά, τους διώχνουν. Και δεν έχουν που να πάνε οι άνθρωποι. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες τώρα.
0: Δύσκολες συνθήκες.
3: Δηλαδή πραγματικά καίγεται την καρδιά σου που βλέπεις αυτές τις καταστάσεις.
2: Αλήθεια. Και σκεφτείτε ότι αν βαδείς έτσι και πας να συναντήσεις έναν άνθρωπο εκεί στο λιμάνι, δεν θα αντέξεις να κάτσεις 5 λεπτά εκεί που στέκεται. Και μετά ξέροντας ότι θα φύγεις, θα επιστρέψεις.
3: Εντάξει, μας έλεγε ένας κύριος, οι οποίοι αντιμετωπίζουν με τόσο μεγάλη αξιοπρέπεια, ότι τώρα επειδή έχει μέχρι αργά δρομολόγια στο λιμάνι, τους αφήνουν να πλησιάσουν τους ανθρώπους αυτούς.
1: Ναι, πιστεύω.
3: Επειδή λέει έχει μέχρι αργά δρομολόγια.
2: Βέβαια. Και έτσι πηγαίνουν κοντά εκεί που πιτάνουν τα καραβιά, έτσι για δύο λόγους. Και μπορούν να πάνε σε κάποια τουαλέτα που ανοίγει για
3: τους επιβάτες.
2: Που πηγαίνουν οι επιβάτες. Και γιατί ψάχνουν στα σκουπίδια πάρα πολλοί καφέδες, πάρα πολλά μπουκαλάκια μισογεμάτα. Θα τα πετάξουν οι ταξιδιώτες να τα πάρουν.
3: Και λες, ναι, και λες τώρα βλέπεις κάποιες καταστάσεις που διαφορετικά έτσι να τις περιγράφεις και διαφορετικά είναι να τις ζεις, να τις βιώνεις με τα μάτια σου να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους. Οι οποίοι μας έλεγαν δεν υπάρχει λίγο χώρος να πάμε να ρίξουμε λίγο νερό στο πρόσωπό μας. Δεν πάει για τους, για λίγο νερό στο πρόσωπό μας. Έχουν πάρει από τις βάνες με τις βρύσες, από τις βρύσες μάλλον έχουν πάρει τις βάνες. Και δεν μπορείς να ανοίξεις τη βρύση, να ρίξεις λίγο νερό στο πρόσωπό σου. Είναι μια κατάσταση, όχι απλά θλιβερή.
0: Δυστυχώς.
3: Τι δυστυχώς και δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς. Μερικές φορές υπάρχουν πράγματα πραγματικά που λυγίζουν ακόμα και τις πιο σκληρές καρδιές, γιατί πάνε και αυτοί οι οποίοι λένε έλα μωρέ να πάνε να δουλέψουν, να πάνε το ένα, να πάνε το άλλο. Δεν είναι έτσι. Όταν βλέπεις παραδείγματος χάρη μια γυναίκα στο παγκάκι και το πόδι της έχει ανοίξει και τρέχει πίον, που αυτή η γυναίκα πού να πάει, τι να κάνει. Και είναι και ηλικιωμένη. Και βλέπεις τη μάνα σου, τη γιαγιά σου στο πρόσωπό της. Ή το άλλο, πατέρα Φανούρη, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει. Περιμένω να ακούσουν ποιο νοσοκομείο έχει εφημερία και να πάνε να κάτσουν εκεί.
1: Ναι, πολύ.
3: Που κλιματίζονται και πάνε και κάθονται εκεί που έχουν εφημερίες αυτά τα νοσοκομεία.
2: Έτσι είναι, γι' αυτό με τα νοσοκομεία κάθε μέρα. Έτσι, γι' αυτό ποιο θα εφημερεύει να πάνε να παριστάνουν εκεί τους. Και όχι ότι δεν είναι καημένοι, δεν έχουν προβλήματα υγείας, αλλά θα να περάσουν.
3: Να πάνε στα επίγοντα όμως, για να.
2: Όσο πιο πολύ. και γι' αυτό πηγαίνουν συνέχεια και με τον ηλεκτρικό, άμα δείτε κάποιοι κάνουν συνέχεια. Τέλος πάντων, μπαίνουν μέσα στα βαγόνια, στο τραμ, στον ηλεκτρικό, στα λεωφορεία, για να αποφύγουν ειδικά αυτές τις ώρες τις μεσαινιανές, έτσι τον καύσωνα.
3: Και κάνει και πάρα πολύ ζέστη.
2: Βέβαια. Έτσι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς μπορεί να είναι μια καθημερινή ενός αστέγου. Πολύ δύσκολη κάνει και ηλικιωμένος και με προβλήματα υγείας. Έτσι, ό,τι και να πούμε είναι.
3: Δηλαδή σήμερα πολύ και μια μέρα με πάρα πολύ ζέστη.
0: Δύσκολη, βέβαια.
3: Δεν μπορεί να αναπνεύσει έξω. Ίσως να είναι η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού μέχρι στιγμή φέτος. Και αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος του προβλήματος. Μάλιστα. Να πω. Έχει ο Θεός.
0: Γι' αυτό είπαμε, όποιος μπορεί, με όποιο τρόπο μπορεί, ας βοηθήσει, ας ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Προσευχητικά πρώτα απ' όλα και μετά από εκεί και πέρα, αν μπορούν και υλικό κάτι να προσφέρουν, είτε χρήματα, είτε τρόφιμα, είτε κάποιο νερό, είτε φάρμακα. Δεν ξέρω, ό,τι μπορεί ο καθένας. Είτε ένα απλό χαμόγελο. Καλό και ευλογημένο είναι. Έτσι. Όποιος μπορεί, 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική αριθμή της Πυριακής Εκκλησίας.
3: Υπάρχουν βέβαια και οι κατηγορίες των εκείνων οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Mm-hmm. Και να έχεις ένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Ή ακόμα, πατέρα Φανούρη, όσο οξύμορο και αν ακούγεται, δεν έχουν νερό. Υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν ούτε ρεύμα ούτε νερό.
1: Δεν μπορώ να το φανταστείς.
3: Και ζητάνε λάστιχο από διπλανούς. Για να μπορέσουν να. Με την καθημερινότητά του. Ζει και στην τουαλέτα να πα. Ξέρει να μην έχει νερό. Και ρεύμα βέβαια. Και πολύ περισσότερο όταν δυστυχώς στα σπίτια αυτά μένουν ηλικιωμένοι άνθρωποι, ασθενείς και βέβαια μικρά παιδιά. Αυτό που λέμε και για την καρδιά σου. Και δυστυχώς έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, πατέρα Φανούρη, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, πολλές περιπτώσεις. Και ηλικιωμένοι και με παιδιά και με μεγαλώνουν με παππούδες και γιαγιάδες. Και πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Έτσι και με οξυγόνα άνθρωποι. Μα τι πάντα και μια τέτοια δύσκολη περίπτωση. Τρέχαν οι άνθρωποι. Πόσες φορές έχει συμβεί και αυτό να γίνει διακοπή. Να έχουν άνθρωποι με οξυγόνα μέσα. Να τελειώνει η μπουκάλα που έχουν για έκτακτη ανάγκη. Έτσι, οι ηλικιωμένοι παίρνουν ελάχιστη σύνταξη, 300-400 ευρώ με ενίκεια, με φάρμακα. Και αυτό σε μια τέτοια οικογένεια, έτσι, μια βοήθεια να πληρώσουν το ηλεκτρικό του ρεύμα, τι να σα πω, είναι οι καλύτερες διακοπές που μπορούν να πάνε. Το καλύτερο δώρο έτσι, του καλοκαιριού. Μεγάλη βοήθεια.
3: Και όλα αυτά ενώ κάποιοι άλλοι, μαζί και εμείς, έτσι, μεταξύ των άλλων, ετοιμάζουμε βαλίτσες για καλοκαιρινές διακοπές ή κάνουμε σχέδια να πάμε στο χωριό μας, σε ένα φιλικό σπίτι, κάπου, για να ξεκουραστούμε μερικές μέρες. Και την ίδια ώρα, ναι, και αυτό είναι το οξύμορο, δίπλα μας κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να προγραμματίσουν τη ζωή τους για τις επόμενες ώρες. Είναι μια κατάσταση πολύ πολύ θλιβερή δυστυχώς.
2: Πολύ σωστό. Τουλάχιστον έτσι και αυτό ευλογημένο το χρειάζονται από μια άνθρωποι, τουλάχιστον να μην γκρινιάζουμε, να μην παραπονούμαστε. Έτσι δηλαδή αυτό πάμε και διακοπές, το έχουμε μόνο και γκρινιάζουμε. Και γυρίζουμε μετά και είμαστε χειρότεροι σαν να μην πήγαμε. Έτσι άνθρωποι που έχουν, τι να πείτε, που έχουν, έτσι, έχουν παντρευτεί το παγκάκι. Ή και αν όχι το παγκάκι, το κρεβάτι του πόνου. Να λέμε μετά για τον Παναγιώτη. Αυτό λέω. Πώς θα περάσει το Παναγιώτη θέμα τώρα το καλοκαίρι? Θα βγει από το σπίτι, θα βγει από το σπίτι του. Τι θα κάνει? Θα μείνει στο νοσοκομείο. Πόσο θα μείνει? Και ο Παναγιώτη, αυτό σας το λέω. Γιατί όταν είχε μπει το Σεπτέμβρη και πλησίαζε, έπαιρνε ο καιρός, μου λέει τουλάχιστον να βγω τα Χριστούγεννα. Δεν φαντάζομαι να κάνω Χριστούγεννα μέσα στο νοσοκομείο. Και Χριστούγεννα έκανε και Πάσχα έκανε μέσα στο νοσοκομείο. Έτσι και όλο μοναχό. Έτσι και πόσοι τέτοιοι άνθρωποι. Τουλάχιστον να αναδοξάζουμε τον Θεό, να τον ευχαριστούμε, να μην παραπονιόμαστε. Έτσι και από αυτά που έχουμε τη δυνατότητα, είτε είναι περίσσευμα είτε είναι υστέρημα, έτσι να το προσφέρουμε, γιατί πραγματικά θα πιάσει τόπο και κάποιοι θα ανακουφιστούν. Αυτό που εμείς θεωρούμε και ελάχιστο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ελάχιστο και ένα πακέτο μακαρόνια, το έχουμε ξαναπεί. Και το ελάχιστο και ένα ευρώ είναι πολύ σημαντικό. Θα πάει όλος να πιει ένα καφέ εκεί σε ένα 24ωρο καφετέρια αυτό το φούρνο και θα περάσει όλη η νύχτα εκεί με ένα 2 ευρώ. Έτσι, όχι, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, να μην είναι στον δρόμο.
3: Τραγικές καταστάσεις. Πραγματικά τραγικές καταστάσεις. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν και λόγια παρηγοριάς.
1: Χριστά.
3: Τι όταν ο άλλος πεινάει, όταν ο άλλος υποφέρει, δεν το πεις. Κάνει υπομονή. Τι να πεις. Πάντως, πατέρα Φανούρη, διαπιστώνουμε ότι ο πόνος έχει πολλές πλευρές. Δηλαδή μπορεί να πονάει κάποιος από πένθος, μπορεί να πονάει κάποιος όμως και από τις δυστυχίες της καθημερινότητας ή όταν φτάνει σε απόγνωση, όταν το μυαλό σταματάει, όταν νιώθει ότι έχει την ευθύνη μικρών παιδιών ή όταν είναι ανήμπορος, είναι άρρωστος στο κρεβάτι του πόνου ή όταν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν κάτι, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, και μιλάω για τα ηλικιωμένα άτομα.
2: Έτσι, αλήθεια, αλήθεια. Έχει, νομίζω, όσοι είναι άνθρωποι, τόσες μορφές, έτσι και ο πόνος. Αλλιώς χτυπάει τον έναν συμπάτω άλλο. Βέβαια, έλεγε ο Παπαναμίας ότι ο πόνος, αφού ο Χριστός πήρε πάνω του τον πόνο και τον και τον έζησε στο μεγαλύτερο βαθμό, αγίασε και ο πόνος. Οπότε όταν σε επισκέπτεται έτσι ο πόνος, δεν γίνεται να μη σε ωφελήσει οποιαδήποτε μορφή πόνου. Έτσι, και είναι τελικά ένας πόνος για να βλέπουμε ότι πόσο κόσμος ωφελείται. Να αναφέρουμε ένα πρόβλημα, δεν πονάμε εμείς το κάτω-κάτω, έτσι. Αλλά ακούγοντας τον πόνο του άλλου, μέσα μας γίνεται έτσι μια αλλαγή. Νιώθουμε και εμείς, ρε παιδί μου, σαν να πονάμε. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αλλίωση που μπορεί να μας προκαλέσει η χάρη του Θεού. Έτσι δεν είναι. Να πονάει ο άλλος και να πονάς κι εσύ. Και όταν σηκώνεις και λίγο από τον πόνο του, αυτό είναι άγιο πράγμα. Μακάρι να πέρασε και ο Αγίος του Αγίου Παϊσίου. Παρακαλούσε να πάρει τον πόνο των άλλων, να τον πάρει εκείνος. Που εκεί πρέπει να φτάσουν, έτσι. Αυτό, να πονάμε για όλη την κτήση. Και για αυτόν που αμαρτάνει, να πονάμε για όλους και να λέμε ότι έχουμε και ευθύνη και εμείς αυτόν τον πόνο.
3: Και όταν ξέρουμε ότι αυτός είναι και ένας τρόπος να έρθουμε πιο κοντά στο Θεό, είδαμε ότι ο Άγιος Παΐσιος παρακαλούσε να πάρει τον πόνο και τις αρρώσεις των άλλων ο ίδιος, και με αυτόν τον τρόπο ήρθε πολύ κοντά στο Θεό.
2: Έτσι.
3: Έγινε Άγιος. Οπότε ξέρουμε.
2: Ακριβώς.
3: Αλλά δεν θέλουμε. Φοβόμαστε. Είναι το τίμημα, είμαστε εγωιστές. Είναι το εγώ μας.
2: Ναι.
3: Οι προτεραιότητες που βάζει ο καθένας.
2: Νομίζω αυτό που λέει είναι το πρώτο. Νομίζω ότι είναι πάνω από όλο ο εγωισμός μας. Αν ο άνθρωπος αδειάσει από το εγώ του, μετά θα χωρέσει όλη η χάρη του Θεού μέσα του. Γι' αυτό γιώταζε ο Άγιος Παΐσιος, γιώταζε και ο Άγιος Σοφρόνιος μια μέρα πριν. Και έλεγε, τότε και ο Άγιος Παΐσιος λέει, ότι πρέπει να γίνουμε μηδέν. Εμείς άμα πολλές φορές έχουμε συνεκλήσει ότι πρέπει να ταπεινωθούμε να γίνουμε μηδέν. Εμείς το παίρνουμε υποτιμητικά, γιατί να γίνουμε μηδέν. Έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος, πρέπει να γίνουμε μηδέν, γιατί από το μηδέν ο Θεός έκανε το σύμπαν. Του μείοντος, από το τίποτα. Όταν στον Χριστό φανερωθείς σαν να μην έχεις τίποτα, που και τίποτα δεν έχουμε, γιατί δεν έχουμε και ψέματα, τότε ο Θεός θα σου δώσει τα πάντα. Γι' αυτό αυτοί οι Άγιοι έτσι έμοιασαν τόσο πολύ στον Χριστό. Copy paste, πώς κάνει πώς το κάνεις αντίγραφη, πώς βγάζεις μια εκτύπωση, είναι ίδιο με το πρωτότυπο. Οι Άγιοι αυτοί ήταν έτσι πρότυπο και πρωτότυπο του Χριστού. Ποιος λέει από μένα να πάρει τον καρκίνο του άλλου. Ακούμε τώρα και όλο του Παναγιώτη Συνανάκριος. Ποιος μπορεί να πει μέσα στη γλύτα ότι αλλάζω θέση εγώ, να πάω εγώ εκεί που είναι αυτός. Γι' αυτό καλούμαστε. Γι' αυτό αν δίνουμε κάτι, ξέρω εγώ αν δίνουμε, ο καθένας ό,τι μπορεί, μια οικονομική βοήθεια, μια παρηγοριά, μια κουβέντα, μια προσευχή. Έτσι. Είναι μια συμμετοχή. Αλλά δεν είναι.
3: Μα και ο ίδιος ο Άγιος Αΐσιος είχε μιλήσει για τη φιλανθρωπία. Και ο ίδιος ήταν εκείνος ο οποίος είχε ενθαρρύνει τις κυρίες τότε στην Κόνιτσα, ναι, να δημιουργήσουν ένα σωματείο.
2: Ναι, σαν το φιλόπτωχο, ναι.
3: Σαν το φιλόπτωχο ακριβώς, για να μπορούν να στέκονται αρρωγοί και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα συνανθρώπων. Και όχι μόνο αυτό. Να θυμηθούμε και από το σύριαλ του Μέγκα, Άγιος Παΐσιος, ότι ο Άγιος Παΐσιος έβλεπε και κοινείς ανθρώπων οι οποίοι δεν ήταν ταυτισμένοι με το Θεό. Ναι, όμως οι πράξεις τους, και θυμάμαι αυτόν τον κομμουνιστή.
1: Ναι.
3: Όπως που του είπε, εσύ που παίρνεις τα χρήματα, εσύ όμως πας και βοηθάς την κυρία Τάδε, το ορφανό του άλλου, τη χείρα, την... Και αυτός έπαθε σοκ. Γιατί λέει, πώς τα ξέρεις αυτά? Γιατί ο Άγιος Παΐσιος έβλεπε την ψυχή. Έβλεπε τα συναισθήματα. Έβλεπε, άκουγε την καρδιά του άλλου.
2: Ακριβώς.
3: Όχι το τι δήλωνε ο ίδιος, αλλά το τι έκανε. Και αυτό που νομίζω θα μετρήσει την ώρα της κρίσεως θα είναι όχι το τι σκεφτήκαμε να κάνουμε, ούτε τι είπαμε, ούτε τι δηλώσαμε, αλλά το τι κάναμε. Ο Άγιος Παΐσιος έβλεπε. Δεν με νοιάζει ποιος είσαι, τι λες. Είσαι καλός άνθρωπος γιατί βοηθάς το ορφανό, τη χείρα, τον φτωχό, τον ηλικιωμένο. Και τα λεφτά που παίρνεις πας με διάκριση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η διάκριση.
2: Φοβερό.
3: Ναι. Και τα προσφέρεις στους ανθρώπους αυτούς που έχουν ανάγκη.
2: Φοβερό.
3: Δεν πάει και τα πετάει στη μούρη του άλλου. Βέβαια, εγώ πάρε αυτά τα 5 πακέτα μακαρόνια, το ρύζι και το λάδι και να μου είσαι υποχρεώσει. Πήγαινε ο κομμουνιστής στο σύριαλ και τα έβαζε στην πόρτα της χείρας που ήξερε ότι έχει ανάγκη για να μεγαλώσει τα παιδιά της, χωρίς να φανερώνεται. Και αυτό του είπε μετά, λέει, εσύ λέει, πώς το ξέρεις? Πώς είναι δυνατόν? Δεν το ξέρει κανένας. Ο Άγιος Παΐσιος όμως έβλεπε. Έβλεπε την πράξη, πατέρα Φανουρή, δεν είναι?
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Ο Θεός τον φώτιζε να βλέπει όπως βλέπει ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό χαρίζει ο Θεός τους Αγίους. Να έχουν τα χαρακτηριστικά του Χριστού. Να βλέπουν σαν εκείνον. Και να καταλαβαίνουν αυτό που λέμε έτσι. Ήταν διορατικός, ήταν προορατικός. Επέτρεπε ο Θεός να δουν αυτά που εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε. Αλλά και αυτά που μας φανερώνει ο Θεός, δηλαδή ούτε αυτά μπορούμε να δούμε. Θα σας πω ένα φοβερό προστατικό που μας έχει συμβεί, δεν ξέρω αν το έχω παλαιότερα. Είχε μιλήσει παλαιότερα στην Πειραϊκή Εκκλησία ένας καρκινοπαθής άνθρωπος, ο κύριος Γιώργος, από την Αθήνα. Αυτός έμενε σε ένα ισόγειο, το έχουν φωτογραφεί στο σπίτι του, έμενε σε ένα ισόγειο ολομόναχο, δεν του έδινε κανείς σημασία. Που λέμε καμιά φορά. Και κοιμήθηκε ο κύριος Γιώργος, το είχαμε μάθει και. Προδόξα του Θεού το λέμε και ποιοι θα μας κρίνουν, όπως είπε στο παράδειγμα με τον κομμουνιστή. Και έγινε η κυρία, τον πήρε ένα γραφείο και πήραμε εμείς να μάθουμε. Και ορίστηκε η κηδεία κανονικά να διαβαστεί σε ορθόδοξο ναό, σε εμάς, στο κημητήριό μας. Τέλος πάντων, και έγινε η κηδεία και ήταν από κάτω ένας πιστός μόνο. Μάθαμε από το γραφείο τελετών ότι αυτός ο άνθρωπος πλήρωσε την κηδεία του κυρίου Γιώργου. Ποιο είναι το φοβερό? Ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν αλλόθρησκος. Δεν ήταν χριστιανός. Σε μια πολυκατοικία τεράστια, στα Σεπόλια. Και εγώ δεν ξέρω πόσα διαμερίσματα. Στο απέναντι διαμέρισμα, ένας αλλόθρησκος, θα μην πω το όνομά του, που έχει και ένα παιδάκι μικρό, πλήρωσε τα έξοδα του γείτονά του απέναντι για την κηδεία του. Και άπειτε, πρέπει να μας κρίνει ο Άγιος Παΐσιος. Εδώ μας έκρινε ο άλλος με την πράξη του. Και όταν τον είπε στο τηλεόραση, πώς το κάνεις αυτό? Δεν τον ήξερα τον κύριο Γιώργο. Και το πείτε, λέει, πουθενά σε κανένα, σε κανένα, τίποτα, σε κανένα. Για έρχεται, του καθόμαστε ορθόδοξη κυρία.
3: Και εδώ περνάς δίπλα από τον κάθε Γιώργο, Γιάννη, Μανώλη, Θανάση, που τον βλέπεις να υποφέρει.
2: Βέβαια.
3: Δεν υπάρχει καμία υποψία ότι μπορεί να μην είναι έτσι, παρά μόνο αυτό που βλέπεις σε συγκλονίζει και προχωράς, προσπερνάς. Και λες την Βραζιλία, λες πίσω από μένα έρχονται κι άλλες, βοηθήσει ο άλλος. Ε? Μα ο Θεός στα μάτια τα δικά σου τον έριξε.
2: Αλήθεια είναι.
3: Μπροστά στα πόδια τα δικά σου βρέθηκε. Εσύ συγκλονίστηκες που τον είδες. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι όλοι να αναλογιστούμε το μερίδιο της ευθύνης μας αναλογή. Και είπαμε, η φιλανθρωπία είναι ο τρόπος με τον οποίο έρχεσαι πιο κοντά στο Θεό. Γιατί μπορεί να κάνεις 1500 πράγματα. Να λες ότι είσαι καλός χριστιανός γιατί πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία, γιατί δεν χάνεις εσπερινό, γιατί έτσι, γιατί όλα αυτά καλά. Ναι μεν, αλλά είναι πολύ σημαντικό να κάνεις το Ευαγγέλιο τρόπο ζωής. Και ο Θεός μιλάει. Εμείς δεν ξέρω αν έχουμε τη διάθεση να ακούσουμε. Καλές και νηστείες, καλά και τα μεγάλη σταυρή, καλά και τα... Και όλα σίγουρα. Όμως, ξέρετε, νιώθω πατέρα Φανούρη και θα κλείσω εγώ με αυτό. Είναι σαν να έχεις μπροστά σου την καλύτερη μαγείρισα. Ε? Να τα κάνει όλα τέλεια, αλλά την ώρα που βγάζει το στιφάδο από τη φωτιά δεν έχει βάλει αλάτι. Θα το φάει κανένας.
0: Τον άλατο.
3: Η φιλανθρωπία λοιπόν δίνει τη γεύση και την ουσία. Ναι, ας μαγειρεύεις το πιο ωραίο κρέας. Ας έχεις βάλει τα πιο ωραία μυρωδικά. Ένα πράγμα να μην έχεις βάλει, η σάλτσα, η ντομάτα να είναι ξινή, θα χαλάσει το φαγητό. Θέλω να βγάλουμε την ξυνήλα από τη ζωή μας. Λέω εγώ, ο αμαρτωλός πατέρα Φανούρη.
2: Την καλύτερη συντάκευση, Δημήτρη. Έτσι, για να μας ανοίξει και η όρεξη, όχι μόνο από το μεσημέρι, αλλά και τα πνευματικά, κύριε.
3: Ότι, ξέρετε κάτι, έλεγε ένας πατέρας βατοπαιδινός, ότι γευόμαστε τους καρπούς που εμείς οι ίδιοι έχουμε καλλιεργήσει. Γιατί πολλές φορές σε μια συζήτηση που έκανα μαζί του και έλεγα, μα γιατί? Γιατί κάτι δεν έκανε σωστά. Γι' αυτό γιατί. Τι γιατί? Θα σου γυρίσει πίσω, γιατί ο Θεός βλέπει και πίσω από τις κινήσεις μας και πίσω από τις σκέψεις μας και πίσω από το θέλω μας. Αλλά βλέπει όμως. Γιατί εμείς πολλές φορές, πατέρα Φανούρια, έχει περάσει και η ώρα, δημιουργούμε το μυαλό μας ένα Θεό σύμφωνα με τα δικά μας μάτια. Ότι μπορούμε δηλαδή να τον ξεγελάσουμε και λίγο. Λέμε, σε παρακαλώ Παναγίτσα μου, κάνε αυτό και εγώ θα κάνω αυτό. Σου έρχεται λοιπόν το καλό, γίνεται αυτό που έχει ζητήσει. Μετά λες, εντάξει μου, τώρα δεν πειράζει.
0: Δεν παρεξηγείται Παναγία.
3: Ναι, την επόμενη φορά. Γιατί νομίζω ότι με τον τρόπο που θα ξεγελάσεις το φίλο σου, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τον αδελφό σου, τη φίλη σου, το συγγενή σου, το γείτονα, νομίζω θα ξεγελάσεις και το Θεό.
0: Είναι που μας κούναγε.
3: Λοιπόν, Μαρία Χατζοπούλου, Κώστας Δαντήλης.
0: Δημήτρης Αλφιέρης στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής Εφόλης της Ύλης. Δημήτρης Γερονιμάκης στη ρυθμίση του ήχου για την πρώτη ώρα. Παναγιώτης Γέννης για τη δεύτερη. Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο παραμένει. Πατέρα Φανούρη Εύλου, ευχαριστούμε την ευχή σας. Ανανεώνουμε κυρίες και κύριοι τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτα ο Θεός για την Τετάρτη, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.
4: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελαιό σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νερών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβός και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική», μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα του σταθμού 210-41-18-602 και 210-41-18-640 περιμένει να απαντήσεις στις δικές σας απορίες, στα δικά σας σχόλια ή η Φίβη Κωνσταντέλου.

μικρόφωνο για την περίπου μισή επόμενη ώρα ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος. Στις δύο προηγούμενες εκπομπές, αγαπητοί ακροατές, κάναμε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μια γενική θεώρηση περί των μυστηρίων προσπαθήσαμε να κάνουμε, δίνοντας έναν ορισμό και λέγοντας ότι τα ιερά μυστήρια είναι αυτές οι αγιαστικές πράξεις, οι οποίες σύμφωνα με την θεολογία μας είναι τα ορατά σημεία μέσα των οποίων μεταδίδεται η αόρατος χάρης του Αγίου Πνεύματος. Και ονομάζονται μυστήρια επειδή η Θεία Χάρις που μεταδίδουν είναι πραγματική αλλά αόρατη, και επειδή δεν επιτρέπεται να τα παρακολουθούν οι μη βαπτιζόμενοι χριστιανοί. Δεν έχουν συγκεκριμένο αριθμό, όμως εμείς έχουμε συνηθίσει να γνωρίζουμε τα βασικότερα και να τα ξεχωρίζουμε σε 7, σε υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά, και τα οποία μη υποχρεωτικά υποδιορούνται σε επαναλαμβανόμενα και επαναλαμβανόμενα. Κατόπιν κάναμε μία γρήγορη αναφορά σε κάθε ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι στον χρόνο και στην παράδοση της Εκκλησίας μας, και θα ξεκινήσουμε μία μεγάλη ενότητα αναλύοντας ένα-ένα τα μυστήρια της Ορθοδόξου πίστεώς μας.

Θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς καθιερώθηκαν τα μυστήρια, την πορεία τους μέσα στο χρόνο και πώς αυτά τελούνταν τότε και πώς τελούνται σήμερα.

βασικός μας όμως σκοπός μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία είναι να αποκτήσουμε βεβαία συνείδηση περί των μυστηρίων. Έτσι ώστε όταν μετέχουμε σε αυτά, να μετέχουμε συνειδητά και όχι, συγχωρέστε μου την έκφραση, φολκλωρικά. Ή τυπικά θα μπορούσαμε να πούμε, όπως δυστυχώς πολλές φορές θα το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, οι σημερινοί Έλληνες και όχι μόνο αντιμετωπίζουν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την πολύ μεγάλη ενότητα, αγαπητοί ακροατές, με το πρώτο και βασικό μυστήριο, το εισαγωγικό μυστήριο στην πίστη μας και στην Εκκλησία μας, που είναι το βάπτισμα. Καλή ακρόαση.

Όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Με τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου δίνεται η ουσία του χριστιανικού βαπτίσματος. Με τη βάπτιση, αγαπητοί ακροατές, ενδυόμαστε τον ίδιο τον Χριστό και γινόμαστε μέλη του σώματός του. Εξάλλου εκείνος μας είπε: «Εγώ είμαι άμπελος, είμαι στα κλίματα. Ομένον εν ημί, κακό εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν». Έτσι λοιπόν, γινόμαστε μέλη του σώματος της Εκκλησίας, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός. Ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Όπως μας λέει ο Αποστόλος Παύλος στην Επιστολή προς Εφεσίους. Το μυστήριο της βαπτίσεως είναι ένα σωτηριολογικό και ανεπανάληπτο γεγονός. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι μια κοινωνική υποχρέωση ή κάποιο εθιμοτυπικό γεγονός ή ακόμα και κάποια εντός αγωγικών πάντοτε μαγική τελετή στην οποία ο μετέχων γίνεται αυτόματα ένας υπεράνθρωπος λαμβάνοντας τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Το μυστήριο του βαπτίσματος προϋποθέτει ασάλευτη πίστη και θέληση αφιέρωσης της ζωής μας στο θέλημα του Θεού. Προϋποθέτει μια συνειδητή επιλογή και μια κατάλληλη προετοιμασία. Με την καθιέρωση του νηπιοβαπτισμού, η προετοιμασία για τη βάπτιση του νηπίου μετατίθεται στους γονείς και στον ανάδοχο, τον ονό, και αφορά τη μετέπειτα πνευματική καλλιέργεια του νεοφώτιστου. Πριν ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε και να αναλύουμε το μυστήριο της βαπτίσεως, θα πρέπει, αγαπητοί ακροατές, να δούμε πολύ σοβαρά την ακολουθία εκείνη η οποία προηγείται του βαπτίσματος και είναι η ακολουθία της κατηχήσεως. Ως κληρικός και εγώ της Ελλαδικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και τελώντας στην ενορία μου την οποία υπηρετώ το μυστήριο της βαπτίσεως και βλέποντας να αντιμετωπίζεται η βάπτιση με αυτήν την κοσμική ματαιοδοξία, πολλές φορές ήταν που αναρωτιέμαι με ποια συνείδηση περί του μυστηρίου και με ποια προετοιμασία προσέρχονται οι γονείς, ο ανάδοχος, αλλά ακόμα και αυτοί οι καλεσμένοι στην Εκκλησία για τη βάπτιση. Και άλλες φορές είναι, δεν σας κρύβω, που νιώθω να ελέγχομαι για την προσωπική ευθύνη που φέρω ως ιερέας, καθώς θέλω το μυστήριο. Είναι αρκετές οι φορές, ιδίως κατά την ώρα της ακολουθίας της κατηχήσεως, που νιώθω ένα έντονο αίσθημα διαφορίας, άγνοιας και αμηχανίας από τη μεριά των παρευρισκομένων. Όλα λοιπόν τα παραπάνω τα οποία σας είπα με έκαναν να ασχοληθούμε πριν από το μυστήριο της βαπτίσεως με την ακολουθία της κατηχήσεως. Εάν μη της γεννηθεί η εξίδατος και πνεύματος, ουδήνατε εις ελθύνη στη Βασιλεία του Θεού. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και με τα λόγια αυτά του Χριστού, στον νυκτερινό του μαθητή τον Νικόδημο, δίνεται η σημασία του μυστηρίου του βαπτίσματος. Το βάπτισμα, στο όνομα του Χριστού, είναι μια αναγέννηση του ανθρώπου και μια αναδιαμόρφωσή του. Ο Ιερός Χρυσόστομος, θέλοντας να ερμηνεύσει το παραπάνω χώριο, κάνει λόγο για μια αναδημιουργία του ανθρώπου. Όχι πλέον από γη και είδωρ, όπως δημιουργήθηκε δηλαδή ο πρώτος άνθρωπος ο Αδάμ, αλλά από είδωρ και πνεύμα. Αιτία της αναγεννήσεως αυτής είναι η παραμόρφωση, όπως αναφέρει, της πρώτης δημιουργίας. Για το λόγο αυτό ο ίδιος ο Θεός, μέσω του δευτέρου προσώπου της Τριαδικής Θεότητος, αποχωριζόμενος στον ουρανό και ερχόμενος στη γη, εγκαινιάζει αυτή τη νέα δημιουργία του ανθρώπου, εξίδατος και πνεύματος, δίνοντας ένα νέο τύπο βαπτίσματος που είναι συνυφασμένος με τη ζωή, τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού μας. Χρησιμοποιώντας λοιπόν την αρχαία πρακτική που ήθελε το ξεκίνημα μια νέα ζωής, μιας νέας προσπάθειας να συνδυάζεται με την ανάδυση από το νερό μετά τη βάπτιση σε αυτό και έχοντας ως υπόδειξη και παράδειγμα τη βάπτιση του Ιησού Χριστού στα νερά του Ιορδάνη ποταμού, η Εκκλησία μας καθιέρωσε αμέσως μετά την καθίδρυσή της, την ημέρα δηλαδή της Πεντηκοστής, να εντάσει τα μέλη της στη λυτρωτική οδό που χάραξε η επίγειος παρουσία του Ιησού και οδηγεί στη σωτηρία με τη βάπτιση σε νερό και την επίθεση των χειρών στην αρχή των Αποστόλων και των μαθητών αυτών, έπειτα των Επισκόπων και κατόπιν των Πρεσβυτέρων Ιερέων.
Βάπτισμα στο όνομα της Αγίας Τριάδας, καθ' υπόδειξη του αγναστημένου Χριστού στους μαθητές του, όπως είπαμε και λίγο προηγουμένως, είναι μια αναγέννηση του ανθρώπου και κάθε αναγέννηση προϋποθέτει ένα προηγούμενο θάνατο. Η ένταξη στην Εκκλησία του Χριστού μέσω του Αγίου Μυστηρίου του Βαπτίσματος είναι συμμετοχή στο σταυρικό θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Η βάπτιση, δηλαδή η βύθιση μέσα στο νερό, το οποίο όπως είπαμε έχει καθαρτικό χαρακτήρα και συμβολισμό, συμβολίζει την έκρωση, τον θάνατο του παλαιού ανθρώπου που είναι φορέας του προπατορικού αμαρτήματος, και η ανάδυση του από αυτό συμβολίζει την ανάσταση του νέου, του ανακαινισμένου ανθρώπου. Η κολυμβήθρα στην οποία τελείται η βάπτιση του νηπίου σήμερα συμβολίζει τη μήτρα της Μητέρας Εκκλησίας, μέσα από την οποία γεννιέται ο καινούριος άνθρωπος, του οποίου η βάπτιση λογίζεται και ως η γενέθλια ημέρα του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το συμβολισμό της βαπτίσεως στο νερό μας αναφέρει: «Όταν βυθίζουμε το κεφάλι μας στο νερό, σαν να είναι ένας τάφος, θάπτεται ο παλαιός εαυτός μας και αφού βυθιστεί, εξαφανίζεται ολόκληρος. Ύστερα, όταν ανερχόμαστε από το νερό, ανέρχεται ο καινούριος άνθρωπος. Διότι, όπως ακριβώς είναι εύκολο να βυθιστούμε στο νερό και να ανέλθουμε, έτσι είναι εύκολο στο Θεό να ενταφιάσει τον παλαιό άνθρωπο και να αναδείξει το νέο». Γι' αυτό το σημαντικότατο εισαγωγικό μυστήριο, όπως είπαμε αγαπητοί ακροατές, το μυστήριο της βαπτίσεως, δεν θα μπορούσε να μην έθετε η Εκκλησία προϋποθέσεις σε εκείνους που είχαν την επιθυμία να προσέλθουν στους κόλπους της, ώστε με αυτόν τον τρόπο να το διασφαλίσει. Η βασική προϋπόθεση με την οποία ουσιαστικά, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών πάντοτε, διασφαλίζεται το μυστήριο της βαπτίσεως είναι η ενσυνείδητη συμμετοχή, μετοχή σε αυτό. Αυτή επιτυγχάνεται με την κατάλληλη προετοιμασία, κυρίως μέσω της διδαχής ή αλλιώς της κατήχησης. Αυτό συνιστά απαραίτητο την ύπαρξη μιας οργανωμένης προβαπτισματικής διαδικασίας, μέσω της οποίας ο υποψήφιος για το Άγιο Βάπτισμα κατηχείται στην πίστη του Χριστού και παράλληλα ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όπως το ορίζει η χριστιανική διδασκαλία. Ταυτόχρονα, μέσω συγκεκριμένων τελετουργικών πράξεων, θα λέγαμε καθαρίζεται πνευματικά, αφήνοντας πίσω κάθε παλαιά πλάνη, αμαρτία, τρόπο ζωής, έτσι ώστε πνευματικά ανανεωμένος και καθαρός να προσέλθει στη βάπτισή του. Στο πέρασμα των αιώνων τώρα η προβαπτισματική αυτή διαδικασία, παρουσιάζοντας μια σταδιακή εξέλιξη, διαμορφώθηκε σε μια ακολουθία λίγο πριν το μυστήριο της βαπτίσεως. Σε αυτό συνετέλησαν πολλοί παράγοντες, από τους οποίους κυριότερος, όπως είπαμε και λίγο πριν, είναι η καθιέρωση και η παγίωση του νηπιοβαπτισμού. Έτσι λοιπόν στις επόμενες εκπομπές θα προσπαθήσουμε αγαπητοί μου ακροατές να αναδείξουμε αυτή τη διαμόρφωση της προβαπτισματικής διαδικασίας, κυρίως μέχρι και τον 4ο αιώνα. Καθώς επίσης θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια παρουσίαση της σημερινής προβαπτισματικής πράξης, όπως τη συναντάμε στο σημερινό εν χρήση ευχολόγιο. Και τέλος θα κάνουμε και ένα σχολιασμό στην σημερινή πραγματικότητα.

Ας ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά να δούμε πώς διαμορφώθηκε η κατήχηση και η ακολουθία της κατηχήσεως μέχρι και τον 4ο αιώνα. Αυτή δηλαδή η προβαπτισματική διαδικασία που είχε η εκκλησία μας, όπως είπαμε, για να διασφαλίσει το μυστήριο της βαπτίσεως. Και ας ξεκινήσουμε με τον Αποστολικό αιώνα, μάλλον με την Αποστολική περίοδος του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Μία από τις σημαντικότερες επιταγές του Ιησού Χριστού στους μαθητές του μετά την Ανάσταση και λίγο πριν από την ανάληψή του είναι, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, η προτροπή στους μαθητές του να μαθητεύσουν, δηλαδή να κηρύξουν τη διδασκαλία του σε όλα τα έθνη, βαπτίζοντας το όνομα της Αγίας Τριάδας. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τη ειρήν, πάντα όσα είναι τη λάμιν ημίν. Και ειδού εγώ με θυμών ημί, πάσα της μέρας, έως συντελείας και του αιώνος. Αμήν. Είναι και το Ευαγγέλιο, η κατακλίδα του Ευαγγελίου του Ματθαίου και το χωρίο εκείνο το οποίο διαβάζουμε και στην ακολουθία της βαπτίσεως. Αυτή λοιπόν η κατακλίδα του Ευαγγελίου του Ματθαίου περιέχει μία προβληματική, τουλάχιστον όσο αφορά στην αναφορά της Αγίας Τριάδας από τον ίδιο τον Ιησού. Φαίνεται μέσα από μελέτες ότι αυτή η τριαδολογία δεν προέρχεται από εκείνον, αλλά είναι προσθήκη σε μετέπειτα χρόνους της Αποστολικής περίοδου και Εκκλησίας. Ωστόσο, δίνει να εννοηθεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη το άνοιγμα της νέας πίστης, όχι σε κάποιον μόνο εντός αγωγικών εκλεκτό λαό, αλλά σε όλους τους λαούς ανεξαρτήτως φυλής ή εθνικότητας. Ο Ευαγγελισμός των Εθνών οδηγεί τους αποδέκτες μέσω του βαπτίσματος στην ένταξή τους στους κόλπους Εκκλησίας και δημιουργεί έτσι ένα νέο έθνος, ένα έθνος Άγιο, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος. Βασική προϋπόθεση αυτού του βαπτίσματος είναι η ακρόαση, η αποδοχή και η τήρηση της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Μέσα από τη συγκεκριμένη λοιπόν ευαγγελική περικοπή δύναται σαφέστατα να κατανοηθεί ότι το βάπτισμα το οποίο αναφέρεται είναι σύμφωνο με τον τύπο της βαπτίσεως του ίδιου του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, κατάδυση δηλαδή του βαπτιζόμενου σε τρεχούμενο νερό. Αυτός ο τύπος του βαπτίσματος, πέρα από τη μετέπειτα θεολογική του ερμηνεία και απόδοση, ήταν άλλωστε και ο συνηθέστερος τύπος βάπτισης στην εποχή των Αποστόλων, οι περισσότεροι των οποίων είχαν δεχθεί το βάπτισμα μετανοίας από τα χέρια του Ιωάννου του Προδρόμου. Η βασική προϋπόθεση του βαπτίσματος του Προδρόμου ήταν η μετάνοια του βαπτιζόμενου και η εξαγόρευση μέσα στο νερό των αμαρτιών του. Η νέα προϋπόθεση για το νέο εν Χριστώ βάπτισμα και τη συσσωμάτωση των νέων μελών στο σώμα της Εκκλησίας είναι η προβαπτισματική καινούρια πράξη της διδαχής και της αποδοχής του Αποστολικού Κηρύγματος. Είναι αυτή που στη συνέχεια θα γίνει γνωστή ως κατήχηση και θα είναι η εκκλησιαστικά οργανωμένη προσπάθεια της κατάλληλης προετοιμασίας των νέων μελών, έτσι ώστε έχοντας αποκτήσει τις βάσεις της διδαχής και έχοντας αποδηθεί τον μεταπτωτικό παλαιόν εκείνον άνθρωπο έρμεο της αμαρτίας, θα είναι έτοιμοι μέσω του βαπτίσματος να ενδυθούν τον νέο άνθρωπο, εκείνον που μπορεί από εδώ στη γη να ταινίζει και να προσδοκά την ετοιμασμένη μακαριότητα κοντά στη Βασιλεία του Τριαδικού Θεού. Στην αρχή της Αποστολικής περίοδου, για να ενταχθεί κάποιος στην χριστιανική εκκλησιαστική κοινότητα, αρκούσε η ομολογία μόνο ότι δέχεται τον Ιησού Χριστό ως Μεσσία. Και αυτό βεβαίως μετά από σχετική ακρόαση του Αποστολικού Κηρύγματος και βεβαίως την αποδοχή ενός νέου τρόπου ζωής. Η επισφράγηση της ένταξης γινόταν μέσα από το βάπτισμα το οποίο ελάμβαναν αρχικά από τους Αποστόλους και μετέπειτα από τους εντεταλμένους μαθητές τους που είχαν αυτή τη διακονία, δηλαδή το να μπορούν να κηρύττουν και να βαπτίζουν. Από πολύ νωρίς παρατηρείται έτσι ένας άτυπος λειτουργικός τύπος του βαπτίσματος. Αν και στην πρώτη Αποστολική περίοδο δεν έχει δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη λειτουργική πράξη, υπάρχουν περιστατικά που αναφέρονται σε περικοπές μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης και περισσότερο στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, που δίνουν την εντύπωση μιας συγκεκριμένης τάξης, μιας δηλαδή λειτουργικής διαδικασίας που συνοψίζεται στο τετράπτυχο
ακρόαση και αποδοχή του Αποστολικού Κηρύγματος, ομολογία πίστεως στον Ιησού Χριστό το Σωτήρα του κόσμου, βάπτισμα και επίθεση των χειρών των Αποστόλων στους βαπτιζομένους για την μετάδοση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Ας δούμε όμως μερικά περιστατικά που φαίνεται αυτό που είπαμε παραπάνω. Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του Πράξεων αναφέρεται: «Ακούσαντες δε, κατενήγησαν την καρδία, είπονται προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, τι ποιήσομεν άνδρες αδελφοί, Πέτρος δε έφη προς αυτούς, μετανοήσατε, και βαπτιστήτω έκαστος ημών επί το ονόματι Χριστού Χριστού, εις άφεση αμαρτιών, και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, ημίν γαρεστή και επαγγελία, και της τέκνης ημών, και πάσης μακράν, όσους αν προσκαλέσετε Κύριος ο Θεός ημών. Ετέριστε λόγης πλοίωσιν διεμαρτύρετο και παρεκάλλει λέγον, σωθείτε από τις γενεάς σχολιάς ταύτης. Ημενούν ασμένος αποδεξάμενοι το λόγον αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχαίως ή τρισχύλιε». Το παραπάνω περιστατικό που διαβάσαμε από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο στίχους 37-41 εξελίσσεται στα Ιεροσόλυμα, κοντά στο Ιππερό που διαδραματίστηκε η επιφύτηση των μαθητών από το Άγιο Πνεύμα, όπως γνωρίζουμε, σε μορφή πυρήνων γλωσσών. Με αυτό το τρόπο οι Απόστολοι βαπτίζονται με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, όχι σε τρεχούμενο νερό, αλλά μέσα στο ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Θεωρείται αυτή η μετέπειτα επωνομαζόμενη εορτή της Πεντηκοστής, που είναι η γενέθλιος μέρα της Εκκλησίας του Χριστού. Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας μπαίνει και αρχίζει να δρά μέσα στην ιστορία. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, οι Απόστολοι είναι τα πρώτα βαπτισμένα μέλη στη νέα εκκλησιαστική πραγματικότητα. Βεβαίως, έχει προηγηθεί η τρίχρονη μαθητεία τους δίπλα στον Θεάνθρωπο Ιησού, τον οποίο είχαν αποδεχθεί ως Μεσσία και Σωτήρα του κόσμου και από τον οποίο διδάχτηκαν όσα μπορούσαν να κατανοήσουν μέχρι και την ώρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, που τους έφερε την πλήρη κατανόηση και συνειδητοποίηση των όσων είχαν ζήσει με το δάσκαλό τους. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι αυτός που τους κατήχησε και το Άγιο Πνεύμα αυτό που τους βάπτισε και τους πλούτησε με τις δωρεές του. Μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, ο Πέτρος φαίνεται να είναι ο πρώτος που αντιλαμβάνεται ότι ήρθε η ώρα να εκπληρώσει την εντολή του Ιησού. Το να βγει δηλαδή στον κόσμο να διδάξει για τον Ιησού και να βαπτίσει όσους τον αποδεχτούν ως Μεσσία και λυτρωτή στο όνομα της Αγίας Τριάδας.

επικοινωνία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρνάκης.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγής Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 2295-0-22-228.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Ιησούς Χριστός. Η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την εσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
9: Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-604. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης εορτάζει την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυρεός που βρίσκεται στην περιοχή Καραβά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα ψαλεί την 5η 16 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα χωροστατούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυρεός κ. Σεραφείμ. Και συγχωροστατούντος ο Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κ. Νίφωνος. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και συνιερουργούντος ο Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κ. Νίφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Η μνήμη της Αγίας Μαρίνης εορτάζεται πανηγυρικά και στον ιερό ναό Ζωδοχού Πηγής Χατζικυριακίου που θησαυρίζεται ιερόληψα νότης. Την 5η στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί θεία λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται ο όρθρος στις 7.30 το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη, το δεξιό κλήτος του οποίου είναι αφιερωμένο στον Άγιο. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η ιερά παράκληση στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Η ιερά αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Νικοδήμου θα τελεστεί απόψε στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου του ιερού ναού Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Σπερινός, αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Σπερινός και η παράκληση του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί αύριο Τρίτη στις 9 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πυραιός. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών αύριο Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την 5η το βράδυ επί τη ορτή της Αγίας Μαρίνης στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας. Πανηγυρίζουν επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης ιεροί ναοί Αγίας Μαρίνης Νέας Φιλαδέλφειας όπου φυλάσσεται ιερό λείψανο της Αγίας, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, το ιερό παρεκκλήσιο Αγίας Μαρίνης στο ψαλίδια Μαρουσίου, όπου την 5η το απόγευμα στις 7.30 θα γίνει υποδοχή ιερού λείψανου της Αγίας. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 16 και 17 Ιουλίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, το μήνα Ιούλιο κάθε Τετάρτη θα τελούνται στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και η παράκληση της Παναγίας. Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Εφραίμ Παναούση. Την Τετάρτη εξάλλου 15 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Επάλξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνια θα γίνει ομιλία από τον νομικό Ευάγγελο Κουρί, τον θεολόγο Βασίλειο Μπαμπίλη για το ιστορικό της προσβολής της Νήσο από τον Ατήλα και τα όργανά του και για τις σύγχρονες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό. Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα με κυπριακά άσματα από τη χοροδία των Επάλξεων. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Αθανασίου Χαμακιώτου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Επευκαιρία της μνήμης του προφήτου Ηλίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πυραιός που βρίσκεται στο λόφο της Καστέλας. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Στη Δευτέρα το πρωί θα ψαλεί όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση του Προφήτου Ηλίου, ενώ στις 10 θα αρχίσει Τέλεια Ιεράς Αγρυπνίας. Το ραδιόφωνο της Πυραίκης Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στη κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου την 5η 16 Ιουλίου το βράδυ επί τη ορτή της Αγίας Μαρίνας. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε καλά, χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατρικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210

Ιωάννα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από που κυκλοφορεί το τελευταίο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ, Ζωής Αέρα, Φύσα ως εμάς. Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή, σε θεολογική ερμηνεία. Τα κείμενα αυτά είναι ένα θεατρικό, η μικρή μας πόλη, ένα ποίημα, η μπαλάντα του Ούρη, μια νουβέλα, η στενή πύλη, δοκίμιο, πείνα και δίψα του Γιαναρά και ένα διοίκημα, η Φάλαινα. Ένα βιβλίο λοιπόν του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Θα επιστρέψουμε στο βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη, κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αλβανία, όπου τελείωσε τη γεωπονική σχολή, εκάρει μοναχό στην Ελλάδα και εγκαταβιώνει στο ιερό κάθισμα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους δολούς της Μεσσηνιακής Μάνης, ένα πραγματικό κόσμο, ένας μικρός παράδεισος προσώπων αλλά και των στοιχείων της φύσης που περιβάλλουν το μοναστήρι, αλλά και αυτό το ίδιο το μοναστηράκι, το ιερό κάθισμα, είναι πραγματικά ένα κόσμημα. Στους ανωδολούς Μεσσηνίας. Αντάμωμα ψυχών λέγεται το βιβλίο, από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Είχε προηγηθεί ένα άλλο βιβλίο του πατρός Αλεξίου, το οποίο είχαμε δει παλαιότερα, Ψίχουλα ψυχών. Εδώ έχουμε το Αντάμωμα ψυχών, όπως ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το μοναστηράκι και σε πολλά άλλα προφανώς μοναστήρια. Το λέω αυτό γιατί έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές και πάρα πολλά χρόνια τώρα το εν λόγω ιερό κάθισμα μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Το βιβλίο κοσμείται από ένα πίνακα ζωγραφικής του σπουδαίου ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου. Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση. Η ρίζα της αμαρτίας. Ένας τρόπος που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά είναι η εθελοντική προσφορά εργασίας. Ιδιαίτερα στα μοναστήρια είναι ένας τρόπος ζωής ανάμεσα σε μοναχούς και προσκυνητές. Έτσι κατά καιρούς έρχονται πονεμένοι, χωρισμένοι, προβληματισμένοι άνθρωποι που θέλουν να μας βοηθήσουν σε αγροτικές δουλειές και μετά να συμμετέχουν στο ναό, στην ακολουθία του Εσπερινού και του Αποδείπνου. Κάποιοι από αυτούς είναι και μια ομάδα νέων που προσπαθούν να βιώσουν το λόγο του Χριστού και να τον κάνουν πράξη στη ζωή τους. Την τελευταία φορά ζήσαμε μια εμπειρία μαζί τους που μας δίδαξε πολλά και θα ήθελα να τη μοιραστώ. Ήταν ένα φθινοπορεινό απόγευμα όταν ο Γιώργος, ο Μάριος, ο Δημήτρης και ο Ιωάννης προσπαθούσαν να ξεριζώσουν μια τεράστια κουτσουπιά που είχε πνίξει στην κυριολεξία τα μικρά νεόφυτα ελαιόδεντρα. Με λωστάρι, κασμά και φτιάρι πάλευαν ώρες. Δίπλα τους η Ιωάννα, η μάνα του Δημήτρη έκοβε τα βάτα γύρω γύρω και με το γλυκό της το λόγο τους ενθάρρυνε. «Βαθιές οι ρίζες της κουτσουπιάς, πάτερ μου», μου είπε ο Γιώργος. «Φαντάζομαι τις δικές μου ρίζες, αυτές της αμαρτίας εννοώ, πόσο δύσκολα ξεριζώνονται». «Με τη βοήθεια του Θεού και με τη μετάνοια, αδελφέ Γιώργο. Πάμε όμως, κοντεύει να νυχτώσει, να δροσιστούμε και να πιούμε έναν καφέ. Όσο για τη ρίζα έχει ο Θεός, θα το καταφέρουμε την επόμενη φορά». Έτσι σαν αδέλφια, καθίσαμε κάτω από τα μεγάλα φύλλα της Μουριάς στο ξύλινο παγκάκι μαζί με τον γέροντα. Στο τραπέζι ένα φαναράκι, λίγο ζωστό ψωμί που μόλις είχε βγει από το φούρνο, λίγο λαδάκι με φρισκοτριμμένη ρίγανη και μανιάτικο τυρί μαζί. Σιγά σιγά, μαζί με την όρεξη, άνοιξε και η κουβέντα. Ο ένας έδινε το λόγο στον άλλο. «Τρεις διαφορετικές δουλειές κάνω για να τα βγάλω πέρα», μας είπε ο Γιώργος. «Τα παιδιά μου μεγαλώνουν. Μεγάλη η αγωνία και το άγχος της καθημερινότητας. Και όμως, σαν τα κατατρεγμένα πουλιά, μετά από τη δουλειά τρέχουμε και βρίσκουμε παρηγοριά κοντά σας. Παρόλο τον κόπο μας εδώ, η δουλειά αντί να μας κουράζει, μας αναπαύει». «Είναι και η ομορφιά του χώρου», διέκοψε ο Μάριος που έχει έναν τρόπο κάθε φορά να μας δίνει δύναμη. «Η ψυχή μας χρειάζεται την εργασία μας εδώ».

Έτσι παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε δυναμικά την εβδομάδα παρά τις δυσκολίες. Είναι αλήθεια ότι και εμένα η ρίζα αυτή μου θύμισε τα πάθη μου. Και πιστεύω ότι όσο κρατάω τις ρίζες μέσα μου, τόσο πιο πολύ φουντώνει η υπερηφάνεια. Είναι το αγκάθι, το πάθος δηλαδή, που κοβαλάμε όλοι μας, Μάριε, το είπα. Ναι, συμπλήρωσε ο Γιώργος. Είναι το αγκάθι που χρειάζεται γιατριά και ο μόνος που μπορεί να το λιάνει είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Μου δίνει δύναμη να συνεχίσω και να δείξω με τη στάση μου το σωστό δρόμο και στα δυο μου αγόρια που τόσο τους αρέσει εδώ. Δεν σας κρύβω ότι για μένα κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ είναι μια πνευματική στάση από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας που βιώνω στην πόλη. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Ηρεμώ, βρίσκω, γαλήνη, ζω αυτό που λένε οι πατέρες, εργάζω και προσεύχω και χαίρομαι γιατί αφιερώνω μια μέρα στο Χριστό. Τι να πει ο Ιωάννης, είπε ο Πατρινεκτάριος, που χειμώνα καλοκαίρι σαν μαραθωνοδρόμος τρέχει σε όλη την πόλη για να μοιράσει διαφημιστικά. Εντάξει, είναι μια πόλη που οι ρυθμοί της είναι γρήγοροι. Έχει πολύ βαβούρα, πολύ φασαρία και σίγουρα θέλουμε να ξεφύγουμε. Γι' αυτό και εδώ στο ησυχαστήριο μου αρέσει, γιατί έρχομαι σε επαφή με τη φύση και το Θεό. Αυτό νιώθω κι εγώ, συμπλήρωσε ο Δημήτρης ο ηλεκτρολόγος. Η βοήθεια που προσφέρουμε στο μοναστήρι είναι μηδαμινή μπροστά στην αμοιβή μας. Ο Κύριος έχει μεγάλη πορτοφόλα και μας πληρώνει καλά. Μας ανταμείβει πνευματικά και είναι αυτό που δεν πληρώνεται με τίποτα. Πατέρες μου, σας ευχαριστούμε που υπάρχετε και μας βοηθάτε στον αγώνα. Είναι μοναχικός ο πνευματικός αγώνας του κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται για την ψυχή του, αλλά είναι και συλλογικός. Είναι μεγάλη ευλογία που υπάρχουν αδελφοί. Πολλοί Άγιοι είχαν πει για τις μέρες μας ότι όσο πάει αυτό θα μικραίνει, δεν θα μπορεί να βρει κάποιος άνθρωπο να τον κάνει αδελφό. Μην ξεχνάτε ότι έχετε και ένα μεγάλο στήριγμα, Δημήτρη. Τη μάνα σου, την Ιωάννα, που σας προτρέπει συχνά προς το καλό. Κάνει πολλά. Μας μαζεύει συχνά και μας διαβάζει την Καινή Διαθήκη και Βίους Αγίων και την ευχαριστούμε. Η Ιωάννα έστρεψε το βλέμμα της προς τον Γέροντα και του είπε: «Εγώ ευχαριστώ τον Γέροντα. Τόσα χρόνια που έρχομαι εδώ, με το λόγο του μας έμαθε πολλά. Τώρα που δεν μιλάει πια, μας διδάσκει με τη σιωπή του. Μας δίνει πνευματική δύναμη, κοιτάζοντάς μας στα μάτια και χαμογελώντας. Βενζινάδικο είστε για μας, Γέροντα. Παίρνουμε από σας την ψυχική και πνευματική ενέργεια που χρειαζόμαστε για να αντεπεξέλθουμε στο δύσκολο αγώνα της καθημερινότητας». Συγκινημένος ο Γέροντας απάντησε σε όλους: «Το πιο σπουδαίο, παιδιά μου, είναι ότι σε τόσο δύσκολες εποχές που ζούμε και θα ζήσουμε ακόμη, υπάρχουν αδελφοί σαν και εσάς που μπορείς να μοιραστείς πράγματα. Άλλωστε αυτό είναι και το ζητούμενο. Ένας μεγάλος γέροντας του Αγίου Όρους είπε πως στις μέρες μας και μόνο ότι ένας άνθρωπος θα δρασκελίζει το κατόφλι και θα μπαίνει στην εκκλησία, αυτό θα έχει μεγάλη σημασία. Εσείς που ζείτε μέσα στον κόσμο, ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει, ότι υπάρχει μια παραζάλη στους ανθρώπους που δεν θέλουν να ακούσουν λόγο Θεού, διότι τους είναι όλα αυτά τα πράγματα εντελώς αδιάφορα. Γι' αυτό και το χαμογελό τους είναι παγωμένο. Μιλάμε για παγωμένους ανθρώπους που δεν υπάρχει ζωή μέσα τους. Να δοξάζουμε το Θεό για αυτό που ζούμε κάθε φορά εδώ και να πλημμυρίζει η καρδιά μας από ευγνωμοσύνη και χαρά». «Να είναι ευλογημένο Γέροντα», του είπε η Ιωάννα. «Νομίζω ότι τη χαρά του Κυρίου μας οφείλουμε εμείς οι χριστιανοί να τη μεταφέρουμε και στους άλλους. Ειδικά τη χαρά της Θείας Λειτουργίας, που δεν τελειώνει με το διευχόν του ιερέα, αλλά συνεχίζεται». «Αυτό είναι και το ζητούμενο», της απάντησε ο Γέροντας και εν ευγνωμοσύνη, συνδεδεμένη για την ευλογημένη συζήτηση, μπήκαμε ο ένας μετά τον άλλο στο ναό για την ακολουθία του Εσπερινού. Χαρά Θεού και άγρια μέντα.
Με τι λαχτάρα περιμένω τις πρώτες φθινοπορεινές μέρες. Με τη λαχτάρα περιμένω τον καθάριο και γαλάζιο ουρανό που καθρεφτίζεται στα κύματα της θάλασσας και την κάνει πιο όμορφη. Με τη λαχτάρα περιμένω να αφυτρώνουν στις σχισμές της πέτρας τα πρώτα μαυλιά κυκλάμινα και η πρώτη κίτρινη βολβή. Μαζί με αυτά και το αγαπημένο και ταπεινό μου βότανο, η άγρια μέντα. Το αρώμα της είχε σπάσει τα ρουθούνια μου, καθώς την έβλεπα να καμαρώνει και να λυκνίζεται ανέμελα στο λιγοστό χώμα του ελαιώνα μας με τα μικρά της ανθισμένα λουλουδάκια. Μια γλυκιά μελαγχολία με έπιασε χωρίς να ξέρω το γιατί. Θυμήθηκα τα σοφά λόγια του γεροντά μας όταν μας έλεγε ότι κάθε άρωμα είναι και μια θύμηση. Αμέσως έφερα στο μυαλό τον εαυτό μου μικρό παιδάκι, τότε που με έπαιρνε ο μεγαλύτερος αδελφός μου, ο Ντέντα, Ντάλα Καλοκαίρι, για να μαζέψουμε διάφορα βότανα στα τείχη γύρω από την αρχαία πόλη μας, τη Λισό, το σημερινό Λέτσε. Στις πλαγιές του ιστορικού κάστρου, χτισμένου σε ένα λόφο 186 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, εκεί που η αλμύρα της Αδριατικής συναντά την πράσινη βλάστηση της πεδιάδας και τον καθαρό αέρα των γύρω βουνών, εκεί που η μεγάλη χρονογράφος του Βυζαντίου, η Άννα Κομνηνή, κάποτε είχε πει, η πόλη αυτή είναι ένα κάστρο χτισμένο στον αέρα και μπορεί να την ατενίζει κανείς από όλες τις πλευρές του ορίζοντα. Με έπαιρνε λοιπόν μαζί του ο αδελφός μου όλη την ημέρα για να γεμίσουμε τις τσάντες της μάνας μας, φτιαγμένες από λινάτσα, να τις πάμε για λίγα χρήματα στο συνεταιρισμό του κομμουνιστικού κράτους του Ενβερχότζα, δίπλα στο χωριό. Εμείς να αγοράσουμε ένα ζευγάρι παπούτσια και λίγο ύφασμα για πουκάμισο, ενώ αυτοί οι εκλεκτοί του σοσιαλιστικού κράτους να περνάνε καλά με τον ιδρώτα μας, στέλνοντας τα βοτανά μας στο Παρίσι για να κάνουν οι οίκοι μόδας τα γνωστά και πανάκριβα αρώματα και τα καλλιντικά τους. Αυτό γινόταν όλο τον Αύγουστο. Τόσο πολύ που η γιαγιά μας έλεγε στη μάνα μας, «Πρόσεχε μη και χαθούν τα παιδιά σου». Βάλσαμο, λιγαριά, θυμάρι, λάδανο, καλέντουλα, τσάι του βουνού μαζεύαμε μέχρι τέλος Αυγούστου. Αλλά στις αρχές του Σεπτέμβρη άνθιζε η άγρια μέντα που είχε την τιμητική της. Θυμήθηκα τον παππού μου τον Μάρκο, τον πατέρα της μάνας μου που την έκοβε και μαζί με το τσιγάρο ρουφούσε και το άρωμα της μέντας για να ξεχαστεί για λίγο από τα βάσανα της ημέρας. Συνήθιζε να μου λέει πόσο καλό έκανε η μέντα και μάλιστα τη χρησιμοποιούσε για τη μάνα του που ήταν παράλυτη στο κρεβάτι. Αυτές οι μνήμες με συνεπήραν με το άρωμα της μέντας και έσκυψα να κόψω λίγη. Τη μύριζα ξανά και ξανά σαν να ήταν πρώτη φορά από τότε που ήμουν παιδί, όπως έκανε και ο παππούς μου. Πού πήγε η κούρασή μου? Πού πήγε η μελαγχολία? Πέταξαν από πάνω μου και χάθηκαν και ένιωσε ένα δροσιστικό, ανανεωτικό αεράκι μέσα μου. Αμέσως σκέφτηκα το γέροντα. Φτιάχνω ένα μικρό ματσάκι και τρέχω να του το δώσω. Τον βλέπω με κλειστά μάτια πάνω στο αναπηρικό του καροτσάκι. Κοιμόταν. Δίσταζα να τον ξυπνήσω. Άπλωσα το ματσάκι προς τα ρουθούνια του. Με μια ανοίγει τα κουρασμένα του μάτια, ακούγεται ένα δυνατό αχ, εφράνθηκε η ψυχούλα του, μα μαζί του και η δική μου. Πόσο χάρηκα, πόσο χάρηκε. Είναι στα αλήθεια θαυμαστό πως το μικρό στον κόσμο αυτό κάνει καλό πολύ μεγάλο, χωρίς μιλιά και δίχως άλλο. Κι έτσι να γίνεται κουβέντα. Κοίτα ένα κλαράκι μέντα, σαν το μυρίσει ο γεροντάς μας, μπροστά στα μάτια τα δικά μας ροδίζουνε τα μαγουλά του και ανασταίνεται η καρδιά του. Μα κι οι πιστοί την αγαπάνε, γέροι και νέοι τη φοράνε, στο πέτωμα και στο αυτί τους να τη μυρίζει η ψυχή τους. Για δες τη μέντα τη μικρούλα, δροσιά σε κάθε μια καρδούλα. Από τότε με την ευχή του γέροντα, όπου χωράφει με μέντα, να και ο πατήρ Αλέξιος. Όχι για να τη δώσει στους εμπόρους, αλλά για να δώσει χαρά όπου μπορεί. Σήμερα ένα ματσάκι μέντα σε μια γιαγιά με Αλτσχάιμερ, αύριο σε έναν παππού με Πάρκινσον, σε ένα τυφλό παιδί, σε έναν άρρωστο. Με το ματσάκι της μέντας ξυπνάω και φροντίζω τον ανήμπορό μας γέροντα. Καθώς ψάλλω στη Θεία Λειτουργία έχω τον νου μου στο γέροντα.
Μόλις γυρεί το γερασμένο του κεφάλι στο μπαστούνι του, βάζω στη χούφτα του χεριού του ένα φρέσκο κλονάρι, άγρια μέντα, για να την οσμιστεί και να τον τονώσει. Και τη νύχτα, την ώρα που ψιθυρίζουμε μια ο ένας μια ο άλλος του Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, και ονόματα πονεμένων, απογοητευμένων και άρρωστων ανθρώπων, ακουμπώ ένα ματσάκι στο προσκέφαλό του για να μυρίσει το κελί και να του χαρίσει έναν ήσυχο ύπνο. Χαρά Θεού τα μικρά θαύματα της πλάσης. Χαρά που αν τη σεβαστείς, αν δεν την προσπεράσεις, θα σου δώσει 1000 ανεκτίμητα δώρα. Δώρα για να τα δώσεις και εσύ με τη σειρά σου στους άλλους. Και έτσι η χαρά του Θεού βρίσκει το δρόμο της στην αγάπη και μας περιβάλλει από παντού. Αμήν.

και τραγούδια ντάμα. Η Αθηνά είναι μια αγρότησα με βαθιά πίστη στο Θεό. Στα πανηγύρια της περιοχής, σε διάφορα ξοκλήσια, όταν υπάρχει ανάγκη, ανεβαίνει στο ψαλτήρι και με τη σεμνή της τη φωνή καταλαγιάζει και φρένει τις ψυχές των πιστών. Μαζί με τον σύζυγό της ήταν πρωτοπόροι στον τομέα της κτηνοτροφίας, μέχρι που τον έχασε από ξαφνικό θάνατο και έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της. Έμεινε μόνη της με τα τρία της παιδιά. Έγινε θυσία για αυτά και δεν ξαναπαντρεύτηκε. «Ένα στεφάνι μου ήταν αρκετό, δεύτερο δεν πήγαινε», είπε κάποτε στη Ρουμπίνη, την κουνιάδα της. Πριν από λίγο καιρό πήρα το θάρρος και τη ρώτησα αν θα μπορούσε να μας πει κάποια μυρολόγια που ήξερε για να προστεθούν στις καταγραφές που κάνουμε τα τελευταία χρόνια στη Μάνη. «Πατέρες, μεγάλωσα με θείες και γιαγιάδες και τα έλεγα κι εγώ, αλλά από όταν κοιμήθηκε ο άνδρας μου συγκινούμε και δεν τον μπορώ πια. Θα φέρω όμως τη Σταυρούλα και την Αγγελική από το χωριό μας, το Σταυροπήγιο, που γνωρίζουν πολλά μυρολόγια. Θα φέρω και την αδελφή μου τη Μαρία, που ξέρει και τραγούδια και τα λέει από καρδιάς». Έτσι και έγινε. Μια μέρα ήρθαν και οι τέσσερις μαζί, προσκύνησαν, πήραν από το γέροντα ευχή και κάθισαν στο σκαλιστό ξύλινο καναπέ που μας είχε κάνει δώρο ο Δημήτρης, ο καλός μας αρχιτέκτονας, που εκοιμήθη πριν λίγο καιρό. Μπροστά τους ένα ξύλινο τραπέζι σκεπασμένο με ένα κόκκινο σκούρο υφαντό της αδελφής μας Κορνέλιας από τη Γερμανία, που μας άφησε πρόσφατα κι αυτή. Στη μέση ένα παλιό ορθοδοχείο της πολυξένης, της πολύ αγαπημένης ξαδέλφης του γέροντα, στολισμένο με φρέσκα λουλούδια στη μνήμη της. Μνήμη θανάτου, γλυκιά θύμηση των αγαπημένων μας και κοιμημένων. Η γαλήνια και όμορφη ατμόσφαιρα του χώρου φαίνεται πως συγκίνησε τις μυρολογίστρες μας και άρχισαν δειλά-δειλά να μπαίνουν στο ρόλο τους. «Βασιλικέ πλατήφιλε, και πού να σε φυτέψω? Να σε φυτέψω στο γυαλό, να σε φυτέψω στο γυαλό, φοβάμαι από το κύμα. Να σε φυτέψω στο βουνό, να σε φυτέψω στο βουνό, φοβάμαι από το χιόνι. Να σε φυτέψω σπίτι σου, να σε φυτέψω σπίτι σου μέσα στην αυλό πορτά σου, για να περνάνε τα παιδιά, για να περνάνε τα παιδιά να ανθίσουν τα κλαδιά σου. Για να περνάει η γυναίκα σου, για να περνάει η γυναίκα σου να ακούει τη μυρωδιά σου, για να περνάει η μάνα σου», κλπ. Και συνέχισαν με τον πατέρα, το θείο και άλλους. «Πότε έλεγαν αυτό το μυρολόι και για ποιον?» ρώτησα την Αθηνά. «Για κάποιο νέο», αποκρίθηκε με δακρυσμένα μάτια, «όπως για το συγχωρεμένο άνδρα μου, και να με συμπαθάτε γιατί σαν να ήταν μπροστά μου αισθάνθηκα. Τους νέους τους παρομοίασαν με το βασιλικό όπως ακούσατε». Μετά πήρε το λόγο η Σταυρούλα, μια γνήσια και σοφή μανιάτα από τις θαλάμες, που και οι πέτρες σε αυτόν τον τόπο θρηνούσαν μαζί με τους ανθρώπους. «Πατέρα Αλέξιε, θα σου πω ένα μυρολόι μιας πρεσβυτέρας, της Κατσικαίας από την Καρδαμίλη, που το είχε σχεδιάσει μόνη της. Ας είναι ένα μνημόσυνο στη μνήμη της αυτό που κάνουμε σήμερα. Ένα καράβι έρχεται στη μέση του πελάγου, φέρνει στην πρίμνη άρρωστους, στην πλώρη λαβωμένους και πάνω στο κατάστρωμα βαριά αρρωστημένους. Θεέ μου, να ράξεις τις Κυτριές, να ράξεις την Καρδαμίλη, που είναι η δική μας θάλασσα, που είναι δική μας θάλασσα, δικό μας το λιμάνι. Μανούλες που έχετε παιδιά και αδελφές αδέλφια, και εσείς μαυρόχειρες, και εσείς μαυρόχειρες τους πολύ αγαπημένους. Πήραν οι μάνες τα φλουριά και οι αδελφές τα αγρόσια, πήραν και οι μαυρόχειρες, πήραν και οι μαυρόχειρες τα κλειδιά στα χέρια. Εκεί που πήγε να σταθεί, εκεί που πήγε να σταθεί και βγήκε να αράξει, ξάφνου σηκώθηκε βοριάς, ξάφνου σηκώθηκε βοριάς, μαΐστρος Τραμουντάνα. Κόβουν οι ναύτες τα σκηνιά, κόβουν οι ναύτες τα σκηνιά και το καράβι εχάθη. Μείναν οι μάνες με τα φλουριά, μείναν οι μάνες με τα φλουριά και οι αδελφές με τα γρόσα. Έμειναν και οι μαυρόχειρες με τα κλειδιά στα χέρια. Και η Αγγελική δίπλα της, πονεμένη μάνα κι αυτή, θυμήθηκε τον αδελφό της που χάθηκε σαν αυτά τα παλικάρια και άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Μα δεν άργησε και ξεκίνησε κι αυτή το μυρολόι.
Δώστε μου το χέρι σας για να σας χαιρετήσω. Ο πόνος σας λέει το βαρύ. Ο πόνος σας λέει το βαρύ, δάκρυα κι εγώ να χύσω. Ακούς, Σταυρούλα, να σου είπω. Έχεις δεντρή στην πόρτα σου και κλίμα στην αυλή σου. Και ένα χρυσό πολυέλαιο. Αχ, και ένα χρυσό πολυέλαιο στη μέση του σπιτιού σου. Αχ, φύσηξε βοριάς. Αχ, φύσηξε βοριάς, μαϊστρό στραμουντάνα, και το δεντρή ξεράφηκε. Και το δεντρή ξεράφηκε. Το κλίμα ξεριζώθη. Και ο χρυσός πολυέλαιος. Και ο χρυσός πολυέλαιος μέσα στη μέση εκόπη. Είχαν μεταμορφωθεί ψυχήτε και σώματι και δεν τη σταμάταγε τίποτα. Από τον ενθουσιασμό, εκεί που σταματούσε η μία, ξεκινούσε η άλλη και συνέχιζαν όλες μαζί. Μια έκλαιγαν και μια γελούσαν. Αυτά έχει η ζωή, λέγανε, κάθε τόσο λύπη και χαρά αντάμα. Θα σας πούμε και ένα άλλο μυρολόι που έχει άλλη μελωδία, συμπλήρωσε η Αθηνά, γιατί ανάλογα με τους στίχους αλλάζει και ο ρυθμός. Είναι το αποχαιρετιστήριο για τον και κοιμημένο όταν βγαίνει από το σπίτι ή από την εκκλησία. Μες της εκκλησιάς στη μέση, ο Σωτήρης έχει πέσει. Δεν κοιμάται, δεν ιστάζει, παρακλαίει και αναστενάζει. Παρακλαίει και αναστενάζει, τα παιδάκια του φωνάζει. Έλα παιδιά μου να φιληθούμε, το είπε ο Θεός να χωριστούμε. Το είπε ο Θεός να χωριστούμε και να μην ξαναειδωθούμε. Μες της εκκλησιάς στη μέση, ο Σωτήρης έχει πέσει. Δεν κοιμάται, δεν ιστάζει, παρακλαίει και αναστενάζει. Παρακλαίει και αναστενάζει και τα εγγόνια του φωνάζει. Ελάτε εγγόνια μου κοντά μου, πέστε μες στην αγκαλιά μου. Ελάτε εγγόνια να φιληθούμε, το είπε ο Θεός να χωριστούμε. Το είπε ο Θεός να χωριστούμε και να μην ξαναειδωθούμε. Και αυτό, Αθηνά, θυμάσαι που το λέγαμε στο κημητήριο την επόμενη μέρα, της είπε η Σταυρούλα. Εχθές το βράδυ πέρναγα από το κημητήριο. Ακούω το μνήμα να βροντά, την πλάκα του να τρίζει. Τι έχεις μνήμα και βροντάς και πλάκα μου και τρίζεις? Θέλω να πάω στο σπίτι μου να βρω τους ειδικούς μου, να βρω και τη γυναίκα μου, να κάτσω να κουβεντιάσω, να βρω και τα γονάκια μου να παίξω και να γελάσω. Παρόμοιο ήταν και αυτό, είπε η Αγγελική. Σήκω λεβέντικο κορμί και μαρμαρένια πλάκα, να ειδώ τον οικοκύρη μου, τον αγαπητικό μου, να βρω και τη γυναίκα μου να κάτσω να κουβεντιάσω, να βρω και τα γονάκια μου να παίξω και να γελάσω. Για να ελαφρώσω λίγο τον συναισθηματικό φόρτο, θυμήθηκα μια αληθινή ιστορία που μας είχε διηγηθεί η γιαγιά Ποτούλα, που ήταν ίδια και απαράλλαχτη με τις ηρωίδες του Παπαδιαμάντη. Λοιπόν, σε ένα χωριό της Μάνης πλησίασε η νύφη της ορό του νεκρού πεθερού της, που τον μυρολογούσαν μέσα στο σπίτι. Εκεί, μπροστά στην πεθερά της, τα παιδιά και τα εγγόνια και τους λοιπούς συγγενείς είπε: «Πατέρα και πεθερέ, εσύ δεν θέλεις κλάψιμο, θέλεις φωτιά και κάψιμο». Την ακούει κάποια και λέει της πεθεράς: «Τι λέει η νύφη σου, την ακούς?» «Τι λέει, δεν κατάλαβα», απαντάει η πεθερά σαστισμένη από το κλάμα. Σταματάει για λίγο η νύφη και σε λίγο του το ξαναλέει: «Πατέρα και πεθερέ, εσύ δεν θέλεις κλάψιμο, θέλεις φωτιά και κάψιμο». Και τελικά αρπάχτηκαν νύφη και πεθερά και έγιναν μαλλιά κουβάρια. Γελάσαμε όλοι. Γέλια και δάκρυα μαζί, όπως είναι η ζωή. Η χαρμολύπη της χριστιανοσύνης, χειροπιαστή και βιωμένη μέχρι το κύτταρο. Η Σταυρούλα θυμήθηκε την ώρα εκείνη την πεθερά της, που ήταν από το ίδιο χωριό με το δικό της. Είχε χάσει τον άνδρα και τα αδέλφια της νωρίς. Ήταν σκληρές οι εποχές και είχε ζυμωθεί με αυτά. Εδώ όμως στη Μάνη πάνε και λένε το μυρολόγι και το παίρνει μία από την άλλη. Ξεκινάει η μία και της λέει η άλλη: «Άσε να το συνεχίσω εγώ». «Μπορεί να είναι και δύο, τρεις, τέσσερις?» τη ρώτησα. «Βέβαια. Ακούστε λοιπόν. Είχε πεθάνει ένας και είχε πάει μια κυρία από το διπλανό χωριό και είπε το εξής μυρολόγι: «Όποιος πεθαίνει σπίτι του, να μην πολύ τον κλαίνε, γιατί είναι δίπλα του οι συγγενείς και κλαίνε». Με αυτά τα δύστιχα κορμιά, όπου πεθάνανε μακριά και δεν βρέθηκε κανείς την τελευταία του στιγμή, γιατί αυτή είχε χάσει τον αδελφό της στην Αμερική. Η πεθερά μου όμως είχε χάσει τον άνδρα της στο σανατόριο και δεν τον είδε και της είχε μείνει αυτό το παράπονο. Λοιπόν, της παίρνει το μυρολόγι την ώρα που το έλεγε και της απαντάει: «Μωρή, γιατί μου έριξες κάρβουνα στην ποδιά μου και φύσηξες και θάναψες και έκαψες την καρδιά μου?» Λοιπόν,
Κατάλαβες, αυτό γινόταν. Όχι όπως τώρα, που πάει καμιά γριά να πει μυρολόι και της κλείνουν το στόμα. Θεός φυλάξει. Η αδελφή της Αθηνάς, η Μαρία, που κάθονταν και άκουγε όλη την ώρα, πήρε το λόγο και είπε: «Να πούμε και ένα τραγούδι, πατέρα Αλέξη, μιας και λέμε μόνο μυρολόγια, να ανοίξει λίγο η καρδιά μας». «Και τραγούδι στη Μάνη?» Απόρρισα. Σπάνια βέβαια, αλλά γινόταν και αυτό. Μια γιαγιά που της άρεσε να τραγουδάει έλεγε: «Θέλω να σκίσω τα βουνά με τη σελιά στο φύλλο. Αμάν να βρω πουλάκι εκεί και να στο παραγγείλω. Στόπα και στο παρήγγυλα και στο έγραψα σε γράμμα». Και ένας γέρος από τις Γαϊτσές, τούτα η γη του έλεγε: «Σε αυτές τις ράχες τις ψηλές, λεβέντες μου, που πάτε, σας βλέπει ο γεροτσέλιγκας, τα νιάτα του θυμάται. Τσέλιγκα, γεροτσέλιγκα, του λένε δυο βλαχοπούλες, πόσες φορές ανέβηκες εκείνες τις ραχούλες?» «Πολλές φορές ανέβηκα και σαν το λεοντάρι, μα τώρα πια γέρασα, ας ανεβούνε κι άλλοι». «Μυρολόι και τραγούδι, αντάμα», συμπλήρωσε ο γέροντας, «μόνο ο πλάτανος μας έλειπε να στήσουμε και χορό». Και τότε, για να τον ευχαριστήσουν, το ανταπάντησαν με ένα τραγούδι όλες μαζί. «Τι έχεις, καημένε πλάτανε, και στέκεις μαραμένος? Μέρα και νύχτα στη δροσιά, μέρα και νύχτα στη δροσιά. Μέρα και νύχτα στη δροσιά και πάλι μαραμένος. Παιδιά, σαν με ρωτήσατε, αμάν παιδιά μου, σαν με ρωτήσατε, παιδιά, σαν με ρωτήσατε, θα σας το ομολογήσω. Αλίπασά σε πέρασε, αμάν, αλίπασά σε πέρασε, αλίπασά σε πέρασε με 18.000. Στον ίσκιο και έκατσαν, αμάν, και όλοι στον ίσκιο έκατσαν, και όλοι στον ίσκιο έκατσαν, και όλοι στην αποσκιάδα. Και όλοι σημάδι με έβαλαν, και όλοι σημάδι με έβαλαν, και όλοι σημάδι με έβαλαν, και όλοι με ντουφεκάνε. Άλλοι βαρούν τη ρίζα, αμάν, άλλοι βαρούν τη ρίζα μου, άλλοι βαρούν τη ρίζα μου και άλλοι τα κλωδιά μου. Και αυτός ο γέρο αλίπασάς, αμάν, και αυτός ο γέρο αλίπασάς, και αυτός ο γέρο αλίπασάς βαράει την καρδιά μου». Έτσι όπως ήρθαν, με απλότητα, σεμνότητα και ταπεινοσύνη, έτσι έφυγαν οι καλές μας αδελφές. Είχαν να κάνουν τις καθημερινές δουλειές, να μαγειρέψουν για τα εγγόνια, να γνιαστούν για όλους, χωρίς να το καταλαβαίνουν, στέκουν σαν φάρια γέροχοι, ζωντανοί φορείς της Αγίας και τίμιας παράδοσης αυτού του τόπου. Καθώς η σύγχρονη ζωή αλλάζει δραματικά, ίσως να είναι ο τελευταίος κρίκος μιας παράδοσης που βαστάει αιώνες τώρα. Κρίμα. Αυτός ο ανεξάντλητος πλούτος να ξεχαστεί. Η ίδια η ψυχή του λαού μας. Ας μείνει τουλάχιστον καταγραμμένος εδώ, ως ελάχιστος φόρος τιμής. Αμήν.

προβλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας στα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Μια τελευταία ιστορία για σήμερα από το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου «Αντάμωμα ψυχών». Βριέννη, η γερόντισσα της συγχώρεσης. Η πρόνοια του Θεού έφερε τα βήματα μου πριν πολλά χρόνια στο μοναστήρι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στην Καλαμάτα και γνώρισα έναν άνθρωπο γεμάτο καλοσύνη και απλότητα, τη γερόντισσα Βριέννη. Κάθε φορά που πήγαινα να τη δω, άναβα πρώτα ένα κεράκι στο παλιό μικρό εκκλησάκι και μετά, ανάμεσα σε ανθισμένες λεμονιές και πορτοκαλιές, προχωρούσα προς το εκθετήριο που είχε γίνει και χώρος υποδοχής για να συζητήσω μαζί της πνευματικά θέματα που με απασχολούσαν και να πάρω την ευχή της. Όταν ορίμασε η σκέψη μου και πήρα την απόφαση για μοναχισμό, ξαναπήγα να τη δω. Η συνάντηση αυτή έμελε να είναι καθοριστική για μένα. Τη ζήτησα ακόμα μια φορά να με ενισχύσει πνευματικά με τα σοφά της λόγια. «Θα σου πω, παιδάκι μου, αλλά πρώτα να σου φτιάξω ένα καφεδάκι μαζί με ζεστά λαλάγκια να το ευχαριστηθείς». Αν και ηγουμένη, διακονούσε πάντα η ίδια. Με τα πονεμένα της πόδια από το σάχαρο, ανέβηκε τα σκαλάκια για το μικρό κουζινάκι και σε λίγο έφερε το μικρό και περιποιημένο δίσκο και τον ακούμπησε στο τραπεζάκι. Αμέσως το άρωμα του φρεσκοψημένου καφέ ανακατεύτηκε με το λιβάνι και το γιασεμί από το ανοιχτό παράθυρο, κάνοντας την καρδιά να σπαρταράει από αγαλίαση και ευγνωμοσύνη. Εκείνη κάθισε αναπαυτικά απέναντί μου και είπε: «Άκουσε, παιδί μου, συμβουλές δεν ξέρω να δίνω. Θα σου πω κάποια πράγματα από τη ζωή μου. Πώς έμεινα από μικρή ορφανή και πώς έδωσε ο Κύριος και στα 18 μου έγινα μοναχή και ίσως ωφεληθείς. Δύο αδελφές είμαστε όταν μας άφησε ο πατέρας μας νωρίς. Πολέμησε με θάρρος στο μέτωπο της Αλβανίας και στο τέλος γύρισε ανάπηρος. Τότε στους τραυματίες το κράτος έδινε ένα περίπτερο για να βγάζουν τα προστοζήν. Στα δεινά του εμφυλίου αρρώστησε και εκοιμήθη. Τότε η μάνα μας, μέσα στη δυστυχία της, μαζί με τη θεία μας, την αδελφή της, πήρε το παλιό μονοπάτι για το πατρικό της στο σταυροπήγιο της Μάνης για να καταφέρουν να επιβιώσουν. Στο σταυροπήγιο, τη ρώτησα, εκεί απέναντι από τις εκκλησούλες είναι και το ησυχαστήριο που θα μονάσω, ακριβώς πίσω από τους δολούς. Στο γέροντα Γαβρίλ, μου είπε και έλαμψε το πρόσωπό της. «Να πας, παιδί μου, με την ευχή μου. Είναι ανιψιός της πρώτης μου γερόντισσας, της Ευσεβίας. Για μένα είναι αληθινός αδελφός, γιατί μου στάθηκε στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Θα σου τα πω αργότερα όμως». Έκανε το σταυρό της και συγκινημένη συνέχισε τη θλιβερή ιστορία της. Μάζεψαν πολλές λίγα τρόφιμα από γνωστούς και συγγενείς και μαζί με ξύλα φορτωμένες στην πλάτη ξεκίνησαν για το σπίτι τους. Σε ένα στενό πέρασμα προς την Καλαμάτα τη σταμάτησαν και τις εκτέλεσαν επί τόπου με τη δικαιολογία ότι βοηθούν τους αντάρτες. Τη σκότωσαν και έμεινα μόνη μου με τη μικρή μου αδελφή. Αυτή την υιοθέτησε μια οικογένεια και μένα με έβαλαν σε μοναστήρι. «Βαρύ φορτίο για ένα κορίτσι τότε, γερόντισσα», της είπα. «Βαρύ, βαρύ και ασήκωτο. Μεγάλη δοκιμασία για μένα. Ήμουν 12 ετών. Απελπισμένα παρακαλούσα το Θεό και την Παναγία να μου φανερώσει κάτι για το αύριο. Και πού να φανταστώ ότι το μέλλον και η παρηγοριά μου θα γινόταν το μοναστήρι. Πώς έγινε αυτό, γερόντισσα?» Τότε το μοναστήρι των καλογραιών, όπως συνήθιζαν οι άνθρωποι να λένε, αποτελούσε καταφύγιο για πολλά νέα κορίτσια που είχαν κλείσει για μοναχισμό και προσέφερε προστασία σε ορφανά και εγκαταλελειμμένα παιδιά. Και το σημαντικότερο είναι ότι καλλιεργούσε το μετάξι εντός της μονής με αποτέλεσμα να δώσει όθηση στη μεταξοϊφαντική τέχνη, υφαίνοντας κεντητά, άμφια, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες,
Μαρινές και το ξακουστό μεταξωτό καλαματιανό μαδίλι. Το μεταξωτό μαδίλι, τι μου θυμίσατε τώρα, γερόντισσα. Συλλογισμένος της εξομολογήθηκα ένα μυστικό γεγονός από τη ζωή μου. Όταν ακόμη ήμουν πρόσφυγας σε ένα κέντρο υποδοχής στην Καστοριά. Άνοιξη του 1991 ήταν όταν άκουσα για πρώτη φορά τους στίχους από ένα παραδοσιακό τραγούδι γραμμένο για αυτό το μεταξωτό μαντίλι που έλεγε «Σαμπά στην Καλαμάτα, κερθείς με το καλό, φέρε μου ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό, αμάν καλέ μεταξωτό». Ήμουν νεαρός και αγάπησα μια κοπέλα εκεί μέσα. Σύντομα όμως οι δρόμοι μας χωρίστηκαν. Αιτία το πολιτικό άσυλο που έδωσε η Αμερική στον αδελφό της, που ήταν πολιτικός κρατούμενος του δικτάτορα της Αλβανίας Ενβέρ Χότζα. Μαζί του έφυγε και εκείνη για την Αμερική. Τότε λυπημένος καθώς ήμουν, θυμήθηκα το τραγούδι αυτό και το σιγομουρμούριζα για να αναπαυθεί η πληγωμένη μου καρδιά. Μάλιστα, αποφάσισα να ακολουθήσω το δρόμο που μου έδειχνε και έφτασα γεμάτος όνειρα και ελπίδες στην Καλαμάτα. Και να που με οδήγησε σε ό,τι πιο δυνατό και ουσιαστικό στο Χριστό. Αχ, παιδί μου, τι είναι ο έρωτας των ανθρώπων μπροστά στο θείο έρωτα. Το βλέπεις και μόνος. Σαν να ξεχάστηκε για λίγο με αυτά που της είπα και άρχισε και πάλι την πονεμένη της ιστορία. Σε μικρό χρονικό διάστημα έμαθα τα πάντα στη Μονή μέχρι και να υφαίνω τα πολυσταύρια ιερατικά άμφια. Ας είναι στάγια η ψυχή της μοναχής Ευσεβίας, που ήταν τότε και η ηγουμένη της Μονής, μια ουσία μορφή. Και να ξέρεις ότι ήταν και θεία της μητέρας του μελλοντικού σου γέροντα, που τον ξέρω από μικρό παιδάκι. Σαν από θαύμα ήρθε η γερόντισσα κοντά μου και έμελε να σημαδέψει όλο το υπόλοιπο της ζωής μου. Στα χέρια της κρατούσε ένα βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθης αυτόν, αφιερωμένο στην ίδια και μάλιστα με την υπογραφή του Αγίου. Ένα βιβλίο αυτογνωσίας που με βοήθησε πολύ. Εξηγούσε τις πτυχές της ανθρώπινης ψυχής. Τα πάθη και τις αρετές και μαζί τον εσωτερικό αγώνα του ανθρώπου για πνευματική καλλιεργία και προσέγγιση του Θεού. Ο Άγιος της είχε αφιερώσει δύο επιστολές περί Παρθενίας. Ήταν μεγάλη μαϊστόρισσα η γερόντισσα. Τα αμφία του Αγίου που σήμερα φυλάσσονται στο γυναικείο μοναστήρι της Έγινας που ίδρυσε ο ίδιος είναι ποίημα των χειρών της. Είχαν μεγάλο πνευματικό δεσμό οι δυο τους. Έτσι έδωσε ο Θεός και η αδελφή μου. Σαν μεγάλωσε παντρεύτηκε στη Σπάρτη με έναν ιερέα και εγώ έγινα μοναχή. Ο Θεός να με ελεήσει. Μετά από αυτή την ευλογημένη και καρποφόρα συνάντηση εκάριν μοναχός. Δεν πέρασε καιρός και ήρθε να μας δει. Ώρα πολύ κάθισε με το γέροντα. Και τι δεν είπαν οι δυο τους. Στο χέρι της κρατούσε το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου. «Κράτησέ το», μου είπε με τη γλυκιά της φωνή. «Θα σε ωφελήσει πολύ. Και μαζί με το βιβλίο σου εύχομαι καλή υπακοή και καλές υπομονές, όπως λέμε εμείς οι μοναχοί». Και μαζί της μου ευχήθηκε και ο γέροντας να αποκτήσεις τη μακροθυμία της γερόντισσας Βριέννης, αδελφέ Αλέξια. Ασπάστηκα το χέρι της. Θυμήθηκα τη θλιβερή ιστορία που μου είπε κάποτε για τη μάνα της και ξεπροβόδιζοντάς την προς την έξοδο, τη ρώτησα με συστολή αν έμαθε ποτέ για το φωνιά της. Το έμαθα, παιδί μου, ποιος ήταν, αλλά τον έχω από καιρό συγχωρέσει. Ξαναπήρα την ευχή της και κλαίγοντας επέστρεψα στο κελί μου. Ήταν και η τελευταία μας συνάντηση, γιατί μετά από λίγο καιρό η κοιμήθη. Αμέσως θυμήθηκα τον Άγιο Διονύσιο τον Ζακυνθινό, ο οποίος αντί να εκδικηθεί το φωνιά του αδελφού του, τον προστάτευσε, κρύβοντάς τον και φυγαδεύοντάς τον, για να αποφύγει την εκδίκηση της οικογένειάς του. «Θεέ μου», έλεγα και ξανάλεγα, «πως μοιάζουν οι Άγιοι μας». Και αμέσως κατάλαβα τα λόγια του πνευματικού μου πατέρα όταν μου είπε «Να αποκτήσεις τη μακροθυμία της γερόντισσας Βριέννης, αδελφέ Αλέξιε».
να μην. Και Γαλήνιος άρχισα με χαρά να διαβάζω το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου. Το γνώρισα αυτόν βέβαια, ένα καταπληκτικό βιβλίο, να το αναζητήσετε. Αν δεν το έχετε διαβάσει, το έχουμε διαβάσει και εδώ στο ραδιόφωνο πολλές φορές. Μοναχός Αλέξιος Κοβιλιάτης, λοιπόν, κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη, αντάμωμα ψυχών, εκδόσεν πρώτο βιβλίο που μας συντροφεύει κάποιο καιρό τώρα και επιστρέψαμε σε αυτό. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας του χώρου και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Ιησούς Χριστός. Η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους Αγιορείτες Πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamolis.gr.

ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας με τον τέταρτο ψαλμό που απευθύνεται στους κακούς λογισμούς. Ο ίδιος ο Αβεσσαλόμ με πάνω σε ένα άλογο έτρεχε για να σωθεί, αλλά μέσα στο πικρό δάσος τα όμορφα και μακριά μαλλιά του πιάστηκαν στα κλαδιά ενός δέντρου. Το άλογο έφυγε και αυτός έμεινε κρεμασμένος. Τότε ο Ιωάβ έστειλε κάποιον να σκοτώσει τον Αβεσσαλόμ. Άνεση και μέσα στις θλίψεις. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελεί την βασική ιδέα του τετάρτου ψαλμού. Και αυτό ήταν κάτι που το έβλεπε και το ζούσε κάθε ώρα και κάθε στιγμή ο Θεοκίνητος Δαβίδ. Γνώριζε εκ πείρας ο ψαλμωδός ότι ο Θεός τον οποίον υπεραγαπούσε δεν έμεινε ποτέ ψυχρός και αδιάφορος μπροστά στις θλίψεις και δοκιμασίες του. Μερικές φορές βέβαια μπορεί να τον άφηνε να υποφέρει και να ψήνεται στο καμίνι της δοκιμασίας. Την κατάλληλη όμως στιγμή που έκρινε εκείνος, έστειλε τη χάρη του και του δρόσισε το φλογισμένο μέτωπο και του απάλυνε τον πόνο και του χάριζε την αναψυχή. Σε αυτό λοιπόν τον ψαλμό που ταυτόχρονα είναι και προσευχή, εκφράζει ο Δαβίδ αυτή την εμπειρία του προς τον Κύριο και του λέει «Εν θλίψη επλάτινάς με». Δηλαδή, τότε που βρισκόμουν, Κύριέ μου, σε θλίψη μεγάλη και με κυρίευε η αγωνία και ένιωθα πίεση από παντού, τότε σε καταλάβαινα κοντά μου. Και ενώ νόμιζα πως δεν θα αντέξω μέσα σε αυτή τη στενοχώρια μου, ήρθες εσύ και δημιούργησες ευρυχωρία. Ήρθες και επλάτινες, άνοιξες τον ορίζοντα της καρδιάς μου, με λύτρωσες και με έβγαλες από την κατάθλιψη και την ψυχική δυσφορία. Αλλά μήπως μόνο ο Δαβίδ είχε αυτή την εμπειρία? Εμείς δεν έχουμε τάχα περιπτώσει στη ζωή μας που όλα είναι και φαίνονται κλειστά γύρω μας και δεν βλέπουμε από πουθενά διέξοδο και νομίζαμε πως θα πάθουμε ασφυξία και ξαφνικά συμβαίνει κάτι και όλα αλλάζουν. Σε μια σύντομη αναδρομή στην προηγούμενη ζωή μας, την ατομική και την οικογενειακή, την φιλική, την οικογενειακή όπως είπαμε, θα βρούμε και εμείς πολλές τέτοιες στιγμές και θα δοξολογήσουμε τον Κύριο για τις σοφές και έγκαιρες επεμβάσεις του και χάρη μας. Αλλά ας έλθουμε στην ερμηνεία και στη βαθύτερη ανάλυση του τέταρτου ψαλμού, τον οποίον η Αγία μας Εκκλησία τον χρησιμοποιεί στην ακολουθία του μεγάλου αποδείπνου. Ο ψαλμός αυτός είναι έργο του Δαβίδ και είναι προσευχή εσπερινή. Κοιμηθήσομαι και υπνώσω. Θα πρέπει να την συνέθεσε και να την απίφθινε προς τον Θεό μετά την απομάκρυση του κινδύνου που διέταξε ο Δαβίδ έπειτα από την επανάσταση του παιδιού του Αβεσσαλόμ, για την οποία έκανε λόγο στον προηγούμενο ψαλμό. Χρονικά λοιπόν η σύνθεση του τετάρτου ψαλμού θα πρέπει να τοποθετηθεί σε εκείνη την περίοδο. Ως προς το είδος, ο ψαλμός πρέπει να είναι μεσιανικός ψαλμός, κατά την εκτίμηση κυρίως των πατέρων ερμηνευτών που ακολουθούν την αλληγορική ερμηνεία, στηριζόμενη στη φράση «Εις το τέλος» που προηγείται την επιγραφή του ψαλμού. Κατά το περιεχόμενο, όμως, αναφέραμε και προηγουμένως, ο ψαλμός είναι προσευχή ανθρώπου που καταδιώκεται και ο οποίος παρά τους διωγμούς ελπίζει στο Θεό και είναι ήρεμος. Έχει παρέλθει βέβαια ο κίνδυνος από την επανάσταση του Αβεσσαλόμ, γι' αυτό και ο ψαλμωδός αισθάνεται τώρα λιγότερη τη μοναξιά του. Στρέφει το βλέμμα του προς το Θεό και χρησιμοποιεί γλώσσα αγέροχη προς τους εχθρούς του. Ο ψαλμός μας διαιρείται σε τρεις στροφές. Η πρώτη στροφή, ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό. Στη δεύτερη στρέφεται προς τους εχθρούς του, τους οποίους και ελέγχει για το συκοφαντικό τους ψεύδος. Και στην τρίτη απευθύνεται ο ψαλμωδός και πάλι στο Θεό για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τις ευλογίες και τα αγαθά σωματικά και πνευματικά που αυτός απολαμβάνει. Γενικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι σε αυτό το σύντομο αλλά περιεκτικό ψαλμό συγκρούονται δύο κόσμοι. Ο πρώτος είναι ο κόσμος εκείνων που ελπίζουν και στηρίζονται στο Θεό, τον οποίον εκπροσωπεί ο συνθέτης του ψαλμού. Και ο δεύτερος είναι ο κόσμος του οποίου η ελπίδα στο Θεό έχει κλονιστεί. Ο ψαλμωδός διατηρεί ακλόνητη την πεποίθηση και ελπίδα του στο Θεό. Και τούτο γιατί είναι βέβαιος από την εμπειρία του παρελθόντος ότι θα ξεπεράσει τη στενόχωρη θέση την οποία βρίσκεται σήμερα, γνωρίζοντας να δημιουργεί τη γαλήνη και ειρήνη, έστω κι αν όλοι οι γύρω του στρέφονται εναντίον του.
Γι' αυτό και αντιμετωπίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Έτσι, σε κάθε λέξη του ψαλμοδού διακρίνει κανείς καθαρά ποια είναι η δημιουργική δύναμη που προσφέρει στον ποιητή η ελπίδα. Μια ελπίδα με τη δύναμη της οποίας εύκολα θα νικήσει την κρίση. Το δεύτερο επιστοιχείο που είναι ανάγκη να τονιστεί στον 8ο στίχο είναι το αξίωμα που διατυπώνεται από τον ψαλμοδό, με βάση του οποίου η ύψιστη χαρά του ανθρώπου που προέρχεται από τη βοήθεια του Θεού και που είναι αποτέλεσμα της επικοινωνίας με το Θεό, όχι βέβαια από την κτήση και απόλαυση των υλικών αγαθών, και ασφαλώς δεν έχει άδικο ο Δαβίδ. Γιατί η μεν χαρά και αισιοδοξία στηρίζονται στο αμετάβλητο, το αιώνιο, το πνευματικό αγαθό, η δε χαρά που στηρίζεται στην απόλαυση των υλικών αγαθών είναι πρόσκαιρη και απατηλή, εφόσον στηρίζεται στο φθαρτό και ετρεπτό υλικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ο ψαλμοδός είναι πράγματι ένας πνευματικός άνθρωπος. Μερικοί από τους πατέρες της Εκκλησίας μας τόνισαν ότι πίσω από τη φράση «στέλος» που υπάρχει στην επιγραφή του ψαλμού κρύβεται και το αλληγορικό περιεχόμενο του ψαλμού. Πρόκειται για μια φράση που τη συναντούμε στις επιγραφές και των άλλων ψαλμών, των 55, διότι το τέλος και την νίκην απαγγέλουση του Χριστού νικοποιού κατά τον Ακύλαν, ο δε σύμμαχος, επινικίους του Χριστού λέγει. Πολλοί από τους παλιούς χριστιανούς ερμηνευτές έγραψαν ότι ο ψαλμός αυτός πρέπει να αναφέρεται στα τέλη των αιώνων, δηλαδή στα χρόνια του Μεσσία, στην καθολική ανάσταση των νεκρών κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Η φράση «εν ψαλμής» φανερώνει την εκτέλεση του ψαλμού με την συνοδεία εγχόρδων οργάνων. Όμως προτιμότερη είναι η γνώμη του εβραϊκού κειμένου εις των αρχηγών, εν ημνής δηλαδή το εβραϊκό που σημαίνει «επί των εγχόρδων οργάνων».

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εμψαλμής και Ύμνης». Ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό. Ο Δαβίδ απευθυνόμενος προς το Θεό, όταν σε παρακάλεσα προηγουμένως, άκουσε την προσευχή μου, Θεέ μου, και εσύ έλαβες υπόψη σου το δίκαιο αίτημά μου. Αφήρεσες από την ψυχή μου τη στενοχώρια, με παρηγόρησες και έδωσες πλάτος και άνεση στην ψυχή μου. Σπλαχνίσουμε και τώρα και κάνε δεκτή την προσευχή μου. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου, ο Θεός τη δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς με, εκθύρισόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, είναι τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, εσείς, άνθρωποι που με εχθρεύεστε και με συκοφαντείτε, μέχρι πότε θα έχετε σκληρή καρδιά προσκολλημένη στα γήινα? Γιατί σας αρέσει να διαδίδετε σε βάρος μου ανυπόστατες κατηγορίες και ζητάτε με ψεύδι να με καταστρέψετε? Και γνώτε ότι θαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εισακούσατε μου εντοκεκραγένεμαι προς Αυτόν. Μάθετε όμως ότι ο Κύριος μέχρι τώρα προστάτευσε τον ευσεβή θαυματουργικά που είναι αφοσιωμένος σε Αυτόν. Όπως το παρελθόν, έτσι και τώρα ο Κύριος θα ακούσει την προσευχή μου όταν με πόθο φωνάζω σε Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλλά έχετε εντες καρδίες ημών, έπιτες καρδίες ημών, έπιτες κήτες ημών κατανοίγετε. Ας οργίζεστε εναντίον μου. Προσέχετε όμως να μην αμαρτάνετε και κατά του Θεού. Τα πονηρά σχέδια και τους αμαρτωλούς λογισμούς σας που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυκλοφορείτε στις καρδιές να τα εξετάζετε τη νύχτα στο κρεβάτι σας και κυριευόμενοι από αισθήματα μετανοίες και κατανοίξεως να συγκρατήσετε στο να τα εφαρμόζετε. Θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Να προσφέρετε ως θυσία όχι ζώα και προσφορές υλικές, αλλά δικαιοσύνη και αγαθότητα και να στηρίξετε ολόκληρη την ελπίδα και πεποίθησή σας στον Κύριο. Πολλοί λέγουσι, τις δείξει μην τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Πολλοί επειδή έχασαν την ελπίδα τους, αυτοί λένε, ποιος θα μας δείξει και ποιος θα μας δώσει τα υλικά αγαθά. Σε εμάς όμως, Κύριε, που ελπίζουμε σε σένα, έχει τυπωθεί βαθιά μέσα μας η στοργή και η πλούσια αγάπη και η χάρη του προσώπου σου. Έδωκας εφροσύνην εις την καρδία μου

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, στα ερμηνευτικά σχόλια και στον υπομνηματισμό του ψαλμού. Ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό για να τον εισακούσει. «Εν το επικαλείστε με εισήκουσάς μου». Χωρίς άλλη εισαγωγή, ο ψαλμωδός από τις πρώτες λέξεις κάνει γνωστή τη βοήθεια την οποία δοκίμασε στο παρελθόν εκ μέρους του Θεού. Βρίσκει δε συγχρόνως και την ευκαιρία να εκδηλώσει ταυτόχρονα την απόλυτη πεποίθησή του στο Θεό, την οποία στηρίζει όχι σε θεωρητικά επιχειρήματα, αλλά στην προσωπική του πείρα. Κατά το παρελθόν βρέθηκε σε στιγμές θλίψεως και δοκιμασίας ο Δαβίδ και τότε επικαλέστηκε τη βοήθεια του Θεού και εκείνος φάνηκε πρόθυμος βοηθός. Και κάθε φορά κατά την οποία τον είχε επικαλεστεί, με άκουσε, λέει ο Θεός της δικαιοσύνης, και με έσωσε. Είναι χαρακτηριστική η φράση «ο Θεός της δικαιοσύνης», με την οποία καλεί ο Δαβίδ το Θεό, ο οποίος Θεός είναι εκείνος. Ο Θεός της δικαιοσύνης, ο οποίος συμπεριφέρεται στον καθένα με δικαιοσύνη. Δηλαδή, αναφέρεται εδώ ο ψαλμωδός σε γεγονότα που έχουν σχέση με την ευμενή ακρόαση του Θεού σχετικά με το Χουσί και Βερζελή. Ο μεν δηλαδή φίλος του Δαβίδ, ο Χουσί, αφού παρέμεινε κοντά στον Αβεσσαλόμ, προσποιήθηκε τον φίλο του, αλλά εργαζόταν υπέρ του Δαβίδ, ώστε να ανατρέψει έτσι τα κατοχθόνια σχέδια του Αβιμέλεχ. Ο δε Βερζελή, ο Γαλααδίτης, έφερε τροφές στον νηστικό Δαβίδ, καθών χρόνων καταδιωκόταν. Η φράση της δικαιοσύνης μου σημαίνει της δικαίας αιτήσεώς μου. Ο Δαβίδ είχε συνήθιση της αθωότητάς του σε αυτόν τον διωγμό και ζητά την υπεράσπιση του από το Θεό, έστω κι αν η επανάσταση του παιδιού του εναντίον του ήταν η τιμωρία της δικής του ανταρσίας κατά του ουράνιου πατέρα με το φόνο του Ουρία και τη μοιχεία της γυναίκας του. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας το δεύτερο στίχο, γράφει: «Βλέπεις την ταχύτητα με την οποία ενήργησε ο έσπλαχνος Θεός, διότι καθόν χρόνο τον παρακαλούσε ακόμη ο Δαβίδ, ο Θεός προόφτασε και τον άκουσε, όπως λέει και διαμέσου του Ισαΐα. Τότε βοήσει και ο Θεός εισακούσατέ μου, έτι λαλούντος σου ερή, ιδού πάρημι». Και προσθέτει ο Άγιος Νικόδημος: «Τούτο συμβαίνει επειδή δεν πείθουν το Θεό στο να υπακούσει στα πολλά λόγια, αλλά τον πείθει η καθαρή και θερμή διάθεση της ψυχής του προσευχομένου». Σε πολλά μέρη των ψαλμών ονομάζει ο Δαβίδ τον εαυτόν του δίκαιο και όσιο, αθώο, και χρησιμοποιεί και πολλά άλλα παρόμοια επίθετα, όχι γιατί υπερηφανεύεται, αλλά διότι συγκρίνει τον εαυτόν του με τις πονηρίες εκείνων που τον πολεμούσαν. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας, θα προσθέσει: «Προς εκείνους λοιπόν που ζουν μέσα στην κακία, αλλά περιμένουν με πολλά λόγια να συγκινήσουν το Θεό, πρόσεχε τι λέει. Όταν λέγετε πολλά στην προσευχή σας, δεν θα σας ακούσω. Εάν ύψωστε τα χέρια σας, θα στρέψω τα μάτια μου από εσάς αλλού». Άρα λοιπόν, από όλα τα άλλα, πρέπει ο προσευχόμενος να έχει παρησία και να ζητά από το Θεό με δέος και με όλη την ψυχή του το αίτημά του. Γι' αυτό λοιπόν και ο ψαλμωδός δεν είπε «εισήκουσε την προσευχή μου», αλλά «την δικαιοσύνη μου», για να δείξει την παρησία του προς το Θεό και ότι με αυτή προσέρχεται πάντοτε προς Αυτόν.

Κανείς δεν να μην νομίσει ότι αυτός λέγοντας αυτά καυχαίται, διότι δεν τα λέει αυτά επειδή θέλει να υπερηφανευθεί, αλλά προβάλλει κάποια διδασκαλία και νέα παρένεση που περιέχει μεγάλη ωφέλεια. Έτσι λοιπόν ο Θεός άκουσε τον Δαβίδ, γιατί είχε μαζί του συνήγορο τη δικαιοσύνη, δηλαδή την αρετή, και μάλιστα όχι ένα μέρος της αρετής, αλλά ολόκληρη και στο σύνολό της. «Εν θλίψη επλάτινάσμε». Εννοεί εδώ ο Δαβίδ τη θλίψη που δοκίμασε από τον διωγμό του, από το ίδιο του το παιδί, του Αβεσσαλόμ, όταν επαναστάτησε εναντίον του, και η θλίψη αυτή και η αγωνία που δοκίμασε παρομοιάζεται ως περιορισμός σε κλειστό χώρο, σε στενό χώρο, από όπου προέρχεται και η γνωστή λέξη στεναχώρια. Και όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε στενοχώρια, σε συγκλεισμό, τα πόδια του ακινητοποιούνται το ένα κοντά στο άλλο. Όταν όμως φύγει η αγωνία, η στενοχώρια, τα πόδια του πλατίνουν, ανοίγουν τα βήματά τους και ο πριν στενός ψυχικός ορίζοντας απλώνεται. Λέγοντας δε αυτά ο Δαβίδ, θέλει να δηλώσει ότι πέρασε η πρώτη κρίση, δηλαδή ο μέγας κίνδυνος της ζωής του από τον Αβεσσαλόμ, για τον οποίον έκανε λόγο στον προηγούμενο ψαλμό. Ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας το «εν θλίψη επλάτινάσμε», γράφει «Όχι μόνο λέει με απείλαξες από τις στενοχώριες μου, αλλά και φρόντισες να μου παράσχεις ευρυχωρία για να σταθώ». Και εννοεί εδώ ο Δαβίδ τον Σιβά και τον Βερζέλ, τους έμπιστου φίλους του, οι οποίοι μετέφεραν πολλά τρόφιμα και μάλινα υφάσματα στο Δαβίδ, όταν καταδιωκόμενος από τον Αβεσσαλόμ, διέμεινε σε έρημους τόπους και σε όρη, όπως οι τρεις παιδες διέμεινε στο καμίνι και ο Δανιής στο λάκκο των Λεόντων. Και θα προσθέσει ο Μέγας Αθανάσιος, όταν γνωρίζουμε τους λόγους των θλίψεων και των δοκιμασιών, τότε ανακουφιζόμαστε πάρα πολύ.

Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει με πολλή επιτυχία το ίδιο χωρίο του ψαλμού. «Όταν βρισκόμουν μέσα στις θλίψεις με παρηγόρησες», λέει ο ψαλμωδός. Και προσθέτει ο Θεόπνευστος Πατέρας, «δεν είπε ο Δαβίδ, αφήρεσες τις θλίψεις, ούτε έδιωξες τους πειρασμούς, αλλά τις άφησες να υπάρχουν και με παρηγόρησες. Διότι από εδώ προπάντων φανερώνεται η ικανότητα του Θεού προς επινόηση μέσων και η αυθονία αυτών των μέσων όχι μόνο απαλλάσσει από τις θλίψεις, αλλά και όταν εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές, υπάρχει μεγάλη ανακούφιση από αυτές». Ο Θεός λοιπόν διευρύνει το χώρο και αφήνει τον ποιητή να αναπνεύσει. Επομένως σώζει, λυτρώνει αυτόν. Στρέφοντας τη σκέψη του ο ψαλμωδός στα χρόνια που πέρασαν, έχοντας την απόδειξη με πολλή βεβαιότητα και τώρα που βρίσκεται πάλι σε θλίψη, στρέφεται προς το Θεό, παρακαλώντας να τον ελεήσει και να εισακούσει την προσευχή του. Σε ποια δε θλίψη ο ποιητής βρίσκεται, επεξηγεί σχεδόν αμέσως στον επόμενο στίχο. «Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου». Τι λες? Προηγουμένως μίλησες για τη δικαιοσύνη σου, ενώ εδώ μιλάς για ευσπλαχνία και έλεος. Και ποια σχέση θα μπορούσε να υπάρξει μεταξύ αυτών? Έχουν βέβαια μεγάλη σχέση και συνδέονται πάρα πολύ με τα προηγούμενα, διότι κι αν ακόμη επιτύχουμε αμέτρητα κατορθώματα, εισακουόμαστε από ευσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού. Και αν ακόμη ανέβουμε στην κορυφή της αρετής, σωζόμαστε από ευσπλαχνία. Από εδώ μαθαίνουμε ότι μαζί με την δικαιοσύνη χρειάζεται και η διάθεση που πηγάζει μέσα από την συντετριμένη καρδιά. Ή ανθρώπων. Στη δεύτερη στροφή ο ψαλμωδός απευθύνεται προς τους ιούς ανθρώπων. Η αντίστοιχη εβραϊκή έκφραση αφήνει να υπονοήσουμε ότι δεν πρόκειται για ανθρώπους που ανήκουν σε κατώτερες κοινωνικές τάξεις, αλλά περί των ανωτέρων, των ευπόρων, των ισχυουσών. Αυτοί αποτελούν τους εχθρούς του ποιητή, ο οποίος θεωρεί αυτούς ότι είναι κατά το κείμενο βαρικάρδιοι, σκληροί κατά την καρδία, ή όπως θα τους χαρακτηρίσει ο Ιερός Χρυσόστομος, ανέστητοι, σαρκικοί, προσκολλημένοι στη γη. Αυτούς που επιδιώκουν την κακία, που μεταχειρίζονται την πονηρία, που καταφθύρονται με τις κοσμικές απολαύσεις. Έως πότε βαρικάρδιοι? Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει ότι αυτά αναφέρονται σε όσους πίστεψαν ότι θα συλλάβουν χάρη στο πλήθος των στρατιωτών τον δίκαιο. Αυτή η ελπίδα, λέει, είναι μάταια και ψευδής. Πάντως, αμφότερες οι ερμηνείες δεν συμβιβάζονται προς τα επόμενα. Το εβραϊκό κείμενο έχει «Ή ανθρώπων, έως πότε την υπόλοιψή μου θα διασύρετε, αγαπάτε μάταια και επιδιώκετε ψευδή». Από αυτό το κείμενο φαίνεται καθαρά ότι οι εχθροί λασπολογούσαν και διέσυραν την υπόλοιψη του ποιητή, διαδίδοντας σε βάρος του ασύστατα και διαδίδοντας ψευδείς κατηγορίες. Τι συγκεκριμένα γι' αυτόν έλεγαν, δεν αναφέρει ο ψαλμωδός. Από τα παρακάτω φαίνεται ότι εκτός των άλλων ηρωνευόταν και την πεποίθησή του προς το Θεό, δηλαδή ότι ο Θεός τον ακούει, ότι θα τον σώσει. Επειδή δεν πρόκειται για πόλεμο των ισχυουσών τάξεων, ο ποιητής πρέπει να ήταν εξέχων και σημαίνων πρόσωπο, αρχιερέας ή βασιλιάς. Από τον τρόπο της διατυπώσεως φαίνεται ότι ο πόλεμος δεν είναι πρόσφατος, αλλά από καιρό έχει αρχίσει να εκδηλώνεται. Ακόμη, το εβραϊκό εδώ κείμενο έχει διαφορετικά. «Έως πότε τη δόξαν μου εις ατιμίαν θα μεταβάλλεται», με τη δόξα εννοεί ο Δαβίδ τη βασιλική του τιμή που έχει από το Θεό, αφού από αυτόν έγινε βασιλιάς. Για το βαρικάρδι ήταν συνήθεια για τους διδασκάλους να ονομάζουν έτσι τους μαθητές τους όταν εκείνοι δεν παρακολουθούσαν τα όσα δίδασκαν, δια το παχύ της καρδίας. Κάτω των Ευσέβιων, βαρικάρδιος αποκαλούσαν τους περί την διάνοιαν πεπαχημένους και περί την υπακοήν του θείου λόγου βραδείς. Βαρικαρδίους ονόμασε ή τους βεβαρημένους το συνειδώς υπό μοχθηρών λογισμών. Ο Κύριλλος ονομάζει έτσι τους τυφλούς, τα σφρένας των νουν τεπαχής. Ο Θεοδόρητος Βαρικάρδιος ονομάζει τους απίστους. Ονόμασε ως αναβλέπειν προς τον Θεόν, ου καθέλοντας και τα στείας οικονομίας, ου βουλωμένους οράν, εκ μεταφοράς των υπό εινοφλυγίας, βαρινωμένο την κεφαλήν και μοιήν τους οφθαλμούς αναγκαζομένων και διανοίγειν ου δυναμένων. Είναι τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Δηλαδή,
Γιατί επιμένετε να δίδετε εναντίον μου μάταιες και ανυπόστατες κατηγορίες και επιζητείτε να εφευρίσκετε νέα ψευδή εναντίον μου? Ο Δαβίδ κατηγορεί εδώ τους εχθρούς του γιατί στηρίχθηκαν σε λόγους μηδαμινούς και επαναστάτησαν και επομένως μάταια κοπιάζουν. Τι ζητείτε ψεύδος? Κάνει έναν υπαινιγμό για τις συκοφαντίες των εχθρών του και του ίδιου του Αβεσσαλόμ, τις οποίες διέδιδαν με σκοπό να σφετεριστούν την βασιλεία. Ο ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τον στίχο αυτό, γράφει ότι εδώ νομίζω ομιλεί και δια τα είδωλα και δια των κακών τρόπων ζωής, διότι μάταιον ονομάζει εκείνο το κενόν όταν έχει μεν όνομα αλλά δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Έτσι και στους Έλληνες υπήρχαν μεν πολλά ονόματα θεών, εις την πραγματικότητα όμως δεν υπήρχαν θεοί πουθενά. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πράγματα. Υπάρχει όνομα του πλούτου και όνομα δόξης, υπάρχει όνομα εξουσίας, παραμένει όμως ένα απλό όνομα. Ποιος λοιπόν είναι τόσο ανόητος ώστε να ζητά επίμονα πράγματα που υπάρχουν μόνο κατ' όνομα και όχι στην πραγματικότητα? Γι' αυτό και ο ψαλμωδός νιώθει τρομερή λύπη βλέποντας τόσο παραλογισμό στη ζωή. «Γνώτε ότι εθαυμάστοσε Κύριος». Δηλαδή ας το μάθουν ότι η αποτυχία τους είναι βεβαία, γιατί ο Κύριος αγαπά και προστατεύει τον εκλεκτόν του, τον όσιο, τον αφοσιωμένον του. Ολόκληρη η ζωή του Δαβίδ είναι μαρτυρία που δεν επιδέχεται αντίρρηση ότι ο Θεός σταυματουργικά πάντοτε προστάτευε τον Δαβίδ. Έτσι η προσευχή του θα εισακουστεί και οι εχθροί του ματαιοπονούν. Για το τι σημαίνει το «εθαυμάστοσε», οι Άγιοι Πατέρες σχολιάζουν ως εξής: «Ηλευθέρωσε συμφορών και περηφανήν περίβλεπτον επίησεν δια της νίκης». Ο Χρυσόστομος λέει ότι τον έκανε θαυμαστόν, επίσημον, λαμπρόν, ένδοξον των αφοσιωμένων σε αυτόν. Δεν είπε μόνον ότι του έδωσε αγαθά, αλλά τον έκανε θαυμαστό, για να δείξει ότι του έδωσε κατά τρόπο πολύ θαυμαστόν και με πάρα πολύ παράδοξο τρόπο ό,τι συνέβη και με τον Αβραάμ. Και ο Μέγας Αθανάσιος προσθέτει: «Μάθετε όλοι, όσοι έχετε εμπιστοσύνη στο πλήθος, πόσο αξιοθαύμαστο απέδειξε ο Θεός τον έχοντα εμπιστοσύνη σε Αυτόν». Τον όσιον, αντί να χρησιμοποιεί τη λέξη αθώο, βάζει τη λέξη όσιον, όπως αναφέρει ο Άγιος Θεοδόρητος Κύρου. Και πάλι, εντάφθα αντί του το αθώον τον ουδέν ειδικικότα τέθηκεν. Γενικά η λέξη όσιος, η οσία αναφέρεται σε εκείνον ή σε εκείνη που η ζωή του είναι σύμφωνη με το θεϊκό νόμο προς το άγραφο δίκαιο. Επί ασκητού ο καθαγιαστής υπό της Εκκλησίας. Πριν φύγουμε από αυτό το στίχο, να τονίσουμε το πόσο αξιοπρόσεκτη είναι η λεπτότητα των αισθημάτων με την οποία ο ψαλμωδός μιλάει για τους αντιπάλους του. Δεν ξεφεύγει από το στόμα του κανένας βαρύς χαρακτηρισμός και καμιά κακή λέξη εναντίον τους. Η ευγένεια και η ανωτερότητα της ψυχής του είναι φανερή και γίνεται ακόμη πιο φανερή στους επόμενους στίχους. «Οργίζεστε και μην αμαρτάνετε». Ανεξήγαγος και μεγαλόψυχος, όταν είναι ο Δαβίδ, επιτρέπει στους αντιπάλους του να οργίζονται εναντίον του, αλλά μέχρι σημείου ώστε να μην αμαρτάνουν, εκδηλώνοντας την οργή τους με συκοφαντίες και κακές λέξεις, είτε και με πράξεις ακόμη. Σύμφωνα δε με το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, κάθε ύβρις, συκοφαντία, κακή πράξη κατά του Βασιλιά του Χριστού του Θεού ή του Αρχιερέα, θεωρούνταν ως να αναφέρεται στον ίδιο το Θεό. Δείχνει όμως ο Δαβίδ κάποια συγκατάβαση. Οργίζεστε, αλλά και περιορισμό αυτής με το μία μαρτάνετε. Ήταν δηλαδή σαν να τους έλεγε: αν θέλετε να κρίνετε και να επικρίνετε τα έργα του ως βασιλέως, μπορείτε μέσα στα νόμιμα όρια να το κάνετε. Όχι όμως και να επαναστατήσετε εναντίον μου και να αμαρτήσετε κατά του Θεού, ο οποίος με έκανε βασιλιά. Το οργίζεστε πρέπει να εννοηθεί σε σύγκληση οριστική ως απροαίρετον. Ο Μέγας Αθανάσιος λέει ότι αυτά λέγονται τόσο προς τους δικούς του όσο και προς τους άλλους ανθρώπους. Και αν ακόμη καταληφθείτε από οργή, λέει, καταστήσετε την αδρανή με την ήσυχη κατάνοιξη. Τούτο είναι το «εντεσκείτε σημών, κατανοίγετε».

0: Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο θυμός ότε δει δικαίως κινούμενος, κατά της αμαρτίας δηλαδή, ανδρίαν ποιή και υπομονήν και εγκράτιαν, παραδέ το ορθόν λόγων ενεργών μανίαν. Γίνεται δια τούτο αδαβίδι μας, νουθετή οργίζεστε και μη αμαρτάνιν. Ο ίδιος πατέρας εδώ, ο ιερός Χρυσόστομος μάλλον, συγγνώμη, αναφέρει όργανο χρήσιμο είναι η οργή για να διεγείρει την υπνηλία μας και για να τονώσει την ψυχή μας, για να καθιστά περισσότερο ενεργητική την αγανάκτησή μας υπέρ των αδικουμένων, για να τιμωρεί εκείνους που επιβουλεύονται τους άλλους. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο ψαλμωδός, οργίζεστε αλλά μη αμαρτάνετε. Εάν δεν ήταν αυτό δυνατόν, δεν θα μας το διέτασε, διότι κανείς δεν διατάσσει τα αδύνατα. Με τα λόγια λοιπόν αυτά, οργίζεστε και αμαρτάνετε, ο Δαβίδ δεν εμποδίζει τους ανθρώπους εντελώς από το να οργίζονται και να θυμώνουν κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, αλλά τους παρακινεί να μην αμαρτάνουν. Όταν θυμώνουν, αμαρτάνουν ή παρασύρονται από την οξύτητα του θυμού και θυμώνουν πέρα από το πρέπον και μέτριο, ή διότι καταφεύγουν στην εκδίκηση εναντίον του άλλου ακέρος και ανετίος. Επειδή ο θυμός φυτεύθηκε στους ανθρώπους με σκοπό να το μεταχειρίζονται κατά της κακίας και όχι κατά του αδερφού τους, διότι εκείνος μεν που θυμώνει για να εκδικήσει τον εαυτόν του, αυτός οργίζεται και αμαρτάνει. Εκείνος όμως που οργίζεται με σκοπό να διορθώσει τον αδερφόν του, αυτός οργίζεται και δεν αμαρτάνει, επειδή και οργίζεται για την διόρθωση του άλλου, καθώς και ο πατέρας διαμώνει την διόρθωση του ιού του. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επιτες κίτες ημών κατανοίγεται. Το λέγω εν την καρδία σημαίνει σκέπτομαι, έχω στο νου μου. Θυμώνετε μέσα στις καρδιές σας και εις τους κοιτώνας ευρισκόμενοι, αλλά σιωπάτε. Επιτρέπει και εδώ ο ποιητής εις τους αντιπάλους να θυμώνουν μέσα τους, και όταν είναι κλεισμένοι μόνοι τους εις τον κοιτώνα, δεν πρέπει όμως να λαλούν εκδηλούντες των θυμών, αλλά να σιωπούν. Όταν δεν είναι μόνοι, αλλά με άλλους ανθρώπους. Πρόκειται εδώ για τα σχέδια που συνελάμβαναν οι εχθροί του Δαβίδ κατά την ημέρα εναντίον του. Τους προτρέπει λοιπόν, όταν το βράδυ παίζουν στο κρεβάτι τους για να κοιμηθούν, στην ηρεμία και στη μόνωση της νύχτας, όταν η περισυλλογή είναι βαθύτερη και ουδής θόρυβος καλύβει τη φωνή της συνειδήσεως, τότε κατανοίγετε. Πρέπει να αισθανθείτε νυγμούς, τύψεις, δρυμείς στη συνείδησή σας, τότε να κλάψετε για αυτά που εκάνατε. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι αν πρέπει να κρίνουμε και να καταδικάζουμε τους κακούς λογισμούς, και για αυτούς να μετανοούμε, τις πονηρές πράξεις που κάνουμε και για αυτές να μετανοούμε. Θύσατε θυσία δικαιοσύνης. Εκείνο που ευθύς αμέσως διαφαίνεται και από τα προηγούμενα, αλλά και εδώ, είναι ότι οι εχθροί του ψαλμωδού ούτε αλοϊθνείς ούτε ασεβείς είναι, αλλά ανήκουν στο κύκλο των ευσεβών. Γι' αυτό και επιθυμεί να τους συμβουλεύσει και να τους διδάξει, όλη δε τη διδασκαλία του τη συγκεντρώνει στον ωραίον στίχο «Θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον». Αλλά τι εννοεί ο ψαλμωδός με τη φράση «Θύσατε θυσία δικαιοσύνης»? Έχουν διατυπωθεί τρεις εκδοχές για τη λύση αυτού του προβλήματος. Η πρώτη εκδοχή είναι ότι μπορεί ο ψαλμωδός να εννοεί τη θυσία εκείνη που καθοριζόταν από τον δίκαιο του νόμου. Ή μπορεί ακόμη να σημαίνει επίσης τη θυσία που στηριζόταν γενικά στη δικαιοσύνη και με τη στενή ή την ευρύτερη έννοια που απαιτούσε η αρετή, η αγαθότητα, όταν πρόκειται πράγματι για καθαρή πνευματική θυσία που προσφερόταν με καθαρά καρδιά. Μπορεί ακόμη ο Δαβίδ να εννοεί την πραγματική θυσία, όμως αυτή εκδέχεται ότι προσφέρεται με καθαρότητα καρδιάς εν δικαιοσύνη. Ωστόσο, όπως και αν έχει το πράγμα, το βέβαιο είναι ότι ο ποιητής προσπαθεί να δώσει πνευματικό χαρακτήρα, ηθικό περιεχόμενο στη θυσία. Το δεύτερο δε που ο ψαλμωδός ζητεί από τους ανθρώπους είναι η ελπίδα, η απεριόριστη και ανεφόρον πεποίθηση στο Θεό, όπως πράγματι ο ίδιος είχε. Σύμφωνα με τις απόψεις άλλων ερμηνευτών, δεν απευθύνεται ο Δαβίδ μόνο στην υποκριτική θυσία στη Χεβρών, κάτω από την οποία έκρυβε τα επαναστατικά του σχέδια, αλλά και για κάθε άλλη θυσία τυπικά που θα έκαναν οι επαναστάτες για την επιτυχία της ανταρσίας τους, και παραγγέλει σε αυτούς να προσέχουν στις θυσίες τους, ώστε αυτές να συνοδεύονται και με έργα δίκαια. Πρέπει να έχουν καρδιά καθαρή και διαθέσεις αγνές. Θυσίες εξωτερικές με ματωμένα χέρια αθώων, αιμάτων περισσότερων οργίζων των θεών. Αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας μας ενόησαν διαφορετικά το θυσία δικαιοσύνης. Ο Ιερός Χρυσόστομος δίνει μια σύντομη απάντηση. Ασκείτε δικαιοσύνη. Προσφέρατε δικαιοσύνη. Αυτό είναι το πιο μεγάλο δώρο του Θεού. Αυτή είναι η θυσία που έγινε δεκτή. Αυτή είναι η προσφορά. Πάρα πολύ αρεστή. Όχι το να θυσιάζει κανείς πρόβατα και μοσχάρια, αλλά το να πράττει έργα αρετής. Ο Μέγας Αθανάσιος διδάσκει, λέει ο Δαβίδ, μας διδάσκει πώς θα υπερέχουμε εναντίον των εχθρών, πώς θα υπερέχουμε αν πράττουμε το δίκαιο και μάλιστα με τέτοιο τρόπο σαν να προσφέρουμε θυσία στον Θεό. Στο βιβλίο πρώτης Βασιλειών διαβάζουμε «Έθελη τόν το Κυρίο ολοκαυτώματα και θυσίας, ως το ακούσε φωνής Κυρίου». Δηλαδή η υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι ανώτερη από κάθε άλλη ανώτερη και πλουσιότερη θυσία. Να ελπίσετε στον Κύριο για να συγχωρεθείτε για τις αμαρτίες σας. Πολλοί λέγουσι, τις δείξει ημίν τα αγαθά. Ο Δαβίδ απευθύνεται εδώ προς τον απελπισμένο περιβάλλον του. Απευθύνεται σε πολλούς. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι πολλοί που διστροπούν και διαμαρτύρονται σε βάρος του? Άλλοι μένα από τους ερμηνευτές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για το στενό φιλικό περιβάλλον του Δαβίδ, που είναι απογοητευμένοι από την κατάστασή τους. Και άλλοι δέχονται ότι είναι οι δυσαρεστημένοι εναντίον της βασιλείας του, δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο διοικούσε ο βασιλιάς, οι οποίοι είχαν κατορθώσει να επηρεάσουν και να φανατίσουν την κοινή γνώμη, ώστε να λένε τι καλό είδαμε από την κυβέρνηση του Δαβίδ. Ποια αγαθά μας έφερε ο Δαβίδ? Να σημειώσουμε εδώ ότι η αγαθά για τους προχριστιανικούς λαούς ήταν τα υλικά πράγματα με τα οποία εφραίνεται ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Άλλοι πάλι νομίζουν ότι πρόκειται κυρίως για κάποια οικονομική κρίση. Για τρεις λόγους. Πρώτον, από κάποια δυσπραγία που επικρατούσε στην εποχή του Ψαλμοδού, είτε ένεκα αφορίας της γης, είτε ένεκα πολέμων και μας μιας γενικής αναστατώσεως, είτε από διάφορους άλλους λόγους. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτή η οικονομική αθλειότητα θα ήταν ίσως η αφορμή του πολέμου και των παραπώνων κατά του βασιλιά, στον οποίο απέδιδαν την αιτία του κακού ως αρχηγού του κράτους. Και ο τρίτος λόγος, οι δυσχερείς οικονομικοί λόγοι, είχαν κλονίσει την πίστη και την ελπίδα στο Θεό, στην οποία ο Δαβίδ τους παρέπεμπε ως το μόνο καταφύγιό τους. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι τα παράπονα αυτά του πλήθους προέρχονται από τους φιλόσαρκους ανθρώπους, οι οποίοι επειδή νομίζουν ότι η τρυφή και η άνεση και οι δονές του σώματος, αυτά είναι μόνο τα αγαθά και μόνο αυτά κυνηγούσαν και ζητούσαν για να απολαύσουν, διότι μισούσαν τις πολλές κακοπάθειες του σώματος που έρχονται κατ' οικονομίαν και συγχώρηση Θεού σε αυτούς. Τέλος δε, κατά τον Θεοδόρη το Κύρου, ο Δαβίδ ενίτεται ους βαρικάρδιους ονόμασε ως δυσχεραίνοντας επί της προσπίπτουση λυπηρής και του Θεού προμηθεία απιστούντας και λέγοντας τούτο τολμώντας της δείξει ημίν τα αγαθά. Αγαπητοί ακροατές Πειραιακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Ο Θεός να μας ευλογεί. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
3: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
4: Ψηλαφώντας το θαύμα.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοείας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
3: Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
4: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού σε μετάφραση του μακαριστού αρχιμανδρίτη Ανανία Κοστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
3: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
4: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
3: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Ώρα Ελλάδος 6.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
1: Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και το όνομα σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήρ το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτής γης. Ονάρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις εμάς πειρασμών. Αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριο, τον δυνάμενο επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξου μου γαλιάσονται επί Θεών ζώντα. Και γάρστρο Θεών έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνω σε άνε αυτή ουθή ήταν οσία αυτή η αρσία στηριά σου, Κύριο, τον δυνάμενο, ο βασιλέα μου και ο Θεό μου. Μακάρι κατοικούνται εν το οίκο ει τη αιώνα των αιών δεν έσου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρασύ. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο ει την κοιλάδο κλαθμόνο ει τόπον ενέθετο. Και γάρ ευλογία δώσε ονομαθετών πορεύσονται εκ δυνάμεω ει δύναμη νοφθήσε το Θεό των Θεών Ενσιών. Κύριο Θεό των δυνάμεων εισάξονο προσευχίζουμε ενώ ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεό και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μία εν τεσαυλέ σου υπερχιλιάδα. Εξελεξάμην παραρριπτήστε το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν με ενσκυνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεο και αλήθεια να αγαπά κύριο ο Θεό χάρη και δόξαν δώσει. Κύριο σου στερήσε τα αγαθά τη πορευωμένη σε ανακακία. Κύριο Θεό των δυνάμεων μακάριο άνθρωπο ελπίζουμε πισέ. Ευδόξα κύριε την γη σου, απέστρεψε την αγμελωσία Νιακό, αφήκα στα σανομία στο λαού σε κάλυψα σπάση αμαρτία αυτών. Κατέπασα σπάσαν την οργή σου, απέστρεψα από οργή στη μου σου. Επίστρεψαν ημά ο Θεό των σωτηριών ημών και απόστρεψαν των θυμών σου αφημών. Μη στου αιώνα οργιστή ημίν η διατενή οργή σου από γενεά σε γενεά. Ο Θεό σε επιστρέψε ω ζώση ημά και ο λαό σε φραθεί στην πισή. Δείξον ημίν κύριε το λαό σου και του σωτηριών σου δόη ημίν. Ακούσαμε τη λαλή σε νεμή κύριο ο Θεό ω λαλή ειρήνη από τον λαό αυτού. Και από τις οσίους αυτού και από τις επιστρέφοντας καρδίαν από αυτών. Πλην εγγύης των φοβουμένων αυτών, των σωτήρων αυτού του κατασκηνώσε δόξανε τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσε Χριστότητα και γη μόν δώσε τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον κύριο το ούσου και επάκουσον με πτωχό και παίρνει σημείο. Εγώ φύλαξον την ψυχή μου ότι όσο σημείο σώσον τον δούλο ο Θεό μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με κύριο ότι προσέκει με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, προσέκει κύριο ήρα την ψυχή μου. Ότι είσαι κύριε Χριστό και επίοικη και πολυέλεο πάση τη επικαλουμένη σε. Ενώτησε εκείνη την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή τη θύσεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ μου και έκραξα προσέω ότι επίκουσά μου. Ούκα έστην όμοιό εν θεή κύριε και ούκα έστην κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη ω επίση ύξου και προσκυνήσουν ενώπιον σου. Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσε με τη αλήθεια σου. Εφρανθεί το η καρδία μου που φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα Κύριε ο Θεός μόνο όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ερίσω την ψυχή μου εξάντου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέσαινε επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησε την ψυχή μου και ου προέθεντο ως ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμον και λεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επεμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων σ' αγαθών και ιδέτουσον εμισούντες με και ασχυνθήτουσον. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων σ' αγαθών και ιδέτουσον εμισούντες με και ασχυνθήτουσον. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Των ουρανίων στρατιών αρχιστράτη γη δυσοπούμενη μας εμείς η ανάξη. Είναι τεσιμών δε είσαι στοιχίστε ημάς. Σκέπη των πτερήγων της αήλου ημών δόξης φρουρούνται ημάς προσπίπτοντας εκτενώς και βοώντας. Εκ των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς ως ταξιάρχε των άνω δυνάμεων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος συμπομείνας αγαθέ. Ο θανάτου των θάνατος σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλαση τη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσης αθεοτόκων προσβεύουσαν περιμών και σώσου σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελεός αφημών δι Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δι Ισάκ τον δούλου σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνους ελεήσουν μας, Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνους ελεήσουν μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνους ελεήσουν μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστρας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον σ' ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενία ημών εν και εντορματώ σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν σ' ουρανίς αγίαστρι το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως τον ονόκηπτη της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσου ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσαι εμάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Των ασωμάτων λειτουργών ως πρωτεύων το προαιώνων οριστέν όντως μέγα ου Γαβριήλ επίστευσε μυστήριον τόκων των απόρριτων της Αγίας Παρθένου χαίρε προσφωνών αυτή η και χαριτωμένη χρεωστικός αιώθεν η πιστή ενεφροσύνη αεί μακαρίζομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία εν της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθελον τη ζωή μόν προς τον τολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσαι ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίοι σου αγγέλησε να την παρεμβολή αυτών φρουγούμεν και οδηγούμεν, καταντήσομεν στην ότητα της πίστεως και εις την επίγνωση σε προσήτσου δόξα ότι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν σε Κύριο του Σεραφείμ να διαφθώρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε εμάς και ευλογήσε εμάς. Επιφάνει του πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε εμάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρηστη παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επ του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις των παράδεισων οδοποίησας είσοδων και θανάτων των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης, η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν, κι ούκες μεν άξι άρετα όματε ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμας των καρδιών ημών, αλληγετεύομεν την συνανίκας των αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα ημών. Εξελού ημάς εις το αδικημένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμε το μετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμεν εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και οι αγαλίες των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν σύν το ανάρθος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τους πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, της Πορταϊτής εις των Αγίων ενδόξεν εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπων Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Οσίων Στεφάνου του Σαββαίτου, του Μελωδού και Σάρας, των Οσίων Ηλιοφώτου, Επαφροδίτου, Αυξουθενίου και Ευθενίου, των Εν Κύπρο, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Γολυνδούχ και Σιρήνης, των Εκ Περσίας και του Αγίου Πατρός Σιμών Μακαρίου Πατριάρχου Σερβίας, όν την Ιεράν Μνήμνη επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: των περιπετών, επιπτερίγων ανέμων, οποιών του συγγενούσε αυτοπνεύμονται και του λειτουργούσε αυτοπληρώ φλόγο, θεμελιών την γίνεται την ασφάλεια να φτύσουν του Χριστί στον αιώνα του αιώνα. Άβησε σα σημάτων των περιβόλων αυτό επί των ωραίων στου αντίγεντα το αποκτιμήσει όσου φέξαν το υποφάνισμα τη δουλειά σου. Αναβαίνουν στην όλη και κατεβαίνουν στην παιδεία ει τον τόπο, αν θεμελίωσε αυτά. Όριο νέθο, όπου παραλέψονται ουδέ, επιστρέψει και καλύψε την γη. Ο εξωπαστό να πηγάσουν, φάρεξαν να μέσω των ωραίων γυρεύσονται ύδατα. Ότι όσοι πάντα τη θρία του αυρού προσδέξουν τον αγρίζεψαν αυτόν. Επαφρέτα με την ανατρονού κατασκηνώσει και μέσα με τον οδό σου συμφωνεί. Ποτίζουν ορίχτουν υπερών αυτό από όπλο των αργών του χρόντα σε τη γη. Ο εξαναδρών ο χρόνο τη τίνε συγκεκριμένη τη δουλειά των ανθρώπων, του εξαγγελίων άρτων τη γη και ίμιση των εγκαλείων ανθρώπων, του λένε πω ο πονελαίο και άρτο καρδιών ανθρώπου στη δύση. Χορταστήσονται. Τα ξυλιά του πεδίου εκεί δεν το λιβάνω, άσα πείτε, σε εκεί στο θύμα σου έψου λίγο και την κήκητε αυτόν. Όλοι τα ξυλιά τη ελάφη που θα καταφύγει τη λαγωγή σου επίση και ου όλοι όσοι είναι δύσουν αυτού. Έτου σκότω και έγινε τον ήξεν αυτή, διαρρεύσονται πάντα τα θερία του λιμού. Σκύνει οριόμενη τώρα πάσα και ζητήσε από το Θεό βρόση να αυτή. Ανέτειναν ο ήλιο και συνήθισαν και στι μάδρε αυτών και τα στήσονται. Εξτρέστε δρόμου επιτρέγουν αυτή και την εργασία να αυτή ω εσπέρα. Όσο μεγάλη θεγά σου, κύριε Πάτη, Σοφία, επίση σε πληρώθηκε τη θησία σου. Αυτή θα σου μεγάλη και εύρη χώρο σε κύριε Πετάω με κέρσο με θυμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πριν διαπορεύονται δράκων ούτω ή άλλω σε παίζουν αυτοί. Πάντα όπω έχω δοκώσει, δούνε την τροφή να φτάνει σε έφυλλον δόντε σου αυτή η λέξη. Συνανοίξαν τόσο την χείρα. Τα σύμπαντα πλήσιν του Χριστότητε αποστρέψαντε τι πρώτε που ταραχθήσονται. Πατεναρίστε βλέπουν αυτόν και εκλείψει και ιστορούν αυτόν επιστρέψει σε εξοπλιστέ το πνεύμα σου. Χριστίζονται και ανακαινήσει το πρόσωπο τη γη. Είτε η δόξη κυρίω ει του αιώνα ευχαριστή κυρίω επί τη έργη αυτού. Επιβλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμουν απτόμονα στην ωριά και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ξέρω το Θεό με όσοι υπάρχουν οι αυτή η διαλογή μου. Εγώ δεν ευχαριστήσω με το κυρίω κλείπνο μαρτωρία από τη γη και άνομοι ώστε να υπάρχει με αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έω τη δύση είναι αυτό τη σκότω και έγινε τον ήξο μεγάλη θεά σου, κύριε Πάντη, Σοφία επίση. Δόξα πατρική, αγιό και αγιό πνεύμα, την κοινική αγή και ει του αιώνα, την όλη να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα εσύ ο Θεό, η ελπίση μόνο, κύριε, δόξα εσύ.
1: Εν ειρήνη του κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων.

Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεήθωμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστηκουδων αυτές του Κυρίου δεήθωμε. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και

Χριστούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσαν

0: Ποιοι μου έντες ευδοκίες αυτού κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτού.
1: Ακούσονται τα ρήματα μου ότι δύνθησαν ως υπάκος γης εράγει επί της γης διεσκορπίστη τα

0: χαλώσει ο ήλος μου σε στην λύσω όλου της καρδίας ότι την εκδαιμόνων γενωμένη λιβόρωση και δώσ' μη δακρύων όπλος της μετανοίας ως αν τα πόλα θρηνήσω μου εγκλήματα και πάντορ υπέλων των λογισμών ορυφθήσω με και του της λύθης σκοτασμού λυτρωθήσω με και αρθρήσω με προς καλόν κατανόηση πρόσχες μη και εις άκουσον ηλόστητη Κύριε και την αθλία ψυχή μου των τυραννούν των απαλλάξων παθών όπως εύρω εν σοι άνεση και πράτω τα σα θελήματα.
1: Ένε και τον αματός υπέμεινα σε Κύριε υπέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων χείλη με μολυσμένα κοινό κέρι παράσχυρας προσέ υπεράγαθε καρδίαν συγγεχωσμένη της πονηρής λογισμής ο θαλμούς τυφλώτων ο Παναθλίος ψυχήν περιφέρω εσκοτισμένη της πάθεση και τες ατόπις ηλωνές ο Παμβέβυλος συγκαλύπτω με και ουκ έχω ανάνευση έκτινον τα σαχράντου σου παλάμας φιλάνθρωπε σώσον με σωτερβώσει του μολυσμού αποκάθαρον πολλών εγκλημάτων και δεινών επερχομένων ως πολιές πλάχνων.
0: Από φυλακής φοΐας μέχρι νυχτός από φυλακής φοΐας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων ρεύμα σφοδρών και πανηδίνων της καταιγίδος των παθών την καρδία μου εχήθηκε κατακλείζει και εις μυθόζωφερον συνοθεία τόπου απογνωσέως αυτός αοράτο επιστασία σου φανηθεί και τη ισχύ της επτή συμπαθία σου

Στην σύμβαση αντίσυν σε μάκαρ επαφή και φωτιστικέ σου τον λόγο λαμπρότηση. Καταφωτίζει του πάλε εν τη νύχτη τη αγνώση.

0: Θεός. Φωτίστηκες απ' τη σύν, αυγαστήσεις πλουσίως. Ακύλα Θεή γόρε φωτοείδης, ανήθως εν χρημάτισας. Και των Ελλήνων το σκότος, το Χάλεπον, Θεία χάρη τη διέλυσας.
1: Ότι κρατεώθη το έλεος αυτό εφημάς.

Δυσοπούνται σακύλα, λυτρούνται νοσημάτων παντοδαπών και κινδύνων και θλίψεων. Τες ιερές σου πρεσβείες και προς Θεών.

0: Φως ηλαγών Αγίας δόξης ο Θεάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου λύσιν ειδώντες φως εσπερινών ημούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σε πάσο και λύσιν είστε φωνές εσείες Υιέ Θεούς ζωήν ότι Θεός δύο κόσμος ενοξάζει
1: Εσπέρας προκειμένων
0: Κύριος εις ακούσατε μου εντό και κραγένε με γλώσσα αυτού
2: Κύριος εις ακούσατε μου εντό και κραγένε με προς αυτού
0: Εν το επικαλείστε με εις ηγουσάς μου ο Θεός εις δικαιοσύνης μου εν θλίψε πλατεινός με
2: Κύριος εις ακούσατε μου εντό και κραγένε με προς αυτού
0: Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τ' άρθει, εν αμαρτήτους ευλέχθουν ημάς, ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατρών ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου, εφημάς καθά, περιλυπήσομεν έπισε. Ευλογητός ο Κύριε, δίδαξόμε τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα. Συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισε με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε του έλεος σου στον αιώνα τα έργα τα χειρών σου μη παρήδεις. Σύμπρεπη ύμνος δοξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίον
2: Τι ελέησον
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός

σκεφαλάς ημούν το Κυρίο κλείνομαι. Κύριο Θεού σου μόνο κλείνω σου ουρανούς και κατά βάση ψωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε από τους δούλους και από την κληρονομία σου. Σιγάρ του φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, οι δούλοι πέκλαιναν τα σκεφαλάς του ζεύτων υπέταξαν αφιένας. Ούτε εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθειν αλλά τους όν περιμένοντες έλεος και την εσύν απεκδεχόμενη σωτηρία νους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντός εχθρού από πάσα αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένων

Οσέιρα, του οφθαλμού μου το κατοικούνται εν το ουρανό. Ιδού οφθαλμοί δούλων ισχυρά των κυρίων αυτών. Ω οφθαλμοί παιδί ισχυρά κυρία αυτή, ούτω οι οφθαλμοί μόνο προ κυρίων.

Ελέησον ημάς, ότι επιπολύ επλήστημεν εξ ουρανώσεως, επί πλοίων επλήστη ψυχή ημών, τον είδος της ευθυνούσι και η εξουδένωσις.

βαστίσαντες ως τας βασάνος Ανδρίος απειφτωμόνησον και διαβόλου την πλάνη και το θράσος κατήργησαν οι Άγιοι σου Κύριε αυτόν τες ηγεσίες ως παντοδύναμος Θεός το κόσμο την ειρήνη κατάπεψον και τες ψυχές ημών

0: Μην απολύει στον δούλον σου δέσποτε, κατά το ρήμα στην ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου τη σωτήριόν σου. Όη τίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσα τις προσευχής μου, ενώτη στη δέησή μου την αληθεία σου. Εισάκουσα όρμα και δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατηδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, με ταπείνωση εις γήν τη ζωή μου, με κάθισέ με σκοτεινή σου. Ως νεκρός αιώνος και η κηδεία σε με το πνεύμα μου ενεμία τελάχθη καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημασα των χειρών σου μελέτου. Διαπέτασε από σε τα σχήρα μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσομαι της κλεβαίνου σου εις λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισε τον γρόνι σόλμη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με το προσέρω την ψυχή μου. Εξενώ με τον ανθρώπο μου, Κύριε, πως σε κατέφυγον, ήδαξω με την πίνη του θελημά σου, ο Θεός μου, το πνεύμα σου τα αγαθών. Οδηγήσει με γη ευθεία είναι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με δικαιοσύνη σου εξάξεως. Εκθλίψει ως την ψυχή μου και εν το ελέη σου, εξοδοθρέσει στους αθρώους μου και πολλής πάντας, τους θύποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δωλος είμαι.
2: Ναι, Θεός, Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογή.

0: και στη θαυμαστή αναθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επεφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Το ιεράρχη του Χριστού νεκταρίο το δοξασθέντη δωρές ουρανίες προσπέσομεν κραυγάζονται σε κάθους ψυχής Αγίε νεκτάριε ορθοδόξον προστάτα άσυση μας λύτρωσε συμφοράς και ανά και πειρασμών και νόσων χαρά.

0: Ουρανίες, πως πέσω με κραυγάζονται συγκβάθους ψυχής. Άγιε νεκτάρια, ορθοδόξων προστάτα, πάσης ημάς λύτρωσε, συσφοράς και ανάγκης, και πειρασμών και νόσων χάλεπων, τους καταφεύγοντας, Πάτερ της σκέπης σου.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ουσιοποιήσω μεν ποτέ Θεοτό και τας δυναστεία σου λαλήνη ανάξη. Η μίγαρση προείστας ο πρεσβεύουσα της ημάς ερήσατο, εκτός ούτων κινδύνων της δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους, που καποστόμεν δέσποινα έξου σούς γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίον δεινό.
0: Ελεησόν ο Θεός κατά το μεγά ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκκλημών σου, εξάλληψον τον οδημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ονομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν μου. Ό,τι την ονομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πόνιρο ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς από τις λόγεις σου και νικήσεις σου το κλειστές σου. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμε η μύτη μου. Η δούγαρ αλήθεια εν γάψα στα άδρυλα και τα κρύφια τη σοφία σου αδειλασάς μου. Ραντιείς με ισόβο και γιθαριστήσουν με πλουνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασουν και ευφροσύνουν αγαλιάσουν δεωστέα με ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ονομίας μου εξάλληψαν, καρδίαν καθαράν. Κτίσουν με μία Θεός και πνεύμα ευθές εκένισον έντις εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο μία δημιουργήσε πέ μου. Απόδος με την αγαλία σου και σωτηρίου σου και πνεύμα διαιμονικό στη δυσόν. Διδάξαν όμως τις οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου συνρίσαι με εξαμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και τα στόμα μου αναγγελεί την ανεσύ σου. Ό,τι ήθελες σας θυσία το κάνω, όλο καυτό μου το και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνδεδεμένο με καρδία συνδεδεμένη και ταπεινωμένο ο Θεός και ξεδενώσει. Αγάθνον Κύριε τη ευδοκία στο Σιόν και οικονομηθεί το κάτι Χιρουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις. Θυσία δικαιοσύνης εναφοράν και όλο καυτό μου αδεανίσουν έπειτα της εστίλειός σου μόσχους.
1: Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπερ ημών, πληγή στην κακία του δυσμένου.

0: πραγμάτων δυνάμεις ως ενέργων θεράπευσον πάτερ ασθενείας οδυνηρας την συμβοήθειαν ζητούντων θαυματούργε ιεράρχα νεκτάριε
1: την και αήγε εις τους αιώνες των αιώνων να μην ως μήτυρ φιλεύσπλαχνος του Θεού φύλαγα θεκόρη ευσπλαχνίστη τη επέμει και βλάβεις με πάσης και μανίως του αόρατου απάλλαξον ο Θεού.
0: Άγιε του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών νοσημάτων παντίων και χαλεπών θλίψεων και επίριων ολεθρίων και επιθέσεων του αρχιακάκου εχθρού ο συμπαθής ιεράρχης ασύνης διάσωζε τους

0: σου και τον παθόν την πικρία απελαύνει Άγιε εκ των ψυχών ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ενωδύνες και πόνης και θλιβερές μάστιξη, Πάτερ την ζωή μου ανίων προσε κατέφυγων, ποιούν παρήδης με, αλλά της η επισκέψη εκ των συνεχόντων με δεινών απάλλαξω.
0: Ειν και Άι και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, καταφύγει ο κόσμου και άραγε στήριγμα και χαριτωμένη παρθένε τους καταφεύγοντας υπό τη σκέπη σου των πολύπλοκων σκανδάλων του δωρίου δράκοντος και επέ και φύλατε.
1: Διάσωσον εκ πάσης βλάβης και θλίψεως ιεράρχα τους εν πίστη της η πρεσβεία προστρέχοντας

σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων την πόλη ταύτη των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των μετευλαβίας και κατανοίξεως συμμετεχόντων εις

0: Υπερήμων τιμόνι σου νεκτάριε, πάση σε πυρίως ανεπηρέαστον του δολίου πολεμήτωρος, πατέρ διατήρη τη συγχάρητη.
1: Άγιε του Θεού, πρεσβεύε υπερήμων ασθενείς του τους προστρέχοντας, πατέρ πάντα χώθεν τη θεία.

0: Σόντων σωτήριων και παθών μου τα σκυρτήματα.
1: Νεκροσώνης θέλος και αφάνισο.
0: Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών. Έβρεσε θερμών αντιλήπτορα η έγινα. Δια τούτο σου τη χάρη τη αή. Καταφεύγει και λυτρούτε πάσης θλίψεως.
1: Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών. Ήρεμον ζωή διανύν και αταραχών. Από πάσης του εχθρού επιβολής.

0: και εκτιμένη η μονή σου η σεπτή εγκαφράτε τη ταχεία αντιλήψη σου.
1: Γιν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άχναντε αγνή του Θεού μητέρα πήραντε, ως ελπίζοντας τη σκέπη σου.

0: κρύων και αναγκών και στενώσεων πλήστων των πανίκτυρμων αλόγων νικέτευε νεκτάριε θαυματουργέτες προστρέχοντας πίστη τη σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι υψώθε ως συμπαθείς εποπτεύων και απαύστας προστατεύων υπάψιου της Ιεράς σου μόνης Θεοφόρε της κεκτημένης ως μέγα θησάβρισμα νεκτάριε θαυματουργέ της όλων των Αγίων υψώνων σου.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν σωτήρα και λύτρω την των ανθρώπων των φιλάνθρωπων και Ιησάς αλόγων σώσον με κόρη της η προστασία της πονηράς τυραννίδος του χείρονος και νέκρωσον μου την ψυχήν

0: των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησου,
0: Κύριε ελέησου,
1: Κύριε ελέησου.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των απανταχού της γης, ορθοδόξων πατριών.

Δεόμεθε υπερηγίας των ασθενούντων, αναρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής θλιβωμένων.

Εγώ ήλθον ειν αζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ ημί ο ποιμήνω καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων.

Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός και γινώσκω τα αιμά και γινώσκομαι υπό των αιμών. Καθώς γινώσκημαι ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα.

Μεγάλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Νέων άστρων πεφίνας, τι του Χριστού εκκλησία ενεσχάτησε τεσί, δύο καθαρότητη λάμψα σωσίε. Νοητές λάμψεσι των εν συγχαρήτων, καταβγάζοντας ψυχάς ημών και των ιάσεων, τες μας Μαριές λίον πάντοτε, δαιμόνων την σκοτωμέναν και αρρωστημάτων την ζώφωσιν, όθεν συμβολή.

Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων οερών αήλων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου και ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Ενταπόλεως του Θαυματουργού,

Μου, τον εναγής πατέρων ημών Ιωσήφ Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης και Πέτρου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ιηγούς του Ακύλα, Ιλαρίου, Ηρακλείου και Ιωάννου του Νέου και των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Εμμανουήλ και τον Συναυτό εν Κρήτη, όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου τον Αγίον. Και τεύουμε σε

0: κινδύνων και περιστάσεων και φθόνων και κακίας ανθρώπων κακοτρόπων ασυνείς διαφύλατε τους ετοιμώντας αη νεκτάριε παμάκα.
1: Όγιε του Θεού πρεσβευέ υπέ.

ετοιμότατος, εν της εσχάτης χέρις τον ευσεβούν τον όφρη. Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γέρασεν Θεόν όφθης και διάδημα νέων Πάτερ νεκτάριε, τιμήσω της Αιγίνης ή της Αη προστρέχει, τη πρεσβεία σου Άγιε και της ευνίας της εις τριγάτας αντιλήψη. Και νύν και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων να μην εντολών με προστρίβων του εξουσαρκωθέντος κόρη οδηγείς.

0: φόρη, την ασθενούσαν ψυχή μου και του ο Θεός κακίστη επηρεία.
1: Και καταβγασόν με φωτί της απαθείων.
0: Άγιε του Θεού, πρεσβεύε υπέρ ημών, μανία συμμαδρύσε εχθρού του αοράκου και των εν βιωδυνών περιστάσεων, τους καταφεύγοντας Πάτερ υπό τη σκέπη σου.
1: Άγιε του Θεού, πρεσβεύε υπέρ ημών, δίνεις ψυχικής με και των αλγημάτων τον εντοσώματι Πάτερ απάλλαξον, τι εκ Θεού συνδοθήσει γλωσσία χάρητη.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υπέρ της ευαγού σου μάντρας εκ της όπη και της Αιγίνης Χριστών των φιλάνθρωπων και της Ελλάδος απάσης Πάτερ νεκτάριε.
1: Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, υμνούμεν σου τη χάρη και χαριτωμένη. Σίγαρα πάψτος ως μήτρη φιλόστορκος, σκέπης και τρέφης και θάλπης.

0: των ζήλων και προς Χριστόν τους Σλάβους καθοδηγήσαντε.
1: Άγιε Νικόλαε θαύμαστε, λιμήν ο προστάτης, κυβερνήτης ο ασφαλής, ημάς λύσε πάντα σε γη και θαλάσσι.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, ο Λέης σου ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, ο Λέης σου ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, δι' κινήν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε. Επίσκεψε και Υιάς της ασθενείας ημών, εν εγγύ του ονόματος. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, δι' κινήν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστεί ο όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης σου. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση με τα αφλήματα ημών, ως και ημί σαφία μεν της αφιλέτες ημών και μη, εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς ο κρυπών ημών.
1: Ότι σου

εδείχθησαν όντως και προφήτως σεβασμιότερος, ότι και εν λύθρις βαπτίσε κατηξιώθη στον κηρυτόμενο, όθεν της

Συλληβρία των γόνων και γίνει των εφόρων. Τον έσχα τη χρόνη φανέντα, αρετή φιλογνησίων. Νεκτάριον τιμήσω μεν πίστη, ω εν θεών θεράποντα Χριστού. Αναβλή ζυγαριά ει παντόδα πα, τη ευλαβό κραυγάζουση. Δόξα τόσε δόξα σαν τη

επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ήλαιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαπητών.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός ή Κυρίος ο Θεός, την Αγίαν και αμήμητον πίστην των αυσιβών και ορθός χριστιανός στην Αγία Εκκλησία πόλη. Ιερά Μητροπόλη και καθέδρα ταύτη και το γενή πατή αιώνας. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτού και εσώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα με το χειλοβήμι και ερωτοξωτέρα να συμβούν τον Σεραφείμ, την αδιαφθόλος θεολόγο τεκούσαν, γνώτης Θεοτόκος σε μεγαλυνωμένο.
0: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και Υιό και εις τους αιώνας. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Κωνσταντίνου, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ακύλα, των Οσίων Νικοδήμου του Αγιορείτου και Ονησίμου, των Εναγίης Πατέρων ημών Ιωσήφ Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης και Πέτρου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Ιούς του Ακύλα, Ιλαρίου, Ηρακλείου και Ιωάννου του Νέου και των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων Εμμανουήλ και των συναυτό εν Κρήτη όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.

0: νοσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό,

0: θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
4: Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
2: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού σε μετάφραση του μακαριστού αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
4: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
2: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
4: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
9: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνει.

0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη, παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Ανασίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

0: Οικογενειακή ζωή. Μέρος 17. Η θυσία για το καλό του αρρώστου. Αν ζητούμε κάτι από το Θεό χωρίς να θυσιάζουμε και κάτι, δεν έχει αξία. Αν κάθομαι και λέω «Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε καλά τον τάδε άρρωστο», χωρίς να κάνω κάποια θυσία,
1: εξ αποστολής το πνεύμα σου και κτιστήσονται και μεκαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφραυτίσεται Κύριος επί της έντης αυτού. Ο επιβλέπων επιτύχειν και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κύριο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομος τε μη υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε,

0: Μακάρι ως ανήρω σου και πορεύθη εν βουλία σεβών και νοδό μαρτωλών πέστη και επί καθέδρα λιμών και κάθισε. Αλλή εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλο το πεφυτευμένο παρά τα σβηξόδος των υδάτων με τον καρπόν αυτού δώσεν καιρό αυτού. Και το φύλλον αυτού καπορίσετε και πάντα όσα αν πει κατεβουδωθήσετε. Ουχ ούτως η εσεβής, ουχ ούτως αλλιώς υγνούς ο άνεμος, ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο καναστήσον εσεβής εν κρίση ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων, ότι γινώσει Κύριος οδών δικαίων και οδός ως οργών απολύτε. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκτησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αθυμών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής αγγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση προ αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με Υιός μου εισή εγώ σήμερον και γενικάσε. Έθισε παρεμού και δώσου η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Κοιμανείς αυτούς εράβδος σιδηράος και έφυγε αμαίως συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλισσύνεται, παιδεύτηται, πάντες οι κρίνοντες στην γη. Δουλέψατε το Κυρίο εν φόβο και δουλειάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι πάντες οι πεπιθώντες από αυτό. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι κλείβοντες με, πολλοί επανίστανται θεμέ. Πολλοί λέγουσαν τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέτραξα και επίκουσε μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Που φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εκβαίνοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλός συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Ακούς τον εκταρήματά μου ότι δείχτησαν ως υπόγους της Εράγη επί τη γη διεσκορτίστη τα οστά αυτών παρά τον Άδη.
1: Τι προσέ, Κύριε, Κύριε, οι οφθαλμοί μου επισύρθησα μη ανταλέλη στην ψυχή μου.
0: Φύλαξον με από παγίδωση συναισθησαν τόμοι και από σκανδάλων των εργαζόμενων.

0: Αθήνα εις την σύμπασαν κτίσιν, σε μάκαρε επαφή και φωτιστικέ σου των λόγων λαμπρότηση, καταφωτίζειν τους πάλεν τη νύχτη της αγνωσίας κινδυνεύοντας.
1: Ένε και το όνομα σου υπέμενα σε Κύριε, υπέμενε η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων, η καθαρά σου καρδία του Θείου Πνεύματος, φωτιστικές ακτήσιν, αυγαστής απλουσίος, ακύλαθε ηγόρε φωτοειδής, αληθώς εκριμάτισας και των Ελλήνων το σκότος, το χαλεπόν, θεία χάρη τη διέλυσα.
0: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, ελπίσω του Ισραήλ επί των Κυρίων, ή το ναό σου το Θείο πίστη προστρέχοντες, και εν αυτός εμακάρδης οπούντες ακύλα, λυτρούνται νοσημάτων παντοδαπών και κινδύνων και θλίψεων, τες ιερές σου πρεσβείες και προς Θεών, με σιτίες ιερότατε.
1: Ότι παρά το Κυρίο, το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού. Το της χάρη το σκήνομα υποφύτην των εν Θεών, τον Αγίο Πνεύματι φυγούμενον, Θεού την δόξαν την άρητον και βίου λαμπρότητος, τας αήλους δωρεάς, την Θεόπνευστον

0: Κύριον πάντα τα έθνη επενέσατε αυτόν, πάντες οι λαοί, λαμπρυνθείς θείο πνεύματι την καρδία Νικόδημε, διδάγματον πέλαγος εχιλέων σου, η εκκλησία επίγασας, και ταύτης τας αύλακας θεσσαρδίες δαψιλός, της δοθήσεις το λόγο σου, Πάτερ χάριτος, ως φυσήν ο Δαβίδα ημεθύσχης και εφραίνης τας χωρίας των ευσεβών της σοφίας σου.
1: Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτό εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ως φωστήρα νεόφυτων εκκλησίας υμνούμεσε ταύτην καταβγάζοντα αθείς λόγη σου ως ευσεβίας διδάσκαλων, ως στόμα θεόσοφων αρετών θεουργικών, ως εκφάντορα

Φως ημερών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσκην ειδόντες φώσεις περινών. Υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν αξιών σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσείες. Ιε Θεού ζωήν οδηδούς δύο κόσμος εδοξάζει.

0: και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε και εσπέρα το αυτή αναμαρτή τους φλέχθηνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθά απελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόμεν τη δικαιωμασή Σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

0: Αμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ρήθρα διδαγμάτων εμπλησας η απηγή λογική, υπερμέλη γλυκάζοντα και πιστώνει δίνοντα τας καρδίας Νικόδημε, ότι ως δρόσος πέλη ουρανίος και ζωής μάνα πάτερ ο λόγος σου, τρέφων προς αύξηση, νοή την εκάστοτε τους ευσεβώς, μελετώντας όσιε τα αστείας βίβλου σου.
1: Μακάριος ανήρα φοβούμενος των Κύριων, χήμα σοφίας και γνώσεως, παρά Θεού ηλυφός, ως πλατίνα στο στόμα σου

0: Δούλος σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώμα στον ουρανό. Παναγία Τρία, ελέησον ημάς, Κύριε λάστης αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ιέσαι τα ασθενεία σήμερα και ονοματός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώμα στον ουρανό. Πάτερ ημών εν τους ουρανούς, αγιαστεί το όνομά σου, αδελφοί βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ημερονά και από τη γη, στον άρτον ημών των οποίων σου δώσουμε σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όλες και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά λύση ημάς από το πονηρού.

0: Θεό, ίναυτες ματών άφεση, παράσκητες ψυχές ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, σοφίας χάριτι, Πατέρ κοσμούμενος, σάρτινγκς Θεόφθογκος, όφθης του Πνεύματος, και αρετών εφήφυγητής, Νικός.

ανάψει το πλούτο των εν θέων σου λόγων, διόν ως φως το κόσμο έλαμψας. Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σε την μεσητεύσα σαν τη σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε, εν της αρχή γαρτή εξού

0: Αμήν, στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Εκκλησία, χώρα, πόλη, Μητροπόλη και ιεραμονή ταύτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρων των χεροβήμ και ενδοξωτέρωνα στην Κρήτη των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων, σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους πάντες των αιώνων, αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείες που ανακράντου και παναμομαγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου ο μάρτυρος Γεωργίου, του εν Ιωαννίνης Αθλήσαντος προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός Σιμών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων, Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Ακύλα και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Νικοδήμου του Αγιορείτου, ό,τι μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων ελέησε. Και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος διευχών των Αγίων.

για να πω την αλήθεια, ξέρετε ότι οι ποιητές δεν μπορούν να αντιγράψουν τα έργα τους. Κάποιος άλλος πρέπει να το κάνει στη θέση τους, διότι ο ποιητής που αντιγράφει το έργο του θα τροποποιήσει αναπόφευκτα πολλά πράγματα, λέξεις, τη δομή του ποιήματος ή άλλα πράγματα που έγραψε. Γι' αυτό υποφέρω τώρα. Δεν μπορώ να επαναλάβω το λόγο που είπα μία φορά. Η θεμελιώδης ιδέα δεν αλλάζει. Αλλά πώς να σας το παρουσιάσω? Αυτό που είναι κατά την τάξη του Άρων ίσως να είναι οργανωμένο, ελεγχόμενο εξωτερικά, αλλά ο μοναχισμός δεν ανήκει στην τάξη αυτή. Ο αληθινός μοναχισμός είναι ανεπίτευκτος χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης λέει ότι ο μοναχισμός είναι η τρίτη χάρη, η πιο υψηλή. Γιατί το λέει αυτό? Από υπερηφάνεια? Όχι. Παρόλο που αν το δει κανείς εξωτερικά μοιάζει με υπερηφάνεια. Λοιπόν, ο Κύριος όλου του σύμπαντος είπε: «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Υποφέρουμε πολύ από το γεγονός ότι η ιεραρχία, γενικά ομιλώ, δεν κατάλαβε όπως θα έπρεπε το μοναχισμό και τον καταπιέζει σε πολλές περιπτώσεις. Μοναχοί, όπως ο Όσιος Σεραφείμ, εδιώχθησαν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Οι γέροντες της Όπτινα περιφρονήθηκαν, τέθηκαν υπό έλεγχο, υποβλήθηκαν ακόμη και σε ποινές από την αρχιερατική εξουσία. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε αυτούς, τους φορείς της χάριτος, να υπηρετούν τους ανθρώπους ερχόμενοι σε άμεση επαφή μαζί τους. Ο Άγιος Βαρσανούφιος ο Μέγας λέει ότι η ύψιστη μορφή της χάριτος φανερώνεται όταν ένας πνευματικός πατέρας έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Αυτό είναι μια εξουσία που δεν μπορεί να τεθεί υπό έλεγχον, όπως και το χάρισμα της προφητείας. Ο Μπρατσιανίνοφ έχει δίκαιο όταν λέει ότι υπάρχουν επιπόλαιοι άνθρωποι που σκέφτονται να διορθώσουν το μοναχισμό λαμβάνοντας εξωτερικά μέτρα. Λέει ότι αυτό είναι ανόητο. Πράγματι, ο μοναχισμός είναι χάρη δοσμένη από το Άγιο Πνεύμα με απολύτως ελεύθερο τρόπο. Να μια ιστορία που έρχεται στο νου μου. Μια ημέρα, στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, ανέβηκα σε μια βάρκα για να συνοδεύσω έναν επισκέπτη. Αυτή η βάρκα ανήκε σε κάποιον μοναχό που ζούσε περιπλανόμενος και χάρη σε αυτήν κέρδισε κάποια χρήματα. Ζούσε με έναν τρόπο τελείως ελεύθερο, κοιμόταν κάτω από τα δέντρα ή στην ακροθαλασσιά. Αυτός ο επισκέπτης λοιπόν μου είπε με περιφρόνηση: «Να που και στον Άθο βρίσκει κανείς τέτοιους τύπους». Τον ρώτησα: «Αν πάρουμε το παράδειγμα του Πανεπιστημίου, των ανωτέρων σχολών, θα συναντήσει κανείς τους χώρους αυτούς κλητήρες, θυρωρούς, μαγείρους κλπ. Δεν φτάνουν όλοι στα ύψη της γνώσης, αλλά όλοι είναι απαραίτητοι. Αν εδώ στον Άθο δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος που ζει με αυτόν τον τρόπο για να μας πηγαίνει στο μέρος που θέλουμε και υπήρχαν μόνο ασκητές του είδους αυτού που εσείς έχετε κατά νου, θα έπρεπε να μετακινούμαστε με τα πόδια». Αν λάβουμε το σύνολο όλων των μοναχών και των μοναζουσών, θα βρει κανείς έναν αρκετά μεγάλο αριθμό που δεν αντιπροσωπεύουν την αυθεντικότητα της μοναχικής ζωής. Αλλά όπως δεν κρίνουμε την αξία των ακαδημιών και των πανεπιστημίων από μία, δύο ή τρεις ιδιοφυΐες που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων, ας κρίνουμε κατά το ίδιο μέτρο και τον Άθο. Υπάρχουν πολλοί μοναχοί, αλλά οι Άγιοι, οι πριγκισμένοι από το Θεό για παντός είδους θαύματα, είναι σπάνιοι. Δεν πρέπει να κρίνουμε το μοναχισμό από τη σκοπιά ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν ακόμη και αυτό το νόημα του μοναχισμού, που δεν τον θέλουν πραγματικά και γι' αυτό ζητούν να καταργήσουν τα πάντα. Κάποιοι περιφρονούν το μοναχισμό έτσι όπως είναι και δεν καταδέχονται ούτε να μιλήσουν με έναν μοναχό. Για αυτούς ο μοναχισμός είναι μια ανθρώπινη κατάσταση άξια περιφρόνησης. Όλα αυτά είναι λάθος. Για να καταλάβετε όμως πραγματικά γιατί ο Θεός το επέτρεψε αυτό, ας ατενίσουμε το Χριστό. Υπάρχει ιεραρχία υψηλότερη από αυτόν? Κατά την ενανθρώπιση του ο Χριστός δεν θέλησε να λάβει καμία ιεραρχική διοικητική θέση. Κρίθηκε σαν να μην άξιζε αυτή την τιμή. Τον
ράπησαν, τον ενέπτυσαν στο πρόσωπο κλπ. Αυτοί που είναι εκλεγμένοι από το Θεό υποκλίνονται μπροστά σε μια τέτοια εξουσία, χωρίς να χάνουν την προσωπική τους σωτηρία. Το κέρδος για την Εκκλησία θα ήταν απείρως μεγαλύτερο αν η εκκλησιαστική εξουσία καταλάβαινε την αληθινή αξία του μοναχισμού και συνέβαλε με όλα τα μέσα για να δώσει μια θέση στην παράδοση αυτή, τη μόνη που έχει αληθινά το δικαίωμα να ονομάζεται ύψιστη γνώση. Αν εξετάσουμε το σκοπό των διαφορετικών σχολείων, βλέπουμε ότι το δημοτικό διδάσκει τους μαθητές ανάγνωση και γραφή. Το γυμνάσιο, μια καλύτερη γνώση της γλώσσας και των άλλων μαθημάτων. Το πανεπιστήμιο παρέχει πιο εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη γνώση. Όσο για το μοναχισμό, ο σκοπός του είναι να κερδίσει την αιώνια βασιλεία. Αν ο σκοπός αυτού του σχολείου υπερβαίνει σε ποιότητα το σκοπό των άλλων, τότε βεβαίως σε αυτό το σχολείο ανήκει η υπεροχή. Καταλαβαίνετε? Κατά τη διάρκεια της ζωής μου, παρατήρησα ότι συχνά μέσα στον κόσμο ο μοναχός επικρίνεται, για παράδειγμα για τη σωματική εγκράτεια, για την άσκησή του. Εξαιτίας αυτού λένε ότι το γένος των μοναχών είναι άχρηστο για τον κόσμο. Αν ένας μοναχός περιπέσει σε κάποιο σοβαρό παράπτωμα, τότε λένε ότι πρέπει να καταστρέψουν το μοναστήρι του και κατ' επέκταση να αφανίσουν, αν είναι δυνατόν, όλα τα μοναστήρια. Βέβαια, αν στην κυβέρνηση μιας χώρας βρεθούν κάποια μέλη τα οποία από πλευράς ηθικής ζωής ή διανοητικού επίπεδου δεν ανταποκρίνονται στο έργο τους, δεν θα πάνε να καταστρέψουν όλο το κυβερνητικό σύστημα. Εν τούτης, για την Εκκλησία θα ήθελα να ενεργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Παρατήρησα κατ' επανάληψη ότι ήθελαν μέσα στα ψυχιατρία να απαγορεύσουν στους ιερείς να διαβάζουν τις ευχές των εξορκισμών. Επέτρεπαν όμως τους γιατρούς να ενεργούν όπως τους αρέσει. Πόσες φορές δεν άφησαν να βγει από το νοσοκομείο ένας άρρωστος ο οποίος στη συνέχεια διέπραξε κάποιο έγκλημα? Κανείς δεν σκέφτεται παρόλα αυτά να διαλύσει όλο το ιατρικό σώμα. Αν όμως μια τέτοια κακοτυχία συμβεί με κάποιον ιερέα, φωνάζουν πως πρέπει να απαγορεύσουν σε όλους τους ιερείς να διαβάζουν τις ευχές για εξορκισμό. Πιστεύω ότι όλοι σας γνωρίζετε την ακολουθή ιστορία. Ένας ιερέας στη χώρα αυτή βοήθησε να βγει από το ψυχιατρείο κάποιος άρρωστος, ο ασθενής όμως αυτός σκότωσε έναν από τους συγγενείς του. Τότε πρότειναν να αφαιρέσουν από την Εκκλησία το δικαίωμα να διαβάζει τις ευχές των εξορκισμών.

μας θυμίζει την ιστορία ενός χωρικού που έκανε ένα είδος παλτού για το χειμώνα από γούνα. Αλλά εκεί βρήκε πολλούς ψήλους. Τότε έκαψε το παλτό μαζί με τους ψήλους. Να τι πρέπει να αποφύγουμε. Πρέπει να καθαρίσουμε αυτό το πολύτιμο παλτό από τους ψήλους που έχει χωρίς να το κάψουμε. Καταλαβαίνετε. Εμείς ας βαδίσουμε την οδό των πατέρων με υπομονή. Η καλύτερη μέθοδος για να διορθώσουμε την κατάσταση μέσα στην Εκκλησία είναι να προσευχόμαστε για αυτήν με κλάμα. Ο Σαβ Σαμπάντζε, ένας Άγιος της Γεωργιανής Εκκλησίας, αρπάχθηκε στους ουρανούς όπου είδε τους Αγίους να κλαίνε για την Εκκλησία. Θα σας πω ότι εντυπωσιάστηκα από την όραση αυτή. Εκεί προσεύχονται για την Εκκλησία και αυτή είναι η καλύτερη οδός για να διορθώσουμε τα πράγματα, όχι η οδός των κρίσεων, των μη σωστών ενεργειών, των συκοφαντιών κλπ. Να έχετε λοιπόν μια σωστή, ευρεία θεώρηση των πραγμάτων και να ενεργείτε στην Εκκλησία με τρόπο εξίσου σωστό. Να κλαίτε για την Εκκλησία. Να κλαίτε για όλη την ανθρωπότητα. Γιατί για όλη την ανθρωπότητα? Διότι ολόκληρη η ανθρωπότητα νοσεί. Η στάση του Σιλουανού, να προσεύχεται για όλο τον κόσμο, είναι, για να πούμε την αλήθεια, η μόνη σωστή. Δεν μπορούμε να προσευχόμαστε μόνο για το μοναστήρι μας, αλλά για όλο τον κόσμο. Αν μέσα σε ένα μικρό τόπο προσεύχεται κανείς για όσους έρχονται σε αυτόν, είναι καλό πράγμα, διότι αυτό μπορεί να συντελέσει στην υγεία των άλλων. Αλλά το αληθινά σωστό θα είναι αν κανείς προσεύχεται για όλο το σώμα της ανθρωπότητος. Ο Θεός να σας ευλογεί.

περιόδιες στη ζωή του μοναστηριού μας. Η εμφάνιση του Χριστού μεταδίδει στο Σιλουανό μια κατάσταση. Ο Χριστός είναι το απόλυτο. Η κατάσταση του Σιλουανού είναι παρόμοια με εκείνη του Χριστού στη Γεστημανή. Θεολογία ως κατάσταση του Πνεύματος. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο διαβάζουμε: «Πήρε ήλθον ο Βαλήν επί την υγιήν και τι θέλω, ή ήδη ανήφθη. Βάπτισμα δε έχω βαπτιστήνε και πώς συνέχομαι έως σου τελεστή». Συγχωρήστε με που διάλεξα αυτό το κείμενο. Παρόλη την άβυσο που μας χωρίζει από αυτά τα λόγια του Χριστού, μπορώ ωστόσο να τα επαναλάβω στον ταπεινό αυτό τόπο. Από τη μια μεριά υπάρχει ο ήλιος και από την άλλη οι ηλεκτρικές λάμπες ή ένα κερί. Εγώ, αν θέλετε, είμαι ένα πολύ μικρό κερί. Αλλά το φως του ήλιου και αυτό του κεριού είναι και τα δύο φώτα. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τη συνάντησή μου με τον Σιλουανό. Ο Θεός μου έδειξε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Μου τον έδειξε με έναν τρόπο τέτοιο που ασπαζόμουν, τρόπος του λέγειν, τη γη στην οποία βάδιζε. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί ο Θεός ενήργησε με τον τρόπο αυτό, αλλά να, έτσι είναι. Μου έδωσε ως έργο να διακονίσω το λόγο του, να είμαι υπηρέτης αυτού του μεγάλου ανδρός. Και τώρα βρίσκομαι ακόμη στη ζωή χάρη στη δύναμη του Θεού. Δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζω να ζω. Ο Θεός ίσως να θέλει να μου δείξει ότι υπάρχουν στη θεωρία μου τρία στάδια μεγάλης σημασίας. Όταν ο Χριστός ήταν στη γη, δεν είχε που την κεφαλήν κλείνει. Είχε γύρω του 12 αποστόλους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν αγράμματοι, φτωχοί κλπ. Αυτό δεν εμπόδισε τον Χριστό να πει σε αυτούς: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη

Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο Γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018.

ταπεινή βιωτή του πατρός Ελπιδίου. Ήλκε κοντά του τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικής θέσης και θρησκευτικών πεπιθήσεων. Ήταν για αυτούς ένας άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του ήταν παρηγοριά στις θλίψεις και τα προβλήματά τους. Όταν ο πατήρ Ελπίδιος ερχόταν στην Κύπρο, αναφέρει ο κύριος Ζαχαρίας Κονέ, πάντοτε περνούσε από το σπίτι μας στο Βαρόσι για να μας επισκεφθεί. Συνήθως μας έβρισκε στο περιβόλι, όπου όλη η οικογένεια ασχολούμασταν με τις γεωργικές εργασίες. Μόλις κατέφθανε, τα πάντα κατέπαυαν. Όλοι διέκοπταν ό,τι και να έκαναν, οι γονείς, οι παππούδες, οι αδελφές μου, και ερχόμασταν στο σπίτι για να μας πει λόγων πνευματικών. Το ίδιο συνέβαινε και με τον αδελφό του, τον Άγιο Φιλούμενο. Πάντοτε οι δύο Άγιοι Πατέρες είχαν κάτι πνευματικό να μας διηγηθούν. Ήταν τόσο μεστά τα λόγια τους, γεμάτα πίστη και εμπειρία Χριστού. Και όπως έμοιαζαν εξωτερικά και δυσκολευόμασταν να ξεχωρίσουμε ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος, το ίδιο συνέβαινε και με τις αρετές τους. Ήταν τόσο ενάρετοι και οι δύο, ώστε δεν μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός έχει πιο πολλές αρετές από τον άλλο. Καθόμασταν λοιπόν όλοι τριγύρω τους, όπως οι αδελφές του Αγίου Λαζάρου παρά τους πόδας του Ιησού, και είχαμε μεγάλη χαρά απλώς να είμαστε μαζί τους και να τους ακούμε. Πολλές φορές και μόνο η παρουσία τους ήταν αρκετή για να έχουμε γαλήνη και ανάπαυση πνευματική. Ο πατήρ Ελπίδιος είχε πηγαία την εν Χριστώ αγάπη. Γι' αυτό και όλοι έκαναν αξιοθαύμαστη υπακοή σε αυτά που τους έλεγε. Υπήρχαν γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο, πολύ δυναμικοί, οι οποίοι επιβάλλονταν σε όλους. Μπροστά στο γέροντα όμως, πάντοτε υποχωρούσαν. Η πραότητα και η άδολη αγάπη του τους αφόπλιζαν και έπραταν αυτά που τους έλεγε χωρίς αντιλογίες και συζητήσεις. Ακόμη και άνθρωποι που ήταν αντίθετοι με την Εκκλησία, στον πατέρα Ελπίδιο φέρονταν με ιδιαίτερο σεβασμό. Πολλοί θυμούνται τη βαθιά σχέση που μόνο αυτός είχε με τον διευθυντή του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου, ο οποίος διακήρυτε ότι δεν πίστευε στον Θεό και πολύ συχνά μιλούσε εναντίον των ιερέων και του έργου τους. Τον πατέρα Ελπίδιο όμως τον αγαπούσε πολύ. Όταν ο γέροντας περνούσε από τον διάδρομο, ο διευθυντής πεταγόταν έξω από το γραφείο του σαν νεοσύλλεκτο στρατιωτάκι για να τον χαιρετήσει. «Τι κάνεις, πατέρ Ελπίδιε, είσαι καλά?» τον ρωτούσε με έκδηλο ενθουσιασμό. «Χρειάζεσαι κάτι για το οποίο μπορώ να σε βοηθήσω? Ό,τι χρειάζεσαι να μου το πεις και θα το φροντίσω εγώ προσωπικά». «Είμαι καλά, κύριε διευθυντά», το απαντούσε με αγάπη ο πατήρ Ελπίδιος. «Προς το παρόν δεν χρειάζομαι κάτι. Πότε όμως θα έρθείτε να σας πάω στο Άγιον Όρος? Εγώ θα τα κανονίσω όλα, και το διαμονητήριο και την ξενάγηση». Θα έρθω πάτερ», τον διαβεβαίωνε ο γιατρός. Όταν απομακρυνόταν ο γέροντας, ο ακτινολόγος έλεγε στις νοσηλεύτριες γεμάτος απορία: «Ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω τι μου συμβαίνει. Εγώ με τους παπάδες δεν τα πάω καλά. Μόλις όμως βλέπω αυτόν τον άνθρωπο, κάτι παθαίνω και θέλω να πάω κοντά του και να του μιλήσω».

τον Ιούνιο του 1968, ο πατήρ Ελπίδιος ανέλαβε την πνευματική καθοδήγηση των αδελφών του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Φανερωμένης Μπάλας στη Ροδόπολη Αττικής. Καθηγουμένη του Ησυχαστηρίου ήταν τότε η γερόντισσα Μακρίνα Παντελή, 1913-2008, η οποία υπήρξε εξέχουσα μορφή για τον γυναικείο μοναχισμό. Γεννημένη στην Ινώη του Πόντου, μεγάλωσε και έζησε στην Αθήνα, όπου κατέφυγε η οικογένειά της για να σωθεί από τις σφαγές και θηριωδίες των Τούρκων. Από παιδί ξεχώριζε για την ευστροφία, τη βαθιά ταπείνωση και την ανυπόκριτη αγάπη της, αλλά και τον διάπειρο πόθο που είχε να ακολουθήσει τον δρόμο του μοναχισμού. Με το πέρασμα των χρόνων συνδέθηκε πνευματικά με τον ουσιακής βιωτής πατέρα Αθανάσιο Χαμακιώτη, ο οποίος όταν συνέστησε το Ιερό Ησυχαστήριο της Παναγίας της Φανερωμένης στη Ροδόπολη της Αττικής, την κατέστησε εκεί καθηγουμένη. Η γερόντισσα διακρινόταν για τον ενάρετο και ασκητικό της βίο, τη μεγάλη αγάπη της για την Εκκλησία και την αδελφότητα του Ησυχαστηρίου και την κατά Θεό σοφία της στη διαπείμανση των ψυχών που ο Κύριος οδήγησε κοντά της.

Παρουσίος γέροντας Αθανάσιος, κατά κόσμον Γεώργιος Χαμακιώτης, γεννήθηκε το 1891 στο χωριό Τουρλάδα της ορεινής περιοχής των Καλαβρίτων. Από μικρός ξεχώριζε για τη σύνεση και τη σεμνότητα που είχε, αλλά και για τη μεγάλη του αγάπη για τον Χριστό και την Εκκλησία. Αγαπημένη του ενασχόληση ήταν η ανάγνωση των βίων των Αγίων, η μελέτη της Αγίας Γραφής και η προσευχή. Γι' αυτό και πολύ συχνά έβρισκε καταφύγιο στα εξοκλήσια του χωριού του για να μελετά και να προσεύχεται απερίσπαστα. Στην ηλικία των 15 ετών, ο νεαρός Γεώργιος πήρε την απόφαση να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Κύριο. Έτσι, με την ευλογία και την ευχή των γονέων του, αναχώρησε από το σπίτι του για το ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Εντάχθηκε στην αδελφότητα και, αφού δοκιμάστηκε για 7 χρόνια, τον Οκτώβριο του 1913 εκάρη μοναχός με τον ομαστής σε Αθανάσιο. Το 1916, σε ηλικία 25 ετών, χειροτονήθηκε διάκονος και το Σεπτέμβριο του 1921, ανήμερα της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, έλαβε το Άγιον και υπερμέγιστον βαθμό της ιεροσύνης. Στις 18 Ιανουαρίου του 1930 χειροθετήθηκε πνευματικός, αναλαμβάνοντας με φόβο Θεού την πνευματική καθοδήγηση των λογικών προβάτων που του εμπιστεύθηκε ο Κύριος. Ο πατήρ Αθανάσιος διακόνησε με αυταπάρνηση το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας για 25 χρόνια. Η υγεία του όμως κλονίστηκε και έτσι μετέβη στην Αθήνα. Εγκαταβίωσε αρχικά στο μετόχι της Σιμωνόπετρας στον Βύρονα και μετά από διάφορες μετακινήσεις τοποθετήθηκε τελικά από τον τότε Μητροπολίτη Αττικής Ιάκωβο στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Νερατζιώτισσας στο Μαρούσι. Η παρουσία του πατρός Αθανασίου μετέβαλε την Νερατζιώτισσα σε χώρο έντονης πνευματικής ζωής. Οι καθημερινές ακολουθίες, οι πολλές εξομολογήσεις, το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο που επιτελείτο με την προσωπική του φροντίδα αναγέννησαν πνευματικά όλο το Μαρούσι. Η ζωή του ήταν αφιερωμένη ολοκληρωτικά στον Κύριο και τη διακονία των ελαχίστων αδελφών. Συμβούλευε, παρηγορούσε, στήριζε πνευματικά αλλά και υλικά όταν χρειαζόταν. Η ελεημοσύνη του ήταν παροιμιώδης. Ποτέ δεν κράτησε χρήματα για τον εαυτό του. Ό,τι του έδιναν, σε ελάχιστο χρόνο, φρόντιζε να αποσταλεί στους φτωχούς και εμπερίστατους αδελφούς. «Ξέρεις τι γίνεται με την ελεημοσύνη», έλεγε. «Δίνει ο κόσμος κουρελόχαρτα και αγοράζει παράδεισο». Διακονούσε τους κατάκητους και ηλικιωμένους, αλλά και τους φηματικούς της περιοχής, τους οποίους επισκεπτόταν μυστικά τα βράδια για να τους δώσει τρόφιμα και να καθαρίσει το φτωχικό του σπίτι, να πλύνει και να σιδερώσει τα ρούχα τους. Και όσο ο ίδιος προσπαθούσε να κρυφθεί, τόσο ο Θεός τον φανέρωνε προς ωφέλιαν των πιστών. Οι άνθρωποι της περιοχής βρήκαν στο πρόσωπό του τον γνήσιο πνευματικό πατέρα που με την ταπείνωση, την απλότητα και την αγάπη του ήλκυε ακόμη και τους πιο απομακρυσμένους από την Εκκλησία προς τον δρόμο του Θεού. Ο γέροντας Αθανάσιος υπηρέτησε στο μικρό εκκλησάκι της Παναγίας για 27 έτη. Εκεί έλαβε το 1956, σε ηλικία 65 ετών, το μεγάλο αγγελικό σχήμα από τον ηγούμενο της Μονής της Λογκοβάρδας, πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο. Η συνεχής οικοδομική ανάπτυξη της περιοχής όμως τον ανάγκασε να αναζητήσει ησυχαστικότερο τόπο εγκαταβιώσεως.
Μετά από έντονη προσευχή, ο Άγιος Λαυρέντιος του υπέδειξε νέο τόπο ησυχίας και ασκήσεως. Ένα μικρό ησυχαστήριο που επολύτως στη Ροδόπολη Αττικής. Επισκέφθηκε τον χώρο με κάποια πνευματικά του παιδιά, υποψήφιες μοναχές. Στο ησυχαστήριο υπήρχε ένας μικρός ναός του Αγίου Γεωργίου, δύο κελάκια και ένα πηγάδι. Αναπαύθηκαν πολλοί από τον τόπο και έτσι αποφάσισαν να το αγοράσουν. Πολύ σύντομα φρόντισε να εγκαταστήσει στο ησυχαστήριο την πρώτη αδελφότητα μοναζουσών με καθηγουμένη την μοναχή Μακρίνα Παντελή. Μαζί με τις άλλες εργασίες άρχισε και η ανοικοδόμηση νέου καθολικού, το οποίο αφιέρωσε στην Παναγία τη Φανερωμένη. Τον Σεπτέμβριο του 1963 εγκαταβίωσε και ο ίδιος εκεί, αναλαμβάνοντας την πνευματική καθοδήγηση των αδελφών. Ο γέροντας, παρά την ηλικία και τα προβλήματα υγείας που είχε, συνέχισε το αυστηρό μοναχικό του πρόγραμμα, καθώς και τις εξομολογήσεις των πολλών πνευματικών του τέκνων. Οι σωματικές του όμως δυνάμεις άρχισαν σιγά σιγά να τον εγκαταλείπουν και η υγεία του επιδεινώθηκε. Στις αρχές Μαΐου του 1967 έλαβε άνωθεν πληροφορία ότι πλησιάζει η αναχώρησή του από τα εγκόσμια και ζήτησε επίμονα να εξομολογηθεί. Ο Κύριος έστειλε στο ησυχαστήριο τον ουσιακής μνήμης πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο, ο οποίος τον εξομολόγησε και του επιβεβαίωσε την επικείμενη κοίμησή του, την οποία είχε και αυτός πληροφορηθεί με θαυμαστό τρόπο. Σε λίγους μήνες, στις 17 Αυγούστου του 1967, ο πατήρ Αθανάσιος αναχώρησε για τον Κύριο, αφήνοντας σε όλους όσοι τον γνώρισαν τη μνήμη ενός ιερομονάχου ουσιακής βιωτής. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγιναν στο ησυχαστήριο της Παναγίας με την παρουσία πολλών κληρικών και πλήθους πνευματικών του τέκνων. Στις 23 Οκτωβρίου του 2014 έγινε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Οροπού, κύριο Κύριλο, η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του γέροντα, τα οποία μεταφέρθηκαν αρχικά στο καθολικό της Μονής και έπειτα στο κελί του. Τα χαριτόβρητα λειψανά του ευωδίαζαν έντονα καθ' όλη τη διάρκεια της εκταφής και συνεχίζουν να ευωδιάζουν μέχρι τις ημέρες μας, παρηγορώντας και ενισχύοντας πνευματικά τους προσκυνητές του ησυχαστηρίου της Παναγίας.

το 1967 κοιμήθηκε ο πατήρ Αθανάσιος Χαμακιώτης, η αδελφότητα του ησυχαστηρίου παρέμεινε χωρίς πνευματικό οδηγό και η γερόντισσα και οι αδελφές ήταν προβληματισμένες. Μια μέρα, μετά από έντονη προσευχή, μία από τις μοναχές είδε εν οράματι τον πατέρα Αθανάσιο, ο οποίος την καθησύχασε λέγοντάς της: «Μην ανησυχείς. Πήγαινε να δεις ποιος σας έρχεται. Πήγαινε να δεις ποιος σας έρχεται». Και πηγαίνοντας προς την εξωτερική πύλη του μοναστηριού, την άνοιξε και είδε τον πατέρα Ελπίδιο. Ως πνευματικός του ησυχαστηρίου, ο πατήρ Ελπίδιος αύξησε ακόμη περισσότερο τους πνευματικούς του αγώνες, δίνοντας αυτός το παράδειγμα της εφαρμογής των όσων δίδασκε. Στις 7 Μαρτίου του 1969 έλαβε και το μεγάλο αγγελικό σχήμα. Η κουρά του έγινε από τον μακαριστό Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών Διονύσιο, με ανάδοχο τον μακαριστό Μητροπολίτη Κερκύρας και Παξών Πολύκαρπο. Έγραψε ο ίδιος: «Η ανάληψη του σχήματος σημαίνει κόπους, αγώνες, υπομονήν, καρτερίαν και κυρίως το πνεύμα της θυσίας, διότι ουκ ήλθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε», είπε ο Κύριος προς τους μαθητάς του. Ο πατήρ Ελπίδιος ήταν πάνω απ' όλα μοναχός, αναφέρει η ηγουμένη του ησυχαστηρίου Μοναχή Παρασκευή, και η ζωή του ήταν μια πλήρης εφαρμογή του Ευαγγελίου. Παρόλο που ήταν ο γεροντάς μας, ουδέποτε έκανε το ίδιο θέλημα. Ήταν αυστηρός, ολιγόλογος, άνθρωπος της αδιάλειπτης προσευχής και της σιωπής, αλλά και της αγάπης και της προσφοράς. Δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να προβάλλεται. Ο γνώμονας, σύμφωνα με τον οποίο ζούσε, ήταν το «πρόσεχε σε αυτόν και το λάθε βιώσας» του Αγίου Αρσενίου του Μεγάλου, τα οποία είχε εφαρμόσει στη ζωή του τέλεια. Λάθε βιώσας, ζωή εν κρυπτό που να διαφεύγει την προσοχή των ανθρώπων. Δεν τον ακούσαμε ποτέ να λέει «εγώ έκανα αυτό ή εκείνο», ούτε ήθελε να έχει δόξα και τιμές. Όταν μάλιστα ήταν παρόντες ανώτεροι του εκκλησιαστικά κληρικοί, ουδέποτε μιλούσε ή έλεγε γνώμη για οτιδήποτε. Ιδιαιτέρως τους αρχιερείς τους σεβόταν πάρα πολύ και τους έβαζε μετάνοια από μακριά πριν ακόμα τον πλησιάσουν. Το βασικό μέλημα του γέροντα ήταν πώς να ασκηθεί η ψυχή του για να αρέσει στον Κύριο, και το ίδιο επεδίωκε και για τις αδελφές. Γι' αυτό και δοκίμαζε αυστηρά τη μοναχική τους κλίση, προετοιμάζοντάς της για τον μοναχισμό από τον καιρό που ήταν ακόμη στον κόσμο. Όταν του πρωτοείπα ότι ήθελα να γίνω μοναχή, θυμάται η γερόντισσα Παρασκευή, με κοίταξε σοβαρά και είπε: «Έλα εδώ. Εσύ είσαι μόνο 18 χρονών. Είσαι πολύ μικρή για να πεις αυτή την κουβέντα. Να μην το ξαναπείς, διότι και μόνο που το λες είναι υπόσχεση. Αν θετήσεις έπειτα την υπόσχεση, θα είσαι υπόλογη ενώπιον του ιδίου του Χριστού. Δεν θα είσαι υπόλογη απέναντι σε άνθρωπο. Εξάλλου, πρέπει να δοκιμαστείς. Πρέπει να δοκιμαστείς. Να πάρεις πρώτα το πτυχίο σου και έπειτα να το σκεφτείς. Να το σκεφτείς καλά και να δοκιμάσεις να αποταχθείς πρώτα εδώ που είσαι. Και αν δεν μπορείς να αποταχθείς εδώ στον κόσμο, τότε πώς θα μπορέσεις να αποταχθείς στο μοναστήρι?» Και μου έδωσε, θυμάμαι, κατευθυντήριες γραμμές ακόμη και στα πιο απλά ζητήματα της ζωής μου, όπως για παράδειγμα το θέμα του φαγητού. Από τώρα
και στο εξής, μου είπε, θα τρως πιο απλά, πιο μοναχικά. Θα δοκιμάσεις από εδώ να δεις αν μπορείς να ζήσεις ως μοναχή. Πρέπει να δεις αν μπορείς να κόψεις το θέλημά σου από τα μικρά, τα καθημερινά. Ταυτόχρονα μου όρισε και κανόνα προσευχής με πολλές μετάνοιες και κομποσχήνια. Και θυμάμαι πόσο δύσκολο ήταν να κάνω τον κανόνα αυτό, διότι ως φοιτήτριες της νοσηλευτικής μέναμε τότε οικότροφοι στο νοσοκομείο. Έτσι έπρεπε να εφευρίσκω συνεχώς τρόπους και τόπους για να μπορώ να απομονώνομαι για προσευχή. Είχα όμως μεγάλη χαρά, διότι όλοι αυτοί οι περιορισμοί που μου έβαλε ο γέροντας ήταν για μένα ένα προμοναχικό στάδιο και θέρμαιναν την ελπίδα μου ότι εν καιρό θα πραγματοποιεί το η επιθυμία μου να ακολουθήσω τον μοναχικό βίο.

0: το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
0: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
0: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο

0: 6 θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 9.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης εορτάζει την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην περιοχή Καραβά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα ψαλεί την 5η 16 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα χωροστατούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Και συγχωροστατούντος ο Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κ. Νίφωνος. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου το πρωί θα τελεστήθει η λειτουργία ιερουργούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συνιερουργούντος ο Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κ. Νίφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Η μνήμη της Αγίας Μαρίνης εορτάζεται πανηγυρικά και στον ιερό ναό Ζωδοχού Πηγής Χατζικυριακή όπου θησαυρίζεται ιερό Λειψανότης. Την 5η στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά Αγρυπνία. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί θεία λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται ο όρθρος στις 7.30 το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη, το δεξιό κλήτος του οποίου είναι αφιερωμένο στον Άγιο. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η ιερά παράκληση στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Η ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Νικοδήμου θα τελεστεί απόψε στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Η ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί αύριο Τρίτη στις 9 το βράδυ στον ιερό ναό Αγίου Νήλου Πειραιός. Το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών αύριο Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν την 5η το βράδυ επί τη ορτή της Αγίας Μαρίνης στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας. Πανηγυρίζουν επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης οι ιεροί ναοί Αγίας Μαρίνης Νέας Φιλαδέλφειας, όπου φυλάσσεται ιερό λείψανο της Αγίας, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, το ιερό παρεκκλήσιο Αγίας Μαρίνης στο ψαλίδι Αμαρουσίου, όπου την 5η το απόγευμα στις 7.30 θα γίνει υποδοχή ιερού λείψανου της Αγίας. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 16 και 17 Ιουλίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγένειας Περιστερίου, το μήνα Ιούλιο κάθε Τετάρτη θα τελούνται στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και η παράκληση της Παναγίας. Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Εφραίμ Παναούση. Την Τετάρτη εξάλλου 15 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα επάλξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνια θα γίνει ομιλία από τον νομικό Ευάγγελο Κουρί, τον θεολόγο Βασίλειο Μπαμπίλη για το ιστορικό της προσβολής της Νίσο από τον Ατήλα και τα όργανά του και για τις σύγχρονες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό. Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα με κυπριακά άσματα από τη χοροδία των επάλξεων. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Αθανασίου Χαμακιώτου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Επ' ευκαιρία της μνήμης του προφήτου Ηλίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πειραιός που βρίσκεται στο λόφο της Καστέλας. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Τη Δευτέρα το πρωί θα ψαλεί όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση του προφήτου Ηλίου, ενώ στις 10 θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το ραδιόφωνο της Πυραίκης Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική και μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του Ticket Service από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κελένης Πειραιός στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου την 5η 16 Ιουλίου το βράδυ επί τη ορτή της Αγίας Μαρίνας. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε καλά, χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πυραϊκή Εκκλησία.

0: Φίλοι μας, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε, παιδιά», με τον κύριο Κώστα Γανωτή, ο οποίος σήμερα θα μας μιλήσει για τον Άγιο Παΐσιο, τον οποίο δεν είχε τη χαρά, όπως μας είπε, να γνωρίζει ο ίδιος, αλλά οι Άγιοι γνωρίζονται και από άλλα χαρακτηριστικά και όχι μόνο την παρουσία, την σωματική. Κύριε Γανωτή, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Για τον Άγιο Παΐσιο λοιπόν ο λόγος σήμερα. Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Εγώ έχω ένα ερώτημα. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος να έχει χαρίσματα από τόσο μικρός στην ηλικία, όπως ήταν ο Άγιος Παΐσιος, και εμείς οι υπόλοιποι, ας πούμε, να μην έχουμε τίποτα?
1: Βέβαια, γιατί ο Θεός χαρίζει αυτά. Εάν ακολουθούσαν μια νομοτέλεια τα πράγματα, τότε θα μπορούσαμε να τα πούμε ότι είναι φυσικά, ενώ εδώ είναι θαυματουργικά. Ο Θεός λέει «ελεήσω όν εάν ελεώ», θα ελεήσω όποιον και αν θέλω. Οπότε έχουμε τη χαρά να νιώθουμε ότι είναι επιλογή του Θεού και όχι δική μας. Πρέπει σιγά σιγά να καταφέρει ο άνθρωπος να σβήνει την αίσθηση ότι ο ίδιος πραγματοποιεί τις καταστάσεις που θέλει, τις θετικές, τις ουράνιες, να την καταργήσει αυτό και να παραδεχθεί ότι είναι επιλογή του Θεού. Παρόλα αυτά, ξέρουμε ότι ο Θεός προβλέπει το μέλλον του κάθε ανθρώπου. Ξέρει ότι θα εκτιμήσει αυτός ο άνθρωπος τα ελέη του και θα τα προκόψει, οπότε του τα δίνει με άνεση, με αυθονία. Εμένα που είμαι ράθυμος δεν μου δίνει τόσο πολλά, γιατί ξέρει ότι δεν θα τα εκτιμήσω και δεν θα τα αξιοποιήσω, ώστε να μην έχω και πολύ μεγάλο βάρος ευθύνης για τη ραθμία μου. Έτσι νομίζω εξηγείται το ότι γεννιούνται άνθρωποι και από τα παιδικά τους χρόνια έχουν μια έθεση να γνωρίσουν τον Θεό και να τον αγαπήσουν, ας πούμε, σαν μια ερωτική προσωπική σχέση μαζί του. Μην ξεχνάμε όμως ότι αυτό το παιδάκι γεννήθηκε πάνω στον ξεριζωμό των χριστιανών της Καπαδοκίας, από τα Φάρασα που ξεκίνησαν οι γονείς του, μέσα σε ένα μαρτύριο. Ουσιαστικά ήταν μάρτυρας από την κοιλιά της μάνας του. Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι ήταν ευλαβέστατοι οι γονείς του, και αυτό έχει σημασία. Ακόμη ότι η ζωή του σχετίστηκε από τα βρεφικά του χρόνια με τον Άγιο Αρσένιο, ο οποίος μάλιστα το έδωσε και το όνομά του, γιατί το πρώτο του όνομα, το βαπτιστικό του, ήταν Αρσένιος. Να μην ξεχνούμε ότι ο Θεός χρειάζεται ανθρώπους για να διακονήσουν τη σωτηρία του κόσμου σε περιστάσεις δύσκολες, όπως ήταν οι περιστάσεις εκείνες της ανταλλαγής των πληθυσμών με τους Τούρκους, της τρομοκρατίας αυτής που υπέστησαν οι Μικρασιάτες, και διαλέγει ορισμένους που θέλει, όπως ένας αξιωματικός θέλει 3-4 στρατιώτες για να εκτελέσουν μια επικίνδυνη αποστολή και τους στέλνει, τους διαλέγει μόνος και τους στέλνει. Να λοιπόν λόγοι για να εξηγήσουμε γιατί αυτό το παιδί από τις πρώτες μέρες, ας πούμε, της ζωής του, της επίγειας, βρέθηκε να είναι μπλεγμένος, με την καλή έννοια της λέξης, μπλεγμένος με την παρουσία του Θεού πάνω στον κόσμο, μέσα στον κόσμο.
0: Μαθαίνουμε ότι ήταν βρέφος, κύριε Γανωτή, όταν ήρθε το καράβι εδώ στον Πειραιά, στο λιμάνι, στον Άγιο Γεώργιο λεγόταν τότε, εκεί στην περιοχή.
1: Εκεί είναι η μύλη του Άγιου Γεωργίου.
0: Ακριβώς. Και εκεί βρέφος ακόμη το 24, νομίζω, ήρθε.
1: Σκεφτείτε, τον Αύγουστο το 24 γεννήθηκε. Βεβαίως. νομίζουμε ότι είσαι με τον Blue Star, ας πούμε. Ενώ ήρθανε με άθλια καράβια, υπό αθλιότατες συνθήκες, άνθρωποι οι οποίοι εγκατέλειψαν τους νεκρούς τους εκεί, ήρθανε ξεριζωμένοι, έχοντας χάσει τα πράγματά τους, όλα τα σπίτια τους, τα χτήματά τους, τα ζώα τους, καταλάβατε. Και όλη αυτή η δραματική κατάσταση προσήλκυε τη συμπάθεια του Θεού, την τρυφερότητα, όπως ένας γονιός βλέπει το παιδί του να βασανίζεται και το αγκαλιάζει με ιδιαίτερη στοργή. Έτσι μαθαίνουμε κι εμείς ότι οι ευτυχείς καταστάσεις της ευημερίας δεν ευνοούν την αγιότητά μας, ενώ οι καταστάσεις οι δυσάρεστες των συμφορών και των θλίψεων ευνοούν την αγιότητά μας, και δηλαδή μας δίνουν μια χαρά ουράνια που δεν την έχουμε όταν όλα είναι ήρεμα και τουριστικά, όπως λέμε στην εποχή μας.
0: Όμως σκέφτηκαν ότι θα μπορούσε ένας άνθρωπος μέσα από τον πόνο του να γίνει και κακός.
1: Ναι, και πιθανόν να γίνουν και κάποιοι, δεν ξέρει κανείς. Δεν είναι, είπαμε, τίποτα δεν είναι μηχανικό, ούτε φυσικό, ούτε ας πούμε καταλογική ακολουθία. Όλα μπλέκονται μέσα στην επιλογή του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν και εξευγέννησαν την Ελλάδα, γιατί ήρθανε με την αγιότητά τους, με την αγιότητα του μαρτυρίου, της υπομονής, όλα αυτά που είναι εξυγιαντικά της ζωής. Οι θλίψεις, όλες οι θλίψεις οι εξωτερικές είναι εξυγιαντικές της ψυχής. Και γι' αυτό και ο Παΐσιος, ακολουθώντας βέβαια και το παράδειγμα των γονιών τους που χαμογελαστοί υπέμειναν όλες τις ταλαιπωρίες, διάλεγε, προτιμούσε τις δύσκολες καταστάσεις, τους πόνους, τα βάσανα, τις στερήσεις, και μάλιστα για χάρη των άλλων, από αγάπη για τους διπλανούς, κάτι που είναι το αντίθετο της κοινωνικής φιλοσοφίας της εποχής μας, όπου διαλέγουμε ό,τι πιο ευχάριστο και ό,τι πιο εύκολο είναι.
0: Ναι, και είναι δύσκολο όμως να δώσουμε στους άλλους να καταλάβουν, είναι δύσκολο, γιατί θα πρέπει να μην υπάρχει αυτή η φιλοσοφία και να διαλέγουμε,
1: ναι,
0: τις
1: είναι
0: στερήσεις.
1: Δύσκολο, αλλά όχι τόσο πολύ όσο κλαίμε. Γιατί, διότι πώς απέκτησε ο Άγιος Παΐσιος τέτοια φήμη και συμπάθεια του κόσμου και συρροή του κόσμου προς αυτόν? Άρα, ναι μεν κάποιοι τον κορόιδευαν, κάποιοι τον έλεγαν χλεβαστικά καλόγερο, και στο στρατό ακόμη τον ειρωνεύονταν με διάφορους τρόπους, αλλά λίγοι ήταν αυτοί, και αν ήταν πολλοί, πολύ σύντομα λιγοστεύανε. Αποδείξε ότι ο λαός μας δεν είναι λαός ας πούμε άμυρος της σχέσης με το Θεό, και δεν γίνεται αντίθεος, αλλά ίσα ίσα ότι η πραγματική και επίμονη αγιότητα του ανθρώπου τους κερδίζει τους άλλους ανθρώπους. Γιατί δεν έρχονταν σε άλλους? Υπήρχαν εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες μοναχοί που ήταν και καλοί μοναχοί. Δεν είχαν όμως τέτοιο επισκεπτήριο, τέτοια προσέλευση των ανθρώπων, και αυτό αποτελεί απόδειξη ότι ο λαός εκτιμάει την αγιότητα, μπορεί να το κάνει και καμιά φορά από συμφέρον. Σου λέει πάω εκεί, θα ακούσω κάτι ή θα γίνει κάποιο θαύμα, θα ικανοποιήσω την περιέργειά μου ή θα λύσω το πρόβλημά μου και θα φύγω έχοντας μόνο αυτό το κέρδος. Μπορεί, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι αποκόμιζαν αγιότητα, όπως οι μέλισσες από τα λουλούδια αποκομίζουν το μέλι, και αυτή την ώρα κυκλοφορούν στον κόσμο άνθρωποι που έχουν αποκτήσει έναν σωστό δρόμο ζωής από τον Άγιο Παΐσιο με τις οδηγίες του. Εγώ δεν τον γνώρισα γιατί δεν είχα χρόνο να κινηθώ από το που μου έκανα πολλές δουλειές, αλλά γνώρισα τον πατέρα Πορφύριο, τον λέω ακόμα πατέρα γιατί ακόμα τον νιώθω πολύ κοντά μου, ζωντανόν, από τον Άγιο Πορφύριο, ο οποίος ήταν μια περίπτωση παρόμοια με τον Άγιο Παΐσιο, ένα δώρο του Θεού μέσα σε μια εποχή που ήταν άγρια εποχή, με άλλου είδους αγριότητα από αυτή που έχουμε εμείς σήμερα. Λοιπόν,
0: κύριε Γανώτη, ένα κοινό χαρακτηριστικό των δύο αυτών Αγίων ήταν και η φτώχεια τους, και αυτό μπορούμε να πούμε ότι έκανε τους ανθρώπους να τους εμπιστεύονται. Οι άνθρωποι εμπιστεύονται τους ανθρώπους που δεν έχουν ευμάρεια.
1: Βέβαια, θαυμάζουν, γιατί σου λέει εγώ αυτό το φοβάμαι, αυτό το τρέμω, και αυτός με αυτό χαίρεται. Είναι μια καταμέτωπο επίθεση στην κοινωνική φιλοσοφία η ζωή όλων των Αγίων. Πάρτε την Αγία Σοφία της Κλεισούρας, τον Άγιο Γεώργιο τον Καστίδη, τον Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη, τον Άγιο Νεκτάριο, γιατί είναι και αυτός μέσα στην ίδια χωρία, στην ίδια ας πούμε περίοδο περίπου, και άλλους Αγίους και μερικούς που δεν τους έχουμε ακόμα Αγίου κατατάξει, αλλά ο Χριστός τους έχει κατατάξει. Λοιπόν, όλοι αυτοί ζήσανε φτωχοί. Η φτώχεια είναι κανόνας απαράβατος. Δεν μπορεί να είναι ένα παιδάκι τώρα, ας πούμε μωρό που γεννιέται, πως συμβαίνει και τώρα ακόμα σε πολύ φτωχές συνοικίες, και πρέπει να κάνει ένα εμβόλιο για να γλιτώσει την ηλαρά, να γλιτώσει την παροτίτιδα, και δεν έχει ο γονιός του να το κάνει. Και το ότι εσύ το έχεις αυτό το ποσό στην τράπεζα είναι αμαρτία, και ας μην κάνεις κανένα άλλο κακό, γιατί είναι ο αδερφός σου. Δεν το ξέρει ο κόσμος ο πολίτης, μάλλον το αισθάνεται αλλά δεν το αναγνωρίζει, ότι το να έχω ευχέρεια οικονομική εγώ την ώρα που ο άλλος έχει τραγική ανάγκη αυτής της ευχέρειας, της οικονομικής, είναι τραγωδία. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ και θα αντυχεί μέσα στην καρδιά μου η εξομολόγηση ενός γονιού στα χρόνια της, δηλαδή τα χρόνια, τα 2-3 χρόνια πριν της κρίσης, που

0: μεγάλα ποσά σχετικά για τα γατιά του, για τα σκυλιά του, για, τα, για τις ματαιότητες, για όλα αυτά τα πράγματα που ξέρουμε. Λοιπόν, είναι η φτώχεια, όχι μόνο η υπάρχουσα, αλλά και η επιδιωκόμενη. Εάν είχε κάτι ο Παΐσιος στα χέρια του, το μοιραζότανε με τα άλλα παιδιά όταν ήταν ακόμα παιδί. Αν είχε άνεση χρόνου, την πρόσφερνε. Ήταν μια οικογένεια μουσουλμάνων εκεί και η γυναίκα, οι καημένοι γέροντες βέβαια, αυτή ήταν, η γυναίκα ήταν άρρωστη, κατάκητη. Και ο Παΐσιος παιδάκι πήγαινε και έβλεπε τη γιαγιά και την εξυπηρετούσε, να της πάει λίγο νεράκι, ξέρω εγώ τι. Και από ευγνωμοσύνη για την καλοσύνη του μικρού αυτού παιδιού, ο Μπαϊράμις, έτσι λεγόταν ο μουσουλμάνος, έγινε χριστιανός. Είδατε ότι η αγάπη του ανθρώπου που δεν ανέχεται να μην είναι φτωχός, από αγάπη όμως, αυτή είναι, ας πούμε, πώς το λένε, ευαγγελίστρια αγάπη. Η ιεραποστολή είναι.
1: Έτσι λοιπόν, καταλάβαμε πολύ καλά για την φτώχεια και γιατί εμπιστεύονταν οι άνθρωποι και τον Γέροντα και τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Πορφύριο. Γιατί και ο Άγιος Πορφύριος.
0: Καταλαβαίνουμε λογικά όμως.
1: Αλλά όχι, ναι, όχι όμως, μας τρομάζει αυτό πολλές φορές. Γιατί λέμε ότι αν θέλαμε κι εμείς να είμαστε Άγιοι, θα έπρεπε κι εμείς να μοιραζόμαστε σαν αυτούς τους δύο ή και τον Άγιο Νεκτάριο, ας πούμε, και τους υπόλοιπους. Ό,τι έχουμε. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Βέβαια, δεν μπορούμε να το κάνουμε, λέμε, γιατί μας βαστάει ένας εγωισμός σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Εάν κάποιος ξέρει ότι μια πράξη καλή πρέπει να γίνει, ωφελεί να γίνει, δεν δικαιούται να πει ότι δεν μπορώ. Λέει, Θεέ μου, χάρισέ μου τη δύναμη να μπορώ. Κι αν ο Θεός του τη χαρίσει, θα την κάνει. Αν δεν του τη χαρίσει, θα μείνει λυπημένος και θα συνεχίσει να προσεύχεται στο Θεό. Κάναμε, Κύριε, να αγαπώ. Κοιτάξτε, τη φτώχεια την τρέμουμε. Είδατε ότι όλες οι κοινωνικές αναστατώσεις στον κόσμο γίνονται από τη φτώχεια. Και ο Άγιος μας πήγαινε στα μοναστήρια, ας πούμε, όταν πήγαινε, και δεν ήθελε, παρακαλούσε να μην τον καλέσουν να πάει στο τραπέζι που τρώγαν οι άλλοι και τις τρώγαν οι καημένοι μοναχοί. Γιατί θα αναγκαζόταν να φάει καλούτσικα και ήθελε να τον αφήσουν στην άκρη, στη γωνία. Και αυτός τι έκανε, είχε λίγο τσαγάκι, το έβραζε μέσα σε ένα κονσερβοκούτι, και αν είχε, έβαζε και λίγη ζάχαρη και έπρεπε και ένα παξιμάδι και έτρωγε αυτό. Δεν θα δει την πολυτέλεια, δεν ήθελε την πολυτέλεια να έχει, ας πούμε, φακή αλάδωτη ή μακαρόνια. Το θεωρήσε πολυτέλεια. Άρα εδώ ήταν η επιδιωκόμενη φτώχεια, γι' αυτό και ό,τι κέρδιζε το έκανε, λέει, ημοσύνη. Όταν ήταν στο Σινά, γιατί πήγε στο Σινά και έκανε κάποιο καιρό εκεί, έφτιαχνε, επειδή ήταν και καλός μαραγκός, γιατί ο πατέρας του ήταν μαραγκός και από εκείνον είχε μάθει και ήταν τέλειος μαραγκός, αυτός μετά έκανε εικόνες σκαλιστές. Θυμάμαι τον Άγιο Πορφύριο που του πήγα κάτι εικόνες που έφτιαχνα εγώ τότε, το χαρτί το κολούσα πάνω σε ένα βοπάν και το έξυνα και το έβαφα και το έκανα διάφορα εκεί. Τα πήγα, μου λέει, ναι, ευχαριστώ, λέει, αλλά εγώ, λέει, προτείνω

θυμό τις εικόνες να είναι κουφωτές μέσα. Οι κουφωτές βέβαια δεν γίνονται με χαρτί κολλημένο στον οδοπάνω, αλλά τι να κάνουμε κι εμείς τα φτωχαδάκια, δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε εικόνες. Εσείς είσαστε αγιογράφος και ξέρετε ότι κοστίζουν οι εικόνες. Λοιπόν, έκανε εικόνες και τις έδινε στο μοναστήρι. Το μοναστήρι τις πουλούσε στους επισκέπτες και του δίνε τα λεφτά. Και αυτός θα μπορούσε να φάει λίγο καλύτερα, να ντυθεί λίγο καλύτερα. Όχι όμως. Έβλεπε τους ταξιτζίδες που έφερναν προσκυνητές στο μοναστήρι από τη Φαράν και από το Σουέζ. Ναι, και τους λέει πάρτε αυτά τα λεφτά και αγοράστε μου καραμέλες, σοκολάτες, σοκοφρέτες και άλλα πράγματα. Αγαπούν τα παιδιά και το επόμενο ταξίδι θα μου τα φέρετε. Του τα φέρνουνε και έβγαινε έξω από τη σκήτη του εκεί και πήγαινε και επισκέπτηκαν τέτοιες κατασκηνώσεις Βεδουίνων που ζούσαν στην έσχατη φτώχεια κι αυτοί, χωρίς να είναι ασκητές. Ζούσαν σαν ασκητές από ανάγκη, δεν είχαν. Πήγαινε λοιπόν στα παιδάκια και τους μοίραζε καραμέλες, σοκολάτες, ό,τι ωραίο πράγμα μπορούσε να ευχαριστήσει τα παιδιά, και τον λατρεύαν τα παιδιά. Και αυτός παρέμεινε νηστικός. Και η φτώχεια του ήταν, ας πούμε, η προϋπόθεση ελεημοσύνης. Εμείς προσπαθούμε πολλές φορές από το περίσσευμά μας, λέμε έχουμε ένα εισόδημα α, ας δώσουμε και κάτι για μια φιλανθρωπική ανάγκη. Αλλά αυτό δεν ήταν για αυτόν τίποτα. Ήθελε να το στερηθεί, να έρθει η ώρα να στενευτεί το στομάχι του, να πεινάσει και να ξέρει ότι πείνασε, ενώ είχε ένα ποσό χρημάτων να αγοράσει έστω ψωμί

0: λέγανε ότι εμείς σήμερα που έχουμε διαβάσει και ακούμε γενικά για το πόσο καλό κάνουν οι βιταμίνες, τεχνοστοιχεία, οι πρωτεΐνες, το σίδηρο, φαντάζομαι ότι εάν σκεφτόμασταν ότι θα βράζαμε σε ένα κονσερβοκούτι λίγο νερό με τσάι και λίγη ζάχαρη, θα λέγαμε μα θα πάθουμε αβιταμίνωση, θα πάθουμε σκορβούτο, θα πάθουμε, δηλαδή θα φοβόμασταν και για την υγεία μας.
1: Ένας τρόπος να διαφθείρουμε τα παιδιά μας που μας τα εμπιστεύτηκε ο Θεός να τα κάνουμε αγίους είναι αυτός. Το παιδί πρέπει να έχει απ' όλα, να μην του λείψει τίποτε, να έχει τα πάντα. Και λέμε είναι αγάπη, δεν είναι αυτό?
0: Ναι.
1: Αφού λοιπόν είναι αγάπη, είναι καλό πράγμα. Κι όμως πρέπει να μάθουμε και τη στέρηση. Εγώ θυμάμαι η μανούλα μας όταν ήταν να κοινωνήσουμε, μας είχε 2 μέρες με φακή αλάδωτη. Και θαρόπως ήταν και ανάλατη, δεν ξέρω. Ακόμα θυμάμαι με φρίκη την αίσθηση που μου έκανε στο στόμα μου και στο στομάχι μου η νηστεία των 2 ημερών, όχι μία που τώρα το θεωρούμε αρκετό, 2 ημερών σε παιδιά ας πούμε 11 ετών, ναι, για να κοινωνήσουν. Και μας έκανε καλό, αντέχαμε. Ύστερα όταν ήμουν φοιτητής, σε όλα τα φοιτητικά μου χρόνια 2-3 βραδιές κοιμήθηκα νηστικός, γιατί δεν είχαν φτάσει λεφτά. Και ένιωθα εξευτελισμό, ένιωθα εγκατάλειψη, ότι με εγκατέλειψε ο Θεός, οι γονείς μου, οι πάντες. Μεγάλη συμφορά, βράδυ ήταν. Ύστερα έμαθα να κοιμάμαι και νηστικός επίτηδες για να κάνω δίαιτα. Λοιπόν, αλλά τότε ο πειρασμός ήταν μεγάλος και ένιωθα ύστερα και εγώ σαν γονιός όταν γέμιζε τα ψυγεία για να έχουν τα παιδιά να φάνε στην ανάπτυξή τους. Ξέρετε, τα παιδιά είναι στην ανάπτυξή τους μέχρι τα 50 τους χρόνια στην εποχή μας.
0: Έτσι.
1: Ναι, είναι οι μαμάδες και οι γιαγιάδες κάνουν πανηγύρι για να υποδεχτούν να φάνε τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο τα διαφθείρουμε. Η Αγία Φτώχεια δεν έχει εκτιμηθεί από τον αστό. Είδατε, ας πούμε ένα παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ διαφημίζουν ότι τα παγωτά που πουλάνε έχουν 100 ποικιλίες. Σου λέει, γιατί να φάω αυτό το παγωτό και να μην φάω το άλλο, γιατί φάω το άλλο για εκείνο. Και γίνονται τρόπο ζωής ύστερα αυτά, γίνονται αναγκαία. Ακού, σου λέει, να μην έχει το τάδε παγωτό, δεν έχετε το τάδε το γλυκό εκείνο, το άλλο. Όλα αυτά τα σαρώνει η επίθεση της φτώχειας, η επίθεση της νηστείας μέσα από τη συνείδηση του Αγίου, η οποία συνείδηση πιάνει τον εαυτό μας, το στομάχι μας, τη σαρκική μας ας πούμε ορμή για την κατάκτηση να φάμε τον κόσμο, την πιάνει και τη δένει, όπως δένει ένας ας πούμε ένα θηρίο για να το μεταφέρει, τη δένει χεροπόδαρα, οπότε την αχρηστεύει, δεν την αφήνει να μας καβαλικέψει ή να μας τραβήξει, να μας ρίξει σε κρεμνά. Αυτός ο Άγιος Παΐσιος όλες τις επιθυμίες, όλες τις ίδονες τις είχε πιάσει και τις είχε δέσει χεροπόδαρα. Ας πούμε και τη ζεστασιά ακόμα, όταν ήταν η μέρα έβγαζε τη φανέλα του για να μην ζεσταίνεται. Το βράδυ που έπιανε παγωνιά εκεί στην έρημο στο Σινά, ναι, τότε φορούσε τη φανέλα του για να αντέξει, δηλαδή ίσα για να αντέξει, όχι για να ευχαριστηθεί ζεστασιά. όταν έφτανε στο σημείο να αντέχει και να φαίνεται ότι μπορεί να ζήσει και όχι να πεθάνει, εκεί σταματούσε η προμήθεια των στοιχείων αυτών που τρέφουν τον άνθρωπο. Δεν ήθελε να ευχαριστηθεί τα πράγματα. Όπως ας πούμε και ο Άγιος Πορφύριος μια φορά που είπα στην αδερφούλα του, λέω, ρώτησα τι του αρέσει του Αγίου, να του φέρουμε, να του κάνουμε και μια προσφορά που ερχόμαστε εδώ τόσες φορές, τέλος πάντων κάτι να του φέρουμε όπως μας μάθανε οι γονείς μας να πηγαίνουμε στα σπίτια κρατώντας κάτι. Α, τι του αρέσει να φάει? Γέλασε η καημένη με την αφέλειά μου και μου λέει, μα κύριε, εδώ του πάμε το φαγάκι του το φτωχικό που του κάνουμε και αυτός έχει κάνει κάτι ζουμιά στα μπουκάλια, τα έχει μαύρα που ρίχνει από αυτά στο φαΐ και το κάνει άνοστο για να χάσει κάθε ειδονή, να είναι απλώς ένας τρόπος επιβίωσης και όχι ένας τρόπος να κάνουμε έναν παράδεισο του στομαχιού μας σε αυτή τη γη. Αυτά είναι τα μεγάλα ασκητικά κατορθώματα που για μας είναι μια άλλη γλώσσα, για μας τους αστούς. Έτσι ήταν και ο Παΐσιος, για τις ειδονές όλες ήτανε μια άλλη γλώσσα, μιλούσε δηλαδή με μια λογική που εμείς μένουμε με ανοιχτό το στόμα και λέμε, μα γιατί και πώς.
0: Ναι, είναι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι η κοινωνική φιλοσοφία μας είναι τέτοια που δεν μας κάνει να μην καταλαβαίνουμε γιατί η φτώχεια έχει τέτοιο εκτόπισμα, αλλά οπωσδήποτε έχει, και ο Χριστός μας φτωχός ήταν, δεν είχε, ας πούμε.
1: Ναι, πράγματι, αλλά ο Χριστός φρόντιζε να μην φαίνεται ότι είναι ασκητής, για να ζει κοντά στον κόσμο. Όταν τον κάλεσε ο Ματθαίος, τον έκανε μαθητή του και ήταν τελώνης και πλούσιος, να του κάνει τραπέζι, ασφαλώς δεν θα του έβαλε φακές αλάδωτες, και σου λέει, εδώ να είμαι κοντά τους, να με νιώσουν δικό τους. Και έφαγε. Αυτός όμως ο Χριστός μας ήταν η ίδια η αγιότητα, και δεν τον κέρδιζαν οι ειδονές, δεν τον κάναν δικό τους, αλλά τις υπέτασε στη λαχτάρα που είχε να βρεθεί κοντά στους ανθρώπους. Και το έλεγε μάλιστα, λέει, ήρθε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής και ήταν ασκητής και δεν έτρωγε, και του λέγατε ότι έχει δαιμόνιο και είναι, κάνει αυτά. Έρχομαι εγώ, λέει, που δεν είμαι ασκητής, και είμαι κοντά σας και ζω με τον τρόπο σας, κατά κάποιον τρόπο δηλαδή, ναι, και πάλι τα έχετε εναντίον μου και λέτε ότι τρώω με τα αμαρτωλών και τα λοιπά και ξέρω εγώ τι. Οπότε όλα τα χρησιμοποιεί ο Θεός και οι Άγιοι Του τα χρησιμοποιούν όχι ως αιτίες αγιότητος, αλλά ως τρόπους για να φτάσει κανείς στην αγιότητα, που αιτία είναι η χάρη του Θεού που δίνεται στους ανθρώπους, αλλά και για να σταθούν κοντά στους ανθρώπους ελεήμονες, να σταθούν κοντά στους ανθρώπους σαν ιεραπόστολοι της ελεημοσύνης. Γιατί εκείνο που μας κάνει να μοιάζουμε του Θεού, για σκεφτείτε, να μοιάζουμε του Θεού, όχι να κάνουμε καλές πράξεις, αλλά να μοιάζουμε του Θεού, είναι αυτή η ελεημοσύνη. Οι κτήρμονες εστέ, λέει ο ίδιος ο Χριστός, ότι ο πατήρ ημών οι κτήρμονες τι, δηλαδή ο άνθρωπος που λυπάται τον άλλον και του χαρίζει κάτι από αυτά που έχει για να ζήσει και εκείνος υποφερτά, δεν είναι απλώς ο άνθρωπος που έχει κάποια αρετή με την έννοια που δίνουμε, αλλά είναι όμοιος με το Θεό, δηλαδή θεοποιείται, θα λέγαμε, με τρόπο που πρέπει να το καταλαβαίνουμε εμείς βέβαια, με αυτόν τον τρόπο, και αυτόν τον κυνηγούσε τον τρόπο, και ουσιαστικά η μόνη ειδονή του ήταν η προσευχή και η καλοσύνη. Τα άλλα τα θεωρούσε πειρασμούς, αλλά η καλοσύνη και η προσευχή, που είναι προσωπική σχέση με τον Θεό, ήταν οι μόνες πηγές ευτυχίες που είχε, και δεν ήταν λίγη ευτυχία. Ξέρετε, ανησυχούσε ο Άγιος Παΐσιος όταν έχανε ένα μικρό μέρος έστω της χαράς του. Ήθελε να είναι η χαρά του μέχρι τα αυτιά, που λέμε εμείς, έναν τρόπο χαζούλικον. Δηλαδή να είναι γεμάτος χαρά. Μόλις λίγο υποχωρούσε η χαρά, ήταν στεναχωρεμένος και ανησυχούσε και λέει, τι συμβαίνει, τι συμβαίνει εδώ. Και εμείς τώρα έχουμε την ίδια παρόθηση να συλλαμβάνουμε και να μετράμε το βάρος της, της χριστιανικής μας ζωής. Βλέπετε, όλος ο κόσμος σήμερα κυριεύεται από την κατάθλιψη. Εάν ειλικρινά αναρωτηθεί γιατί δεν είμαι χαρούμενος ο καθένας μας, και επιχειρήσει να το εξηγήσει και να το θεραπεύσει, θα γίνει, όπως θα λέμε, θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, δηλαδή θα γίνει η κρίση του κόσμου, θα είναι μεγαλύτερο, ας πούμε, το μεγαλύτερο γεγονός ως προς τη σωτηρία μας. Η αναζήτηση της αιτίας που μας λείπεται έστω και λίγη χαρά. Εμείς, βλέπετε, προσπαθούμε να αποκτήσουμε χαρά από τα πράγματα. Λέω, κοίταξε, έχω καινούργια παπούτσια, ωραία, φορά ρούχα που μου αρέσουν, ρε παιδί μου, ή φέρνω στο σπίτι φαγιά ωραία που τρελαίνονται να τα φάνε όλοι και εγώ μαζί τους. Τέτοια πράγματα, τρώω ένα γλυκό ή έχω μία σχέση που λένε, ναι, και με τρελαίνει. Ο Παΐσιος, όπως και όλοι οι Άγιοι, αντλούν τη χαρά τους από την προσευχή και από την καλοσύνη προς το διπλανό μας άνθρωπο.
0: Αυτή ήταν η δική του χαρά. Εμείς όμως γιατί δεν αναρωτιόμαστε άραγε, δηλαδή τι είναι αυτό που μας κάνει να φοβόμαστε τι θα δούμε, αν αναρωτηθούμε? Κοιτάξτε, γιατί δεν βρίσκουμε χαρά.
1: Ναι, ναι. Πέστε ότι κάπου σε ένα τόπο κάνουν δεντροφύτευση και χρειάζονται ανθρώπους για να τελειώσουν πιο γρήγορα, να μην τους πάρει νύχτα. Και εμείς καθόμαστε μια παρέα εκεί σε μια άκρη και γλεντοκοπάμε ή χαζεύουμε. Κάνουμε χάζι, παρακολουθούμε, λέει, τη δεντροφύτευση από περιέργεια. Κάποιοι πετιούνται πάνω και λέει, θα έρθω να πάω να σας βοηθήσω, ρε παιδιά, τι θέλετε, φτιάρι να πιάσω ή κασμά. Ορίστε, εξηγήστε γιατί αυτοί οι λίγοι πεταχτήκανε πρόθυμα να βοηθήσουν και οι άλλοι παρέμειναν στη θέση τους. Κάποτε μας έβαλαν από το σχολείο να δεντροφυτεύσουμε τους δρόμους και μας βάλαν δυο-δυο να σκάβει ένα στο λάκκο και ο άλλος να μαζεύει με το φτιάρι το χώμα, να κάνουμε το λάκκο, να βάλουμε το δεντράκι μέσα και να γεμίσουμε πάλι το λάκκο και ούτω καθεξής. Αυτός που έκανε μαζί μου τη δουλειά την έκανε κλαίγοντας, γιατί ήταν ο γυμναστής που περνούσε και έβλεπε, και αν κανείς δεν έκανε τη δουλειά, τούρουσε και καμιά βιτσιά. Λοιπόν, έκλαιγε ο κακομοίρης. Άκου τι λέει, θα πρίστουν τα χέρια μου τώρα εμένα, εγώ δεν θέλω να κάνω τέτοια. έλεγε. Και εγώ είχα μια χαρά που καμάρωνα, βέβαια, εγώ το περνάω από καμάρι. Ήμουν νέος και ακόμα άγουρος, όπως λένε. Αλλά οπωσδήποτε το ίδιο πράγμα με έκανε εμένα να γλεντώ και τον άλλο να λυπάται. Εξηγήστε εσείς, είναι θέμα αγωγής, αλλά όχι μόνο αγωγής. Γιατί, ξέρετε, προκόβουν και άνθρωποι που ξεκίνησαν από σπίτια που τους οδηγούσαν στο αντίθετο του Θεού. Έχουμε τέτοια, έχουμε ανθρώπους τέτοιους που, ας πούμε, δεν ξέρω, η Ιωσία Μαρία, η Αιγυπτία, από τι σπίτι να ξεκίνησε τάχα και ύστερα μετανόησε. Μέχρι εκείνη την ώρα πρέπει να ενεργούσε η αγωγή του σπιτιού της, και τόσοι άλλοι.
0: Είναι προφανώς, και καμιά φορά ο λαός λέει είναι και θέμα χαρακτήρα, δηλαδή έχει...
1: Ναι, αυτό το χαρακτήρα, ξέρετε, αυτό το χαρακτήρα είναι ψυχολογικό μόνο, δεν είναι πνευματικό και ηθικό. Υπάρχει ένα βιβλίο του Φώτη Κόντογλου που μιλάει για κάποιους ασκητάδες της Παλαιστίνης. Και στο τέλος μου έκανε εντύπωση, λέει, αυτοί οι ασκητάδες, αδερφοί, ήταν, λέει, πραότατοι, γαλινότατοι. Ό,τι κι αν τους έκανες, ό,τι κι αν συνέβαινε που μπορεί να τους τάραζε, και αυτοί δεν ταράζονταν, παρά το αντιμετωπίζανε με προσευχή και με γαλήνη. Και είναι, λέει, τούτο το σημαντικό, αδερφοί, ότι αυτοί, λέει, από τη φύση τους ήτανε πολύ ταραχώδεις άνθρωποι. Από τη φύση τους ήταν άνθρωποι που νευρίαζαν εύκολα, αλλά υπέταξαν τη φύση τους. Άρα ποιος ήταν ο χαρακτήρας τους? Ο βιολογικός τους χαρακτήρας ήταν να είναι νευρόσπαστα, ας πούμε. Ο ψυχολογικός τους χαρακτήρας ήταν να πετιούνται πάνω και να λένε τι είσαι εσύ, ρε, που θα πεις εμένα αυτό και εκείνο. Και τελικά κατέληξαν να είναι πραότατοι. Απόδειξη ότι ο χαρακτήρας που λέει ο κόσμος είναι ψυχολογικός χαρακτήρας ή και οργανικός. Είναι άνθρωποι που έχουν διάφορες οργανικές αιτίες να πετιούνται στον αέρα κάθε πράγμα που τους συγκινεί ή τους ερεθίζει. Και ο άλλος είναι σαν το βοδάκι, ας πούμε, μένει, πώς το λένε, σαν ασυγκίνητος ή ήρεμα το αντιμετωπίζει, αλλά το αντιμετωπίζει αυτό οργανικά, επειδή πραγματικά το νευρικό του σύστημα λειτουργεί πιο καλά, πιο ήρεμα. Άλλοι πάλι, ανεξάρτητα από το σύστημα τους το νευρικό, έχουν μια ψυχολογία να σου μιλάνε απότομα, να σου παίρνουν τον αέρα από σύμπλεγμα. Σου λέει, γιατί να με νικήσεις εσύ και να μου πάρεις εσύ τον αέρα, ας τον πάρω εγώ. Είναι κυρίως ψυχολογικό και χωρίς κακή ακόμη, έτσι φέρνονται. Και άλλοι που το κάνουν από πραγματική κακία. Ποιος είναι ο χαρακτήρας τους, πέστε μου εσείς? Ο χαρακτήρας διαμορφώνεται κυρίως από την θέληση του ανθρώπου. Η θέληση του ανθρώπου γοητεύεται από το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, ουσιαστικά, ο άνθρωπος παραδίδει την θέλησή του, την προσφέρει στο Θεό, και ο Θεός του δίνει τη θέληση του Θεού μέσα του για κριτήριο των αποφάσεών του. Έτσι είναι οι Άγιοι.
0: Ο Άγιος Παΐσιος, ας πούμε, είχε κάποιον χαρακτήρα διαφορετικό που διαμόρφωσε με τη θέλησή του.
1: Βέβαια, ποιος ξέρει, δεν το πήραμε είδηση αν είχε διαφορετικό χαρακτήρα, γιατί από παιδί ξεκίνησε έχει τον εαυτό του παραδομένον στο θέλημα του Θεού, αλλά οπωσδήποτε δεν ήταν μια ιδιοτροπία του χαρακτήρους να είναι πράος και ταπεινός, αλλά ήταν μια ένα κατόρθωμα ευσέβειας. Δηλαδή έβαλε τον Θεό και του σφράγισε το νευρικό του σύστημα, την θέλησή του, την απόφασή του. Ας πούμε, όταν πηγαίνανε στην έρημο της Σινά και είχε κάνα δυο μαζί του, τύχαινε να ταξιδεύουν και αυτοί με το ίδιο ταξί που πηγαίνανε, όταν φτάσανε στη Φαράν, σε μια πόλη που είναι εκεί μετά το ποτάμι, βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι και πήραν, μιας και πρόκειτο να μπουν μέσα σε μοναστήρι και δεν θα βρίσκαν να αγοράσουν τίποτε, και αγόρασαν διάφορα χρήσιμα πράγματα που θα θέλανε, πιθανόν να θέλανε αφρό για το ξύρισμα, να θέλανε δοντόκρεμες, να θέλανε ορισμένα γλυκίσματα, καμιά κονσέρβα άμα τους έπιανε λιγούρα από την πείνα και τέτοια πράγματα. Αυτός λέει κρύφτηκε και δεν πήγε να ψωνίσει τίποτα. Πήρε, δεν ξέρω αν πήρε ένα μικρό λεμονάκι από αυτά τα αιγυπτιακά που να βάζει στη γλώσσα του λίγο να μην ξεραίνεται. Τίποτε άλλο. Άρα το επιδίωξε να παραμείνει φτωχός, να παραμείνει στερημένος. Και αν είχε κάποια λεφτά, γιατί ασφαλώς όταν έφυγε από το Άγιον Όρος κάτι θα είχε πάρει μαζί του, το μοίραζε γύρω γύρω παντού. Καμιά φορά ήταν να πάει ας πούμε σε ένα μοναστήρι και είχε ίσα ίσα τα ναύλα του, και άμα έρχονταν κάποιος και του λέγε βοήθαμε, τα έδινε και αυτά. Ύστερα σκεφτόταν πως θα πάει στο μοναστήρι αυτό χιλιόμετρα μακριά, και ξεκινούσε με τα πόδια, αλλά κάτι γινόταν κάθε φορά, το έστελνε ο Θεός κάτι, τα έβγαζε πέρα. Δηλαδή ουσιαστικά ζούσε σαν άγγελος πάνω στη γη, με όλες τις στερήσεις όσες μπορούσε να κάνει στον εαυτό του. Και αυτό δεν αρκεί, ξέρετε. Γιατί? Διότι με όλες τις στερήσεις ήταν χαρούμενος. Μπορεί και εγώ αυτή την ώρα να βγάλω ό,τι έχω στη ζέπη μου να τα μοιράσω, και μετά θα κάτσω να σκάσω, θα πω και τώρα τι γίνεται, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Αλλά αυτός, για αυτό το πράγμα που εγώ δεν θα το άντεχα και θα λυπόμουνα, αυτός γι' αυτό χόρευε από τη χαρά του. Αυτή είναι η αποκάλυψη, η καταμέτωπον σύγκρουση του Ευαγγελίου με την κοινωνική φιλοσοφία του αστού.
0: Του αστού. Αυτός ήταν λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος.
1: Όχι μόνο αυτός,
0: μόνο
1: και
0: αυτός.
1: Πάρα πολλά άλλα. Ας πούμε, όταν ήταν στην ερημιά μέσα στα βράχια, τα ξερά, που περιμένανε το πρωί, που πριν τη νύχτα έκανε φτάξει καμιά σταγόνα από κανένα αγκάθι να την πει. Σε αυτό έλεγε κανείς ότι οπωσδήποτε θα ήταν στενεμένος, και αυτός έβλεπε ένα πουράκι πρώτα και κάθονταν εκεί στην άκρη του βράχου και του μιλούσε. Του μιλούσε, καλέ, σαν να ήταν άνθρωπος που ήρθε κοντά του, και τα ζώα τον καταλάβαιναν έτσι, και πήγαιναν κοντά του αρκούδες, φίδια, όλα αυτά πήγαιναν κοντά του και τρίβονταν απάνω του, και έρωτα που έδειχνε αγάπη σε αυτούς τους ασκητάδες της φύσης.
0: Που ήταν κοντά στα αγκάθια, όπως και εκείνος άλλωστε.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος. Για όσα μας είπατε, θα είχαμε κι άλλα να πούμε.
1: Καμιά δεκαριά ώρες θα μπορούσα να μιλάμε. Γιατί και εγώ τα διαβάζω, ξέρετε, δεν τα... Αλλά όταν τα διαβάζω ξεχνιέμαι, και θα προσπαθώ να τα ζήσω σαν να είναι ονειροφαντασία, σαν να είναι αυτό, και μου κάνουν καλό.
0: και έτσι μας μεταφέρεται και εμάς αυτή την ονειροφαντασία, και είναι και εμείς σαν να είμαστε στα βήματά σας κοντά και να γνωρίζουμε με αυτόν τον τρόπο τον Άγιο Παΐσιο και τους Αγίους μας γενικότερα.
1: Όλους τους Αγίους που είναι πανομοιότυποι, με ποικιλία βέβαια εκδηλώσεων, αλλά όλοι μαρτυρούν έρωτα Χριστού.
0: Αυτό.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν, φίλοι ακροατές, μας είπε ο κύριος Κώστας Γανωτής στην εκπομπή του «Ελάτε να ακούσετε παιδιά», για τον Άγιο Παΐσιο, για την φτώχεια του, για την Αγία Φτώχεια που δεν έχει διαφημιστεί από τον Αστό. Μας μίλησε για την επίθεση της νηστείας μέσα από τη συνείδηση, η οποία δένει το θεριό, το αχρηστεύει, και το θεριό είναι οι επιθυμίες μας, οι δονές μας, αυτές που μας κάνουν να μην καταλαβαίνουμε τη χαρά που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άγιος και είναι φτωχός, όπως ήταν ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Νεκτάριος και οι υπόλοιποι Άγιοι της εποχής μας, τουλάχιστον αυτοί που καλά γνωρίζουμε σήμερα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας νύχτα.
2: Ελάτε να ακούσετε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και αείαστε τες ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλε και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκαθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέτα τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν τη συγκάτη μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου τη οδού σου και ασεβείς σε επισέβη επιστρέψουση. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σία έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, εμώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθησε κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημία καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ τα σχήρα με ψυχή μου, για νυδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψω προ πρόσωπόν σου επαιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιός ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριο τόνιν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ του λέω σημεί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίες του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οξώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου θυμάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, το μαούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθένταται υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγίεται το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγίεται το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγίεται το και σώσον ημάς.
0: Εσύν δια σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσι χαρά εκλάμψη, χαιρετήσι αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρώπινης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπνί Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α πόρου βασίλειψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση να άγνωστον γνώνει, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολύ θρύλι τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψής του επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νυμφία νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσκυμένα θεωρούσι τούτων ως άμνων άμωμων. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες καρδέων εν χερσίν της Παρθένου, τον βλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νουόντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρης τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της θριάδος τους μύστας φωτίζουσαν. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρδιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως λυρώδη μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότος. Τα γάρι δολα ταύτη σωτήρ, μην εγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε του των ειδώλων των δόλων ελέγξεσα. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρνες τηλεοδηγών τους εσκόντι. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε ξυσρέη μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήσιν, εμφανίσας ο κτήστης σημείν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θαύμα βλέποντες συνήσωμεν αυτοί βόντες. Και το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπον εκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφησης. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό γοντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνει ο περίδατος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος υπαρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπ' των σεραφείμ. Χαίρε τ' αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχίαν ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμπια νύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων, ημίν μεσηδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης εις Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκή νίσχυ σας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός γόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Και ολοκάστον θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και της γης κατεσκεύασες ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσμονή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρ τη ψάμοδα σαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σοφό οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή το νουν φωτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριντος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσε το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή σε δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Δεξαμένη την ίν προσφορά να αποπάσει ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λίτρο σε κολάσεω του σύμπαντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω συγχαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα δικαινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από την πονηρού μου.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τασιάσεις πάντοτε λαμβάνουμεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν.
3: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
7: Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αιματολούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν πει όλα τα αυτή τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, η να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή παρθένε θεών υπεδέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδείγματος.

0: δόκιμον να δείξιμε. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των αδείων επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχοφτου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα να μην.
1: Εδώ συνδέσπατα προσύπνων απειού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων και πανγιώδε και λιγών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστερημένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσοχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δι' εσού τα ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιό, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Συ.
2: Πάσα φίδα μου Ισέ αναδυθύνη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισήχε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφιστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρη μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει απομόδια από την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτσον τις ακτίες και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματος. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε η αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξενε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
4: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αείλων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί συγχωρήσεις από εμείς τον
2: Θεό. Θεός χωρίς μιλήσει μην και ημί.
5: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.

Αιωνίε Ορθοδόξου Αρχιερή, του Κτήτορα και Ανακαινιστά των Αγίων του Θεού Μονών και Εκκλησιών και τη Αγία Μονή Ταύτη, του Μονή Σιμών και Διδασκάλου, του Πνευματικού Πατέρα και πάντα στου προαπελθόντα Πατέρα και Αδελφού Σιμών, του Εμφάδε Ευσεβό Κειμένου και Απανταχού Ορθοδόξου, υπόμεν και υπερ αυτών, το Κύριε Λέησον.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ερχόμενη της Αγίας Πατράση. Για τον πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθεις αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανδία Χατζή. Εκδόσεις Άθος. Συνέχεια στο περί βλασφημίας. Ο βλάσφημος ως μέλος της κοινωνίας είναι επικίνδυνος, διότι δεν φοβάται το Θεό. Από την έλλειψη του θείου φόβου προέρχονται όμως όλα τα κακά. Ο βλάσφημος μπορεί και παραβιάζει χωρίς δισταγμό τον ηθικό και πολιτικό νόμο, όταν μπορεί να ξεφύγει της προσοχής, καθότι δεν φοβάται το Θεό. Είναι επικίνδυνος για την κοινωνία, γιατί η καρδιά του έχει πορωθεί. Η πορωμένη καρδιά του έχει χάσει την ευαισθησία της συνείδησης. Αυτός δε που έχει χάσει αυτή την ευαισθησία είναι έτοιμος και ικανός για κάθε κακούργημα. Η κοινωνία πρέπει να καταδιώκει τους βλάσφημους για το δικό της συμφέρον, διότι αυτά είναι μέλη της σάπια και απειλούν να μολύνουν μέχρι και τον εισπνεόμενο αέρα. Η κοινωνία οφείλει να τους καταδιώκει για να μην παροργήσει το Θεό με το να τους ανέχεται και να επισύρει έτσι πάνω της στη Θεία Οργή. Οφείλει να μην τους ανέχεται καθόλου για να μην μολύνεται η ακοή της. Πρέπει να αποδιώχνεται ο βλάσφημος αφού δεν είναι σε τίποτα χρήσιμος. Αυτός δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι πρόκειται να εκτελέσει το καθήκον του, διότι στερείται την ηθική δύναμη και ανδρεία που απαιτούνται για την εκπλήρωσή του, διότι αρνείται το καθήκον προς το Θεό. Αρνείται το κύρος του Θείου Νόμου και δεν τον εφαρμόζει, βρίζοντας και τον νόμο και τον νομοθέτη. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί για αυτόν και για τον ηθικό του χαρακτήρα? Ποιος μπορεί να στηρίξει ελπίδες πάνω του και να έχει πεποίθηση σε αυτόν? Πώς αυτός που εξευτελίζει τα θεία θα σεβαστεί τα ανθρώπινα? Πώς θέλει να εκπληρώσει το καθήκον προς την κοινωνία αυτός που παραλείπει το ύψιστο καθήκον προς τον εαυτό του? Ο βλάσφημος είναι στερημένος από αρετή, διότι, όπως λέει ο Πλάτων, αρετή είναι η ευγένεια ψυχής και σωστή αγωγή της και στους λόγους και στις πράξεις. Ο βλάσφημος είναι φανερό ότι στερείται και τα δύο. Ο βλάσφημος, λοιπόν, είναι στερημένος από κάθε αρετή. Ένας τέτοιος άνδρας σε τι μπορεί να είναι κατάλληλος? Σε τίποτα. Για παράδειγμα, πόσο βλάσφημος μπορεί να κατακτήσει την αρετή του στρατιώτη όταν στερείται από ηθική δύναμη, από ηθική ανδρεία, αρετές που γεννιούνται μόνο από το πλησίασμα στο Θεό? Πώς μπορεί να κατακτήσει την αρετή χωρίς ευπρέπεια, χωρίς ευγένεια ψυχής, δηλαδή χωρίς το ιερό ένδυμα της τελειότητας στην αρετή? Διότι η ευγένεια του ήθους είναι η τελειότητα της αρετής. Και βέβαια, ο βλάσφημος δεν μπορεί να έχει την αρετή του στρατιώτη, γιατί αυτός που δεν έχει κατακτήσει καμιά άλλη αρετή, στερείται και την αρετή αυτή. Στρατιώτης που είναι βλάσφημος είναι σαν σάπιο και ετοιμόρροπο τείχος που δεν μπορεί να αντέξει έφοδο και επίθεση. Ο Ξενοφών λέει ότι η πρώτη αρετή του στρατιώτη και κάθε πολίτη είναι η προς τον Θεόν ευσέβεια. Πώς μπορεί ο βλάσφημος να υπάρξει τίμιος επαγγελματίας, τίμιος εργάτης, την ώρα που απέναντι στο Θεό είναι ανέτοιμος? Πώς μπορεί να γίνει καλός και ωφέλιμος φίλος κάποιος που είναι εχθρικός προς το Θεό? Πώς να είναι ωφέλιμος στις συναλλαγές εφόσον δεν φοβάται το Θεό? Ή να είναι καλός συνεταίρος από τη στιγμή που δεν σέβεται τίποτα? Ο βλάσφημος είναι ανάγκη να απομακρύνεται ως επικίνδυνος. Ο βλάσφημος είναι κακός γιος, διότι ο αχάριστος προς το Θεό πώς μπορεί να είναι ευγνώμων προς τους γονείς? Τους βλάσφημους γιους οι γονείς οφείλουν να τους διώχνουν από το σπίτι τους για να μην έρθει η οργή του Θεού σε αυτό. Ο βλάσφημος δεν μπορεί να αναδειχθεί καλός σύζυγος ούτε καλός πατέρας, διότι τον συνοδεύει η οργή του Θεού. Αποφεύγεται τους βλάσφημους. Για αυτούς που βλασφημούν ο Θεός διατάζει στο Λεβιτικό να λιθοβολούνται. Απόφαση θεία, άρα και δίκαιη, διότι αυτός που φέρεται σαν κακούργος στο Θεό είναι χειρότερος από όλους τους κακούργους. Αυτός δε που φέρεται έτσι απέναντι στο Θεό, πώς θα συμπεριφερθεί προς τους ανθρώπους? Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας έχει δώσει εντολή να μην προφέρουμε αργό λόγο, δηλαδή λόγο απερίσκεπτο, λόγο που ο νους δεν θα τον έχει εντελώς επεξεργασμένο, διότι έτσι με τη θέλησή μας θα έχουμε αμαρτήσει και θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στο Θεό. Αν λοιπόν απαιτηθεί ευθύνη για έναν αργό λόγο, πού θα καταφύγει ο βλάσφημος? Στον ουρανό? Αλλά ο ουρανός είναι θρόνος του Θεού. Στον Άδη? Ναι, στα τάρταρα του Άδη. Διότι λέγει ο Κύριος, όποιος βλασφημεί τον αδελφό του είναι ένοχος στη γέννα του πυρός. Και αν έχει ευθύνη αυτός που βλασφημεί τον αδελφό του, ποια ευθύνη θα έχει αυτός που βλασφημεί το Θεό? Το κράτορας Ιουστινιανός διατάζει να τιμωρούνται οι βλάσφημοι σε διάταξή του. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας θεωρούν τον βλάσφημο χειρότερο και από δαίμονα, διότι ο μεν δαίμονας, ακούγοντας το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα, το θείο όνομα του Θεού φρύτει και τρέμει, ενώ ο βλάσφημος το εξυβρίζει χωρίς ντροπή. Ο Μέγας Βασίλειος λέει τα εξής για όσους βλασφημούν. Αυτός μεν που αμαρτάνει παραβαίνει κάποιο νόμο. Αυτός όμως που βλασφημεί ασεβεί στην ίδια τη θεότητα. Αν λοιπόν ο παραβάτης του νόμου τιμωρείται κατά τον νόμο, πόσο περισσότερο θα τιμωρηθεί ο βλάσφημος που εξυβρίζει τον νομοθέτη? Ο Απόστολος Ιούδας ο Λεβαίος, η Θαδαίος στην επιστολή του, λέει ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ούτε το διάβολο δεν τόλμησε να βλασφημίσει. Να τη γράφει. Και όμως ούτε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν τόλμησε να ξεστομίσει υβριστική κατηγορία εναντίον του διαβόλου. Όταν σε μια φιλονικία με αυτόν διεκδικούσε το σώμα του Μωυσή, το μόνο που είπε ήταν «Ο Κύριος να σε κατακρίνει». Η Αγία Γραφή λέει ότι η Σαμάρια θα αφανιστεί διότι αντιστάθηκε στο Θεό. Και αυτή η προφητεία του προφήτη Ωσία εκπληρώθηκε. Και στο βιβλίο των Παριμιών αναφέρεται «Φιλάνθρωπον πνεύμα σοφίας και ου καθώς η βλάσφημον από χιλέων αυτού». Και ο Κύριος μας τόνισε κατηγορηματικά ότι κάθε αμαρτία θα συγχωρεθεί, αλλά η βλασφημία κατά του Θεού ούτε σε αυτόν ούτε στον μέλλοντα αιώνα θα συγχωρεθεί. Τελειώνοντας, συνιστούμε την προσοχή των πιστών στις σχέσεις τους με τους βλάσφημους. Οι χριστιανοί οφείλουν να απέχουν από τη συναναστροφή με τους βλάσφημους. Αν όλοι κάνουν έτσι, ίσως οι βλάσφημοι δουν την εγκατάλειψή τους και διορθωθούν. Εύχομαι.

Ευσέβειας και η εικόνα του Ευσεβούς. Η ευσέβεια είναι πράξη που ξεκινά από το Θεό και ακολουθεί το Θεό. Ευσέβεια είναι η με τη βοήθεια της πίστης μέρημνα για σωστή ζωή. Ευσέβεια είναι η επάνωδος στον ένα και μοναδικό Θεό, τον οποίο ομολογούμε ως μόνο αληθινό και η σύμφωνη με το θέλημά του ζωή. Ευσέβεια είναι η μέσο της απόκτησης κάθε αρετής ευαρέστηση του Θεού. Ευσέβεια είναι το ακρότατο των αγαθών και το κεφάλαιο των θείων προσταγμάτων. Ευσέβεια είναι η κεφαλή, το θεμέλιο και η βάση των αγαθών. Είναι η μητέρα των αρετών, η αρχή και το τέλος. Από μόνη της είναι αγαθό και παραμένει πάντα τέτοιο. Είναι πρόξενος όλων των αγαθών, καθότι έλκει τη θεία πρόνοια. Αυτή εμποδίζει και τον επερχόμενο θάνατο καθώς και τη φτώχεια και γίνεται αφορμή για την απόκτηση κάθε αγαθού. Πρώτη και άριστη αρχή όλων είναι βέβαια ο Θεός και από τις αρετές αντίστοιχα η ευσέβεια. Η θεοσέβεια μάλιστα γίνεται αρχή κατανόησης των πραγμάτων. Ευσέβεια είναι δικαιοσύνη προς το Θεό, δύναμη που αυξάνει την τιμή που οφείλει ο άνθρωπος προς το Θεό, σωστή αντίληψη για το Θεό, έντιμη στάση απέναντί Του. Η ευσέβεια είναι σοφία. Όλοι πρέπει να φροντίζουν να έχουν ευσέβεια. Λένε ότι η ευσέβεια είναι η μητέρα των αρετών και σωστά το λένε. Είναι η αρχή και το τέλος όλων των αρετών. Είναι θησαυρός αδαπάνητος. Στην ευσέβεια προς το Θεό ο άνθρωπος οδηγείται και από την όραση των αισθητών και από το φυσικό νόμο. Και τα δύο διδάσκουν την επίγνωση του Θεού, όπως λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Το να γνωρίζει κανείς το Θεό και την αιτία που συγκρατεί και δημιουργεί τα πάντα, το διδάσκει και η όραση και ο φυσικός νόμος. Η μεν όραση στηρίζει στην πίστη τους ανθρώπους που ατενίζουν τη δημιουργία, ο δε φυσικός νόμος διαμέσου αυτών που ο άνθρωπος αντικρίζει και διακρίνοντας την τάξη που τα διέπει συμπεραίνει τον αρχηγό αυτών. Στα λόγια του Ευσεβούς υπάρχει πάντα σοφία και από το στόμα του συνεχώς αυξάνει η δοξολογία. Ο ευσεβής και σοφός άνθρωπος υπάρχει παντοτινά φωτεινός σαν τον ήλιο. Γύμναζε τον εαυτό σου στην ευσέβεια, διότι η σωματική εξάσκηση λίγο είναι ωφέλιμη. Η δε ευσέβεια είναι ωφέλιμη σε όλα, επειδή υπόσχεται τη ζωή και την τωρινή και την μελλοντική, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον. Ο ευσεβής ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τον οποίο αγαπά με όλη του την ψυχή, την καρδιά και τη διάνοια και τον λατρεύει ομοίως με όλη την ψυχή και την καρδιά του. Ο τρόπος της ζωής του είναι σύμφωνος με τις αρχές του Ευαγγελίου. Σηκώνει το σταυρό του και ακολουθεί το Χριστό. Εργάζεται για την απόκτηση της αρετής και πραγματώνει ενώπιον του Θεού το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Το στόμα του λέει πάντοτε την αλήθεια και η καρδιά του αγαπά τη δικαιοσύνη. Επιποθεί η ψυχή του τα θησαυράς του Κυρίου και τα σκηνώματα του Θεού Ιακώβ και σπέβδει προς τον ναόν των Άγιων αυτού. Ευχαρίστησή του η μελέτη των θείων γραφών και εφροσύνη του η κατανόησή τους. Ο ευσεβής επιθυμεί με σύνεση και η βούλησή του παραμένει σταθερή. Ο λόγος του είναι ευθύς και όλα τα έργα του γίνονται με πίστη. Ο δρόμος του γίνεται ομαλός, χωρίς εμπόδια και έτοιμος εκ των προτέρων. Εφόσον είναι ευσεβής στο Θεό, είναι ευσεβής και στους νόμους, στους άρχοντες, στις αρχές και τις εξουσίες. Αποδίδει τα Κέσαρος Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Σαν άρχοντας είναι άριστος κυβερνήτης, σαν πατέρας υπόδειγμα αρετής προς τα παιδιά του. Ως πολίτης, ωφέλιμος στην κοινωνία και ως φίλος, ανεκτίμητος θησαυρός. Ο ευσεβής είναι ο τύπος του χριστιανού που αναφέρεται στο Ιερό Ευαγγέλιο. Αυτός που πρόκειται να γίνει υπόδειγμα ηθικού και ενάρετου βίου, προς τον οποίο όταν ατενίζουν οι άνθρωποι ρυθμίζουν το δικό τους ηθικό βίο. Αυτή είναι η ευσέβεια και αυτή είναι η αξία και η δύναμή της. Είναι ανάγκη λοιπόν να τεθεί ως βάση για να στερεωθεί εκεί το οικοδόμημα του ενάρετου βίου. Διότι, όπως δίχως στέρεα θεμέλια δεν στέκεται καμιά οικοδομή, έτσι και χωρίς την ευσέβεια καμιά αρετή δεν κατορθώνεται. Καθώς δε όταν υπάρχει η ευσέβεια συγκεντρώνονται και οι άλλες αρετές εκεί, παρομοίως όπου υπάρχει η ασέβεια, εκεί βρίσκει έδαφος η κακία. Και όπως η ευσέβεια είναι γνώση και φρόνηση, έτσι και η ασέβεια είναι άγνοια και αφροσύνη.

ασέβειας και ασεβούς. Ασέβεια είναι η θεωρητική αμαρτία προς το Θεό. Ασέβεια είναι η άγνοια του Θεού που καταλήγει στο θάνατο της ψυχής. Αιτία της ασέβειας είναι η λύθη του Θεού. Ο ασεβής δεν θυμάται ότι υπάρχει Θεός, ο οποίος βλέπει τα πάντα και έπεισε τον εαυτό του ότι κανένα από αυτά που πράττει δεν πέφτει στην αντίληψη του Θεού, προχωρώντας έτσι στην παρανομία. Η ασέβεια είναι από μόνη της κάτι αλόκοτο και αδιέξοδο. Η ασέβεια είναι εφευρέτης κακών και παράτολμη σε οτιδήποτε επιχειρεί. Είναι μητέρα των κακών. Αποτελεί αχαριστία και αγνωμοσύνη προς το Θεό. Είναι το μεγαλύτερο όλων των κακών. Η ασέβεια λησμονεί το Θεό και τις ευεργεσίες Του. Η ασέβεια αρνείται την πρόνοιά Του και περιφρονεί τη δικαιοσύνη Του. Ο ασεβής έτρεξε πίσω από τις επιθυμίες της καρδιάς του και αποστράφηκε τον νόμο του Θεού. Τα χείλη του λένε ψέματα και στο λόγο του υπάρχει δολιότητα. Οι σκέψεις του είναι πονηρές και οι λογισμοί του σκοτεινοί. Ανάγει τη θεοσέβεια σε μέσο βιοπορισμού και δείχνει ευσεβής όχι από αρετή αλλά από συμφέρον. Θεωρεί ότι το συμφέρον προηγείται της ευσέβειας και βάζει την ευσέβεια στη μοίρα του συμφέροντος. Όπου είναι το συμφέρον, εκεί είναι γι' αυτόν και η ευσέβεια. Διδάσκει αυτά που δεν χρειάζονται, για χάρη του αισχρού κέρδους, και επαγγέλλεται ευλάβεια που τη στηρίζει στο κέρδος. Όπου είναι το συμφέρον, εκεί και η ευσέβεια. Διδάσκει όσα δεν πρέπει, χάρη του αισχρού κέρδους, και επαγγέλλεται ευλάβεια εκεί που τον συμφέρει. Ο ασεβής είναι μολυσμένος και απέσιος. Ο Θεός τον αποστρέφεται. Ο ασεβής εργάζεται την αδικία, βαδίζει σε δρόμους αδιέξοδους. Αλλά ο Θεός φυλάει για τον ασεβή μέρα κακή. Όταν θα έρθει η μέρα της δικαιοκρισίας, ο Θεός θα αποδώσει δικαιοσύνη. Οι διαθέσεις των ασεβών είναι σκληρές. Κατάρα Θεού ενίκης ασεβών, λένε οι παροιμίες. Η ασέβεια καταστρέφει όλο τον εσωτερικό του κόσμο και η ελπίδα του χάνεται. Ακατοίκητος θα μείνει ο οίκος του και η αράχνη θα ανέβει στη σκηνή του. Η οργή του Θεού θα επισκεφθεί τον οίκο του και σαλέλαπα θα τον διασκορπίσει. Ο ασεβής όλη την ημέρα έχει επιθυμίες κακές. Η εκδίκηση για τους ασεβείς θα είναι φωτιά και σκουλίκι. Ζωή ασεβών ανατρέψει Κύριος και καρπός ασεβών η απώλεια. Τα έργα του είναι παράνομα, οι δε δρόμοι του αδιέξοδοι. Ο ασεβής φεύγει, ενώ κανείς δεν τον καταδιώκει. Η ψυχή του δεν βρίσκει έλεος και παρηγοριά. Ρηγμένος σε πλήθος κακών δεν λογαριάζει κανέναν. Ασθενήσους είναι οι ασεβείς και ο Κύριος εξαιρεί αυτούς από προσώπου της γης. Αλίμονος αυτούς, γιατί ο Κύριος ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Θα τετοφορήσει, θα ειρηνεύει ο τέθρους.

0: φόβου Θεού. Ο φόβος του Θεού είναι ιερό συνέστημα που πλημμυρίζει την καρδιά εκείνου που γνωρίζει το Θεό μέσω των θείων ιδιωμάτων. Φόβος, άκρα αγάπη προς το Θεό, ως αφοσίωση και λατρεία προς Αυτόν. Αυτός που φοβάται το Θεό τον αγαπάει με όλη του τη δύναμη. Η καρδιά Θεό και ορκίζεται στο όνομά Του. Ο Θεός είναι το καύχημά Του και Αυτός μόνο κυριαρχεί στην καρδιά Του. Είναι ολόκληρος αφοσιωμένος Αυτόν. Του προσφέρει την καρδιά Του και Τον λατρεύει από τα βάθη της. Ο νόμος του Θεού έγινε νόμος της θέλησής Του. Έτσι επιθυμεί και αυτός το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Τα χείλη του ψάλουν αδιαλείπτως το Θείο και η καρδιά του υμνεί το Θεό. Αναπέμπει ακατάπαυστη η δοξολογία και ευχαριστία στο Θεό και η ψυχή του τον ευλογεί. Ο φοβούμενος το Θεό έχει καθαρθεί στην ψυχή, αφού ο φόβος του Θεού έχει γυρίσει. Ο φόβος είναι τις επιθυμίες της σάρκας του, υποτάσσοντας τις ορμές της στη δύναμη του πνεύματός του. Ο φόβος του Θεού του έγινε δάσκαλο σοφίας και σύνεσης. Τον εκπαίδευσε να αναγνωρίζει τι είναι το αληθινό, τι το αγαθό, τι το ευάρεστο στο Θεό. Ο φόβος του Κυρίου έγινε σε αυτόν πηγή ζωής και τον απομάκρυνε από την παγίδα του θανάτου. Ο Κύριος δίνει δύναμη σε αυτούς που τον φοβούνται και τους αναφέρει στη Διαθήκη του ως κληρονόμους. Ο αγνός φόβος του Κυρίου παραμένει στον αιώνα του αιώνος. Άγγελος Κυρίου τους προστατεύει και απομακρύνει από αυτούς κάθε κακό. Ο φοβούμενος το Θεό βρήκε χάρη κοντά του και εκείνος εισακούει κάθε του αίτημα. Εκπληρώνει το θλιμά του, προσεχεί το άνθρωπο. Όπως είναι του ήλιου, όταν εισέρχεται από μια τρύπα μέσα στο σπίτι, φωτίζει τα πάντα ώστε να βλέπει μικρό. Έτσι και ο φόβος του Θεού, όταν γεννιέται μέσα στην καρδιά, υποδεικνύει όλα τα αμαρτήματά της. Ο φόβος του Θεού είναι ιερός και άγιος. Είναι απαθής και δεν απειλεί με κανένα δεινό. Ο θεολόγος Γρηγόριος λέει σχετικά με το φόβο του Θεού: όπου υπάρχει φόβος, εκεί και τήρηση των εντολών. Όπων η οποία καλύπτει με νέφη την ψυχή, που δεν μπορεί τότε να δει καθαρά τη θεία ακτίνα. Όπου κάθαρση έλαμψη. Και έλαμψη είναι η εκπλήρωση τα μέγιστα τρεις υποστάσεις. Ή το μέγιστο, δηλαδή τη μία φύση των τριών. Ή και το πάνω από αυτό, επειδή δηλαδή η θεότητα υπερβαίνει κάθε μέγεθος και ποσότητα. Ο φόβος του Θεού πλημμυρίζει την καρδιά με πνευματική χαρά και εφροσύνη. Ο φόβος του Θεού δώρο, γιατί είναι από τα έπτα του Αγίου και καρδιά. Στου Θεού στρισίων, νοσύνη και ως φιλανθρωπία. Η Αγία αποκαλεί δίκαιο αυτόν που φοβάται το Θεό. Ο Σιράχτον ονομάζει στεφάνη της σοφίας που έχει βλαστάρει για την ειρήνη και την υγεία την καρδιά. Μακάριος ο φόβος τον Κύριο. Διαβάσαμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου «Το γνώθης αυτόν» από τις εκδόσεις Άθος.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τον Πατράς, διά τον Απειραϊκή.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-10-915.
1: Τη Δεύση 8 στη Σοδεά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βράδυ μουσική συναισθηκή. Τα στηρίζουν το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο Ticket Service. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-41-640.
1: Η Τέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας εμείς φωνές και τις καρδιές μας.

αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγίου. Νυχτερινή ραϊκή σε ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Πνευματική αφνισή του Αϊσίου του Αγιορείτου. Διαβάζει Άννα Κορομπίλη.

γέροντα, μας λέτε τι άλλη κανικτικά. Βέβαια, να έχει το νου θεία νοήματα και να έχει λάβια. Να μην πιάνει ο τεχνικά για του. Βία τέχνη πιστή ψαλτικής, είτε λάβια ογές. Όταν ο ψάλτης ψάλει με ευλάβια, ξεχυλίζει από την καρδιά του η ψαλτία κατανικτικά. Όταν είναι σε καλή πνευματική κατάσταση, ο άνθρωπος και ο ψάλτης ειδικά, όλα πάνε καλά. Γι' αυτό πρέπει να είναι τακτοποιημένος κανείς εσωτερικά, διά του λάβια, για να ψάλει και κανικτικά. Και η αριστερική θα δεν μπορείτε να ψάλει τη λαφή τιμή τη. Ο Άγιος όταν μελέ έρθει τους τράγους. Οι τράγοι σηκωθήκανε και σταθήκαν όρθιοι. Και από αυτό το γεγονός κατάλαβαν ότι ήταν ο Κουκουζέλης, ο ψάλτης της αυτοκρατορικής αυλής, γιατί κρυβότανε τότε. Ό,τι κάνετε, να το κάνετε με την καρδιά σας, για τον Χριστό. Και στα κεντήματα που κάνετε εσείς, να βάζετε βλάβια, γιατί αυτά μπαίνουν πάνω στα Άγια. Ακόμη και αυτά που κάνετε για το γκατζίο. Το εννοώ με το θυμίκλεις εσωναχός που διακονώ. Όταν ο άνθρωπος βγεις, η ψυχή του ομορφιάνει. Μα και στο πάλσιμο, ακόμα και στα λάθη του. Και στα λάθη, και τα λάθη που κάνει μια ευλάβεια, μια Εκείνος που έχει πολύ πίστη και αληθινή ευλάβεια, τρέφω κάτι ανώτερο, πνευματικό, που δεν περιγράφεται. Υπάρχουν όμως μερικοί που έχουν μια ξερή εξωτερική ευλάβεια και λένε το ένος πρέπει να καθίσω προσεκτικά, δεν πρέπει να κουνηθώ, πρέπει να σκύψω το κεφάλι, πρέπει να κάνω το σταυρό μου. Άλλοι πάλι μπορεί να ακλονίζονται στο θέμα της πίστεως. Κι όμως, σε ολόκληρη αγρυπνία να στέκονται όρθιοι. Έχουνε γέροντα ανησυχία για ξάχνουν κάτι γι' αυτό. Τα να τα έχεις και από μέσα του, να μην γίνονται μόνο εξωτερικά. Άλλο είναι να βγάζεις το σκούφο σου όταν μπαίνεις στην εκκλησία από ευλάβεια και άλλο να τον βγάζεις επειδή θέλεις να δροσιστεί το κεφάλι σου. Η ευλάβεια φαίνεται από τον τρόπο που κοινωνάμε, από τον τρόπο που παίρνουμε αντίδωρο και από όλα τα άλλα.

την εκκλησία. Γέροντα, μπορεί κανείς να πειραχθεί από την εκδήλωση της ευλαβίας του άλλου? Να σου πω, όταν κάνει κανείς μεγάλο σταυρό, αλλά τον κάνει απλά, ταπεινά, δεν πειράζει τον άλλο. Αλλά όταν κοιτάει αν τον βλέπουν οι άλλοι και κάνει συνέχεια σταυρούς, τότε θα αρχίσουν να τον κοροϊδεύουν. Ή όταν περνάει έξω από έναν ναό, μια εκκλησία, και κοιτάει αν έχει κόσμο, ή κάνει και υπομονή να μαζευτεί λίγος κόσμος και τότε αρχίζει να κάνει σταυρούς και μετάνοιες για να τον δουν, έχουν δίκιο να τον κοροϊδεύουν. Βλέπεις ότι το κοσμικό αποδοκιμάζει πραγματική ευλαβία όταν υπάρχει, φαίνεται. Το ευσχημόνος γίνεται ασχημόνος χωρίς πραγματική ευλάβεια. Όταν ο κόσμος σας δίνει ρούχα τους να βάλετε πάνω στα Άγια Λείψανα για να αγιαστούν, να προσέχετε να είναι μόνο φανελίτσες, όχι άλλα εσώρουχα, δεν κάνει αυτό, είναι ανευλάβεια. Ο ήλιος φυσικά δεν μολύνεται, ούτε ο Θεός μολύνεται. Εμείς δαιμονιζόμαστε με την ανευλάβεια. Παλιά οι άνθρωποι όταν αρρώστεναν έπαιρναν λαδάκι από το καντήλι τους, αλήφονταν και γίνονταν καλά. Τώρα το κανδύλι το έχουν τυπικά, μόνο για να φωτίζει. Και το λάδι όταν πλένουν το κανδύλι το ρίχνουν στο νεροχύτη. Κάποτε πήγα σε ένα σπίτι και είδα την νοικοκυρά να πλένει το κανδύλι της στο νεροχύτη. «Πού πάνε τα νερά?» τη ρώτησα. «Στην αποχέτευση», μου λέει. «Μα καλά», της λέω. «Από το ένα μέρος παίρνεις λαδάκι από το κανδύλι και παιδί σου όταν είναι άρρωστο και από το άλλο όλο το λάδι της κούπας πάει στην αποχέτευση. Είσαι αυτό, να έρθει η ευλογία του Θεού στο σπίτι σου». Στα σημερινά σπίτια ένα ιερό πράγμα, παραδείγματος χάρη το χαρτάκι που τύλιξες στο αντίδωρο, δεν έχεις που να το ρίξεις. Θυμάμαι στο σπίτι μας ακόμη και τα νερά που πλέναμε τα πιάτα δεν πήγαιναν στην αποχέτευση, πήγαιναν αλλού, γιατί και τα ψίχουλα είναι ιερά, αφού κάνουμε προσευχή πριν και μετά το φαγητό. Όλα αυτά έχουν λείψει σήμερα. Γι' αυτό έλειψε και η Θεία Χάρης και δαιμονίζονται οι άνθρωποι. Όσο μπορούμε να προσέχουμε σε όλα, μετά τη Θεία Κοινωνία ή το αντίδωρο ή το ευχέλαιο, καλό είναι να σκουπίζουμε τα χέρια μας με λίγο βαμβάκι βρεγμένο με ινόπνευμα ή νερό και να καίμε το βαμβάκι. Όταν σκουπίζουμε το ιερό, όσα μαζεύουμε να τα ρίχνουμε στη θάλασσα ή να τα καίμε σε ένα καθαρό τόπο, γιατί μπορεί να έπεσε αντίδωρο ή μαργαρίτης. Φυσικά, αν πέσει κάτω ένας μαργαρίτης, ο Χριστός δεν θα καθίσει να πατηθεί, αλλά φεύγει η χάρις από εμάς. Στο εξωτερικό, στους ναούς, δεν έχουν ούτε χωνευτήρια. Τα νερά της προσκομιδής πάνε με τα όμβρια. Μας απαγορεύουν, λένε, να έχουμε χωνευτήρια επειδή δημιουργούνται μικρόβια. Όλοι οι άνθρωποι έχουν γεμίσει σωματικά και πνευματικά μικρόβια και αν στάξει λίγο μύρο στο κεφάλι, σου λένε θα δημιουργηθούν μικρόβια. Πώς να έρθει τότε η ευλογία του Θεού? Ο δαιμονισμός στον κόσμο από εδώ ξεκινάει. Ευτυχώς όμως υπάρχουν μερικές ευλαβείς γυναίκες, και ηλικιωμένες και νεότερες. Και έτσι στηρίζεται ο κόσμος. Γέροντα, μια κυρία ζήτησε να της αγιογραφήσουμε μια εικόνα του Αγίου Αρσενίου για να τη βάλει στο σαλόνι της. Α, και εκεί θα έχει μόνο εικόνες? Δεν θα έχει κι άλλα κάδρα, φωτογραφίες? Ύστερα δεν θα καπνίζουν εκεί μέσα? Ας την έχει καλύτερα σε ένα άλλο δωμάτιο με τις άλλες εικόνες, σε ένα εικονοστάσι, και εκεί να προσεύχεται. Σε ένα σπίτι που πήγα μια φορά, το εικονοστάσι το είχαν βάλει κάτω από τη σκάλα και είχαν ένα σωρό χώρους γύρω. Σε ένα άλλο πάλι η νοικοκυρά είχε κάνει το εικονοστάσι της μπροστά από τη σωλήνα της αποχετεύσεως. «Καλά, πώς σκέφτηκες και έβαλες το εικονοστάσι σε αυτή τη θέση?» τη ρώτησα. «Να, εδώ με αναπάβει», μου λέει. Και δεν ήταν επίσης ανατολικό το μέρος, αλλά και βορεινό. Πώς να έρθει η χάρις μετά? Λέει η γραφή, ώστι σε περισευθεί

Ξέτε. Ώστις δε και αρθίσετε του. Εμείς νομίζουμε ότι έχουμε και μας αφαιρείται και αυτό που έχουμε. Έτσι σιγά σιγά χάνεται η ευλάβεια. Γι' αυτό και συμβαίνουν αυτά τα κακά που βλέπουμε. Μπορεί ακόμη και να δαιμονιστεί κανείς αν δεν προσέξει. Α, ήταν μια γυναίκα. Ο Θεός να τη συγχωρέσει. Έχει πεθάνει τώρα. Δαιμονίστηκε. Ξέρετε γιατί? Έχισε τον αγιασμό στον Εροχήτη. Είχε λίγο αγιασμό σε ένα μπουκαλάκι. Α, λέει, μπαγιάτικος είναι ο αγιασμός, ας τον πετάξω γιατί χρειάζομαι και το μπουκαλάκι. Ακούτε? Έχισε τον αγιασμό, ξέπλυνε και όλα στο μπουκαλάκι επειδή είχε μείνει λίγος βασιλικός μέσα. Ύστερα από αυτό δαιμονίστηκε. Έφυγε η Χάρης. Γιατί δεν μπορεί να παραμείνει η Χάρης σε ανευλαβή άνθρωπο. Καλά, γεροντάν, από λάθος κάποιος χύσει τον αγιασμό. Αν είχε βάλει ο ίδιος το μπουκάλι με τον αγιασμό λόγου χάρη μέσα σε ένα ντουλάπι και μετά από καιρό δεν πρόσεξε ότι είναι αγιασμός και τον έχισε, έχει μισή αμαρτία. Αν τον έβαλε όμως άλλος και αυτός δεν το ήξερε ότι είναι αγιασμός και τον έχισε, δεν φταίει αυτός. Όταν ο άνθρωπος δεν ευλαβείται τα Άγια, πώς να τον πλησιάσει η Θεία Χάρης? Η Χάρης θα πάει σε αυτούς που την τιμούν. «Μη δότε το Άγιον τη σκησή», λέει η Αγία Γραφή. Αν δεν υπάρχει η πνευματική ευαισθησία, δεν γίνεται προκοπή. Ένας στο Άγιον Όρος έβγαλε τα στασίδια από ένα ναό και τα πήρε στο δικό του. Άλλος έβγαλε τις πλάκες από την οροφή του ιερού ενός άλλου ναού και τις πήρε για να στρώσει τη βεράντα του. Έβρεξε, μπήκανε νερά στο ιερό και έτρεχαν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Πήγα μια φορά μέσα, τι να δω. Ήταν εγκαινιασμένος ο ναός και στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης υπήρχε Άγιο Λείψανο, ένας πόνδυλος. Τον πήρα, τον έπλυνα στο χωνευτήρι. «Τι κάνατε εκεί?» τους είπα μετά. «Ο ναός είναι εγκαινιασμένος. Βγάλατε τις πλάκες από τη σκεπή και όλα τα νερά τρέχουν πάνω στην Αγία Τράπεζα?» Πήγα μετά με ένα μάστορα και τα σήμασαν λίγο. Αλλού έβγαλαν τα σανίδια από το ιερό για να κάνουν μουράγιο. Σηκώθηκε φουρτούνα, πήρε και τα σανίδια και τα τσιμέντα και όλα. Και δεν καταλαβαίνουν πόση ανευλάβεια έχουν όλα αυτά. Θυμάμαι στην Κόνιτσα ήταν ένας παππούς που κυνηγούσε τα παιδιά γιατί έξυναν τον τοίχο της εκκλησίας. Το θεωρούσε ανευλάβη αυτό. Και τώρα, να που φτάσαμε.

έχετε ευλάβεια σε όλα, παιδιά μου. Και εδώ, να, να προσέχετε. Είδα στον καναπέ, ήτανε κάτι στρωμένο με σταυρούς. Δεν κάνει να καθόμαστε ούτε να πατάμε πάνω στους σταυρούς. Το ξέρετε ότι οι Εβραίοι βάζουν κάτω από τα παπούτσια σταυρούς. Πολλές φορές όχι μόνο απ' έξω αλλά και μέσα από τα τακούνια και τις όλες. Να πληρώνεις τα παπούτσια και να πατάς σταυρούς. Αυτοί από παλιά είχαν κάνει κουδουνίστρες που είχαν από τη μια μεριά την Παναγία και τον Χριστό και από την άλλη τον Καραγκιόζη. Σου λέει, να Καραγκιόζη, να Χριστός. Ο καημένος έβλεπε τον Χριστό και την Παναγία και την αγόραζε για το παιδάκι του. Έριχναν τα μωρά κάτω την κουδουνίστρα, την πατούσαν, τη λέρωναν. Και τώρα μου είπανε ότι κάπου κοντά στην Κίνα κάτι αεραπό.

Αποστολή Ρωμαιοκαθολική, κάτι φορούσαν κάτι μενταγιόν που είχαν από μέσα το Χριστό και απ' έξω το Βούδα. Ή βάλτε από μέσα μόνο το Χριστό ή ομολογήστε φανερά το Χριστό, αλλιώς δεν έρχεται η χάρη του Θεού. Εδώ πάλι στην Ελλάδα μερικοί χωρίς να σκεφτούνε έβαλαν δυστυχώς την Παναγία σε γραμματώσιμο που πετιέται και πατιέται. Γέροντα, μπορεί ένας άνθρωπος να έχει σε μερικά πράγματα ευλάβεια, σε άλλα να μην έχει? Όχι, αν έχει πραγματική ευλάβεια, θα έχει σε όλα ευλάβεια. Μια φορά φιλοξενεί το ένας παπάς στη Μονή Σταυρονικήτα και στον εξάψαλμο κατέβαζε το στασίδι και καθότανε. «Πάτερ», του λέω, «εξάψαλμο λένε. Έτσι τον απολαμβάνω καλύτερα», μου λέει. «Σκέψου δηλαδή». Μετά από χρόνια ήρθε και με βρήκε. Πάνω στη συζήτηση μου είπε ότι έφτιαχνε χαρτοεικόνες και τις έδινε ευλογία. Το ρωτάω, «πώς κολλάς τις εικόνες?» «Να, βάζω», μου λέει, «κόλλα στο ξύλο, βάζω και τη χαρτοεικόνα και όταν φτιάξω αρκετές τις τη βάζω και κάθομαι πάνω να κολλήσουν. Παίρνω και ένα βιβλίο και διαβάζω λίγη ώρα και...» Όταν το άκουσα, σηκωθήκανε οι τρίχες της κεφαλής μου. «Τι κάνεις?» του λέω, «κάθεσαι πάνω στις εικόνες για να κολλήσουνε». «Γιατί?» «Δεν κάνει», μου λέει. Βλέπεις που φτάνουνε σιγά σιγά. Το κακό είναι που η ανευλάβεια προχωράει, δεν σταματάει. Ο άνθρωπος εξελίσσεται ή στο καλό ή στο κακό. Από πού ξεκίνησε εκείνος και πού έφτασε? «Άκου τώρα, έτσι απολαμβάνω καλύτερα τον εξάψαλμο», μου λέει. Και μετά έφτασε να πει, και οι εικόνες θα κολλήσουν και εγώ θα διαβάζω». Τότε του φάνηκε παράξενο αυτό που του είπα για τον εξάψαλμο. Κοίτανε άλλοι πατέρες γέροι και στέκονταν όρθιοι. Λίγο ακουμπούσαν στο στασίδι και δεν κουνιόντουσαν καθόλου. Άλλο να είναι κανείς κουρασμένος, να είναι άρρωστος, να τρέμουνε τα πόδια του και να κάθεται. Δεν θα τον κρεμάσει ο Χριστός μας. Κι άλλο να νομίζει ότι αυτό είναι το καλύτερο και να λέει, καθιστός απολαμβάνω καλύτερα. Πώς να το δικαιολογήσεις αυτό? Η πνευματική ζωή δεν είναι απόλαυση. Αν πονάς, κάθισε. Ο Χριστός μας δεν είναι τύραννος. Και ο Αββάς Ισαάκ λέει, αν δεν μπορείς όρθιος, κάθισε. Δεν λέει, αν μπορείς, κάθισε. Γέροντα, γιατί δεν καθόμαστε στον εξάψαλμο? Ο εξάψαλμος συμβολίζει την κρίση, γι' αυτό. Όταν διαβάζετε, καλά είναι ο νους να πηγαίνει στην ώρα της κρίσεως. Πόσο κρατάει ο εξάψαλμος? 6-7 λεπτά. Στην πρώτη στάση ούτε σταυρό δεν κάνουμε. Γιατί ο Χριστός τώρα δεν θα έρθει για να σταυρωθεί, αλλά θα έρθει ως κριτής. Γέροντα, γιατί στην εποχή μας είναι τόσο δυσέβρετη η ευλάβεια? Γιατί οι άνθρωποι έπαψαν να ζουν πνευματικά. Όλα τα ερμηνεύουν με την κοσμική λογική και διώχνουν τη Θεία Χάρη. Παλιά, τι ευλάβεια είχαν οι άνθρωποι. Εκεί στην Ετωλοακαρνανία, κάτι γιαγιές είχαν πολύ απλότητα και ευλάβεια. Έπεφταν να τα άλογα της Ιεράς Μονής Προυσού όταν κατέβαιναν από τον Προυσό για διακονία. «Αυτά είναι τα άλογα της Παναγίας», έλεγαν, «και δώστου μετάνοιες». Αν για τα μουλάρια του μοναστηριού της Παναγίας έδειχναν τόση ευλάβεια, φαντάσου στην Παναγία πόση ευλάβεια είχαν. Γέροντα, μας λέτε την ευλάβεια που είχαν οι φαρασιώτες, τους την είχε καλλιεργήσει ο Άγιος Αρσένιος? Την είχαν την ευλάβεια, την καλλιέργησε και ο Άγιος. Είναι η παράδοση. Ο γεροπρόδρομος, ο Κορτσινόγλου, ο ψάλτης του Αγίου Αρσενίου, είχε πολύ ευλάβεια. Έκανε και στην Κόνιτσα ψάλτης. Ήταν γέρος, 80 χρονών και παραπάνω. Κατέβαινε κάθε μέρα πρωί-πρωί στην κάτω Κόνιτσα, κοντά μισή ώρα με τα πόδια, για να πάει να ψάλει στην εκκλησία. «Εγώ είμαι σκυλή του Χριστού», έλεγε. Και το χειμώνα, με το κρύο, με τις παγωνιές, οι δρόμοι ήταν επικίνδυνοι. Τρέχανε τα νερά από τις βρύσες στον κατήφορο, πάγωναν. Έπρεπε να βρεις που να πατήσεις για να μην γλιστρήσεις. Και εκείνος τα ψηφούσε όλα. Τέτοια ευλάβεια. Μου έλεγαν οι γονείς μου, ας είναι αναπαυμένοι.

Ότι οι φαρασιώτες στην πατρίδα είχαν μαζέψει χρήματα για να φτιάξουν ένα ναό εκεί στα Φάρασα. Ύστερα όμως ο Άγιος Αρσένιος ήθελε να τα δώσει αφού είχαν ένα ναό. Πήγε ο ίδιος ο Άγιος να τα μοιράσει στις φτωχές οικογένειες και εκείνοι δεν τα έπαιρναν. Από την εκκλησία να πάρουν χρήματα? Αφού δεν τα έπαιρναν, αναγκάστηκε να τα στείλει με τον πρόεδρο του χωριού στο δεσπότη στην Κεσάρια. «Να πάρει συνοδό για το δρόμο», του είπε ο Άγιος. «Η ευχή σου μου φτάνει», του είπε ο πρόεδρος και έφυγε μόνος του. Όταν τα πήγε στο δεσπότη, εκείνος τον ρώτησε. «Καλά, ο Χατζεφεντής τι σας είπε να κάνετε τα χρήματα?» «Μας είπε να τα δώσουμε στις φτωχές οικογένειες», του απάντησε ο πρόεδρος. «Και γιατί δεν τον ακούσατε?» «Γιατί αυτοί δεν τα παίρνουνε», του είπε. «Είναι τα χρήματα της εκκλησίας». Τελικά ο δεσπότης του τα έδωσε πίσω. Οι φαρασιώτες όταν θα έφευγαν από τα Φάρασα με την ανταλλαγή, είπαν στον Άγιο Αρσένιο αυτά τα χρήματα να τα πάρουν μαζί τους για να φτιάξουν εκκλησία εδώ στην Ελλάδα. Τότε ο Άγιος Αρσένιος τους είπε με κλάματα: «Στην Ελλάδα θα βρείτε πολλές εκκλησίες, αλλά την πίστη που υπάρχει εδώ δεν θα τη βρείτε».

πόση ευλάβεια πρέπει να έχουμε στις εικόνες. Ένας μοναχός ετοίμασε μια εικόνα του Αγίου Νικολάου για να τη δώσει ευλογία σε κάποιον. Την τύλιξε σε καλό χαρτί και την έβαλε σε ένα ντουλάπι μέχρι να τη δώσει. Χωρίς όμως να το προσέξει, την έβαλε ανάποδα. Σε λίγο άρχισε να ακούγεται μέσα στο δωμάτιο ένας κρότος. Κοίταζε ο μοναχός από εδώ από εκεί για να δει από πού ερχόταν αυτός ο κρότος. Πού να πάει ο νους του ότι ερχόταν από τον ντουλάπι. Ο κρότος συνεχιζόταν για αρκετή ώρα. Τακ, τακ, τακ, τακ. Δεν τον άφηνε να ησυχάσει. Τελικά, όταν πήγε κοντά στον ντουλάπι, κατάλαβε ότι ο κρότος έβγαινε από εκεί. Το ανοίγει και βλέπει ότι ο κρότος έβγαινε από την εικόνα. Τι να έχει εικόνα, λέει, για να δω. Την ξετυλίγει και είδε πως ήταν ανάποδα. Την έβαλε όρθια και αμέσως σταμάτησε ο κρότος. Ο ευλαβής πιστός ιδιαίτερα ευλαβείται τις εικόνες. Και όταν λέμε ευλαβείται τις εικόνες, εννοούμε ότι ευλαβείται το εικονιζόμενο πρόσωπο. Όταν έχει κανείς μια φωτογραφία του πατέρα του, της μάνας του, του παππού του, της γιαγιάς του, του αδελφού του, δεν μπορεί να τη σχίσει να την πατήσει, πόσο μάλλον μια εικόνα. Οι μάρτυρες Ιεχωβά δεν έχουν εικόνες. Την τιμή που αποδίδουμε στις εικόνες τη θεωρούν αυτή η ειδωλολατρία. Είπα σε έναν Ιεχωβά μια φορά, εσείς δεν έχετε φωτογραφίες στα σπίτια σας? Πώς έχουμε, μου λέει. Καλά, η μάνα όταν το παιδί της λείπει μακριά δεν φυλάει τη φωτογραφία του? Τη φυλάει, μου λέει. Το χαρτί φυλάει ή το παιδί της? Το παιδί της, μου λέει. Όπως εκείνη όταν φυλάει τη φωτογραφία του παιδιού της, του λέω, φυλάει το παιδί της και όχι το χαρτί, έτσι κι εμείς το Χριστό φυλούμε, δεν φυλούμε το χαρτί ή το σανίδι. Γέροντα, κι αν ένα σανίδι κάποτε είχε πάνω την εικόνα του Χριστού, της Παναγίας ή κάποιου Αγίου και έσβησαν τα χρώματα από τον καιρό, και πάλι δεν πρέπει να το ασπαζόμαστε? Βέβαια, όταν ασπάζεται ο άνθρωπος με ευλάβεια και θερμή αγάπη τις Άγιες εικόνες, παίρνει τα χρώματα από αυτές και ζωγραφίζονται οι Άγιοι μέσα του. Οι Άγιοι χαίρονται όταν ξεσηκώνονται από τα χαρτιά ή από τα σανίδια και τυπώνονται στις καρδιές των ανθρώπων. Όταν ο χριστιανός ασπάζεται με ευλάβεια τις Άγιες εικόνες και ζητάει βοήθεια από τον Χριστό, την Παναγία μας, τους Αγίους, με τον ασπασμό που κάνει, με την καρδιά του βέβαια, παίρνει μέσα στην καρδιά του όχι μόνο τη χάρη του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, αλλά ολόκληρο τον Χριστό ή την Παναγία ή τον

Άγιο και τοποθετούνται πια στο τέμπλο του ναού του. Ναός του Αγίου Πνεύματος είναι ο άνθρωπος. Βλέπεις, και κάθε ακολουθία με τον ασπασμό των εικόνων αρχίζει και με τον ασπασμό των εικόνων τελειώνει. Αχ, αν το καταλάβαιναν αυτό οι άνθρωποι, πόση χαρά θα αισθάνονταν και πόση δύναμη θα έπαιρναν. Γέροντα, στην παράκληση της Παναγίας, σε κάποιο μεγαλινάριο, γιατί λέει «Άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων την εικόνα σου της επτή». Όταν κανείς δεν έχει ευλάβεια και ασπάζεται τις εικόνες, δεν είναι άλαλα τα χείλη του. Και ο ευλαβής, όταν ασπάζεται τις εικόνες, εύλαλα δεν είναι τα χείλη του. Είναι μερικοί που όταν προσκυνούν την εικόνα ούτε καν ακουμπούν στην εικόνα. Άλλοι ακουμπούν μόνο τα χείλη τους στην εικόνα όταν την ασπάζονται. Α, έτσι. Ακούσατε τίποτα? Όχι, γέροντα. Τότε άλλαλα είναι τα χείλη. Ενώ ο ευλαβής ασπάζεται χείλη. Ενώ ο ευλαβής

Όταν στο ίδιο σημείο είχε σχηματιστεί ένα γρομπαλάκι. Η εικόνα που αγιογραφείται με ευλάβεια ρουφάει από τον ευλαβή αγιογράφο τη χάρη του Θεού και τη μεταδίδει στους ανθρώπους αιώνια παρηγοριά. Ο αγιογράφος ζωγραφίζεται, μεταφράζεται στην εικόνα που φτιάχνει. Γι' αυτό παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχική του κατάσταση. Μου έλεγε ο Παπατήχων, «Εγώ παιδί μου, όταν ζωγραφίζω, επιτάφια ψάλω. Ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καφελών». Έψαλε και έκλαιγε συνέχεια και τα δάκρυά του πέφτανε πάνω στην εικόνα. Μια τέτοια εικόνα κάνει ένα αιώνιο κήρυγμα στον κόσμο. Οι εικόνες αιώνες κηρύττουν. Ρίχνει λόγου χάρη ένας πονεμένος ένα βλέμμα στην εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας και παίρνει παρηγοριά. Όλη η βάση είναι η ευλάβεια. Βλέπεις, άλλος ακουμπάει στον τοίχο που ακούμπησε η εικόνα και παίρνει χάρη. Άλλος μπορεί να έχει την καλύτερη εικόνα, αλλά επειδή δεν έχει ευλάβεια δεν ωφελείται. Ή ένας μπορεί να βοηθηθεί από έναν απλό σταυρό και άλλος να μην βοηθηθεί από τον τίμιο σταυρό όταν δεν έχει ευλάβεια. Μια φορά εδώ στο ναό σας σκανδαλίστηκα. Είδα να καίται στην Αγία Τράπεζα μια τόσο κοντή λαμπάδα. Εγώ δεν αφήνω ούτε στο μανουάλι που έχω μπροστά στο τέμπλο τόσο μικρή λαμπάδα. Το θεωρώ περιφρόνηση. Ναι, γέροντα, αλλά λένε ότι το κερί πρέπει να καίγεται μέχρι κάτω. Να καίγεται μέχρι κάτω. Ναι, αλλά πού? Αυτό έχει σημασία. Άλλο είναι να καίγεται μέχρι κάτω στα μανουάλια όπου ανάβει κεριά ο κόσμος και άλλο στην Αγία Τράπεζα ή στην Αγία Πρόθεση. Δεν κάνει μέσα στο ιερό να καίει μισή λαμπάδα. Είναι περιφρόνηση. Ακόμη και στον πολυέλαιο. Έστω και αν φτάνουν οι λαμπάδες για όλη την ακολουθία, πάλι να τις αλλάζετε όταν είναι πολύ μικρές. Και στη Θεία Λειτουργία, στη μικρή και στη μεγάλη είσοδο, πάντα να χρησιμοποιείτε μεγάλη λαμπάδα. Γιατί συμβολίζει τον τίμιο πρόδρομο. Αλλού σβήνουν τα καντήλια για να κάνουν οικονομία. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο Θεός θα τους στείλει μεγάλες ευλογίες όταν τον ευλαβούνται. Και για τα μνημόσυνα είναι περιφρόνηση να χρησιμοποιούνται λεπτά κεριά σαν καιροστούπι. Είναι ντροπή να τα δώσεις και στους άλλους. Γέροντα, κάνει οι αδελφές να καίνε στα κελιά όσα κεριά θέλουν. Σκάψουν να καεί και ο διάβολος. Εδώ καίγεται ο κόσμος όλος. Μόνο να έχει νόημα το κεράκι που θα ανάψουν. Να συνοδεύεται πάντα με προσευχή. Όταν αφαιθεί κανείς στο Θεό, παιδιά μου, είναι μεγάλο πράγμα. Εμείς τρώμε γλυκούς καρπούς και προσφέρουμε τη ρητίνη των δέντρων στο Θεό με το θυμιατήρι. Τρώμε το μέλι και προσφέρουμε στον Θεό το κερί. Και αυτό συχνά το ανακατεύουμε με παραφήνη. Ένα κερί προσφέρουμε στον Θεό από ευγνωμοσύνη για τις πλουσιοπάροχες ευλογίες του. Και αυτό το μουρνταρεύουμε. Πού να μας ζητούσε ο Θεός να του προσφέρουμε το μέλι? Φαντάζομαι τότε τι θα κάναμε. Ή ζουμιά θα δίναμε ή λίγο ζαχαρόνερο. Τότε ο Θεός να μην μας πάρει στα σοβαρά. Σ' όλα μπορεί να κάνει κανείς οικονομία εκτός από τη λατρεία στον Θεό. Στο Θεό θα προσφέρει το πιο καθαρό, το πιο καλό. Ναι, γέροντα, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει εύκολα ότι είναι ανευλάβεια να καίμε κεριά από παραφήνη. Το πείτε στον κόσμο. Για την υγεία σας δεν κάνει να καίτε κεριά από παραφήνη στους ναούς. Έτσι θα το σκεφτούν λιγάκι. Αν είναι και μικρός ο ναός, τότε είναι που πάει να σκάσει κανείς. Καλύτερα να ανάψουν ένα μικρό κεράκι και να είναι γνήσιο παρά ολόκληρη λαμπάδα με παραφήνη. Γι' αυτό πολλοί στις εκκλησίες ζαλίζονται και λιποθυμούν. Να είναι μικρός ο ναός και να καίγεται όλη αυτή η παραφήνη. Και να ήταν αυτό μόνο. Λάδια που δεν τρώγονται θέλουν να τα βάλουν στα καντήλια. Πού φτάνουν οι άνθρωποι? Ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι το λάδι που θα χρησιμοποιούσαν στο ναό έπρεπε να το φτιάχνουν από ελιές που μάζευαν πάνω από τα δέντρα και όχι από αυτές που πέφτανε κάτω. Μήπως λέτε ο Θεός έχει ανάγκη από αυτό το λάδι ή από το θυμίαμα?

όχι. Αλλά συγκινείται ο Θεός, γιατί είναι μια προσφορά με την οποία εκφράζεται η ευγνωμοσύνη και η αγάπη του ανθρώπου προς Αυτόν. Εκεί στο Σινά μου είχε κάνει εντύπωση. Οι Βεδουίνοι δεν έχουν οι καημένοι τίποτα να προσφέρουν. Και βλέπεις, μαζεύουν κανένα πετραδάκι που λίγο διαφέρει από τα άλλα, τόσο μικρά. Ή αν βρουν σε καμιά ρογμή 2-3 φιλαράκια, τα παίρνουν, ανεβαίνουν πάνω στην πέτρα που χτύπησε ο Μωυσής με το ραβδί του και βγήκε το νερό και τα αφήνουν εκεί. Ή οι μητέρες που θυλάζουν πάνε και στάζουν λίγο γάλα εκεί, με το λογισμό «Να μου δίνει γάλα ο Θεός να θυλάζω τα παιδιά μου». Βλέπεις τι ευγνωμοσύνη έχουν. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και εμείς τι κάνουμε? Αυτοί οι άνθρωποι θα μας κρίνουν. Αφήνουν εκεί πάνω ξυλαράκια, φυλαράκια, πετραδάκια. Έχει ο Θεός ανάγκη από αυτά? Όχι. Αλλά βοηθάει ο Θεός, γιατί βλέπει την αγαθή καρδιά, την αγαθή διάθεση. Έτσι εκφράζεται η αγαθή προαίρεση. Γέροντα, όταν ανάβουμε ένα κεράκι, λέμε ότι είναι για αυτό το σκοπό. Το ανάβεις. Πού το στέλνεις? Δεν το στέλνεις κάπου. Με το κεράκι ζητούμε κάτι από τον Θεό. Όταν το ανάβεις να λες, για αυτούς που πάσχουν σωματικά και ψυχικά, για αυτούς που έχουν την πιο μεγάλη ανάγκη. Μέσα σε αυτούς είναι και οι ζώντες και οι και κοιμημένοι. Ξέρεις πόση ανάπαυση νιώθουν οι κεκοιμημένοι όταν ανάβουμε ένα κεράκι για αυτούς? Έτσι έχει κανείς πνευματική επικοινωνία και με τους ζώντες και με τους κεκοιμημένους. Το κεράκι, με λίγα λόγια, είναι μια κεραία που μας φέρνει σε επαφή με τον Θεό, με τους αρρώστους, με τους κεκοιμημένους.

Γέροντα, μας λέτε γιατί το καίμε το θυμίαμα? Ναι, το ανάβουμε για δοξολογία στον Θεό. Τον δοξολογούμε και τον ευγνωμονούμε για τις μεγάλες ευεργεσίες του σε όλο τον κόσμο. Το θυμίαμα είναι και αυτό μια προσφορά. Και αφού το προσφέρουμε στον Θεό και στους Αγίους, θυμιάζοντας τις εικόνες, θυμιάζουμε μετά και τις ζωντανές εικόνες του Θεού, τους ανθρώπους. Να βάζετε καρδιά, είτε πρόκειται για αίτημα είτε για ευχαριστία. Με το κεράκι λέω: Θεέ μου, σου ζητάω με όλη μου την καρδιά να μου κάνεις μια χάρη. Με το θυμίαμα λέω: Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, με όλη μου την καρδιά για όλες τις δωρεές σου. Σε ευχαριστώ που συγχωρείς τις δικές μου πολλές αμαρτίες και την αχαριστία όλου του κόσμου και τη δική μου την αχαριστία, τη μεγάλη. Όσο μπορείτε να καλλιεργείτε την ευλάβεια, τη συστολή, αυτό θα βοηθήσει να δεχθείτε τη χάρη του Θεού. Γιατί άμα έχει κανείς ευλάβεια και συστολή πνευματική και είναι και ταπεινός, δέχεται τη Θεία Χάρη. Αν δεν έχει ευλάβεια και ταπείνωση, η χάρη του Θεού δεν τον πλησιάζει. Τι λέει η Γραφή? Επί τι να επιβλέψω, αλλοί επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Γέροντα, έχετε πει ότι όσο αποφεύγεις την ανθρώπινη παρηγοριά, τόσο λαμβάνεις τη Θεία. Γι' αυτό καταλαβαίνεις περισσότερο την προσευχή αν είσαι νηστικός. Ναι, αλλά και ένας νηστικός καταλαβαίνει και τον νηστικό. Ένας χορτάτος δεν τον καταλαβαίνει. Άκουσα ότι κάπου πετούνε τα φαγητά και λίγο πιο κάτω υπάρχουν κάτι πρόσφυγες που δεν έχουν να φάνε. Ζουν οι καημένοι μέσα στα θερμοκήπια, σε κάτι παράγκες από λαμαρίνες. Ας πούμε ότι δεν ξέρουν πως εκεί κοντά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Καλά, δεν ρωτάνε να μάθουνε, να τα πετάνε? Εμείς και αυτό το άχρηστο που έχουμε δεν το δίνουμε. Είναι αμαρτία μεγάλη άλλος να δυσκολεύεται να αγοράσει κάτι που του χρειάζεται και άλλος να έχει πράγματα που δεν τα χρησιμοποιεί και να μην τα δίνει σε αυτόν που τα έχει ανάγκη. Αυτό είναι για μένα η μεγαλύτερη κόλαση. Στην κρίση θα μας πει ο Χριστός: Επίνασα και ουκ εδώ κατέμι φαγήν. Μερικοί που τα έχουν όλα λένε: Δεν υπάρχει φτώχεια σήμερα. Δεν σκέφτονται τον άλλο, δεν μπαίνουν στη θέση του άλλου για να μην ενοχληθούν και χάσουν την ησυχία τους. Έτσι όμως πώς να βρούνε το φτωχό? Αν σκέφτεται κανείς τον άλλο, βρίσκει το φτωχό και βρίσκει από τι έχει ανάγκη. Υπάρχουν τόσα ορφανά παιδιά που δεν έχουν έναν άνθρωπο να τους χαϊδέψει λίγο το κεφαλάκι τους. Οι άνθρωποι ξεχνούν όσους υποφέρουν. Ο νους τους είναι σε όσους καλοπερνούν και συγκρίνουν με αυτούς τον εαυτό τους και όχι με εκείνους που υποφέρουν. Αν σκέφτονταν λιγάκι οι μερικούς στη Βόρειο Ήπειρο, οι οποίοι επειδή έκαναν το σταυρό τους είναι οι καημένοι 20 χρόνια στη φυλακή, σε ένα χώρο 1x1, θα βλέπαν αλλιώς τα πράγματα. Είναι φοβερό, ούτε μπορούμε να το σκεφτούμε. Ξέρετε τι θα πει 1x1, ούτε καθιστός, ούτε ξαπλωτός, ούτε όρθιος. Και παράθυρο, αν έχει καμιά τρύπα. Δηλαδή, γέροντα, σαν να είναι σε τάφους. Στον τάφο τουλάχιστον είσαι τεντωμένος. Και μαρτύρια τραβάνε. Δυστυχία πάντως υπάρχει σήμερα. Γιατί, ξέρετε, φτιάνουν τα πυρομαχικά και εγκατέλειψαν τον κόσμο. Στην Αφρική είχα δει να τρώνε τις κοπρίες από τις γαμήλες. Οι άνθρωποι εκεί έχουν κάτι σώματα που δεν μοιάζουν με σώματα. Σαν βατράχια είναι. Και ο θώρακας είναι σαν ένα καλαθάκι με βέργες. Γιατί πονάω? Εμείς τα έχουμε όλα, γι' αυτό δεν πονάμε τους άλλους και θέλουμε να πάμε και στον παράδεισο. Όταν είχα πάει στην Ιερά Μονή στο Μίου το 1958, ήταν στην Γκόνιτσα
ένας προτεστάντης που τον ενίσχυσαν οικονομικά από την Αμερική και είχε προσιλητήσει 80 οικογένειες. Είχε χτίσει και ένα οίκημα για να συγκεντρώνονται. Οι άνθρωποι καημένοι είχαν μεγάλη ανάγκη και από τη μεγάλη φτώχεια αναγκαζόντουσαν να γίνουν προτεστάντες, γιατί εκείνοι τους βοηθούσαν και οικονομικά. Μια μέρα μου είπε κάποιος, εγώ όχι μόνο προτεστάντης αλλά και Εβραίος γίνομαι γιατί έχω ανάγκη. Α, όταν το άκουσα αυτό είπα, εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Μάζεψα εκεί μερικούς που είχαν οικονομική άνεση και μπορούσαν να βοηθήσουν και τους μίλησα. Οι καημένοι ήταν κοσμικοί αλλά είχαν καλή διάθεση. Και συγκεκριμένα μια ψυχή που παρόλο που ήταν τελείως κοσμική είχε μεγάλη καρδιά. Όταν την είδα για πρώτη φορά είπα, απ' έξω φαίνεται σάπιο ξύλο αλλά μέσα είναι δαδί. Αποφασίσαμε λοιπόν να συγκεντρώσουμε χρήματα και να τα δίνουμε σε φτωχές οικογένειες. Όσα συγκεντρώναμε τους έλεγα να πηγαίνουν να τα δίδουν οι ίδιοι στους φτωχούς για να συγκινηθούν και να βοηθηθούν και πνευματικά. Έτσι και πέτρινη να είναι η καρδιά τους, μαλακώνει, γίνεται ανθρώπινη και θα τους ανοιχθεί και η πύλη του παραδείσου. Σε λίγο όλοι αυτοί άλλαξαν, γιατί έβλεπαν τη δυστυχία που υπήρχε και δεν τους έκανε καρδιά να πάνε στα κέντρα να διασκεδάσουν. «Μας έχεις αποπλήσει», μου έλεγαν. «Πώς να πάμε τώρα να διασκεδάσουμε?» Ήρθανε και πιο κοντά στην εκκλησία. Μάλιστα αργότερα έμαθα ότι ένας είχε γίνει και ψάλτης. Αλλά και οι 80 οικογένειες, εκείνες ξέρεις, που πήγανε με τους προτεστάντες, με τη χάρη του Θεού, μια μετά την άλλη, επέστρεψαν στην Ορθοδοξία. Αργότερα, όταν ήρθαν οι Αμερικανοί προτεστάντες να δουν το έργο του δικού τους, που τις είχε προσιλητήσει, τον πέρασαν από δίκη, γιατί δεν είχε οπαδούς. Γέροντα, άλλοι ζητούν εύκολα βοήθεια όταν έχουν ανάγκη και άλλοι πάλι δεν λένε τίποτα. Ναι, συμβαίνει, γιατί πολλοί ντρέπονται και δεν θέλουν να εκτεθούν. Αυτοί όμως έχουν περισσότερη ανάγκη. Εκεί πιάνεται πιο πολύ η βοήθεια. Ξέρω δύο γιατρούς που κάτι τους συνέβη και δεν είχαν χρήματα ούτε να πάρουν μία ασπιρίνη. Ο άνθρωπος που έχει αγάπη δεν αρκείται στο να δώσει μόνο σε όποιον του ζητάει ελεημοσύνη, αλλά ψάχνει να βρει ανθρώπους που έχουν ανάγκη για να τους συμπαρασταθεί. Η μητέρα μου φρόντιζε πολύ να βρει τέτοιες περιπτώσεις. Όταν ένας έχει και δίνει ελεημοσύνη, δεν μπορείς να καταλάβεις αν έχει αγάπη ή όχι, γιατί μπορεί να δίνει όχι από αγάπη, αλλά να ξεφορτωθεί μερικά πράγματα. Όμως όταν στερείται και δίνει, τότε φαίνεται η αγάπη του. Πιστεύω, ας υποθέσουμε ότι έχω αγάπη. Ο Θεός για να δοκιμάσει την αγάπη μου, μου στέλνει ένα φτωχό μπροστά μου. Αν έχω λόγου χάρη δύο ρολόγια, ένα καλό και ένα λίγο χαλασμένο, και δώσω το χαλασμένο στο φτωχό, σημαίνει ότι η αγάπη μου είναι δευτέρας ποιότητος. Αν έχω όμως πραγματική αγάπη, θα δώσω το καλό ρολόι στο φτωχό. Μπαίνει όμως η βλαμμένη λογική και λέμε, τι το καλό θα δώσω, γι' αυτόν αφού δεν έχει ρολόι, καλό είναι και το παλιό. Και δίνω το παλιό. Αλλά όταν δίνεις το παλιό, ζει ο παλιός άνθρωπος ακόμη μέσα σου. Αν δίνεις το καινούριο, είσαι αναγεννημένος άνθρωπος. Κολάσιμη κατάσταση είναι, όταν κρατάς και τα δυο και δεν δίνεις κανένα. Και πώς βγαίνει γέροντα κανείς από αυτή την κατάσταση? Α, πρέπει να σκεφτεί. Αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, τι θα έδινα? Ασφαλώς το καλύτερο. Έτσι καταλαβαίνει ποια είναι η πραγματική αγάπη. Θα πάρει λοιπόν μια γερή απόφαση και την άλλη φορά θα δώσει το καλύτερο. Μπορεί λίγο να δυσκολευτεί στις αρχές, αλλά αν αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο, θα φτάσει σε κατάσταση να δίνει και το παλιό και το καινούριο για να διευκολύνει τους άλλους. Και αυτός να μην έχει ρολόι, αλλά να έχει μέσα του το Χριστό και να ακούει το γλυκό χτύπημα της καρδιάς του που θα σκυρτάει από θεϊκή χαρά. Αν σου αφαιρέσουν το ημάτιο και εσύ δώσεις και το χιτόνα που έχεις, θα σε ντύσει μετά ο Χριστός. Αν πονάς έναν ταλέπορο και τον βοηθάς, σκέψου, αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, τι θυσία θα έκανες? Έτσι
δίνει κανείς εξετάσεις. Στον πλησίον του ο πιστός άνθρωπος βλέπει το πρόσωπο του Χριστού. Και ο ίδιος ο Χριστός λέει, αυτό που κάνετε σε έναν ταλέπορο είναι σαν να το κάνετε σε μένα. Βέβαια, την τιμή την απονέμει στον καθένα ανάλογα, αλλά η αγάπη είναι ίδια για όλους. Στην καρδιά του την ίδια θέση έχει ένας υπουργός και ένας φτωχός, ένας στρατηγός και ένας στρατιώτης. Γέροντα, πώς συμβαίνει μερικές φορές αυτός που βοηθιέται να φέρεται άσχημα προς αυτόν που τον βοήθησε? Ο διάβολος πάει και κεντάει τον άλλο ώστε να μας φερθεί άσχημα και να αγανακτήσουμε, οπότε χάνουμε το καλό. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Ο διάβολος κεντάει τον άλλο για να μας κάνει να τα χάσουμε όλα. Όταν κάνετε μια καλοσύνη, να αισθάνεστε πάντα πως ό,τι κάνετε έχετε υποχρέωση να το κάνετε και να είστε έτοιμες να αντιμετωπίσετε πειρασμό, για να μην χάσετε το καλό που κάνατε αλλά να το κερδίσετε όλο. Ας πούμε, κάνει λόγου χάρη ένας μια ελεημοσύνη χωρίς να έχει σκοπό να τη φανερώσει. Μπαίνει ο πειρασμός στη μέση και βάζει άλλος να του πουν, εσύ ο φιλάργυρος που δεν έκανες τίποτα και τάδε. Ο τάδε έκανε αυτό, ο τάδε έκανε εκείνο. Και έτσι αναγκάζει να πει και αυτός, έκανα κι εγώ κάτι μικρό, ένα νοσοκομείο. Ή του να τον αναγκάσει να αγανακτήσει και να πει, ποιος εγώ που έκανα αυτό και αυτό. Και έτσι τα χάνει όλα. Ή θα βάλει αυτόν που ευεργέτησε να του πει, αχάριστε εκμεταλλευτά, μέχρι να το απαντήσει, εγώ που σου έκανα εκείνο και τ' άλλο και εκείνη την καλοσύνη και την ευεργεσία. Βρε τον αχάριστο, θα πει. Δεν ήθελε να μου πει ευχαριστώ, αλλά τουλάχιστον να το αναγνωρίσει. Όταν όμως κανείς περιμένει αναγνώριση, πάει, τα χάνει όλα. Ενώ αν βάλει ένα καλό λογισμό και πει, α, καλύτερα που ξέχασε την καλοσύνη που του έκανα. Ή μπορεί να ήταν στεναχωρημένος ή κουρασμένος, γι' αυτό μίλησε έτσι. Δικαιολογεί τον άλλο και τότε δεν χάνει. Όταν δεν περιμένουμε ανταπόδοση, τότε έχουμε καθαρό μισθό. Ο Χριστός έκανε το παν για μας και εμείς τον σταυρώσαμε. Τι υψάλλουμε? Αντί του μάνα χωλήν. Πάντοτε να προσπαθούμε να κάνουμε το καλό χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση.

Υπάρχουν δύο χαρές στον άνθρωπο. Μία χαρά όταν παίρνει και μία χαρά όταν δίνει. Βέβαια δεν συγκρίνεται η χαρά που νιώθει κανείς όταν δίνει με τη χαρά που νιώθει όταν παίρνει. Ο άνθρωπος για να καταλάβει αν προχωράει σωστά πνευματικά πρέπει να εξετάσει καταρχάς αν χαίρεται όταν δίνει και όχι όταν παίρνει. Αν νιώθει στεναχώρια όταν του δίνουν και χαρά όταν δίνει. Ύστερα, αν εργάζεται σωστά πνευματικά, όταν κάνει κανένα καλό, δεν το θυμάται ποτέ, αλλά δεν ξεχνάει ποτέ και το παραμικρό καλό που του κάνω. Δεν μπορεί να κλείσει μάτι από την παραμικρή ευεργεσία των άλλων. Μπορεί αυτός να έχει δώσει ένα μπέλι στον άλλο και να το έχει ξεχάσει. Αν όμως ο άλλος του δώσει ένα τσαμπί στα φύλλα από το αμπέλι που εκείνος του χάρισε, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Ή μπορεί να έχει δώσει σε κάποιον πολλές ξυλόγλυπτες εικόνες και να μην το θυμάται. Αν εκείνος του δώσει μια εικονίτσα πλαστικοποιημένη, αυτό συγκινείται από την εικονίτσα αυτή, παρόλο που είναι μικρής αξίας. Και από ευγνωμοσύνη σκέφτεται πώς να το ανταποδώσει. Ακόμη και ολόκληρη η εκκλησία μπορεί να δώσει και το οικόπεδο και να το ξεχάσει. Δηλαδή η σωστή πνευματική πορεία είναι να ξεχνάει κανείς τα καλά που κάνει και να θυμάται τα καλά που του κάνουν οι άλλοι. Όταν φτάσει σε αυτή την κατάσταση, ο άνθρωπος τότε είναι άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού. Αν όμως συνέχεια ξεχνάει τις καλοσύνες που του κάνανε οι άλλοι και θυμάται τις καλοσύνες που κάνει αυτός, αυτή είναι η αντίθετη εργασία από αυτή που ζητάει ο Χριστός. Αλλά και όταν σκέφτεσαι, εσύ μου έδωσες τόσο και εγώ σου έδωσα τόσο. Αυτό πάλι είναι μπακαλίστικο πράγμα. Εγώ κοιτάω να δώσω σε αυτόν που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν υπολογίζω μπακαλίστικα. Ο τάδε μου έδωσε αυτά τα βιβλία, εγώ τώρα σε αυτό χρωστάω τόσα. Οπότε πρέπει να του τα δώσω για να εξοφλήσω. Ή αν ο άλλος δεν μου έδωσε, δεν θα του δώσω κι εγώ τίποτα. Και αυτό είναι μια ανθρώπινη δικαιοσύνη. Αυτός που παίρνει κάτι δέχεται ανθρώπινη χαρά. Αυτός που δίνει δέχεται θεϊκή χαρά. Τη θεϊκή χαρά με το δώσιμο την παίρνουμε. Μου δίνει λόγου χάρη κάποιος ένα βιβλίο. Αυτός τώρα χαίρεται πνευματικά, θεϊκά. Κι εγώ που πήρα το βιβλίο χαίρομαι ανθρώπινα. Όταν κι εγώ δώσω το βιβλίο θα χαρώ κι εγώ θεϊκά και ο άλλος που θα το πάρει θα χαρεί ανθρώπινα. Όταν και εκείνος το δώσει θα χαρεί και αυτός θεϊκά και εκείνος που θα το πάρει θα χαρεί ανθρώπινα. Αν όμως και αυτός το δώσει τότε θα χαρεί και θεϊκά και τα λοιπά. Βλέπετε πως με ένα πράγμα μπορούν πολλοί άνθρωποι να χαρούν και ανθρώπινα και θεϊκά. Πρέπει να μάθει κανείς να χαίρεται με το να δίνει. Όταν χαίρεται με το να δίνει είναι τοποθετημένο σωστά. Είναι δικτυωμένος με τον Χριστό. Έχει τη Θεία Χάρη. Όταν δίνει ή προσφέρει κάτι, η χαρά που νιώθει έχει θείο οξυγόνο. Όταν χαίρεται με το να λαμβάνει ή να θυσιάζονται οι άλλοι για αυτόν, αυτή η χαρά είναι ασφυξία. Τέτοιοι άνθρωποι που δίνονται χωρίς να υπολογίζουν τον εαυτό τους, θα μας κρίνουν μεθαύριο. Τι χαρά νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτούς τους προστατεύει ο Χριστός. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι χαίρονται με το να παίρνουν και στερούνται τη θεϊκή χαρά. Γι' αυτό είναι βασανισμένοι. Ο Χριστός συγκινείται όταν αγαπάμε τον πλησίο μας πιο πολύ από τον εαυτό μας. Και τότε μας γεμίζει με θεία εφροσύνη. Βλέπεις, εκείνος δεν περιορίστηκε στο αγαπήσεις τον πλησίο σου ως εαυτόν, αλλά θυσιάστηκε για τον άνθρωπο. Γέροντα, είναι δύο αδελφάκια. Το μικρό δίνει ενώ το μεγάλο δεν δίνει. Να μάθουν οι γονείς και στο μεγάλο να γλυκαίνεται από το να δίνει. Αν το μεγάλο παιδί δουλέψει πάνω σε αυτό θα έχει μεγαλύτερο μισθό από το μικρό που από τη φύση του δίνει. Θα γίνει καλύτερο. Γέροντα, πώς θα απαλλαγεί κανείς από τη στενότητα της καρδιάς, από τη δυσκολία που έχει να δίνει? Τι, είσαι τσιγκούνα, να σε διώξω? Και στη διακονία λόγου χάρη, όταν είσαι στο αρχονταρίκι, να πάρεις μια γενική ευλογία για να μπορείς να δίνεις.
Βλέπεις και ο Θεός πόσο άφθονα δίνει τις ευλογίες του. Αν δεν συνηθίσει να δίνει κανείς, μαθαίνει στην τζιγκουνιά και τότε δυσκολεύεται να δώσει. Ο φιλάργυρος είναι κουμπαράς, μαζεύει αυτός για να τα βρούνε άλλοι. Χάνει έτσι τη χαρά του δοσήματος και τη θεία ανταπόδοση. Λέω μια φορά σε ένα πλούσιο: «Τι τα μαζεύεις, υποχρεώσεις δεν έχεις, τι θα τα κάνεις?» «Εδώ θα μείνουν», μου λέει, «όταν πεθάνω. Εγώ σου δίνω ευλογία», του λέω, «να τα πάρεις όλα επάνω». «Εδώ θα μείνουν», ξαναλέει, «άμα πεθάνω ας τα πάρουν οι άλλοι». «Εδώ θα μείνουν», του λέω, «ο σκοπός είναι να τα δώσεις με τα ίδια σου τα χέρια, τώρα που ζεις». Δεν υπάρχει πιο ανόητος άνθρωπος από τον πλεονέκτη που μαζεύει συνέχεια και ζει συνέχεια με στέρηση και τελικά αγοράζει την κόλαση με τις συγκεντρωμένες οικονομίες του. Το έχει τελείως χαμένο, γιατί δεν δίνει και χάνεται με υλικά πράγματα. Οπότε χάνει και τον Χριστό. Το δε τσιγκούνι τον κοροϊδεύουν και οι άλλοι. Ήταν ένας πολύ πλούσιος κτηματίας. Είχε χωράφια σε μια επαρχία, είχε και στην Αθήνα διαμερίσματα, αλλά ήταν πολύ τσιγκούνης. Μια φορά έφτιαξε μια χύτρα φασολάδα τελείως νερουλή για να φάνε οι εργάτες που δουλεύανε στα χωράφια του. Παλιά δούλευαν οι καημένοι από το πρωί πριν βγει ο ήλιος μέχρι να βασιλέψει. Το μεσημέρι που σταμάτησαν λίγο να ξεκουραστούν, άδειασε το αφεντικό μέσα σε ένα νταβάτι φασολάδα, τους φώναξε να φάνε. Καθίσαν γύρω γύρω οι καημένοι και άρχισαν να τρώνε. Πότε έπιαναν με το κουτάλι από ένα φασόλι, πότε μόνο ζουμί. Ένας εργάτης ήταν πολύ πειραχτήρι. Αφήνει το κουτάλι του και πάει παραπέρα. Βγάζει τις σαρβίλες του, τις κάλτσες του και προχωράει να μπει μέσα στον ταβά. «Τι κάνεις?» του λένε οι άλλοι. «Λέω να μπω μέσα, μήπως πιάσω κανένα φασόλι», τους λέει. Τόσο τσιγκούνης ήταν εκείνος ο ταλέπορος. Γι' αυτό χίλιες φορές να τον κυριέψεις πατάλι τον άνθρωπο παρά η τσιγκουνιά. Η τσιγκουνιά είναι αρρώστια, γέροντα. Βέβαια, μεγάλη αρρώστια. Άμα κυριέψει τον άνθρωπο η τσιγκουνιά, μεγαλύτερη αρρώστια δεν υπάρχει. Η οικονομία είναι καλή. Αλλά να προσέξει κανείς, να μην τον κυριέψει σιγά σιγά ο πειρασμός με την τσιγκουνιά. Ξέρετε, γέροντα, μερικοί από την τσιγκουνιά μένουν και νηστικοί. Μόνο νηστικοί. Ήταν ένας έμπορος, πλούσιος, που είχε ένα μεγάλο εμπορικό και έκοβε με το σουγιά στα τρία εκείνα τα σπίρτα, τα πλακέ. Μια άλλη πάλι πολύ πλούσια είχε ένα θιαφοκέρι, κρατούσε κάρβουνα και έπαιρνε με το θιαφοκέρι από τα κάρβουνα να ανάψει τη φωτιά για να μην ξοδέψει ένα σπίρτο. Και είχε σπίτια, χτήματα, περιουσία. Δεν λέω να είναι κανείς σπάταλος, αλλά τουλάχιστον όταν κάποιος είναι σπάταλος, αν του ζητήσεις κάτι θα σου δώσει εύκολα. Όμως αν είναι τσιγκούνης θα λυπάται να σου δώσει. Μια φορά ήταν δύο νοικοκυρές και συζητούσαν στην γειτονιά για σαλάτες, για ξύδια, και πάνω στη συζήτηση λέει μία: «Έχω πολύ καλό ξύδι». Μια φορά χρειάστηκε άλλη λίγο ξύδι και πήγε να τη ζητήσει. «Ακού να σου πω», της λέει η άλλη, «εγώ αν το έδινα δεν θα είχα ξύδι 7 χρόνων». «Καλά είναι να κάνει κανείς οικονομία, αλλά και να δίνει. Οικονόμος δεν θα πει τσιγκούνης. Ο πατέρας μου δεν κρατούσε χρήματα. Στα Φάρασα δεν είχαν ξενοδοχείο. Το σπίτι μας ήταν σαν ξενοδοχείο. Όποιος ερχόταν στο χωριό, στον πρόεδρο θα πάει», λέγανε. Έτρωγε, του πλένανε τα πόδια, του δίνανε και κάλτσες καθαρές. Τώρα βλέπω ότι και σε μερικά προσκυνήματα έχουν αποθήκες ολόκληρες με κανδύλια και δεν λένε «έχουμε, μη μας δίνετε άλλα». Αυτά ούτε μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, ούτε και να τα πουλήσουν, αλλά ούτε και τα δίνουν. Όταν, ξέρετε, αρχίσει κανείς να μαζεύει, δένεται και δεν μπορεί να δώσει. Αν όμως αρχίσει να μην μαζεύει πράγματα, να τα δίνει, τότε θα μαζευτεί η καρδιά στο Χριστό χωρίς να το καταλάβει. Μια χείρα να μην έχει χρήματα να αγοράσει ένα π.χ. ύφασμα να ντύσει τα παιδιά της, και εγώ να μαζεύω, πώς να το ανεχθώ? Στο καλύβι δεν έχω ούτε πιάτα ούτε κατσαρόλια, έχω τενεκεδάκια. Προτιμώ ένα 500 άρικο να το δώσω σε ένα φοιτητή να πάει από το ένα μοναστήρι στο άλλο, παρά να πάρω κάτι για μένα.
Αν δεν μαζεύεις, έχεις ευλογία από το Θεό. Όταν δίνεις ευλογία, παίρνεις ευλογία. Η ευλογία γεννάει ευλογία.

γέροντα όταν μου ζητάει κάποιος βοήθεια, αλλά δεν έχω να του δώσω. Όταν θέλω να κάνω ελεημοσύνη, παιδί μου, και δεν έχω να δώσω, τότε κάνω ελεημοσύνη με αίμα. Ο άλλος που έχει και δίνει υλική βοήθεια νιώθει και χαρά, ενώ αυτός που δεν έχει να δώσει συνέχεια υποφέρει και ταπεινωμένος λέει «Δεν έκανα ελεημοσύνη». Η καλή διάθεση είναι το παν. Ένας πλούσιος έχει να δώσει αλλά δεν δίνει. Ένας φτωχός θέλει να δώσει αλλά δεν δίνει γιατί δεν έχει να δώσει. Διαφέρει το ένα από το άλλο. Ο πλούσιος αν δώσει νιώθει και μια ευχαρίστηση. Ο φτωχός πονάει, θέλει να κάνει μια καλοσύνη αλλά δεν έχει να δώσει και υποφέρει ψυχικά. Ενώ άμα είχε θα έδινε και δεν θα υπέφερε. Η καλή διάθεση φαίνεται από τα έργα. Αν κάποιος ζητήσει από ένα φτωχό ελεημοσύνη και ο φτωχός, αν και στερείται, του δώσει. Άσχετα αν ο άλλος πάει να τα πιει ούζο. Τότε ο φτωχός που έδωσε θα έχει πνευματική χαρά και ο Θεός θα φωτίσει κάποιον να στείλει και σε αυτόν υλική βοήθεια. Ξέρετε μερικές φορές τι αδικία γίνεται. Ο ένας να δίνει ό,τι έχει για να βοηθήσει και ο άλλος να τα ερμηνεύει με το λογισμό του όπως θέλει. Τι εννοείται με αυτό, γέροντα? Να, ας υποθέσουμε ένας έχει λόγου χάρη όλο και όλο 5.000 δραχμές. Βρίσκει στο δρόμο ένα ζητιάνο, τις βάζει στο χέρι του και φεύγει. Ο ζητιάνος μετά βλέπει ότι είναι 5.000 και χαίρεται. Περνάει εκείνη την ώρα και ένας πολύ πλούσιος και βλέποντας ότι ο άλλος έδωσε 5.000, λέει με το λογισμό του. Για να δίνει αυτός 5.000, ποιος ξέρει πόσα έχει, εκατομμυριούχος θα είναι. Οπότε δίνει αυτός στο ζητιάνο 500 δραχμές. Αναπάβει το λογισμό του ότι έκανε το καθήκον του. Ενώ εκείνος ο καημένος είχε μόνο αυτό το 5.000 και μόλις είδε το ζητιάνο σκύρτησε η καρδιά του και του το έδωσε. Και ο πλούσιος δούλευε πνευματικά, θα είχε και ένα καλό λογισμό και θα έλεγε «Για δες, έδωσε αυτό που είχε» ή θα έλεγε «Θα είχε 10.000 και έδωσε τις 5». Αλλά πώς να φέρει καλό λογισμό αφού δεν δούλεψε ποτέ πνευματικά? Σου λέει για να πετάει τα λεφτά έτσι θα τα μαζεύει με το φτιάρι. Μερικοί άνθρωποι πάλι, ενώ δίνουν 500 ή 1.000 δραχμές σε ένα φτωχό, κάνουν εβραϊκά παζάρια που λένε για 5 ή 10 δραχμές το φτωχό εργάτη που τους δούλεψε. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλά, δίνεις 500 και 1.000 σε εκείνο που δεν ξέρεις. Και αυτόν που έχεις κοντά σου και σε βοηθάει να τον αφήσεις να πεινάει, αυτόν πρώτα έχεις υποχρέωση να αγαπήσεις και να βοηθήσεις. Αλλά φαίνεται ότι η ελεημοσύνη αυτών γίνεται για να τους επενέσουν. Ή άλλον μπορεί να τον πάνε και στο δικαστήριο για 1.000 δραχμές, γιατί ξεκινάνε από μια κοσμική λογική. Δήθεν να μην τους θεωρήσουν κορόιδα. Μια φορά μια θρησκευόμενη γυναίκα μου διηγήθηκε ένα περιστατικό. Ήθελε, λέει, να αγοράσει ένα φορτίο ξύλα από μια γιαγιά, η οποία έκανε 3 ώρες δρόμο για να τα φέρει από το δάσος στο χωριό. Μάλιστα εκείνη τη φορά είχε και 1.5 ώρα επιπλέον, 3.5 ώρες, γιατί έκανε τον κύκλο της στρατώνας να μην την πιάσει το δασαρχείο. «Πόσο κάνουνε?» τη ρωτάει η κυρία. 15 δραχμές», λέει η γιαγιά. «Όχι, είναι πολλά», της λέει αυτή. 11 δραχμές τα παίρνω». «Έτσι, για να μην μας παίρνουν για κουτούς», μου λέει, «εμάς τους πνευματικούς ανθρώπους». Της έκανα ένα ξεσκόνισμα. 2 ζώα είχε η γιαγιά και είχε χάσει 2 μέρες για να κερδίσει 22 δραχμές. Αντί να της έδινε και ένα 20 παραπάνω, της έκανε και εβραϊκά παζάρια. Αυτά είναι. Ο πλούτος φέρνει η καταστροφή στον άνθρωπο. Όταν δεν διανέμεται στους φτωχούς για την ψυχή μας και για τις ψυχές των πεθαμένων μας. Η ελεημοσύνη στους πονεμένους, στις χείρες γυναίκες, στα παιδιά τα εγκαταλελειμμένα, τα ορφανά, βοηθάει πάρα πολύ και για την ανάπαυση των κεκοιμημένων. Γιατί όταν δίνει κανείς ελεημοσύνη για ένα κεκοιμημένο, λένε οι άλλοι, «Θεός σχωρέστον, να γιάσουν τα κόκαλά του». Αν κάποιος έχει αρρώστιες και να μην μπορεί να δουλεύει και έχει χρέη και σε μια τέτοια δύσκολη περίσταση τον βοηθήσεις και πεις
Άντε πάρτε αυτά για την ψυχή του τάδε. Και πει αυτός ο Θεός να το συγχωρέσει, να γιάσουν τα κόκαλά του. Κάνουν δηλαδή καρδιακή προσευχή. Και αυτό είναι που βοηθάει πολύ τους και κοιμημένους. Όταν κάποιος άνδρας πεθάνει ακοινώνητος, ανεξομολόγητος ή σκοτωθεί το παιδί της, τι άλλο μπορεί να κάνει για να βοηθήσει τις ψυχές τους γέροντα? Όσο μπορεί να γίνει αυτή η ίδια καλύτερα. Αυτό φυσικά θα βοηθήσει και την ίδια την γυναίκα, αλλά θα βοηθήσει και τον άντρα της, γιατί αφού στεφανώθηκαν έχει μερίδιο και εκείνος που πέθανε. Αυτό είναι το κυριότερο από όλα, να γίνει καλύτερη. Αλλιώς μπορεί να κάνει και μια καλοσύνη, αλλά να έχει και το χαβάτι. Σου λέει, έκανα τα καθήκοντά μου. Άλλο τι θες να κάνω? Και μένει αδιόρθωτη. Ή και χειροτερεύει πολλές φορές. Γέροντα, μερικοί θεωρούν φαρισαϊσμό το να πηγαίνει κανείς στην εκκλησία και να υστερεί στην αγάπη και τη θυσία. Και πού το ξέρουν, είναι σίγουροι γι' αυτό? Το κρίνουν έτσι. Ο Χριστός τι είπε? Να κρίνετε. Ο άλλος μπορεί να μην δίνει στον τσιγκάνο γιατί έχει υπόψη του έναν άρρωστο που έχει μεγάλη ανάγκη και να βοηθήσει εκείνο. Α, τον τσιγκάνο κάποιος περαστικός θα βρεθεί να του δώσει κάτι. Ενώ εκείνον δεν θα του δώσει κανένας. Πώς βγάζουνε συμπεράσματα χωρίς να ξέρουν? Ξέρεις τι είναι φαρισαϊσμός? Όταν κάποιος κάνει καλοσύνη φανερά για να τον επενέσουν. Θυμάμαι το 1957 ήμουνα στο Ιδιόρυθμο. Έδιναν για κάθε διακόνημα ανάλογα με το πόσο δύσκολο ήταν μια ευλογία. Επειδή τότε υπήρχαν στα μοναστήρια λίγοι μοναχοί, ήταν λειψανδρία, μερικοί πατέρες που είχαν δυνάμεις αναλάμβαναν πολλά διακονήματα και έπαιρναν περισσότερες ευλογίες, αλλά τις έδιναν. Ήταν εκεί ένας μοναχός που τον έλεγαν Σπάγκο, γιατί δεν έδινε. Όταν πέθανε αυτός ο μοναχός, μαζεύτηκαν στην κηδεία του ταλέποροι άνθρωποι από εδώ, από τη Χαλκιδική, από τη Μεγάλη Παναγία, από το Παλαιοχώρι, τον Οχώρι, και τον έκλεγαν. Αυτοί είχαν βόδια και κουβαλούσαν την ξυλία, τους γρεντέδες, γιατί τότε η μεταφορά γινόταν με τα βόδια. Μη βλέπεις τώρα που γίνεται και στο όρος με αυτοκίνητα και τριαξονικά. Τι έκανε εκείνος ο καημένος? Μάζευε τα χρήματα που του έδιναν για τα διακονήματα που έκανε. Και όταν έβλεπε έναν οικογενειάρχη που είχε μόνο ένα βόδι ή ψοφούσε το βόδι του, του αγόραζε ένα βόδι. Και τότε το να αγοράσεις ένα βόδι ήταν μεγάλο πράγμα. Στήχιζε πολλά, 5.000 ας πούμε. Αλλά ήταν γερά τα χρήματα. Οι άλλοι πατέρες δίνανε 5 δραχμές στον ένα φτωχό, 10 στον άλλο, κανένα 20 στον άλλο. Έκαναν δηλαδή τέτοιες καλοσύνες και φαίνονταν. Εκείνος δεν φαίνονταν καθόλου. Γιατί δεν έδινε όπως δίνανε οι άλλοι, τα μάζευε και βοηθούσε με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι τον λέγαν όλοι Σπάγκο και πήρε το όνομα Σπάγκο, σπαγκοραμένος δηλαδή. Και τελικά μαζεύτηκαν όταν πέθανε όλοι αυτοί και κλαίγανε. Μέσος, έλεγε ο ένας, μέσος, έλεγε ο άλλος. Γιατί τότε όταν είχε ένα βόδι κανείς μετέφερε ξυλία, έτρεφε την οικογένειά του. Τότε τα χάσανε οι πατέρες. Γι' αυτό σου λέω, πού ξέρεις τι κάνει ο άλλος? Γέροντα, όταν κάνει ελεημοσύνη κανείς, αλλά νιώθει ένα κενό, τι φταίει τότε? Πρέπει να προσέξει, μήπως κινείται από ανθρωπαρέσκεια. Όταν έχει καθαρά κίνητρα, αισθάνεται χαρά. Ξέρετε, σε μια πόλη μια φορά τι έκαναν? Μου το έλεγε ένας γνωστός μου, ένας ευλαβής δικηγόρος. Είπανε μερικοί χριστιανοί να μαζέψουν διάφορα πράγματα, να τα κάνουν δέματα και να τα μοιράσουν στην πλατεία, στους φτωχούς. Τότε ήταν μετά την κατοχή και οι άνθρωποι είχαν ανάγκες. Τους λέει ο δικηγόρος, αφού ξέρουμε ποιοι είναι οι φτωχοί, καλύτερα να τα δώσουμε αθόρυβα. Όχι, του λένε.

δεν μπορούσε να τους πείσει με κανέναν τρόπο. Είδε απόκαμε και τους άφησε. Συγκέντρωσαν λοιπόν τα δέματα στη Μεγάλη Πλούλος και ανακοίνωσαν ότι εκεί θα μοιράσουν δέματα. Το μάθανε όλοι, όρμησαν κάτι άνθρωποι, μπαμπάτσικοι, σαν γορίλες, δυνατοί. Μάζευαν, τα αρπάξαν όλα. Ήσανε βάρβαροι και δεν είχαν ούτε ανάγκη και οι καημένοι φτωχοί για χέρια. Και μόλις πήγαν οι υπεύθυνοι να αντιδράσουν, τους δώσανε.

όταν ένας κοσμικός δίνει από καθαρή διάθεση και όχι από ανθρωπαρέσκεια, τότε ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποτε θα μιλήσει στην καρδιά του. Α, ένας γνωστός μου μου διηγήθηκε ένα περιστατικό. Αυτό ζούσε στην Ελβετία. Ήταν, λέει, μια πλούσια άθεη όμως κυρία, τόσο πονόψυχη που είχε φτάσει σε σημείο να μοιράσει όλη την περιουσία της σε φτωχούς και πονεμένους και είχε μείνει στο τέλος πάμπτωχη. Τότε όσοι είχαν βοηθηθεί φροντίσανε να μπει στο καλύτερο γεροκομείο. Παρόλο όμως που έκανε τόσες καλοσύνες, παρέμενε άθεη. Πηγαίνανε να τις μιλήσουν για τον Χριστό και δεν δεχόταν συζήτηση. Έλεγε πως ο Χριστός ήταν ένας καλός άνθρωπος, ένας κοινωνικός εργάτης και άλλες τέτοιες θεωρίες. Ίσως και οι χριστιανοί που είχε γνωρίσει να μην την είχαν βοηθήσει και να συγκινηθεί από τη ζωή τους. «Κάνε προσευχή για αυτή την ψυχή μου», έλεγε ο φίλος μου. Πάντως έκανε πολύ προσευχή και εκείνος για τη μεταστροφή της. Μετά από καιρό μου είπε ο φίλος μου, «Μια μέρα που πήγα να την επισκεφθώ στο γεροκομείο, τη βρήκα ολότελα αλλαγμένη. Πιστεύω, πιστεύω», φώναζε. Της είχε συμβεί ένα γεγονός που την αλλίωσε και μετά ζήτησε και να βαπτιστεί. Γεροντά, όταν ένας δεν έχει ανάγκη, αλλά προσποιείται ότι έχει, πρέπει να τον βοηθήσουμε. Κοιτάξτε, ο Χριστός είπε να δίνουμε σε αυτόν που μας ζητάει χωρίς να εξετάζουμε. Και αν δεν έχει ανάγκη αυτός που σου ζητάει, πάλι πρέπει να του δώσεις. Να χαίρεσαι που θα του δώσεις. Γιατί ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εμείς γιατί να μην βοηθήσουμε τον πλησίο μας? Μήπως και εμείς είμαστε άξιοι για όλα τα δώρα που μας δίνει ο Θεός? Ο Θεός ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Σου ζητάει κάποιος φτωχός βοήθεια? Ακόμη και αν αμφιβάλλεις για την κατάστασή του, πάλι να το βοηθήσεις με διάκριση, να μην σε πειράξει ο λογισμός. Είδες τι λέει ο Αββάς Ισαάκ? Και έφυπος να σου ζητήσει, να του δώσεις. Δεν ξέρεις τι κατάσταση είναι. Επιστεύεις αυτό που σου λέει ο άλλος και να δίνεις ανάλογο με αυτό που σου ζητάει. Ας πούμε, αν έχουμε μόνο 1000 δραχμές και τις δώσουμε σε ένα φτωχό και ανισχύσουμε που δεν έχουμε περισσότερα να δώσουμε, τότε εκτός από την ευλογία του βάζουμε στη συνείδηση του τον Χριστό και την καλή ανησυχία. Αυτή η πράξη μας θα τον αναστατώσει, γιατί ο νους του συνέχεια θα γυρίζει στον ελεήμονα εκείνον που του έδωσε μαζί με το χιλιάρικο και την πονεμένη του καρδιά και θα αναγκαστεί να του στείλει ανώνυμα τα χρήματα πίσω που του στέρισε ή και ακόμη περισσότερο. Μου έχει συμβεί εμένα προσωπικώς ένα παρόμοιο γεγονός, να σας το πω. Στη Θεσσαλονίκη μια φορά με σταμάτησε μια γυναίκα, φαινόταν ίσως και σαν τσιγκάνα, που ζήτησε χρήματα για τα παιδιά της γιατί είχε, λέει, άρρωστο τον άντρα της. Εγώ είχα μόνο ένα 500 άρικο. Της το έδωσα. Με συγχωρείς, της είπα, δεν έχω περισσότερα να σου δώσω. Αν θέλεις όμως να πάρε τη διεύθυνσή μου και γράψε μου πως πάει ο άντρας σου και θα προσπαθήσω να σου στείλω από το Άγιο Όρος περισσότερα. Και άκου τι έγινε. Μετά από λίγο καιρό λαβαίνω ένα γράμμα με μέσα ένα 500 άρικο που έγραφε: «Σε ευχαριστώ για την καλοσύνη σου. Σου επιστρέφω τα χρήματα που μου έδωσες». Ακούς, όταν κάνεις μια ελεημοσύνη με πόνο, ο ζητιάνος καίγεται από την αγάπη, από τον Χριστό, και θα αρχίσει και αυτός να μοιράζει και να μην μαζεύει. Αλλά και να τύχει ακόμη να είναι πολύ σκληρόκαρδος ο ζητιάνος και να μαζεύει, ο ίδιος δεν θα χαρεί όσα μάζεψε, αλλά θα οικονομήσει ο Θεός να βρούνε τα χρήματα τον τόπο τους και σε αυτόν θα μείνει μόνο η κούραση και η ταλαιπωρία για τον έρανο που έκανε για τους άλλους. Ας τον ονομάσουμε έτσι, έρανο.

Γέροντα, μας λέτε πόσο πρέπει να δίνει κανείς? Να δίνει τόσο που να μην τον πειράζει η συνείδησή του. Χρειάζεται διάκριση. Να μην δίνει 100 και μετά στεναχωριέται που δεν έδωσε 50. Πολύ προσοχή χρειάζεται όταν κανείς έχει αγάπη με πολύ ενθουσιασμό. Καλό είναι να φρενάρει τότε λίγο την αγάπη του και τον ενθουσιασμό του, για να μην μετανοεί που έδωσε πολλά σε ένα δυστυχισμένο, ενώ έπρεπε να δώσει λιγότερα και έμεινε ο ίδιος με άδεια χέρια. Σιγά σιγά θα αποκτήσει πείρα και θα δίνει ανάλογα με την αυταπάρνηση που έχει. Γέροντα, όταν ο άλλος ζητάει πράγματα παράλογα, πρέπει να του τα δίνουμε? Εκεί χρειάζεται διάκριση και ξανά διάκριση. Όταν ένας σου ζητάει πράγματα για να τα καμαρώνει, δώστα. Βλέπεις, ο Χριστός δεν είπε στον Ιούδα: «Τι Απόστολος είσαι εσύ, κόψε τη φιλαργυρία σου», αλλά του έδωσε και το ταμείο. Εάν όμως ένας σου ζητάει, παραδείγματος χάρη, ένα κουτί μαρμελάδα που έχεις και εσύ ξέρεις ότι αυτός έχει ένα κιούπι γεμάτο μαρμελάδα, ενώ κάποιος άλλος δεν έχει καθόλου και έχει ανάγκη, τότε πες αυτόν που έχει και ζητάει κι άλλο: «Αν θέλεις, αδελφέ, δώσε και εσύ λίγο από αυτό που έχεις στον τάδε». Αν πάλι δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει, τότε δώσ' το χωρίς να του πεις τίποτε, μια που σου το ζήτησε. Μπορεί από αυτό το δώσιμο, αν υπάρχει μια χορδή ευαισθησίας μέσα του, να συγκινηθεί και να διορθωθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή συμβαίνει αυτό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος.

Ενεργεί η Θεία Χάρης. Μετά αλλοιώνεται ο άνθρωπος, γιατί τον πειράζει η συνείδηση, καίγεται δηλαδή από τη συνείδησή του. Δεν είναι όμως σωστό να κάνεις το καλό για να ελεγχθεί ο άλλος και να συνετιστεί, γιατί και αυτό αποδυναμώνει το καλό. Αλλά να το κάνεις με αγάπη. Όταν τον εκδικείσαι με το καλό, αλλοιώνεται με την καλή έννοια και διορθώνεται. Στην Γκόνιτσα ήταν ένας μέθησος που είχε και οικογένεια. Και του έδινα κάτι. Είχανε μάθει μερικοί ότι τον βοηθούσα, γιατί και ο ίδιος το έλεγε, και μου είπανε, τι του δίνεις αυτό, αυτός πίνει. Εκείνος μου έλεγε, δώσ' μου για τα παιδιά μου. Και εγώ όταν του έδινα του έλεγα, να πάρε αυτά για τα παιδιά σου. Ήξερα όμως ότι πίνει. Αλλά ήξερα ότι αυτός ο λόγος θα τον βοηθήσει λίγο. Θα πηγαίνει να πίνει, αλλά θα σκέφτεται τα παιδιά του. Αν δεν του έδινα, θα βασάνιζε τη γυναίκα του, γιατί θα τις έπαιρνε από τα χρήματα που έβγαζε εκείνη, πήγαινε και ξενοδούλευε και θα πίνε πάλι και τα παιδιά του θα δυστυχούσαν πιο πολύ. Όταν όμως του έλεγα «πάρε για τα παιδιά σου», θυμότανε και λίγο τα παιδιά του, κατάλαβες, τον πονούσα. Και αυτό ήταν πολύ αισθητό. Δούλευε μέσα του. Πολλοί έχουν βοηθηθεί έτσι. Μερικοί, επειδή τους πείραζε ύστερα η συνείδηση, στέλνουνε πίσω τα χρήματα. Εμείς με τη λογική μας δεν αφήνουμε τον Χριστό να δουλέψει. Μάθετε το σωστό Ευαγγέλιο τώρα, αν θέλετε να γίνετε άνθρωποι, ευαγγελικοί, ότι είπε ο Χριστός, όχι οι Προτεστάντες. Γέροντα, θα θέλαμε να μας πείτε κάτι για τον Αντίχριστο. Ας πούμε μια φορά για τον Χριστό. Όσο μπορούμε να είμαστε κοντά στον Χριστό. Αν είμαστε με τον Χριστό, τον Αντίχριστο θα φοβηθούμε. Μήπως το Αντίχριστο πνεύμα δεν υπάρχει και τώρα. Το κακό ούτως ή άλλως το κάνει το Αντίχριστο πνεύμα. Και αν γεννηθεί και ένα Αντίχριστο τέρας και κάνει μερικά πράγματα, θα γελιοποιηθεί στο τέλος. Θα συμβούν όμως γεγονότα πολλά. Ίσως προλάβετε να ζήσετε κι εσείς πολλά από τα σημεία που γράφει η Αποκάλυψη. Σιγά σιγά αρχίζουν να βγαίνουν. Φωνάζω ο ταλέπορος πριν από τόσα χρόνια ότι είναι φοβερή η εξωφρενική η κατάσταση. Η παλαβομάρα έχει ξεπεράσει τα όρια. Ήρθε η αποστασία και μένει τώρα να έρθει ο ιός της απολίας. Ξέρετε τι θα γίνει, θρελοκομείο. Μέσα στην αναμπουμπούλα που θα επικρατεί θα ξεσηκωθεί κάθε κράτος να κάνει ό,τι του λέει ο λογισμός. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τα συμφέροντα των μεγάλων να είναι τέτοια που να μας βοηθήσουν. Κάθε λίγο θα ακούμε και κάτι καινούριο. Θα βλέπουμε να γίνονται τα πιο απίθανα, τα πιο παράλογα πράγματα. Μόνο που τα γεγονότα θα περνάνε τάκα-τάκα.

κάποιο για Μεσσία. Για αυτούς ο Μεσσίας είναι βασιλιάς, δηλαδή θα κυβερνήσει εδώ στη γη. Οι μάρτυρες Ιεχωβά πάλι και αυτοί αποβλέπουν σαν ένα βασιλιά επίγειο. Θα παρουσιάσουν οι σιωνιστές ένα και οι Ιεχωβά θα τον δεχθούν. Θα πούν, α, αυτός είναι, θα γίνει μεγάλη σύγχυση. Μέσα στη σύγχυση όλοι θα ζητούν ένα Μεσσία για να τους σώσει. Και τότε θα παρουσιάσουν κάποιον που θα πει, εγώ είμαι ο Ιμάμπης, εγώ είμαι ο Πέμπτος Βούδας, εγώ είμαι ο Χριστός που περιμένουν οι χριστιανοί, εγώ είμαι αυτός που περιμένουν οι Ιεχωβάδες, εγώ είμαι ο Μεσσίας των Εβραίων. Πέντε εγώ θα έχει. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν λέει στην πρώτη επιστολή, παιδεία ότι ο Αντίχριστος έρχεται και νυν Αντίχριστη πολύ γεγόνασι, δεν εννοεί ότι και ο αναμενόμενος Αντίχριστος θα είναι σαν τους διώκτες Μαξιμιανιούς και Διοκλητιανούς, αλλά ότι ο Αντίχριστος θα είναι ο αναμενόμενος κατά κάποιο τρόπο ενσαρκωμένος διάβολος που θα παρουσιαστεί στον Ισραηλίτικο λαό ως Μεσσίας και θα πλανήσει όλο τον κόσμο. Έρχονται δύσκολα χρόνια, ε! Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Θα έχουν μεγάλο διωγμό οι χριστιανοί. Και βλέπεις οι άνθρωποι σήμερα ούτε καν καταλαβαίνουν ότι ζούμε στα σημεία των καιρών. Ότι προχωρεί και το σφράγισμα. Είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το λέει και αυτό η γραφή, ότι θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί. Όσοι δεν θα έχουν καλή διάθεση, δεν θα φωτιστούν και θα πλανηθούν στα χρόνια της αποστασίας. Γιατί όποιος δεν έχει τη Θεία Χάρη δεν έχει πνευματική διάβεια, όπως και ο διάβολος. Γέροντα, πιστεύουν και οι σιωνιστές τα περί Αντιχρίστου? Αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιούν για να πετύχουν το σκοπό τους τη μαγεία και το σατανισμό. Τη σατανολατρία τη βλέπουν σαν μια δύναμη που θα τους βοηθήσει στα σχέδιά τους. Πάνε δηλαδή να κυβερνήσουν τον κόσμο με σατανική δύναμη. Το Θεό δεν τον βάζουν στο λογαριασμό τους, θα ευλογηθούν όμως έτσι από τον Θεό. Μέσα από αυτό ο Θεός θα βγάλει πολλά καλά. Οι άλλες σατανικές θεωρίες κράτησαν τουλάχιστον 70 χρόνια. Αυτοί ούτε 7 χρόνια δεν θα κρατήσουν. Γέροντα, να σας πω, όταν ακούω για τον Αντίχριστο νιώθω μέσα μου ένα φόβο. Α, τι φοβάσαι? Πιο φοβερός θα είναι από το διάβολο? Αυτός είναι άνθρωπος. Εδώ η Αγία Μαρίνα έδερνε το διάβολο και η Αγία Ιουστίνα τόσους δαίμονες διέλυσε. Στο κάτω-κάτω εμείς δεν ήρθαμε να βολευτούμε σε αυτόν τον κόσμο. Και σημείο ότι πλησιάζει η εκπλήρωση των προφητιών θα είναι το γκρέμισμα του τεμένου του Ομάρ στα Ιεροσόλυμα. Θα τον γκρεμίσουν για να ανοικοδομήσουν το ναό του Σολομόντος που, όπως λένε, ήταν εκτισμένο σε αυτή τη θέση. Και τελικά οι σιωνιστές θα εγκαταστήσουν εκεί τον Αντίχριστο σαν Μεσσία. Άκουσα ότι οι Εβραίοι ήδη ετοιμάζονται να χτίσουν το ναό του Σολομόντος. Γέροντα, γιατί οι Εβραίοι ενώ διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη δεν πιστεύουν στον Χριστό? Δεν πας να το πεις αυτό στους Εβραίους? Ανέκαθεν οι Εβραίοι είχαν φανατισμό. Καταλαβαίνουν, αλλά είναι ο εγωισμός που τους τυφλώνει. Αν λίγο πρόσεχαν, δεν θα παρέμενε κανένας Εβραίος. Γιατί αυτά που διάβαζαν

ενώ οι λόγοι αυτοί του προφήτου Ισαΐα αναφέρονται στην αναγέννηση του κόσμου με το Άγιο Βάπτισμα, με το λουτρό της παλιγενεσίας. Και τώρα περιμένουν επίγειο βασιλιά. Ναι, τον Αντίχριστο. Οι Ραβίνοι ξέρουν ότι ήρθε ο Μεσσίας και ότι τον σταύρωσαν. Αφού έχω μάθει από ένα πρόσωπο ότι όταν ψυχοραγεί ένας Εβραίος, πάει ο Ραβίνος και του λέει στο αυτί: «Ο Μεσσίας ήρθε». Βλέπεις, τους πειράζει η συνείδηση, γιατί αισθάνονται ενοχή, αλλά δεν ταπεινώνονται. Και τι κερδίζουν γέροντε που το λένε εκείνη την ώρα? Τίποτα, απλώς το λένε επειδή τους πειράζει η συνείδηση και νομίζουν ότι αφού το είπαν, είναι εντάξει. Και οι άλλοι δεν ακούνε? Όχι, το λένε στο αυτί τους. Και τα Εβραιόπουλα έχουν επαναστατήσει εναντίον των Ραβίνων. Ο Μεσσίας, λένε, ήρθε. Ποιο Μεσσία περιμένετε? Στην Αμερική μια ομάδα νέων που ασχολούνται ιστορικά με την Αγία Γραφή εκδίδουν ένα περιοδικό στο οποίο γράφουν: «Ο Μεσσίας ήρθε. Σε όποιον δεν πιστεύει ότι ήρθε ο Μεσσίας, θα στέλνουμε δωρεάν το περιοδικό ώσπου να πιστέψει. Όποιος πιστεύει να στέλνει συνδρομή για να το στέλνουμε και σε άλλους να πιστέψουν». Εβραίοι είναι αυτοί? Ναι, Εβραίοι. Και έγιναν χριστιανοί. Τώρα το ότι πίστεψαν κάτι είναι. Μπορεί να υπάρχουν γέροντα Ραβίνοι κρυπτοχριστιανοί? Ραβίνοι να είναι κρυπτοχριστιανοί? Μένει Ραβίνος ο άλλος άμα γίνει χριστιανός? Δηλαδή να διδάσκεις στους Εβραίους ότι δεν ήρθε ο Μεσσίας και όταν ψυχοραγούν να τους λέει ότι ήρθε ο Μεσσίας? Γέροντα, και σε πόσο καιρό θα συμβούνε αυτά τα γεγονότα? Να, εξαιτία σου και εξαιτία μου καθυστερούν για να αποκτήσουμε καλή πνευματική κατάσταση. Μας κάνει υπομονή ο Θεός, γιατί αν συμβούν τώρα, εγώ και εσύ θα πάμε χαμένοι. Δεν αναφέρεται πουθενά στη διδασκαλία του Χριστού συγκεκριμένος χρόνος. Λέει όμως η Γραφή ότι τα σημεία των καιρών θα προειδοποιήσουν για την έλευσή τους. Να είμαστε πάντα έτοιμοι και θα τα δούμε όταν θα πλησιάσει ο καιρός. Τότε θα είμαστε πιο σίγουροι. «Ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα της νύφουση», λέει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Να, έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο που στο εξώφυλλο είχε τρία μεγάλα εξάρια, τους αφιλότιμους. Το κάνουν για να παρουσιάσουν όμορφα το έξι και να εξοικειωθεί ο κόσμος με αυτό. Έτσι σιγά σιγά θα έρθει και το σφράγισμα. Γέροντα, και οι σούστες που ράβουν στα ρούχα πουλούνται πάνω σε κάτι χαρτιά που έχουν τον αριθμό 666. Είδες, στις πιστωτικές κάρτες το έχουν βάλει από καιρό, τώρα και στις σούστες. Πολλοί το 666 το βάζουν σαν φίρμα για να προτιμούν τα δικά τους προϊόντα. Ο ένας υποστηρίζει τον άλλο. Δηλαδή το 666 να παίρνει το 666. Έχει γραφεί ότι όταν κυκλοφορήσει η παράσταση με το φίδι να τρώει την ουρά του, θα σημαίνει ότι οι Εβραίοι θα έχουν καταλάβει όλο τον κόσμο. Τώρα το έχουν βάλει σε μερικά χαρτονομίσματα. Το 666, τι Κίνα, τι Ινδία, έχει πιάσει. Και πώς ξέρουν και βάζουν αυτό τον αριθμό, γέροντα? Ήξερε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τι θα κάνει ο διάβολος, όπως και οι προφήτες προφήτευσαν ότι θα πωλήσουν τον Χριστό για 300 αργύρια, ότι θα τον ποτίσουν ξύδι, θα διαμερίσουν τα ημάτια του. Πριν από 2.000 χρόνια έγραψε στην Αποκάλυψη ότι οι άνθρωποι θα σφραγίζονται με τον αριθμό 666. Ο έχω νουν ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου, ο αριθμός γάρ ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού χιξιές. Αυτό για τους Εβραίους είναι σύμβολο οικονομίας. Οι Εβραίοι, όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, επέβαλαν μια συγκεκριμένη φορολογία στα έθνη που υποδούλωσαν σε διάφορους πολέμους και η ετήσια φορολογία ήταν 666 τάλαντα χρυσού. Τώρα, για να υποτάξουν τον κόσμο, βάζουν πάλι αυτό τον παλιό φορολογικό αριθμό που συνδέεται με το ένδοξο παρελθόν τους. Γι' αυτό δεν θέλουν να τον αντικαταστήσουν με άλλο αριθμό. Αυτό είναι το σύμβολο του Μαμονά. Το πήραν από τα σταθμά του χρυσού. Δεν ήξεραν αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη, αλλά δεν πάβει να είναι Μαμονάς. Όμως το Ευαγγέλιο λέει: «Η Χριστό ή Μαμονά, ου δίναστε Θεό δουλεύειν και Μαμονά».

0: μαγική αφύπνιση του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή, Θεσσαλονίκη.
1: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τιμωριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ανταμώνουμε στην γνωστή αυτή μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική μας συνάντηση όπου γης. Στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη, εκεί που ταξιδεύει η Πειραϊκή Εκκλησία, του ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Όπου γης, papaki@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Και έχουμε αφήσει για σήμερα μια εκκρεμότητα από την προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος από μια χαριτωμένη ομιλία του Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ, εκεί στη δεκαετία του 70. Ο Άγιος μίλησε σε ομάδα προσκυνητών που είχε βρεθεί εκεί από την Ελλάδα. Μίλησε για το μοναστήρι, την ιστορία, τη δική του προσωπική εμπειρία, τα όσα έζησε κοντά στον Άγιο Σιλωνό τον Αθωνίτη και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν το δεύτερο και τελευταίο μέρος από αυτήν την σπουδαία ομιλία, που μπορεί λίγο ο ήχος να μας δυσκολεύει, μας έρχεται από αρκετά παλιά άλλωστε, αλλά τα όσα θα ακούσουμε θα γαλινέψουν την ψυχή μας.
2: Θέλαμε να μας πείτε για το γέροντα Σιλουανό, ο οποίος είναι εκεί, στην εικόνα. Και επειδή σχεδόν όλοι το διαβάσανε, αν μπορούσατε να μας πείτε τίποτα για το γέροντα. Και επίσης εκεί στο βιβλίο που γράφετε, δηλαδή κάπου έχει το νου σου εις τον Άδη και μία απελπίζω. Κάποιος από εδώ παρόν το είχε ρωτήσει κάποτε στον πατέρα Σιμεών και λέει όταν θα πάμε εκεί θα σας το πει ο γέροντα.
3: Να σας πω, αυτό είναι πραγματικό σοβαρό και καθαρά θεματικό ζήτημα. Ο Θεός ενδόκησε να γνωρίζω τον γέροντα Σιλουανό όντως την ίδια μονή, δηλαδή το Αγίου Παντελήμονος. Τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής μου δεν είχα σχέση με αυτό. Με τα 5 χρόνια της ζωής μου στο μοναστήρι συνέβη κάτι, δηλαδή που συναντηθήκαμε, διότι ήταν 600 πατέρες. Και εγώ όλοι κρύβομαι, διότι έλεγα πώς βρέθηκε εγώ τέτοιος άνθρωπος μέσα στους Αγίους Πατέρες. Και φοβόμουν. Αλλά συνήθισε τον γέροντα και αυτός δηλαδή είναι και θεμέλων της υπάρξεως αυτού του μοναστηρίου. Εγώ εγκατέλεψα τα γνώρισα να συγγράψω το βιβλίο μου, όπως σας είπα, και το βιβλίο αυτό μετεφράστηκε σε πολλά γλώσσα. Στη δικό φορά. Στην αγγλική έχαμε 2 εκδόσεις. Στην γερμανική 2 εκδόσεις. Στην ελληνική 2 εκδόσεις. Στην γαλλική θα γίνει 3η ή 4η, κάτι τέτοιο. Εκεί έγινε πολύ μοναχή και μοναχέ στα Ρωμαίο Καθολικά Μοναστηρία, ύστερα από την ανάγνωση του βιβλίου του Γέροντα Σιλουανού. Και έχουν αρκετοί το όνομα Πέτρο Σιλουανός. Ξέρετε ότι μεταξύ των Ρωμαίων έχουν τα ονόματα δηλαδή και των Ανδρίων και ο Άντης κάτι τέτοιο. Αδελφές υπάρχουν Σιλουανός. Παρέμεναν δηλαδή στην Εκκλησία Ρωμαϊκή, αλλά πήραν το όνομα του Σιλουανός. Στην Ιταλική έκδοση αρχίζουν δηλαδή την εισαγωγή. Ιδού ένας άγιος που δεν έχει όρια. και όπως κατόπιν δηλαδή σιγά σιγά αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε, ο αιώνας μας είναι μεγάλος αλλά δραματικός και τραγικός. Είναι αιώνας της αποπτώσεως. Δεν ξέρω ακριβώς η ημερομηνία, οπότε οι τόφες αυτός ο λόγος από το Κυρίου. Κράτα το νου σου στον άντεν και μην απελπίζω. Αυτό θα μπορούσε να είναι μεταξύ 1905 και 1907. Στα σαρκά του Ιώπα. Και εάν τώρα υπάρχει αυτό το βιβλίο, μεταφράζεται στην Σουηδία, μεταφράζεται στην Ισπανία και οι Άραβοι τώρα θα ετοίμασαν. Ξέρετε ότι στην Αίγυπτο υπάρχουν τώρα ανανεωμένα μεγάλο μοναστήριο του Αγίου Μακαρίου, τα άλλα μοναστήρια. Και εκεί ο Γέρος Αρνός είναι σαν δηλαδή ο σημερινός διδάσκαλος. Είναι δύσκολο κανείς να εξηγήσει την σημασία του Λόγου του Κυρίου. Και αν θα μιλήσω μετά φόβου και μεγάλου φόβου. Το ξέρετε ότι ο Κύριος κατέβηκε εις την γη και κατόπιν και στον Άγιο. Οπότε πρόκειται περί πλήρους χριστιανικής ζωής. Ο χριστιανός ζει στην άμμο. Και τον Άγιο και το Παραδείγμα. Εάν ακολουθεί κανείς τα εντολές του Χριστού, εντολές του Χριστού κατ' ουσίαν δεν είναι κάτι τι άλλο παρά ή αυτοαποκάλυψη του Θεού. Γιατί καθώς είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι φανερό αυτό από το πέμπτο κεφάλαιο του κατά Μαρσαίου. Οπότε Χριστός λέγει πολλά πράγματα, εγώ δεν λέγω ημίν, εγώ δεν λέγω ημίν, αγαπάτε τους νεκρούς, αλλά κάνετε δηλαδή οι κανείς που σας μισούν και τα λοιπά. Και λέγει, να είστε τέλειοι όπως ο πατήρ ημών, ο ουράνιος είναι τέλειος. Αυτή η ακολουθία του λόγου τούτου αποδεικνύει ότι όσα είπε είναι δηλαδή η ίδια κατάσταση του Θεού. Εάν φτάνουμε σε εκείνο που είπε ο Χριστός, αγαπάτε τους δεφρούς ημών, απ' έξω δηλαδή δεν φαίνεται τίποτε, αλλά κατ' ουσίαν εν πνεύματι άνθρωπος έφτασε στην αθανασία και δεν αποκλείστηκε. Άλλη σας λέγω ότι με τα μεγάλου φόβου ομιλώ για τον Γέροντα Σιλανό. Διότι πώς να μιλήσω αφού δηλαδή δεν έφτασα στο μέτρο του. Αυτός ο άνθρωπος είπε ότι πολλοί είναι οι πιστεύοντες, ολίγοι όμως γνωρίζουν τον Θεό. Και άλλο πράγμα το να πιστεύει κανείς και άλλο πράγμα είναι το να γνωρίζει κανείς τον Θεό. και στα γράμματα του, όπως εσείς έχετε παρατηρήσει όσοι εγκιάβασαν, λέγει «Όσοι δεν αγαπούν τους εχθρούς, ακόμη δεν έφτασαν στην γνώση του Θεού, καθώς πρέπει να τον γνωρίζουμε». Αλλά κατ' ουσίαν, τι θα πει αυτό? Εάν εμείς είμαστε υπό την ενέργεια της αμαρτίας, είμαστε και υπό την ενέργεια του θανάτου. Εφόσον δηλαδή υποτίμεθα στον θάνατο, κάθε τι που βάζει στην κίνδυνα την ύπαρξή μας, προκαλεί εκ μέρους μας τελή αντίδραση και όχι αγάπη. Ώστε κακ' ουσίαν τι γίνεται? Ότι άνθρωπος έχει την αιωνιότητα μέσα του και δεν φοβάται τους εχθρούς. Όπως είπε ο Κύριος, μη φοβηθείτε τους αποκτήνοντας τα μάλλοντα σχόλια. Γι' αυτό λέγω με τον φόβο, με τον φόβο μπορούν επειδή του κάνοντας. Απ' ουσίαν τι είναι το Ευαγγέλιο? Είναι η κλίση υπό αυτού του δημιουργού μας που ήρθε την μορφή της επάρξεως θερινή κτιστής υπό αυτού, να μας μιλήσει ότι πρόκειται μόνο για της αιωνιότητας μετά του Θεού. Τίποτε άλλο το Ευαγγέλιο δεν επιδιώκει. Και έτσι δηλαδή προσπαθούμε εμείς ζώντας εδώ εις το αγενόρας να σκεφτόμεσα μόνο για την αιωνιότητα μετά του Θεού και όχι για κάτι γίνει. Ο Κύριος είπε ότι όχι σακυρίσει τον λόγο του, σε εκείνον θα έρθει ο Πατέρας και ο Κύριος να κάνουν κατοικίδιο αυτόν. Αλλά πώς να κάνουν κατοικίδιο στην κύραση, για κάμποσε καιρό? Όχι, βέβαια, γιατί είναι αιωνιότητα. Εάν είμαστε εμείς ανώμοιοι στον Χριστό, πώς αυτός μπορεί αιώνια να ζήσει μαζί μας? Και πώς εμείς μπορούμε αιώνια να είμαστε μαζί του, εάν δεν συμφωνούμε? Η πρώτη αμαρτία του Αδάμ ήταν ο κερασμός της αυτοθεώσεως, να είμαστε θεοί χωρίς Θεό. Όπως είπε ο Εχθρός, θα πάτε και θα είστε και εσείς θεοί. Και μάλιστα δηλαδή με την αντίθεση προς την εντολή του Θεού. Εμείς πατήσαμε με την πίστη ότι ο δημιουργός του κόσμου ήρθε και μας μίλησε, Του είδε οι λόγοι να πούμε, να σκεφτόμαστε, να δεχόμαστε ότι στο Σινά όρος στον Μωυσέ ομιλούσε ο λόγος του Πατρός Χριστός. Εγώ είμαι ο Θεός. Αυτός επανάλαβε αυτό το λόγο κόντας μέχρι μας και επιγράμμισε ο Τσιμποσίς τον επινόδης ότι πήρε αυτού όλους τους μήνους. Και λέει ο Χριστός, εάν δεν θα πιστέψετε ότι εγώ είμαι ο Χριστός, ο Δημιουργός, θα αποφωνείτε την αμαρτία σας. Γιατί άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τι θα πει αμαρτία. Είναι μυστήριο. Αλλά η αμαρτία γνωρίζεται από μας λόγω του αποτελέσματος της αμαρτίας. Δηλαδή μας απομακρύνει από τον Θεό, χάνουμε την αγάπη προς τον Θεό, χάνουμε την ενότητα με τον Θεό. Ώστε, εάν δεν πιστεύουμε ότι αυτός ο Θεός μας έδωσε αυτά τα συμβολά και τα λοιπά, τότε βέβαια δεν γνωρίζουμε τι θα πει αμαρτία. Ο σημερινός κόσμος ακριβώς δηλαδή βαδίζει με αυτήν την έννοια. Η αμαρτία δεν υπάρχει. Η καταστροφή των συνδυασμών κόσμων γίνεται από την

είναι κάτι όρατη, κατομήρωση του στόχο. Οπότε ο πληθυντικός όμως είναι έτσι μας. Είναι όμως η παραπαραγόν λόγω του πληθυντικού. Ενώ πρέπει να ελπίδα ότι η άνοδο αντίσα μην επιτρέψω τόπο αλλά τι κάνει ο πληθυντικός και ασχέτως μισό μέσα με την πανάση της ασχέτως να κάνει με πολύ καθυντικά. Αυτή η δουλειά θα πρέπει να το πω. Είναι η δουλειά που θα πρέπει να το πω. Είναι η δουλειά που θα πρέπει να το πω.

Egal in Papier, Clips, Bescheid, da verlage ich in Exentiv, sprach in Tabelle, die ich entdeckte. Ob ich tuto kapitalist, na popacifisch, gelegi, na ferasti, apopus, perasmus. Ομοίως προς τους κερασμούς των πρώτων αιώνων και της αρχής, όπως ο Κύριος λέγει κατά το τέλος του κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, υπέδειξε στο Πέτρο δια ποιου θανάτου θα δοξάσει τον Θεό. Και κοιτάξτε λέει οπότε διαβάσουν την ιστορία. Οι κύριοι πρώτοι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού όλοι εισφάντησαν. Ως εκ τούτο δηλαδή να είμαστε έτσι εμείς όλοι να υπομένουμε, να υποφέρουμε το πάνω. Λένε οι πατέρες ότι από ασκητικής απόψεως ακόμη και οι καλόγεροι δεν θα γίνουν παιδί γυναικοί όπως οι τετάρτου Ιωάννου και πέμπτη και έτσι δηλαδή οι πατέρες και μόνο. Ως εκ τούτου δηλαδή από τα αρχάς και λύκης εκκλησίας οι πατέρες διδάσκουν να φυλάξονται την ορθόδοξη θεωρία και να μην παρεκκλήσουμε από αυτήν και τώρα με την οικουμενική κίνηση που δηλαδή και οι επιστήμονες θεολόγοι θέλουν δηλαδή έχουν τάση να αφαιρέσουν τον απόλυτο χαρακτήρα από την διδασκαλία της Εκκλησίας σαν να είναι πάντα σχετικά για τόσο πόνο μας με σημερινό δηλαδή κόσμο που δεν είναι ορθόδοξος. Έφτασε ίσως στο καταπόλυτο και τούτα που μας μένει και δηλαδή αυτό το πράγμα. Είμαστε μικροί αδελφότητες. Ζούμε μεταξύ των άλλων κρίσμων ή των αθέων. Είναι ανάγκη να γνωρίσουμε τι πιστεύουμε και πώς πιστεύουμε και γιατί είμαστε ορθόδοξοι. Γι' αυτό το λόγο άντεξε στην εποχή μας ο χαρακτήρ του μοναξισμού. Αλλά περίεργο πράγμα και ο γέρος Ιωαννός με τον γέροντα Κατώνικο. Στας αρχάς του Ιωάννους προέβλεπαν αυτό και έλεγε έρχεται εποχή οπότε τα κλασικά μοναστήρια δυσκόλως να υπάρχουν. Αλλά οι κλήσεις προς τον μοναχισμό δεν θα πάψει να υπάρχει και οι μορφωμένοι και οι επιστήμονες στις πολιτείες θα διάγουν χριστιανική δασκαλική ζωή. Όταν ξενάτηκε τότε αρχή, κοιτάξτε, οπότε ήρθα εγώ προς ήρθα στο Αγενόρο στο 25, 95% οι καλόγεροι ήρθαν σε λόγα δράματα. Και τώρα γίνεται. Τελειώνω το Πανεπιστήμιο και πηγαίνω στο Αγενόρο, όπως εδώ, το ίδιο κενό. Και τι να σας πω, η έμπνευση, η νέα, η σημερινή έμπνευση κάνει

είναι τέτοιο πόλεμο. Διότι πολλές φορές και διαμέσου των πασιμάτων, εάν τα υποφέρουμε, διότι ο Χριστός είπε να πάρουμε τον σταυρό μας για να τον ακολουθούμε. Διαμέσου αυτού του σταυρού έρχεται γνώση του αιωνίου χαρακτήρου. Ως εκ τούτου κερδίζουμε κάτι που ασυγκρίτα το λόγο υπερβαίνει οτιδήποτε άλλο προσωρινό γίνο. Και όπως ο Θεός δίνει αυτήν την χάρη, ο μόνος φόβος είναι να μην προσβάλλει

0: μέσα από το ανθρώπινο μας έντος είναι δηλαδή τώρα να γνωρίζουμε τι ή ποιος είναι ο Χριστός, για να μην ντρεπόμασταν δηλαδή να ομολογούμε ότι είμαστε χριστιανοί και δεν κρύβομαι να κανένα επί αυτού του επίπεδου και σε αυτήν την προοπτική δεν έχουμε φόβο να αντικρίσουμε οποιονδήποτε. Αλλά πριν υπήρχε φόβος, ώστε δηλαδή να υπερασπίζουμε τους αφόβους και τα λοιπά. Από την επιρροή το αναλογίζουμε. Ώστε υπάρχουν σημεία της αναδυνήσεως και ίσως και δεν είναι τόσο μακράν, δηλαδή εκείνη η μέρα που δηλαδή αναλάμψει το φως του Χριστού, το κόσμο, το πνεύμα. Να σας πω, για να πάμε σε αυτό το πνευματικό πόλεμο, σαν τους πρώτους Αποστόλους, που ήταν 12, ας πούμε και 70. Να πάνε σε όλο το κόσμο, δηλαδή, το κύ και τα λοιπά. Και ενίκησαν το κόσμο. Έτσι δηλαδή με το ίδιο πνεύμα. Εμείς τώρα, δηλαδή συναντώμε το κόσμο. Η διαφορά είναι στην μέθοδο. Η πρώτη μέθοδο, δηλαδή των Αποστόλων που πήραν δηλαδή άμεσα δηλαδή την χάρη του Αγίου Πνεύματος και την Πεντηκοστή, δεν πήγαιναν στο πόσο. Εμείς βαδίζουμε με ένα άλλο μέτρο. Είναι μεγάλη προσοχή, διότι ο κόσμος που ζούμε προλίγου ήταν χριστιανικός, αλλά τώρα έγινε μαζική αποστασή. Άνθρωποι πηγαίνουν στα συγγείες οπουδήποτε, γιατί έρχονται οι άλλοι εδώ και ντρέπονται να απολογήσουν τον Χριστό. Διότι όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία ο Χριστός είπε καθαρά και αρνητικά. Δεν φοβούνται άνθρωποι να πούνε ότι δηλαδή πηγαίνουν στα συγγεία για να μάθουν δηλαδή την τέχνη, γιατί στο τέλος.
1: Μια σπάνια ηχογράφηση ακούσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές. Ήταν ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, που μιλούσε σε ομάδα προσκυνητών τη δεκαετία του 70, εκεί στο μοναστήρι του, στο Έσεξ της Αγγλίας. Ήταν το δεύτερο μέρος από αυτήν την σπάνια ηχογράφηση που ακούσαμε σήμερα, και να ευχηθούμε να έχουμε όλοι πάντοτε τις πρεσβείες του Αγίου μας στη ζωή μας. Καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ο βίος του Αγίου Παΐσιου του Αγιορείτου. Του ιερομονάχου Ισαάκ. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.
2: Μέρος τέταρτο.

διηγήθηκε ο γέροντας. Βρισκόμουν σε κάποιο μοναστήρι, στα Βρονικήτα. Ήταν εσπέρα. Φεύγοντας, βρίσκω έξω από την πόρτα του μοναστηριού ένα λαϊκό που ήθελε να μου μιλήσει. Προχωρώντας, άρχισε να μου λέει τα προβλήματά του. Η ώρα περνούσε και ήμουν άρρωστος. Ήταν τέτοια η αρρώστια που ούτε μπορούσα να καθίσω να ξεκουραστώ, ούτε να στέκομαι όρθιος. Ενώ λοιπόν μου μιλούσε, πέρασε η ώρα και νύχτωσε. Σκέφτηκα σε μια στιγμή την αρρώστια μου και θέλησα να διακόψω τη συζήτηση, αλλά είπα: ο άνθρωπος έχει τόσα προβλήματα, εγώ τον εαυτό μου θα κοιτάζω. Και έτσι συνέχισε να μου μιλά, μέχρι που νύχτωσε τελείως. Ο λαϊκός είχε κοιμηθεί κάπου σε γνωστό του κελί. Η πόρτα του μοναστηριού είχε κλείσει. Αφού τελειώσαμε, πήρα το δρόμο για να πάω στο καλύβι. Μπήκα στο μονοπάτι και θα περνούσα από ένα σημείο που είναι στενό και απότομο. Όταν έφτασα στο σημείο αυτό, επειδή δεν έβλεπα, δεν είχα και φακό μαζί μου, πέφτω μέσα στα κλαδιά και στα βάτα και πιάστηκα από τα κλαδιά. Δεν έβλεπα καθόλου και μου ήρθε το σακίδιο στο κεφάλι μου. Στη θέση που βρισκόμουν σκέφτηκα, τι να κάνω, ας κάνω το απόδειπνο. Αρχίζω Άγιος ο Θεός και λοιπά. Σε μια στιγμή ανάβει ένα φως δυνατό. Το κεφάλι μου έγινε σαν λάμπα. Γύρω μου έγινε μέρα. Οπότε είδα που βρισκόμουν και σκαρφάλωσα και βγήκα. Το φως συνέχιζε να φωτίζει γύρω μου. Η καρδιά μου ήταν γεμάτη από ουράνια ανακάλυαση. Έφτασα στο καλύβι, πήρα το κλειδί από τη θέση που το είχα, άνοιξα, μπήκα στην εκκλησία, άναψα τα καντήλια και τότε το φως υποχώρησε. Στις 21 Φεβρουαρίου 1971 ο γέροντας καθόταν στην αυλή της καλύβης του και διάβαζε από το χειρόγραφο τον βίο του Οσίου Αρσενίου που είχε πρωτογράψει για να επισημάνει τυχόν λάθη. Ήθελε 2 ώρες ο ήλιος να βασιλέψει, γράφει, και ενώ διάβαζα, με επισκέφθηκε ο πατήρ Αρσένιος. Και όπως ο καθηγητής χαϊδεύει τον μαθητή που έγραψε καλά το μάθημα, το ίδιο μου έκανε κι αυτός. Παράλληλα, με άφησε με μια ανέκφραστη γλυκύτητα και αγαλίαση ουράνια στην καρδιά μου, που ήταν αδύνατο να την αντέξω. Έτρεχα έξω μετά στην περιοχή του καλυβιού μου σαν τρελός και τον φώναζα, γιατί νόμιζα ότι θα τον έβρισκα. Τον συγκλώνησε η εμφάνιση του Αγίου. Έκανε ο ίδιος το σχέδιο με μολύβι και οι αδελφές της ουρωτή την εικόνα του. Όμως, όπως ανέφερε ο γέροντας, η πρώτη εικόνα δεν έμοιαζε πολύ με τον Όσιο. Ύστερα κάθισα πάνω από το κεφάλι τους όλη την ώρα και τις έλεγα έτσι και έτσι να την κάνετε. Και έγινε η γνωστή εικόνα του Οσίου Αρσενίου που αποδίδει πλήρως τα χαρακτηριστικά του. Ο γέροντας πίστευε ακράδαντα στην αγιότητα του Οσίου Αρσενίου. Παρ' όλα αυτά είπε να μην βάλουν φωτοστέφανο στην εικόνα του, ούτε την τοποθέτησε στο προσκυνητάρι με τις εικόνες των Αγίων, αλλά από κάτω. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν τη βάζει επάνω, απάντησε: αν θέλει, ας ανεβεί μόνος του, δηλαδή να ενεργήσει, να γίνει η αγιοποίησή του. Ομοίως κατεσκεύασε χωρίς φωτοστέφανο και την ατσάλινη μήτρα με την οποία έκανε τα σταμποτά εικονάκια του Οσίου. Και στο βίο του έβαλε τίτλο «Ο Πατήρ, όχι ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης». Περίμενε να τον αναγνωρίσει πρώτα η Εκκλησία ως Άγιο και τότε έβαλε φωτοστέφανο στην εικόνα και στη μήτρα και έγραψε πλέον «Άγιος Αρσένιος». Πριν από την επίσημη αναγνώριση είχε σημειώσει στο προσωπικό του μηνιαίο του Οκτωβρίου στις 28 με φαρασιώτικη διάλεκτο τα εξής. Δηλαδή σήμερα στις 10 Ενδεκάτου 1924 με το νέο ημερολόγιο και με το παλαιό στις 28 του Οκτωβρίου εκοιμήθη ο καλός άνθρωπος του Θεού, ο ιερομόναχος Αρσένιος Χαντζιεφεντής από τα Φάρασα της Κεσαρίας. Την ευχή του να έχουμε Παΐσιος μοναχός. Γράφει ο πατήρ Παΐσιος στις 10 Σεπτεμβρίου 1971 βράδυ, μετά το μεσονύκτιο, ενώ έλεγα την ευχή, ξαφνικά βλέπω το γέροντα Παπατίχωνα να μπαίνει στο κελί. Πετάχτηκα και του έπιασα τα πόδια και τα φιλούσα με ευλάβεια. Δεν κατάλαβα όμως πώς ξεγατζώθηκε από τα χέρια μου και καθώς έφευγε, τον είδα να μπαίνει στο ναό και εξαφανίστηκε.
Κάποια φορά σκεφτόταν να μεταβεί στο μοναστήρι Σταυρονικήτα για να κοινωνήσει. Εκείνη την ημέρα πέρασαν να τον δουν πολλοί και δεν είχε χρόνο να κάνει τα πνευματικά του και να προετοιμαστεί όπως ήθελε. Γι' αυτό ήταν διστακτικός για το αν θα έπρεπε να κοινωνήσει. Εκείνη τη στιγμή βλέπει μπροστά στα σκαλοπάτια έναν σαν τον Παπατίχωνα που ζάρωνε τη μύτη και κουνούσε αρνητικά το κεφάλι λέγοντάς του να μην κοινωνήσεις. Ο γέροντας, αν και είχε υπόψη του την υπόσχεση του Παπατίχωνα ότι θα τον επισκέπτεται, αμέσως κατάλαβε ότι ο φαινόμενος Παπατίχων που τον απέτρεπε από τη Θεία Κοινωνία ήταν ο διάβολος και του απάντησε «Φύγε, δεν είσαι ο γέροντάς μου» και ύστερα κατέβηκε στο μοναστήρι και κοινώνησε. Κάποια χρονιά, παραμονές 15 Αυγούστου, πήρε το καράβι για να πάει να προσκυνήσει την Παναγία της Τίνου. Στο κατάστρωμα είδε να είναι ξαπλωμένες για ηλιοθεραπεία οι μη γυμνές γυναίκες και στενοχωρήθηκε. Σκεφτόταν πώς έχουν ξεπέσει τόσο οι εικόνες του Θεού. Αποσπάστηκε από το περιβάλλον και συγκεντρώθηκε στον εαυτό του. Έκανε καρδιακή προσευχή με πόνο λέγοντας «Θεέ μου, στείλε μια βροχή να συμμαζευτούν». Σε λίγο μαζεύτηκαν σύννεφα και ξέσπασε βροχή με αποτέλεσμα να αναγκαστούν οι γυναίκες να ντυθούν και να μπουν μέσα. Προσκύνησε με ευλάβεια την εικόνα της Ευαγγελίστριας και επέστρεψε αμέσως, δεν έμεινε. Έλεγε ύστερα σε κάποιον «Ένα θα σου πω και θα καταλάβεις. Η εικόνα της Παναγίας είναι ολοζώντανη». Στο πλοίο συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και συνομίλησαν για την κατάσταση της Εκκλησίας.

τον επισκέφθηκε ένας μοναχός πλανεμένος. Είχε βάλει όρο στον εαυτό του να μην πιει ποτέ νερό. Η πλάνη είναι φοβερό πράγμα και δύσκολα θεραπεύεται κανείς από αυτήν. Ο γέροντας όμως βρήκε τον τρόπο με τη διάκρισή του να τον βοηθήσει. Διηγήθηκε. Τον κέρασα λουκούμι και νερό. Μου λέγει, εγώ δεν πίνω νερό. Κατάλαβα την πλάνη του. Του λέγω, εγώ δεν σου λέγω να το πιείς όλο το ποτήρι. Άμα θέλεις πιες μόνο μια γουλιά. Ήξερα τι θα συμβεί, γι' αυτό είχα και τον κουβά γεμάτο νερό. Αυτό ήταν. Από τη στιγμή που πήρε το ποτήρι να πιει μόνο μια γουλιά, το ήπιε μονορούφι όλο. Έπειτα ζήτησε κι άλλο ποτήρι με μανία, σαν να κεγόταν, ώσπου στο τέλος κόντεψε να πιει σχεδόν όλο τον κουβά. Ο όρος που είχε βάλει στον εαυτό του ο πλανεμένος προερχόταν από υπερηφάνεια και φυσικά δεχόταν και δαιμονική βοήθεια για το εγωιστικό κατόρθωμά του. Μόλις όμως έκανε υπακοή και ταπεινώθηκε, σταμάτησε η δαιμονική ενίσχυση και πλέον αδυνατούσε να τηρήσει τον όρο που είχε βάλει. Ο πατήρ Αθανάσιος Σταυρονικητιανός, κατά κόσμον Ευθύμιος Κλήρης του Νικολάου και της Ευθυμίας, γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1930, σπούδασε νομική και συναντήθηκε στο Σινά με το γέροντα, όπου είχε πάει να μονάσει. Τον ακολούθησε στο όρος και τελικά κατέληξε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα 2 Δωδεκάτου του 68. Ήταν μεγαλόσχημος, προϊστάμενος και αντιπρόσωπος της Μονής. Ο γέροντας τον αγαπούσε ιδιαίτερα γιατί έκανε υπακοή. Αρρώστησε και εισήχθη στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών. Διαπιστώθηκαν από τις εξετάσεις εκτεταμένες πνευμονικές μεταστάσεις προερχόμενες από όγκο για την αφαίρεση του οποίου είχε υποβληθεί παλαιότερα σε εξόρυξη του ενός οφθαλμού. Συσσωρευόταν υγρό γύρω από τον πνεύμονα, του γίνονταν συχνές παρακεντήσεις, είχε δύσπνοια και κατά διαστήματα επίμονο αίσθημα πνιγμονής. Όταν πληροφορήθηκε ο γέροντας την κατάσταση του ασθενούς, απεφάσισε να μεταβεί στην Αθήνα προς συμπαράστασή του. Ο κύριος Παναγιώτης Δροσίτης, επίτιμος πρόεδρος εφετών, που είχε την ευλογία να φιλοξενήσει για ένα μήνα το γέροντα στο σπίτι του, αναφέρει: ο γέροντας έφτασε αργά το βράδυ στο σπίτι μου και τακτοποίησα τη διαμονή του σε ένα ανεξάρτητο τμήμα του διαμερίσματός μου, ώστε να μπορεί να κινείται άνετα χωρίς να αισθάνεται ότι ενοχλεί. Το υπνοδωμάτιό μου χωριζόταν από το δωμάτιο που παραχώρησε στον πατέρα Παΐσιο με μια σειρώμενη τζαμόπορτα, κάτι που εκείνος δεν είχε αντιληφθεί, και έτσι χωρίς να το θέλω, μέχρι ότου αποκοιμήθηκα, μοιράστηκα ένα μεγάλο μέρος της ολονύκτιας έμπονης προσευχής που έκανε στον Χριστό και την Παναγία για τον ασθενή πατέρα Αθανάσιο, ζητώντας τη θεραπεία του. Εκείνο το βράδυ θα πρέπει να είδε όραμα, γιατί από την άλλη μέρα μιλούσε για την αναχώρηση του πατρός Αθανασίου, σαν να του δόθηκε σαφής απάντηση στην επίμονη παρακλητική προσευχή που προηγήθηκε τη νύχτα. Το πρωί της άλλης ημέρας έδειξε να ευνηδιάζει το γέροντας και εμφανώς να ταράσεται όταν του είπα ότι κοιμήθηκα στο διπλανό δωμάτιο, σαν να μην ήθελε να γνωστοποιηθεί ό,τι συνέβη και ό,τι ακούστηκε εκείνο το βράδυ. Το ίδιο πρωί πήγαμε στο νοσοκομείο, όπου συναντήθηκε με τον πατέρα Αθανάσιο και άρχισε πνευματική εργασία με όλους τους ασθενείς και με τον κόσμο που κυκλοφορούσε στο θεραπευτήριο. Είδε τους γιατρούς, ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας του πατρός Αθανασίου και υπέδειξε στους θεράποντες να πούν στον ασθενή με κάθε λεπτομέρεια και ειλικρίνεια την σοβαρότητα της καταστάσεως. Αρχικά, ο πατήρ Αθανάσιος, μαθαίνοντας τα της υγείας του, περιήλθε σε περίσκεψη και στενοχώρια. Δεν άργησε όμως με την επαφή του με το γέροντα και την πνευματική στήριξη που του παρήχε να αναθαρίσει και από μελοθάνατος να μετατραπεί σε κήρυκα ζωής, παρά την συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση της υγείας του. Εν τω μεταξύ, η καθημερινή παρουσία του πατρός Παϊσίου στο νοσοκομείο μετέτρεψε τους διαδρόμους, τα κλιμακοστάσια και τους θαλάμους σε αληθινά θεραπευτήρια ψυχών, στα οποία προσέτρεχαν γιατροί, νοσοκόμοι, ασθενείς και πολύ υγιείς σωματικά άνθρωποι κάθε ηλικίας, για να πάρουν ευλογία, ενίσχυση και λύση στα προβλήματά τους.
Η αγάπη του γέροντα προσφερόταν πλουσιοπάροχα σε όλους που προσέτρεχαν σε αυτόν, αλλά και ο ίδιος ψάχνοντας έβρισκε περιπτώσεις για να προσφέρει την αγάπη του. Θυμούμε το γέροντα να προσφέρει ό,τι είχε σε πτωχούς ασθενείς, ακόμη να αγωνιά και να προσεύχεται για ένα νεαρό κορίτσι που έκανε ηθικές αταξίες και να αναπαύεται στη συνέχεια από πληροφορία που είχε ότι το πλάσμα αυτού του Θεού θα ακολουθούσε στο τέλος σωστό δρόμο. Αργά το βράδυ επέστρεφε στο σπίτι μετά από ολοήμερη κούραση και ταλαιπωρία, συνεχίζοντας πολλές φορές να βλέπει ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να τον δουν στο νοσοκομείο. Δεν θυμούμε καμία ημέρα να φανέρωσε την κούραση και την ταλαιπωρία του. Αντιθέτως ήταν εύχαρης με το γνωστό χιούμορ του. Περιέσωσα ένα από τα χαριτωμένα σημειώματα που καθημερινά μου άφηνε για να με ευχαριστήσει και να με διατηρεί σε ατμόσφαιρα χαράς. Όταν πια βεβαιώθηκε ο γέροντας ότι ο ασθενής είχε στερεωθεί και προαχθεί στην πίστη και είχε παρά τα σωματικά του παθήματα μετατραπεί σε ένα ολόφωτο κήρυκα ζωής, ο οποίος στήριζε και χαροποιούσε άλλους ασθενείς του θαλάμου, των άλλων θαλάμων του, μα και αυτούς τους επισκέπτες του, ανεχώρησε από την Αθήνα, χωρίς όμως να σταματήσει να επικοινωνεί μαζί του με θερμότατες επιστολές που του έστελνε μέσω εμού. Περιέσωσα την τελευταία επιστολή που δεν τον βρήκε ζώντα. Είχε εσόκληση στην επιστολή και φωτογραφία του πατέρα Τίχωνος. Η κοίμηση του πατρός Αθανασίου ήταν εξαγιασμένη. Κατά την άφιξη της ορού του πατρός Αθανασίου στον Αρσανά της Σταυρονικήτα, μου έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ότι ήταν τόσο χαρούμενη και γαλήνια η μορφή του, ώστε αν δεν τρεπόταν ο πατήρ Παΐσιος στους παρισταμένους, θα ξεφώνιζε από χαρά και δοξολογία στον καλό Θεό. Ο πατήρ Αθανάσιος εκοιμήθη εν Κυρίω στις 6 Πέμπτου 1972. Σχετικά με την κοίμησή του διηγήθηκε και ο γέροντας. Ο πατήρ Αθανάσιος αρρώστησε παλαιά με μελάνωμα. Είχε γεμίσει, αλλά έζησε χρόνια και τελευταία έκανε μετάσταση στους πνεύμονες και τον ξαναπήγαν στο νοσοκομείο. Για ένα μήνα έμεινα εκεί κοντά σε ένα γνωστό σπίτι και πήγαινα 2 φορές την ημέρα και τον έβλεπα. Όταν έφυγα, μετά από λίγο καιρό πέθανε. Το είχα καταλάβει. Είχα δει ένα όραμα και την ημέρα της κοιμήσεώς του είπα ότι αυτό σήμερα θα πεθάνει. Και μετά μας τον έφεραν στο μοναστήρι. Όταν τον είδα λυπήθηκα. Ήταν η λύπη για τα περασμένα, για τα χρόνια που ζήσαμε μαζί, για όσα χρόνια θα χωριζόμασταν μέχρι να φύγω κι εγώ. Και όταν τον φίλησα για τελευταία φορά μου χαμογέλασε, ναι, για παρηγοριά. Το επέτρεψε ο Θεός.

γιατί έτσι πλησιάζουν πιο εύκολα τον κόσμο, και άλλες παρόμοιες ανοησίες. Ο γέροντας δεν κατάφερε να τον πείσει. Στο τέλος του είπε: «Έλα αύριο και θα σου απαντήσω». Τη νύχτα έκανε προσευχή. Και το πρωί που ήρθε ο κληρικός, του έδειξε ένα δέντρο ελιάς που είχε ξεφλουδίσει επίτηδες. Άφησε στην κορυφή μερικά κλαδάκια ψαλιδισμένα και έμοιαζε τρόπον την άσαν του αράσου τους κληρικούς που έχουν μόνο λίγα γένια. Τον ρώτησε: «Σ' αρέσει έτσι που είναι ξεφλουδισμένο το δέντρο?» «Έτσι είναι και η κληρική χωρίς τα ράσα». Ο ιερέας πίστηκε και έφυγε ευχαριστώντας τον γέροντα που με ένα απλό παράδειγμα τον έκανε να αποβάλει τις κοσμικές του αντιλήψεις. Επάνω στον κορμό της ξεφλουδισμένης ελιάς χάραξε με μαχαίρι τα εξής: «Τα δέντρα πέταξαν τη στολή τους, θα δούμε την προκοπή τους». «Και παπάς αράσωτος, άρα άσωτος». Φυσικά το δέντρο στη συνέχεια ξεράθηκε, όμως έγινε αφορμή ωφελίας σε πολλούς και γενικότερα ο γέροντας με αυτόν τον παραστατικό τρόπο συνετέλεσε ώστε να μείνουν ατελεσφόρητες αυτές οι αντιπαραδοσιακές τάσεις. Καλοπροαίρετος υποψήφιος κληρικός τον ρώτησε μετά από χρόνια: «Ποιος είναι ο λόγος που πρέπει οι κληρικοί να φορούν τα ράσα?» Ο γέροντας απάντησε: «Υπάρχουν πολλοί λόγοι, αλλά και μόνον το ότι όλοι οι ευλαβείς άνθρωποι αναπαύονται να βλέπουν τον ιερέα τους με ράσα φτάνει».

έγραφε τον βίο του Οσίου Αρσενίου και εγώταν η καρδιά του να επισκεφθεί τα φάρασα της Καπαδοκίας και ο Θεός τον αξίωσε. Στις 29 Οκτωβρίου του 1972 επισκέφθηκε το χωριό που γεννήθηκε με τον τότε ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα πατέρα Βασίλειο. Εκτός από όσα αξιοσημείωτα από το ταξίδι γράφει στο βίο του Οσίου Αρσενίου, ο γέροντας ανέφερε και άλλες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Καθοδόν σταμάτησαν σε χωριό και παρήγγειλαν σε ένα κατάστημα κάτι να φάνε. Μαζεύτηκε σχεδόν όλο το χωριό και κοίταζαν από τα παράθυρα. Πριν αρχίσουν το φαγητό, ο γέροντας είπε στον ηγούμενο να παρατείνουν όρθιοι την προσευχή. Έκαναν σταυρούς συνέχεια και έλεγαν προσευχές. «Κάναμε ολόκληρο κανόνα», έλεγε γελώντας ο γέροντας, «διότι ίσως μερικοί από αυτούς να ήταν κρυπτοχριστιανοί για να χαρούν λίγο οι καημένοι». Στους Τούρκους που ρωτούσαν για το σκοπό του ταξιδιού απαντούσε με ειλικρίνεια ότι ο ίδιος κατάγεται από τα φάρασα. Κάποιος αστυνομικός τον θεώρησε ύποπτο και τον συνέλαβε. Τον έβαλε σε ένα χώρο με περίφραξη

έκλεισε πρόχειρα την πόρτα και έφυγε. Περνούσαν ώρες και δεν ερχόταν κανείς να τον ανακρίνει. Μετά ο γέροντας είπε στον ηγούμενο να βρει ταξί και έφυγαν. Σταφάρασα πόνεσε η ψυχή του όταν είδε την εκκλησία που λειτουργούσε Όσιος Αρσένιος να την έχουν κάνει τζαμί. Είδε μια εικόνα του χωριού του πολύ διαφορετική από αυτήν που του περιέγραφαν οι γονείς του. Το άλλοτε αρχοντοχώρι ήταν τώρα γεμάτο ερείπια, ακαθαρσίες και εγκατάλειψη. Οι Τούρκοι τον συνόδευαν παντού, δεν τον άφησαν ούτε στιγμή μόνο του. Τον έβλεπαν με ανησυχία και καχυποψία. Αυτό φυσικά έδειχνε ότι εκείνα τα μέρη δεν είναι δικά τους. Επέστρεψαν μέσω Αγκύρα στην πόλη. Ο γέροντας προσκύνησε με συγκίνηση στην Αγία Σοφιά. Μαζεύτηκε σε μια γωνιά και νοερός προσευχόταν με πόνο καρδιάς. Τον αντιλήφθηκε ο Τούρκος φύλακας και άρχισε να φωνάζει και να τον απειλεί, διότι ο Κεμάλ είπε «Ούτε εσείς ούτε εμείς να προσευχόμαστε εδώ». Τότε ο γέροντας, μη υπολογίζοντας τον κίνδυνο, επλήστη θείου ζήλου και άρχισε να μιλά έντονα με υψωμένη φωνή στον Τούρκο φύλακα. Τον οδήγησε πίσω από μια κολόνα όπου είχε δει ούρα. Τα έδειξε στον Τούρκο και με αγανάκτηση του έλεγε «Τι είναι αυτά εδώ, σας είπε ο Κεμάλ να κάνετε τέτοια?» Όταν ο γέροντας τα διηγείτο, πρόσθετε με βεβαιότητα «Θα έρθει η οργή του Θεού και θα τους μαζέψει». Επισκέφθηκαν τη μονή της χώρας και θαύμασε τα εξαιρετικά ψηφιδωτά. «Εκεί βλέπει κανείς ξέχυλη τη χάρη», είπε. «Στο Πατριαρχείο του έδειξαν τιμή και ευλάβεια και χάρηκαν για την επίσκεψη του Αγιορείτου Ασκητού. Από ένα περιστατικό εντυπωσιάστηκε από την ταπείνωση και υπομονή του Πατριάρχου Δημητρίου».

Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

στην αυλή της καλύβης του ο γέροντας όταν τον επισκέφθηκε κάποιο πνευματικό του τέκνο. Επανελάμβανε συνέχεια από την καρδιά του «Δόξασε ο Θεός, πάλιν και πολλάκις». Σε μια στιγμή ο γέροντας του είπε «Αχριστεύεται κανείς με την καλή έννοια, ποιος γέροντα? Ήσυχα καθόμουν στο κελί μου, ήρθε και με παλάβωσε. Ωραία περνούν επάνω. Τι συμβαίνει γέροντα? Θα σου πω, αλλά μην το πεις σε κανένα». Του διηγήθηκε τότε το εξής. Είχα γυρίσει από τον κόσμο, όπου είχα βγει για ένα εκκλησιαστικό θέμα. Την Τρίτη, κατά η ώρα 10 το πρωί, ήμουν μέσα στο κελί μου και έκανα τις ώρες. Ακούω χτύπημα στην πόρτα και μία γυναικεία φωνή να λέει «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών». Σκέφτηκα, πώς βρέθηκε η γυναίκα μέσα στο όρος. Εν τούτης ένιωσα μια θεία γλυκύτητα μέσα μου και ρώτησα «Ποιος είναι?». Η Εφημία απαντά. Σκεφτόμουν, ποια Εφημία? Μήπως καμιά γυναίκα έκανε καμιά τρέλα και ήρθε με ανδρικά στο όρος? Τώρα τι να κάνω? Ξαναχτυπά, ρωτάω, ποιος είναι? Η Εφημία απαντά και πάλι. Σκέφτομαι και δεν ανοίγω. Στην τρίτη φορά που χτύπησε, άνοιξε μόνη της η πόρτα που είχε σύρθει από μέσα. Άκουσα βήματα στο διάδρομο. Πετάχτηκα από το κελί μου και βλέπω μια γυναίκα με μανδύλα. Τη συνόδευε κάποιος που έμοιαζε με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος εξαφανίστηκε. Παρόλο που ήμουν σίγουρος ότι δεν είναι του πειρασμού, γιατί λαμποκοπούσε, τη ρώτησα ποια είναι. Η μάρτης Εφημία απαντά. Αν είσαι, έλα να προσκυνήσουμε την Αγία Τριάδα. Ό,τι κάνω εγώ να κάνεις κι εσύ. Μπήκα στην εκκλησία. Κάνω μια μετάνοια λέγοντας «Εις το όνομα του Πατρός». Το επανέλαβε με μετάνοια «Και του Υιού». «Και του Υιού», είπε με ψηλή φωνή. «Πιο δυνατά να ακούω», είπα, και επανέλαβε δυνατότερα. Ενώ ήταν ακόμα στο διάδρομο, έκανε μετάνοιες όχι προς την εκκλησία, αλλά προς το κελί μου. Στην αρχή παραξενεύτηκα, αλλά μετά θυμήθηκα ότι είχα μια μικρή χάρτινη εικονίτσα της Αγίας Τριάδος κολλημένη σε ξύλο πάνω από την πόρτα του κελιού μου. Αφού προσκυνήσαμε και για τρίτη φορά και του Αγίου Πνεύματος μετά είπα «Τώρα να σε προσκυνήσω κι εγώ». Την προσκύνησα και ασπάστηκα τα πόδια της και την άκρη της μύτης της. Στο πρόσωπο το θεώρησα ανέδεια να την ασπαστώ. Ύστερα κάθισε η Αγία στο σκαμνάκι και εγώ στο μπαουλάκι και μου έλυσε την απορία που είχα στο εκκλησιαστικό θέμα. Μετά μου διηγήθηκε τη ζωή της. Ήξερα ότι υπάρχει μια Αγία Εφημία, αλλά το βίο της δεν τον ήξερα. Όταν μου διηγήτω τα μαρτύριά της, όχι απλώς τα άκουγα, αλλά σαν να τα έβλεπα, τα ζούσα, έφρυξα. «Πώς άντεξες τέτοια μαρτύρια?», ρώτησα. «Αν ήξερα τι δόξα έχουν οι Άγιοι, θα έκανα ό,τι μπορούσα να περάσω πιο μεγάλα μαρτύρια». Μετά από αυτό το γεγονός, για τρεις μέρες δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Σκυρτούσα και συνεχώς δόξαζα το Θεό. Ούτε να φάω τίποτα. Συνεχώς δοξολογία. Σε επιστολή του αναφέρει «Σε όλη μου τη ζωή δεν θα μπορέσω να εξοφλήσω τη μεγάλη μου υποχρέωση στην Αγία Εφημία, η οποία ενώ ήταν άγνωστή μου και χωρίς να έχει καμιά υποχρέωση, με έκανε αυτή τη μεγάλη τιμή». Διηγούμενος το γεγονός, πρόσθεσε με ταπείνωση ότι παρουσιάστηκε η Αγία Εφημία όχι γιατί το αξίζω, αλλά επειδή με απασχολούσε εκείνο το καιρό ένα θέμα που είχε σχέση με την κατάσταση της Εκκλησίας γενικά και για δύο άλλους λόγους. Εντύπωση έκανε στο γέροντα πως αυτή η μικροκαμωμένη και αδύνατη άντεξε τόσα μαρτύρια. Να πεις ήταν καμία, εννοούσε σωματώδης και δυνατή. Μια σταλιά ήταν. Μέσα σε αυτή την παραδεισένια κατάσταση συνέδεσε προς τιμή της Αγίας ένα στοιχειρό προσώμιο. Ποιης εφημιών άσμασιν, εφημίσομεν την εφημίαν, την καταδεχθήσαν από άνωθεν
και επισκεφθήσασαν κάτοικον μοναχών ελεηνών εν καψάλα. Εκ τρίτου την θύραν πάλιν του έκρουσε, τετάρτη η νύχθη μόνη εκ θαύματος και εισελθούσα με ουράνιον δόξαν του Χριστού ημάρτης, προσκυνούντες ομού τριάδα την Αγίαν. Κι ένα εξ αποστηλάριο κατά το τις μαθητές συνέλθομεν που άρχιζε μεγαλομάρτης ένδοξε του Χριστού εφημεία, σε αγαπώ πολύ πολύ μετά την Παναγία. Φυσικά αυτά δεν τα είχε για λειτουργική χρήση, ούτε τα έψαλε δημοσίως. Παρά τη συνήθειά του βγήκε πάλι στη σουρωτή και έκανε τις αδελφές μετόχους αυτής της ουράνιας χαράς. Με τη βοήθειά του και τις οδηγίες του αγιογράφησαν την Αγία όπως του εμφανίστηκε. Ο γέροντας φιλοτέχνησε το αρνητικό της εικόνας της Αγίας σε μήτρα ατσάλινη, με την οποία έκανε πρεσαριστά εικονάκια και τα μοίραζε ευλογίες στους προσκυνητές εις τιμήν της Αγίας Εφημίας. Κατά το σκάλισμα δυσκολεύτηκε να κάνει τα δάχτυλα του αριστερού της χεριού. Είπε, «Παιδεύτηκα να κάνω το χέρι της, αλλά μετά έβαλα έναν καλό λογισμό. Ίσως

επειδή κι εγώ την πέδεψα την καημένη. Στο Μηναίο, στο συναξάριο της 27ης Φεβρουαρίου, πρόσθεσε «Η Αγία Εφημία».

είπε ο γέροντας. Περισσότερο απ' όλα, ο διάβολος δεν θέλει να προσευχόμαστε. Όταν δει κάποιον να προσεύχεται, αν δεν μπορεί να τον εμποδίσει, προσπαθεί τουλάχιστον να παρασύρει το νου του σε φαντασίες ή σε λογισμούς. Αν δεν το καταφέρει και αυτό, τότε παρουσιάζεται και ο ίδιος ακόμα, μόνο και μόνο για να σε ταράξει και να σε βγάλει έστω και λίγο από την προσευχή. Ναι, ήμουν μια φορά εκεί έξω, δίπλα στον τάφο του Παπατίχωνα. Ενώ έλεγα τη δοξολογία με μετάνοιες, όταν έφτασα στο στίχο «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως», ξαφνικά ένα φως δυνατό, σαν προβολέας ξεχύθηκε από πίσω μου και φώτισε όλη την περιοχή. Έφεξε μέχρι κάτω στην Καλιάγρα. Κατάλαβα ότι ήταν δαιμονικό αυτό το φως και δεν έδωσα σημασία. Συνέχισα ατάραχο στην προσευχή μου. Αφού είδε ο διάβολος ότι δεν ταράχτηκα από το φως, έκανε κάτι άλλο. Λίγα μέτρα αριστερά μου παρουσιάστηκαν δύο διαβολάκια, περίπου 1,5 μέτρο ύψος, τόσα δα που έπαιζαν και χτυπιούνταν μεταξύ τους με τα χέρια και τα πόδια και γελούσαν. Σωστός κινηματογράφος. Δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Ξέσπασα σε γέλια. Είδες τι έκανε ο πειρασμός. Δεν τον πρόσεξα με το φως. Έστειλε μετά τα διαβολάκια. Μια νύχτα, ενώ κοιμόταν, ένιωσε κάποιον να το σκουντάει λέγοντας «Ξύπνα να κάνεις τον κανόνα σου. Πέρασε η ώρα». «Μα ποιος είναι τέτοια ώρα», σκέφτηκα μέσα στον ύπνο μου. Ξύπνησε και βλέπει δίπλα του τον διάβολο. Του λέγει «Α, εσύ είσαι» και γύρισε ήρεμα στο άλλο πλευρό, περιφρονώντας τον. Ο πειρασμός δεν ησύχασε και συνέχισε. «Ναι, αλλά πέρασε η ώρα, πρέπει να κάνεις τον κανόνα σου». «Ξέρω εγώ πότε θα κάνω τον κανόνα μου. Δεν θα μου κάνεις εσύ κουμάντο στην προσευχή μου».

Τη νύχτα της 1ης Ιουνίου 1975, ενώ προσευχόταν, είδε την ψυχή του γέρο Φιλαρέτου του Ρουμάνου από το σταυρονικητιανό κελί του Αγίου Ανδρέα στην Καψάλα, σαν μικρό παιδί ηλικίας 12 χρόνων περίπου, με φωτεινό πρόσωπο και μέσα σε ουράνιο φως να ανεβαίνει στον ουρανό. Την άλλη ημέρα επιβεβαίωσε ότι εκείνη την ώρα αναπαύθηκε αυτός ο ενάρετος γέροντας, ο φίλος της αρετής.

Ο γέροντας συνήθιζε να βγαίνει ψηλότερα από το καλύβι του σε ραχονάκι για να προσεύχεται με το κομποσχήνι. Εκεί ερχόταν ένας κοκκινολέμης με τον οποίον έπιασε φιλία και του έδωσε το όνομα Όλετ, που στα βεδουίνικα θα πει παιδί. Όταν το φώναζε με το όνομά του, ερχόταν αμέσως, καθόταν στον ώμο του και μετά έτρωγε από την παλάμη του. Όταν έφευγε, του άφηνε τροφή πάνω σε μια πλάκα. Κάτω από αυτήν είχε την αποθήκη με τις τροφές, ένα βάζο με ρύζι και ένα μεσιτάρι. Διηγήθηκε ο γέροντας: 5 χρόνια έχω φιλία με τον Όλετ. Κάποτε που αρρώστησα, δεν έφαγε την τροφή που το άφησα, αλλά ήρθε να δει τι γίνομαι. Το καημένο με συγκίνησε. Καταλαβαίνουν τις διαθέσεις των ανθρώπων και ανάλογα πλησιάζουν. Για Θεό τους έχουνε τον άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να τα αγαπά, διότι αυτά δεν περιμένουν άλλο παράδεισο.

του συνέβη το εξής, όπως το διηγήθηκε ο ίδιος. Άκουγα από πολύ βαθιά πυροβολισμούς από βαριά όπλα. Πήρα το κομποσκήνι και ανέβηκα σε ένα ραχονάκι για να ξεκαθαρίσω καλύτερα αν πιάστηκαν σε πόλεμο. Στηριζόμουν σε μια πέτρα και έλεγα την ευχή. Σε μια στιγμή είδα μια λάμψη και έπεσα αμέσως κάτω. Τι είχε συμβεί? Ένας κυνηγός από απόσταση είδε τον γέροντα και τον εξέλαβε για αγριογούρουνο. Γύρισε το όπλο του και πυροβόλησε κατ' επάνω του. Ο γέροντας είδε το όπλο που γυάλισε στον ήλιο και αστραπιαία έπεσε κάτω και σώθηκε. Ο διάβολος που χαίρεται σε πολέμους και μάχες, φαίνεται, δεν ήθελε να προσεύχεται ο γέροντας για την ειρήνη της πατρίδος. Κι άλλη φορά δέχθηκε πειρά κυνηγού ενώ προσευχόταν στο δάσος, αλλά πάλι ο Θεός τον διαφύλαξε. Διηγήθηκε ο γέροντας μια γνωστή μου γριά, ήταν πολύ τσιγκούνα. Η κόρη της ήταν πολύ καλή και ό,τι ήθελε να δώσει ελεημοσύνη το έριχνε από το παράθυρο έξω. Έβγαινε με άδεια χέρια γιατί την έλεγχε μήπως πήρε τίποτα και ύστερα το έπαιρνε και το έδινε. Όμως αν της έλεγε ότι ο καλόγυρος, εγώ δηλαδή, είπε να μου δώσεις αυτό το πράγμα, το έδινε. Μετά το θάνατό της βλέπω ένα νέο. Θα ήταν ο φύλακάς της, άγγελος, και μου λέει: «Έλα και σε θέλει η...». Δεν μπόρεσα να καταλάβω τι μου συνέβη και βρεθήκαμε στην Κόνιτσα, μπροστά σε έναν τάφο. Κάνει το χέρι του έτσι και ανοίγει ο τάφος. Βλέπω μέσα ένα πολτό από γλίτσες και την γνωστή μου γριά που είχε αρχίσει να λιώνει και να φωνάζει: «Καλόγερε, σώσε με». Την πόνεσα, την λυπήθηκα. Χωρίς να αντησυχαθώ, κατέβηκα μέσα. Την αγκάλιασα και τη ρωτούσα: «Τι έχεις?» Μου λέει: «Πες μου ό,τι μου ζήτησες. Εγώ πρόθυμα δεν σου το έδωσα». «Ναι, έτσι είναι», είπα. «Εντάξει», την καθησύχασε ο νέος φύλακας άγγελός της. Έκανε πάλι το χέρι του έτσι και ξανατράβηξε τον τάφο σαν κουρτίνα και βρέθηκα πάλι στο καλύβι. Οι αδελφές από την Σουρωτή με ρώτησαν: «Τι σου συνέβη του Αγίου Ανδρέα?» Απαντώ: «Να κάνετε προσευχή για αυτή την ψυχή». Σε 2 μήνες τη βλέπω πάλι. Υπήρχε ένα χάος και ψηλά σε ένα ίσιωμα ήταν παλάτια, σπίτια, πολλά, άνθρωποι πολλοί. Εκεί πάνω ήταν η γριά πολύ χαρούμενη. Το πρόσωπό της ήταν σαν μικρού παιδιού. Μόνο ένα σημαδάκι είχε και ένα αγγελάκι το έτριβε για να καθαρίσει κι αυτό. Βαθιά στο χάος είδα κάποιους να χτυπιούνται, να ταλαιπωρούνται και να προσπαθούν να ανέβουν πάνω. Την αγκάλιασα από χαρά. Την πήρα πιο πέρα για να μην μας βλέπουν και πληγώνονται. Μου είπε: «Έλα να σου δείξω που με έβαλε ο Κύριος». Η καρδιά του γέροντα ξεχύλιζε πλέον από αγάπη προς τον Θεό. Και εγώ ήταν υπέρ των ανθρώπων και των ορναίων και των ζώων και των δαιμόνων και υπέρ παντός κτίσματος. Αυτά τα διάβαζε στο Ναβά Ισαάκ. Αλλά και ο ίδιος ζούσε παρόμοιες καταστάσεις. «Κάποτε προσευχόμουν για τους δαίμονες», γονατιστός ανέφερε, «έχοντας το κεφάλι μου ακουμπισμένο στη γη και έλεγα: «Εσύ Θεός είσαι και άμα θέλεις μπορείς να βρεις ένα τρόπο για να σωθούν και αυτοί οι ταλέποροι δαίμονες». Ενώ έλεγα αυτά προσευχόμενος με πόνο, βλέπω ένα κεφάλι σκυλίσιο δίπλα μου να μου βγάζει τη γλώσσα και να με κοροϊδεύει. Ίσως ο Θεός το επέτρεψε για να μου δείξει ότι εκείνος θέλει να του σώσει, αλλά αυτοί δεν μετανοούν.

ήρθε στο Άγιον Όρος και γύρισε στα μοναστήρια ένας νέος ηλικίας 16-17 χρόνων, ο Γιωργάκης. Από ηλικίας 3 ετών οι γονείς του τον έβαλαν σε βουδιστικό μοναστήρι στο Θιβέτ. Προχώρησε πολύ στη Γιόγκα, έγινε τέλειος μάγος, μπορούσε να καλεί όποιον δαίμονα ήθελε. Είχε μαύρη ζώνη και εξαιρετέλεια καράτε. Με τη δύναμη του σατανά έκανε επιδείξεις που προξενούσαν εντύπωση. Χτυπούσε με το χέρι του μεγάλες πέτρες και έσπαζαν σαν καρύδια. Μπορούσε να διαβάζει κλειστά βιβλία. Έσπαζε στην παλάμη του φουντούκια. Έπεφταν κάτω τα τσόβλια και οι καρποί έμεναν κολλημένοι στο χέρι του. Κάποιοι μοναχοί έφεραν τον Γιωργάκη στο γέροντα για να τον βοηθήσει. Ρώτησε ο γέροντας τι δυνάμεις είχε και τι μπορούσε να κάνει. Απάντησε ότι ο ίδιος δεν έχει καμιά δύναμη και ότι όλη η δύναμη είναι του Θεού. Ο Γιωργάκης, θέλοντας να επιδείξει τη δύναμή του, συγκέντρωσε το βλέμμα του σε μια μεγάλη πέτρα που ήταν σε απόσταση και η πέτρα έγινε θρύψαλα. Τότε ο γέροντας σταύρωσε μια μικρή πέτρα και του είπε να τη σπάσει κι αυτή. Αυτό συγκεντρώθηκε, έκανε τα μαγικά του, αλλά δεν κατάφερε να τη σπάσει. Τότε άρχισε να τρέμει και οι σατανικές δυνάμεις που νόμιζε ότι έλεγχε, μην μπορώντας να σπάσουν την πέτρα, στράφηκαν εναντίον του και τον εξφενδόνησαν στην άλλη όχθη του ρέματος. Ο γέροντας τον μάζεψε σε άθλια κατάσταση. Φορά διηγήθηκε ο γέροντας, ενώ συζητούσαμε ξαφνικά σηκώθηκε, μου έπιασε τα χέρια και μου τα γύρισε προς τα πίσω. «Αν μπορεί, ας έρθει να σε ελευθερώσει ο Χατζεφεντής», μου είπε. Το αισθάνθηκα σαν βλασφημία. Κούνησα έτσι λίγο τα χέρια μου και τεινάχθηκε πέρα. Μετά, σαν αντίδραση, πήδησε ψηλά και πήγε να με χτυπήσει με το πόδι του. Αλλά το πόδι του σταμάτησε κοντά στο πρόσωπό μου, σαν να βρήκε ένα αόρατο εμπόδιο. Με φύλαξε ο Θεός. Τη νύχτα τον κράτησα και κοιμήθηκε στο κελί μου. Οι δαίμονες τον έσυραν μέχρι κάτω στο λάκκο και τον έδιραν για την αποτυχία του. Το πρωί, σε κακή κατάσταση, τραυματισμένος, γεμάτος αγκάθια και χώματα, ομολογούσε: «Με έδιρε ο σατάν γιατί δεν μπόρεσα να σε νικήσω». Έπεισε το Γιωργάκη να του φέρει τα μαγικά του βιβλία και τα έκαψε. Ο γέροντας τον κράτησε λίγο κοντά του και τον βοήθησε όσο έκανε υπακοή. Ενδιαφέρθηκε να μάθει αν είναι βαπτισμένος και μάλιστα έμαθε και σε ποια εκκλησία είχε βαπτιστεί. Ο Γιωργάκης, συγκλονισμένος από τη δύναμη και τη χάρη του γέροντα, επιθυμούσε να γίνει μοναχός, αλλά δεν μπόρεσε. Ο γέροντας χρησιμοποιούσε την περίπτωση του Γιωργάκη για να αποδείξει πόσο μεγάλη είναι η πλάνη αυτών που νομίζουν ότι όλες τις θρησκείες είναι ίδιες, όλες τον ίδιο Θεό πιστεύουν και ότι δεν διαφέρουν οι Θιβετιανοί μοναχοί από τους Ορθοδόξους.

του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του Ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Το έτος 1977, κατόπιν προσκλήσεως από την τοπική εκκλησία, επισκέφθηκε την Αυστραλία μαζί με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα, πατέρα Βασίλειο, για να βοηθήσει πνευματικά τους ομογενείς της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Διηγήθηκε: «Πετώντας με το αεροπλάνο, για μια στιγμή ένιωσα κάτι μέσα μου. Ρώτησα να μάθω ποια είναι η χώρα που φαίνεται από κάτω. Ήταν η Συρία. Έχει πολύ χάρη εξαιτίας των ασκητών που έζησαν στις ερήμους της. Το ίδιο αισθάνθηκα και για τους Αγίους Τόπους. Αργότερα αισθάνθηκα μια ψυχρότητα, μια δαιμονική ακτινοβολία, και άκουσα τα μεγάφωνα του αεροπλάνου να ανακοινώνουν ότι πετάμε πάνω από το Πακιστάν. Στην Αυστραλία αισθανόμουν ότι ο τόπος εκεί ακόμη δεν έχει αγιαστεί με μαρτυρικά αίματα και οσιακούς υδρότες, αλλά θα αγιαστεί». Φιλοξενήθηκε στη Μελβούρνη από τον μακαριστό πατέρα Ιωάννη Λιμογιάννη. Την ημέρα προετοίμαζε τον κόσμο για το μυστήριο της εξομολογήσεως. Η κόρη του πατρός Ιωάννου, Δέσποινα, θυμάται, ήταν σοφός άνθρωπος. Ήξερε τα προβλήματά σου πριν του μιλήσεις. Μοσχομύριζε και βοδίαζε όλος και το δωμάτιο που έμενε. Η φιλάσθενη μητέρα μου έλεγε: «Έχουμε έναν Άγιο μέσα στο σπίτι μας που το ευλογεί. Όταν περπατά δεν ακούς τα βήματά του. Είναι ένας άγγελος χωρίς φτερά. Έχει την Θεία Χάρη στο πρόσωπό του. Από την ημέρα που ήρθε στο σπίτι μας αισθάνομαι τελείως καλά. Του βάζω καθαρές πετσέτες και δεν τις μεταχειρίζεται. Έχει μια δική του μικρή πετσετούλα που σκουπίζει το πρόσωπό του και όμως μοσχομυρίζει. Μας συμβουλεύει να είμαστε ταπεινοί, να προσευχόμαστε και να ζητάμε από τον καλό Θεό να δίνει λύσεις στα προβλήματά μας. Να μην προσπαθούμε να τα λύσουμε μόνοι μας, γιατί θα τα μπερδέψουμε περισσότερο». Η μητέρα μου κράτησε σαν φυλαχτό την κουβέρτα που σκεπάστηκε ο γέροντας. Όταν ήταν άρρωστη, τη λυγόταν με αυτήν και αισθανόταν χάρη Θεού πλούσια επάνω της. Ο πατήρ Σπυρίδων Βανδόρος, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Μελβούρνης, που μετέφερε το γέροντα με το αυτοκίνητό του, αναφέρει το εξής θαύμα: «Ένας πατριώτης μου, ο Διονύσιος Πιλιώτης, από το Αργοστόλι Κεφαλινίας, 30 ετών τότε, νυμφευμένος με δύο παιδιά, έπαθε βαρύ εγκεφαλικό. Οι γιατροί είπαν ότι δεν θα ζήσει πολύ και αν ζήσει θα παραμείνει φυτό. Πήγαμε με το γέροντα στο Βασιλικό Νοσοκομείο Μελβούρνης, όπου νοσηλευόταν ο ασθενής. Ο γέροντας τον σταύρωσε πολλές φορές το κεφάλι με ένα κονχύλι που μέσα είχε λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου και έκανε προσευχές. Ο ασθενής, προς έκπληξη των γιατρών και των συγγενών, σε λίγες μέρες επέστρεψε υγιή στο σπίτι του, τελείως καλά, και ζει μέχρι σήμερα στην περιοχή Ντρόμανα Μελβούρνης».

τότε πρωτοσύγγελος της Αρχιεπισκοπής και νυν ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Παντανάσης, πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Στέφανος αναφέρει: «Το πέρασμα του αημνής του γέροντος από την Αυστραλία υπήρξε αθόρυβο και τούτο επειδή ήταν τότε στους περισσότερους άγνωστος. Εκείνο το οποίο ιδιαίτερα προκάλεσε την προσοχή μου ήταν το ακόλουθο γεγονός. Ένα απόγευμα επισκεφθήκαμε μετά του γέροντος μικρό ναόν. Τον άφησα εντός του ναού και πήγα στην παραπλεύρος αίθουσα για κάποιαν εργασία. Μετά παρέλευσην ολίγων μόνο λεπτών επέστρεψε στο ναόν όπου είχα αφήσει το γέροντα. Δεν ήταν εκεί. Φώναξα το όνομά του. Καμιά απάντηση. Επανέλαβα το ίδιο 2-3 φορές και πάλιν σιωπή. Ανησύχησα. Ξαναφωνάζω τώρα σχεδόν όσο μου ήταν δυνατόν. Μετά από λίγο το βλέπω να εξέρχεται πίσω από τα τελευταία καθίσματα του ναού, σαν να ερχόταν από κάποιον άλλον κόσμο. Το συμπέρασμα: εντός ολίγου χρονικού διαστήματος είχε πνευματικώς αφοσιωθεί στην προσευχή. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του φαίνονταν αλλοιωμένα. Ήταν σαν να έβγαινε από έναν εξώκοσμον τόπον, τον οποίον εγνώριζε καλά και εντός ελαχίστου μόνον χρόνου είχε την ικανότητα να μεταφέρεται δια της προσευχής. Φυσικά το θέμα έμεινε από μέρους μου και από μέρους του τελείως ασχολίαστο. Τότε κατάλαβα την πνευματική αξία του, ποιον είχα δίπλα μου αυτή τη στιγμή και το μέγεθος του πνευματικού του αναστήματος. Την ευχή του να έχουμε. Μας αγαπούσε. Το νιώθουμε πλησίον μας. Στον κανόνα μου κάνω ευχή στο όνομά του». Έλληνας της Αυστραλίας διηγήθηκε ότι ενώ ο γέροντας έβγαινε από το ιερό μιας εκκλησίας, κάποια γυναίκα πήγε να πάρει την ευχή του. Της έκανε νόημα με το χέρι του να φύγει. Την έδιωχνε. Ρώτησε απορριμμένη: «Εμένα, γέροντα?» «Ναι». «Γιατί? Τι έκανα?» «Να πας να συμφιλειωθείς πρώτα με την εξαδέρφη σου και μετά να έρθεις». Όντως, είχε γίνει παρεξήγηση και δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Ο γέροντας τόνισε την ανάγκη ιδρύσεως μοναστηριών για να βοηθήσουν πνευματικά τους ανθρώπους πριν προλάβουν οι γιόνκοι και οι πεντηκοστιανοί να τους παρασύρουν με τα ψεύτικα φώτα τους.

Το πέρασμά του από τη μακρινή Ήπειρο μέχρι σήμερα άφησε ανεξίτηλα ίχνη στους Ορθοδόξους Έλληνες. Έλεγε ιερέας από την Αυστραλία: «Αισθανόμαστε σαν να ευλόγησε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Δικαιολογημένα οι χριστιανοί που τον γνώρισαν σέβονται τη μνήμη του και επικαλούνται τη χάρη και τη βοήθειά του». Λίγο καιρό μετά την επιστροφή του από την Αυστραλία συνέβη το εξής, όπως διηγήθηκε ο γέροντας. Μια νύχτα ακούω χτύπημα στην πόρτα. Ρώτησα ποιος είναι και ακούω μια φωνή. Ο Τάδε, το όνομα ενός γνωστού μου. Ρώτησε τι ώρα είναι και μόνος του απάντησε: «Α, ξέρω, είναι τρεις». Κοιτάζω το ρολόι και ήταν πράγματι η ώρα τρεις. Άνοιξα την πόρτα και τι να δω. Ήταν ο διάβολος, φαλακρός και πολύ άσχημος. Το πρόσωπό του ήταν κόκκινο σαν μπακύρι. Μου λέει θυμωμένος: «Για το κακό που μου κάνεις θα σε διώξω από εδώ». Έπειτα εξαφανίστηκε και γέμισε ο τόπος από μια ανυπόφορη δυσοδεία. Τόσο πόνεσε ο γέροντας για το κατάντημά του που για καιρό ύστερα, αναφέροντας το περιστατικό, αναστέναζε βαθιά και έλεγε κουνώντας θλιμμένα το κεφάλι του: «Πώς γίνεται κανείς όταν απομακρυνθεί από τον Θεό? Το καλύτερο πλάσμα του Θεού πώς κατάντησε? Αν ήξερε ο κόσμος πόσο βρωμερός είναι ο διάβολος, όλοι θα τον περιφρονούσαν και δεν θα έκαναν αμαρτίες». Ήταν τόσο αποκρουστικό το πρόσωπο του διαβόλου, ώστε έλεγε ο γέροντας ότι όσοι πάνε στην κόλαση, αν ήταν δυνατόν, τουλάχιστον να μην βλέπουν το πρόσωπό του. Διηγήθηκε ο γέροντας στον ιερομόναχο Γάμα: «Ένιωθα κάποια δυσκολία να προσευχηθώ στο Χριστό. Την Παναγία την έχω σαν μάνα, την Αγία Εφημία το ίδιο. Την φωνάζω: Αγία Εφημούλα μου. Στο Χριστό ένιωθα δύσκολα. Την εικόνα του με φόβο την φιλούσα. Και όταν την ώρα που έλεγα την ευχή έφευγε καμιά φορά ο νους μου από το Χριστό, δεν στενοχωριόμουνα. Ποιος είμαι εγώ για να έχω συνέχεια το νου μου στο Χριστό, σκεπτόμουν. Και συνέβη αυτό που θα σου πω». Ήταν βράδυ του Τιμίου Προδρόμου, θα ξημέρωνε του Αγίου Κάρπου. Νιώθω ανάλαφρος, πούπουλο, καμιά όρεξη να κοιμηθώ. Σκέπτομαι, ας καθίσω να γράψω κάτι για τον Παπατίχωνα, να το στείλω στις αδελφές. Μέχρι τις 8:30 αγιορείτικα έγραψα ως 30 σελίδες. Αν και δεν ίσταζα, είπα να ξαπλώσω, γιατί ένιωθα λίγη κούραση στα πόδια. Παίρνει να φωτίζει. Στις 9 η ώρα, 6 περίπου κοσμικά το πρωί, δεν είχα κοιμηθεί. Σε μια στιγμή, σαν να χάθηκε ο τείχος του κελιού μου, δίπλα στο κρεβάτι προς το εργαστήριο. Βλέπω τον Χριστό μέσα στο φως, σε απόσταση 6 μέτρα περίπου. Τον έβλεπα από το πλάι. Τα μαλλιά του ήταν ξανθά και τα μάτια του γαλανά. Δεν μου μίλησε. Κοίταξε λίγο δίπλα, όχι ακριβώς εμένα. Δεν έβλεπα με τα σωματικά μάτια. Αυτά είτε ανοιχτά είναι, είτε κλειστά, καμιά διαφορά δεν έχει. Έβλεπαν τα μάτια της ψυχής. Όταν τον είδα σκέφτηκα, πώς μπόρεσαν να φτύσουν τέτοια μορφή? Πώς μπόρεσαν οι αθεόφοβοι να ακουμπήσουν τέτοια μορφή? Πώς μπόρεσαν να μπήξουν καρφιά σε αυτό το σώμα? Απόμεινα, τι γλυκύτητα ένιωθα, τι αγαλίαση. Δεν μπορώ να εκφράσω με δικά μου λόγια την ομορφιά αυτή. Ήταν αυτό που λέει ο ωραίος σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων. Αυτό ήταν. Δεν έχω δει ποτέ τέτοια εικόνα του. Μόνο μία κάποτε, δεν θυμάμαι, που έμοιαζε κάπως. Θα άξιζε να αγωνίζεται κανείς
1000 χρόνια για να δει αυτή την ομορφιά για μια στιγμή μόνο. Τι μεγάλα και ανίποτα είναι δυνατόν να χαριστούν στον άνθρωπο και με τι τυποτένια ασχολούμαστε. Πιστεύω πως είναι ένα δώρο που μου έκανε ο Παπατήχων. Να μην το πεις σε κανέναν. Πολύ το σκέφτηκα να το πω και σε σένα. Βλέπεις τόση ώρα δεν σου μίλησα. Τώρα που φεύγεις. Ύστερα από 2 μέρες, όταν ξανασυναντήθηκαν, ο γέροντας είπε: «Όλη τη νύχτα έκλαιγα γιατί σου το είπα. Δεν φοβάμαι πως θα το πεις, αλλά εγώ ζημιώθηκα». Το γεγονός αυτό το αισθάνθηκε και μια αδελφή στη Σουρωτή και έγραψε στο γέροντα: «Τάδε του μηνός, τάδε ώρα, τα υπόλοιπα θα μας τα πείτε εσείς». Και πράγματι, όταν αργότερα βγήκε έξω, τους το διηγήθηκε και μάλιστα περιέγραψε και γεωγράφησαν τον Χριστό όπως ακριβώς τον είδε. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν η Κυριακή του Τυφλού. Αισθανόμουν εξάντληση και μου πέρασε ο λογισμός ότι αν είχα να φάω λίγο ψαράκι θα μου έκανε καλό. Όχι από επιθυμία, αλλά σαν φάρμακο. Είχα προβλήματα και με τα έντερά μου. Βγήκα να πάω έξω. Γυρίζοντας είδα ένα μεγάλο πουλί σαν αετό να χαμηλώνει πολύ και έσκυψα να μην με χτυπήσει. Φοβήθηκα μήπως είναι τίποτε του πειρασμού. Γι' αυτό δεν έδωσα σημασία και μπήκα γρήγορα στο κελί μου. Σε λίγο χρειάστηκε πάλι να βγω έξω. Στο ίδιο σημείο που είχα σκύψει είδα να σπαρταράει ένα μεγάλο ψάρι. Πρώτα έκανα το σταυρό μου. Ευχαρίστησα το Θεό και μετά πήρα το ψάρι. Αλλά σου κάνει καρδιά μετά να το φας? Για να θυμάται το γεγονός και να μνημονεύει πάντοτε την πρόνοια του Θεού, ζωγράφισε πολύ ωραία στο όρθιο ξύλο του κρεβατιού του έναν αετό να κρατά στα νύχια του ένα μεγάλο ψάρι. Επίσης, στο πεντηκοστάριο την Κυριακή του Τυφλού, στο περιθώριο της σελίδας είχε καταγράψει το γεγονός, αλλά εκ των υστέρων το απέκοψε από ταπείνωση για να μην γίνει γνωστό. Αναγκαστικά όμως, γιατί αλλιώς τα κόβονταν και τροπάρια της πίσω σελίδας, παρέμενε το εξής τεμάχιο, από το οποίο μάλιστα διέγραψε μερικές λέξεις για να μπερδεύεται το νόημα, που με δυσκολία διαβάστηκαν. Δηλαδή, δόξα το Θεό και ευχαριστίας εις αυτούς που προσεύχονται και στέλνουν ελεημοσύνη αθόρυβα με τα πουλιά του Θεού στα πλάσματα του Θεού. Κατά το έτος 1977 ήταν σε οξία φάση το θέμα των αυτοκινήτων στο Άγιο Όρος. Μεταξύ των πατέρων επικρατούσε διαφωνία. Άλλοι υποστήριζαν την παραμονή και τη χρήση των αυτοκινήτων γιατί εξυπηρετούν και οικονομούν δήθεν χρόνο για την προσευχή, και άλλοι πίστευαν ότι για το καλό του Αγίου Όρους, για να μην χαθεί η ησυχία και αλλοιωθεί η πνευματική του φυσιογνωμία, πρέπει να σταματήσει η διάνοιξη δρόμων και τα αυτοκίνητα να εξωστούν από το όρος. Ο γέροντας συμφωνούσε με τους δεύτερους. Πήρε θέση και μιλούσε με παρησία και σαφήνεια. Έλεγε: «Αν θέλουν τέτοιες ευκολίες, ας πάνε σε κανένα μοναστήρι στον κόσμο και να μην καταστρέφουν το Άγιον Όρος. Είναι μικρότερο κακό να χάσουν αυτή την παρθενία τους παρά να καταστρέψουν αυτόν τον παρθένο χώρο. Θέλουν να κάνουν και δρόμους στην κορυφογραμμή, να διασχίζει όλο το όρος. Ακούσε εκεί, μα δεν το καταλαβαίνουν. Είναι, ας υποθέσουμε, κατά κάποιο τρόπο σαν να ρίχνουν μια τσεκουριά στην ραχοκοκαλιά του Άθωνα. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, μετά τι θα γίνει? Πολλοί με τα αυτοκίνητα θα αλωνίζουν όλο το όρος για τουρισμό και μερικοί θα πουλάνε και αναψυκτικά. Και θα γίνει το Άγιον Όρος που το αγίασαν οι Άγιοι Πατέρες με τους αγώνες τους σωστό τρελοκομείο». Και μετά από μικρή σιωπή πρόσθεται:
αλλά η Παναγία δεν θα αφήσει να καταστραφεί το περιβόλι της. Πολλοί αντιπρόσωποι έφταναν μέχρι το καλύβι του για να τον συμβουλευτούν. Ο γέροντας, πέρα από τις κατηδίαν έντονες αλλά και έμπονες προτροπές του, ενήργησε να συνταχθεί και ένα κείμενο απαγορευτικό εναντίον των δρόμων και των αυτοκινήτων. Το υπέγραψε μαζί με άλλους σεβάσμιους και εξέχοντες αγιορείτες. Τελικά η Ιερά Κοινότης αποφάσισε το κάθε μοναστήρι να περιορίσει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων εντός των ορίων του. Αλλά δυστυχώς η κατάσταση δεν άλλαξε. Μάλλον χειροτέρευσε. Στο τέλος, όταν πλέον δεν θα εισακούονταν, έλεγε με θλίψη: «Οι υπεύθυνοι θα δώσουν λόγο στο Θεό. Αρκεί να μην συμφωνεί κανείς μαζί τους και να μην γίνεται αίτιος». Εκείνο το διάστημα επέστρεφε από τον κόσμο σε περίοδο χειμώνος. Το λεωφορείο από τα πολλά χιόνια δεν κατέβηκε στη Δάφνη. Το αυτοκίνητο ενός μοναστηριού πήρε τους επιβάτες. Οι πιο πολλοί ήταν πατέρες. Όλοι ανέβηκαν στο αυτοκίνητο και προσπαθούσαν να πείσουν και το γέροντα να ανεβεί. Αλλά ματέως ξεκίνησε με τα πόδια μόνος και τον ακολούθησε και ένας νέος. Στον ώμο είχε ένα σακίδιο με αρκετό βάρος. Ήταν εξαντλημένος και κρυωμένος, ενώ δεν σταμάτησε να ρίχνει χιόνι. Δεν κατόρθωσε να φτάσει στο κελί του, αλλά αργά το απόγευμα έφτασε στις καριές, όπου και διανυχτέρευσε. Υπέστη όλη αυτή την ταλαιπωρία για να μην αθετήσει με έργο ό,τι υποστήριζε με λόγο. Τη θέση του αυτή την κράτησε ως το τέλος του. Αξίζει να σημειωθεί ότι την τελευταία ημέρα πρώτης οριστικής εξόδου του από το Άγιον Όρος παραβρέθηκε στην πανήγυρη του κελιού Οσίου Χριστοδούλου στις 21 Δεκάτου 93 μαζί με γνωστούς του πατέρες. Στο κέρασμα, από κάποια αφορμή που δόθηκε, έστρεψε τη συζήτηση και καταφέρθηκε με ασυνήθιστη τριμύτητα εναντίον των δρόμων και των αυτοκινήτων στον ασκητικό Άθωνα, σαν να ήθελε τρόπον δεινά να αφήσει έντονα τις τελευταίες υποθήκες του και να σφραγίσει το πιστεύω του.

Ήταν βράδυ, παραμονή του Αγίου Αρτεμίου, 19 Οκτωβρίου 1978. Ο γέροντας προσευχόταν γονατιστός. Πάνω στο προσκέφαλό του είχε μια χάρτινη εικόνα μέσα σε νάιλον, αντίγραφο της εικόνας του Χριστού όπως του είχε εμφανιστεί. Σε μια στιγμή είδε ένα φως πάνω στο προσκέφαλό του να πηγαίνει έρχεται από τη μια άκρη στην άλλη σαν κινούμενος φακός και διεπίστωσε ότι εκπεμπόταν από την εικόνα. Γεμάτος ουράνια αγαλίαση, για αρκετή ώρα την ασπαζόταν και την ψηλαφούσε με ευλάβεια και πάλι φωτοβολούσε. Το θαυμαστό αυτό φαινόμενο συνεχίστηκε για αρκετές ημέρες. Αγιορείτης την προσκύνησε μετά από 8 ημέρες και υπήρξε αυτόπτης του υπερφυσικού αυτού φωτός. Τελικά, αυτή την φωτοβολούσα εικόνα την χάρισε σε κάποιον προς πνευματική του παρηγορία. Καθισμένος στο πεζούλι έξω από την Σταυρονικήτα, συζητούσε ο γέροντας με προσκυνητές. Κάποιος θεολόγος υποστήριζε ότι ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος ήταν Νεστοριανός. Επανελάμβανε δυστυχώς τις γνωστές δυτικές αντιλήψεις. Ο πατήρ Παΐσιος προσπαθούσε να τον πείσει ότι είναι όχι μόνον Ορθόδοξος αλλά και Άγιος και ότι οι ασκητικοί του λόγοι έχουν πολύ χάρη και δύναμη, αλλά ματέως. Ο θεολόγος επέμενε πεισματικά στις απόψεις του. Έφυγε ο γέροντας για το καλύβι του λυπημένος και προσευχόμενος. Όταν προχώρησε λίγο και έφτασε στο σημείο που είναι ο μεγάλος πλάτανος, κάτι του συνέβη. Όπως είπε, χωρίς να θελήσει να εξηγήσει τι ακριβώς ήταν αυτό. Σύμφωνα με μαρτυρία, είδε σε όραμα το χορό των οσίων πατέρων να περνά από μπροστά του. Κάποιος από αυτούς σταμάτησε και του είπε «Είμαι ο Ισαάκ ο Σύρος, είμαι Ορθοδοξότατος». Πράγματι, υπήρχε στην περιοχή μου η αίρεση του Νεστορίου, αλλά εγώ την καταπολέμησα. Αδυνατούμε να επιβεβαιώσουμε ή να απορρίψουμε την αξιοπιστία αυτής της μαρτυρίας. Πάντως, αδιαμφισβήτητο είναι ότι το κάτι που συνέβη στο γέροντα ήταν υπερφυσικό γεγονός που τον πληροφορούσε ξεκάθαρα περί της Ορθοδοξίας και της αγιότητος του Αββά Ισαάκ. Τους ασκητικούς του λόγους τους είχε στο προσκέφαλό του και τους μελετούσε πάντοτε. Για μια περίοδο 6 ετών ήταν η μοναδική του πνευματική ανάγνωση. Έπαιρνε ένα στίχο και όλη την ημέρα τον επανέφερε συχνά στο νου του, τον μελετούσε βαθιά και πρακτικά, όπως τα ζώα αναμυρικάζουν την τροφή τους κατά την έκφρασή του. Μοίραζε ευλογία, ένα απάνθισμα από τους λόγους του για να παρακινήσει στη μελέτη τους. Πίστευε ότι πολύ βοηθά η μελέτη στα ασκητικά του Αββά Ισαάκ, διότι και το βαθύτερο νόημα της ζωής δίνει να καταλάβει κανείς και κάθε είδους μικρό ή μεγάλο κόμπλεξ και αν έχει ο άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό τον βοηθάει για να το διώξει. Η ολίγη μελέτη στον Αββά Ισαάκ αλλοιώνει την ψυχή με τις πολλές της βιταμίνες. Συνιστούσε και στους λαϊκούς να το διαβάζουν, αλλά λίγο-λίγο για να τον αφομοιώνουν. Έλεγε ότι το βιβλίο του Αββά Ισαάκ αξίζει όσο ολόκληρη πατερική βιβλιοθήκη. Στο βιβλίο που διάβαζε κάτω από την εικόνα του Αγίου, που κρατά στο χέρι του ένα φτερό και γράφει, σημείωσε «Αβά μου, δώσ' μου την πένα σου, να υπογραμμίσω ολόκληρο το βιβλίο σου». Αξίζει δηλαδή να υπογραμμιστεί ολόκληρο το κείμενο. Όχι μόνο τον μελετούσε ο γέροντας, αλλά και πολύ τον ευλαβήτο και ιδιαιτέρως τον τιμούσε ως Άγιο. Πάνω στη μικρή Αγία Τράπεζα της Παναγούδας, όπου πήγε αργότερα, η μια από τις 5-6 εικόνες που είχε ήταν του Οσίου Ισαάκ. Από αγάπη και ευλάβεια προς αυτόν έδωσε το όνομά του σε κάποιον όταν τον έκανε μεγαλόσχημο. Τη μνήμη του Οσίου εόρταζε στις 28 Σεπτεμβρίου με κοινή ολονύχτια αγρυπνία που θέσπισε ο ίδιος. Σε μια από τις αγρυπνίες αυτές εθεάθη μέσα σε θαβόριο φως, υπερυψωμένος και αλλοιωμένος.
παλαιότερα που εορταζόταν ο Όσιος Ισαάκ με τον

εικόνα Θεού. Καλά να έχει ένα, αλλά να έχει ένα στρατό από δαίμονες. Δεν άνοιξα. Τι να τους ανοίξω, να χάσω το χρόνο μου? Όταν έπειτα κατέβηκε ο γέροντας στο μοναστήρι, οι πατέρες του είπαν για κάποιον παράξενο επισκέπτη, αλλά αυτός δεν είπε τίποτε.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ο βίος του Αγίου Παΐσιου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

επισκέφτηκαν το γέροντα κάποιοι πνευματικοί από τον κόσμο και τον ρωτούσαν για τον τρόπο αντιμετωπίσεως των εξομολογουμένων. Ήθελαν να εφαρμόζουν αδιάκριτα, ακρίβεια και αυστηρότητα, τηρώντας κατά γράμμα τους κανόνες, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη μετάνοιά τους. Ο γέροντας έλεγε ότι πρέπει να φερόμεθα με επίοικια και αγάπη στους ανθρώπους. Εκείνοι επέμεναν. Τότε τους είπε ότι ακόμη και τα φίδια πρέπει να τα περιβάλλουμε με αγάπη, πόσο μάλλον τους ανθρώπους. Τη στιγμή εκείνη, ένα μεγάλο φίδι ήρθε δίπλα του και στάθηκε όρθιο, σαν να ήθελε τρόπον τινά να επιβεβαιώσει τα λόγια του γέροντα. Φυσικά οι πνευματικοί όχι μόνον έμειναν κατάπληκτοι,

αλλά επίστηκαν από την παράδοξη συνηγορία. Επισκέφθηκε τον γέροντα νέος μοναχός από αγιορείτικο μοναστήρι. Αφού συζήτησαν, όταν έφευγε του είπε: «Απόψε το βράδυ να κάνουμε προσευχή και να βρέξει, διότι γίνεται μεγάλη ζημιά έξω στον κόσμο και καταστρέφονται τα Σπαρτά από την ανομβρία». Ο μοναχός δεν προσευχήθηκε, είτε γιατί δεν έλαβε σοβαρά υπόψη του τα λόγια του γέροντα, είτε γιατί λησμόνησε ή αμέλησε. Αλλά είδε να βρέχει τη νύχτα, ενώ είχε καλό καιρό, και θαύμασε για την παρησία του γέροντα και τη χάρη που του έδωσε ο Θεός, σαν τον προφήτη Ηλία, να ανοίγει τον ουρανό με την προσευχή του και να καταγάγει η ετών. Ευτυχώς, έλεγε ο μοναχός, που δεν έκανα προσευχή, διότι ίσως μου έλεγε ο λογισμός μου ότι ο Θεός με άκουσε και έβρεξε. Ο γέροντας διηγήθηκε. Ήταν του Αγίου Ισιδώρου, του Πιλουσιώτου. Περνούσα μία περίοδο με πολλές στενοχώριες και εξαιτίας αυτών είχα δυνατούς πονοκεφάλους. Από την πίεση χτυπούσε το μάτι μου και κινδύνευα να πάθω εγκεφαλικό. Το ένιωθα σαν να χτυπούσε κάποιος από μέσα με σφυρί και ήθελα να παταχτεί έξω. Κατά η ώρα 9 το βράδυ, κοσμική ώρα, ενώ είχα ξαπλώσει στο κρεβάτι, είδα έναν άγγελο πολύ ωραίον, σαν να βγήκε από μέσα μου, με μορφή μικρού παιδιού, 12 χρονών. Τα μαλάκια του ήταν κατάξαντα μέχρι τους ώμους. Μου χαμογέλασε και πέρασε απαλά το χέρι του πάνω από τα μάτια μου. Αμέσως μου έφυγε όλη η στενοχώρια και έπαψαν οι πόνοι. Ένιωθα τέτοια γλυκύτητα που προτιμούσα να ξαναπονέσω, αρκεί να δω και πάλι τον φύλακα άγγελό μου. Ο πατήρ Παύλος Ζησάκης, προηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους Μαρτυρή. Τον πατέρα Παΐσιο εγνώρισα από μικρό παιδί στο δημοτικό σχολείο στην Κόνιτσα. Αγωνιζόταν από μικρό στη χριστιανική πίστη, με θέρμη πολύ και ζήλων πολύ. Εγώ πήγα πρώτο στο Άγιον Όρος και μετά ήρθε ο πατήρ Παΐσιος. Πήγαινα και το συναντούσα στο κελί του. Συζητούσαμε πνευματικά θέματα, αλλά και εξομολογήτως σε μένα. Αγαπούσε πολύ τον Θεό, αλλά και τους ανθρώπους. Αγαπούσε την ερημία και την άσκηση. Αγωνιζόταν πολύ. Ζούσε πολύ καλή πνευματική ζωή, με άκρα νηστεία και προσευχές. Ήτο ευλαβέστατος και καλός σε όλα. Ο αγιορείτης γέρο Νικόλαος Τριγωνάς αναφέρει: «Τον γέρο Παΐσιο τον πρόλαβα στην Σταυρονικήτα. Τον Οκτώβριο του 1968 που πήγα ήταν εκεί. Στο μοναστήρι έψαλε και βοηθούσε παντού. Μετά πήγε στο καλύβι του Παπατίχωνα. Όταν είχα πειρασμούς στην Σταυρονικήτα, πήγαινα και τον έβλεπα. Μου έλεγε: «Θα προσευχηθώ». Είχε μεγάλη παρησία στην προσευχή του. Για 3-4 ημέρες ήμουν ήσυχος. Άλλες φορές πηγαίνοντας στο κελί του, μόλις έφτανα στο ρέμα, έφευγαν οι πειρασμοί. Με κράτησε κοντά του για ένα μήνα, μέχρι να έρθει ο πνευματικός μου, ο πατήρ Παύλος Ζησάκης. Κάθε νύχτα, το μεσονύχτιο που σηκωνόταν, έβαζε το ρολόγιό του να χτυπήσει σε 3 ώρες. Έλεγε την ευχή, ξεχνιόταν στην ευχή και αρπαζόταν ο νους του. Ύστερα, αφού χτυπούσε το ξυπνητήρι, με ξυπνούσε και μένα και με καλούσε στην εκκλησία για την ακολουθία. Αυτός έλεγε τον εξάψαλμο και την υπόλοιπη ακολουθία την έκανε με το κομποσχήνι. Έκανε πολλές μετάνοιες. Το πρωί πίναμε ρόφημα. Ο γέροντας δούλευε στην πρέσα. Εγώ μαγείρευα. Τότε δεν είχε πολύ κόσμο. Μια ημέρα ήρθαν 3 καθολικοί μοναχοί να τον ρωτήσουν για την ευχή. Μου είπε να τους κάνω μια μακαρονάδα. Τους φίλεψε και ύστερα μίλησαν. Το ρωτούσα κι εγώ για την ωραία προσευχή. Μου έλεγε: «Να προσπαθείς να λες την ευχή και αυτή θα σε διδάξει». Άλλοτε με έστειλε σε ένα κελί για κάποια δουλειά. Άργησα να επιστρέψω, γι' αυτό ερχόταν να με βρει. Επειδή είχε ανησυχήσει και στο δρόμο προσευχόταν. Μόλις τον είδα από μακριά, κρύφτηκα μέσα στις κουμαριές. Όταν πλησίασε, είδα το πρόσωπό του να λάμπει έντονα. Μετά επανήλθε στο φυσικό του.
Κάποια ημέρα πήγε στην Σταυρονικήτα, λειτουργήθηκε και κοινώνησε. Όταν γύρισε, του άνοιξε την πόρτα και είδε τα μάτια του πολύ φωτεινά μέσα στο σκοτάδι. Άλλη φορά έκανα μια ζαβολιά και χωρίς να του πω τίποτε μου λέει: «Να πας να βάλεις μετάνοια στον τάφο του γέροντα, Παπατίχωνα». Τι έκανα, ξέρεις εσύ. Μετά από χρόνια, στην κηδεία του Διάκο Διονύση του Φυρφυρί, είδα το πρόσωπο του γέροντα να λάμπει. Ήταν μια μορφή οσιακή. Μαρτυρία ανωνύμου από τον Βόλο. Μία ομάδα από 6 άτομα πήγαμε στο Άγιον Όρος να συναντήσουμε και να γνωρίσουμε το γέροντα Παΐσιο το έτος 1974, μία εβδομάδα πριν από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Τότε δεν ήταν τόσο γνωστός ο γέροντας. Ακολουθήσαμε ένα στενό μονοπάτι γεμάτο χαμόκλαδα και βρεθήκαμε σε μια καλύβη. Είδαμε ένα γεροντάκι με τριμμένο ράσο που έσκαβε. Ένας από την παρέα μας ρώτησε: «Πού είναι ο γέροντας Παΐσιος?» «Εδώ είναι», απαντά. Μας άνοιξε την πόρτα, μπήκαμε και προσκυνήσαμε. Όταν βγήκαμε, βλέπουμε το μοναχό πιο περιποιημένο. Εκείνος που είχε ρωτήσει την πρώτη φορά ξαναρωτά: «Πού είναι ο πατήρ Παΐσιος?» «Εσείς ήρθατε να δείτε ένα μεγάλο καρπούζι και βρήκατε ένα νεροκολόκυθο». Όλοι τότε καταλάβαμε ότι βρισκόμασταν μπροστά στον πατέρα Παΐσιο. Καθίσαμε κάτω από μια ελιά, άλλοι σε πέτρες και άλλοι στα χόρτα. Το τι ακολούθησε δεν περιγράφεται. Η συζήτηση ήταν μια πνευματική πανδεσία. Είχε την πιο κατάλληλη, φωτισμένη και πνευματική απάντηση στις ερωτήσεις και απορίες μας. Μετά από συζήτηση μιας ώρας, μέσα από τα χαμόκλαδα, εμφανίστηκε ένα τεράστιο φίδι. «Δεντρογαλιά πρέπει να ήταν». «Φίδι», φώναξε κάποιος από την παρέα μας και πετάχτηκε απάνω, παίρνοντας μια πέτρα στο χέρι του. Ο πατήρ Παΐσιος μας καθησύχασε λέγοντας: «Μην το πειράσετε, αυτό έρχεται και μου κάνει παρέα». Σηκώθηκε, πήρε ένα τενεκεδάκι, το γέμισε νερό και το άφησε πιο πέρα. Αφού ήπιε το νερό, ο γέροντας είπε στο φίδι: «Φύγε τώρα, έχω παρέα». Αμέσως το φίδι, υπακούοντας, χάθηκε στα χόρτα καθώς ήλθε. Μείναμε άναυδοι. Το τι νιώσαμε δεν περιγράφεται. Το γεγονός αυτό και η συζήτηση χαράχτηκαν βαθιά στη ψυχή μας. Ιδιαίτερα ο γέροντας μας επεσήμανε προφητικά τα γεγονότα που ακολούθησαν με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο μας.

ιερομόναχος Χριστόδουλος Καπέτας, γέροντας του Ιβυρίτικου Κελιού, Αγίων Πέτρου και Ονουφρίου διηγήθηκε. Ακούγαμε για το γέροντα Παΐσιο ότι μιλά με τα ζώα και τα πουλιά, ότι πιάνει τα φίδια με τα χέρια του, αλλά εγώ προσωπικά δεν τα πίστευα. Θεωρούσα ότι είναι λόγια του κόσμου και λέγονταν για να αποκτήσει ο γέροντας όνομα. Όταν αποφύτησα από την Αθωνιάδα το 1971, αρχές Ιουλίου, με ένα πνευματικό αδελφό, ονόματι Κωνσταντίνο Λίτρα, από Κατερίνη, επισκεφτήκαμε το γέροντα στο κελί του Τιμίου Σταυρού. Φτάσαμε εκεί το πρωί γύρω στις 9.30 η ώρα και μας υποδέχθηκε ο γέροντας στο υπαίθριο αρχονταρίκι στην Ελιά. Αφού μας κέρεσε από ένα ξηρό σίκο και 2-3 φουντούκια και νεράκι, άρχισε να μας ομιλεί για διάφορα πνευματικά θέματα. Η περιοχή είχε πολλά πουλιά, κυρίως αηδόνια, τα οποία κελαϊδούσαν και ήταν κουραστικά. Μας δυσκόλευαν στη συζήτηση. Οπότε σε μια στιγμή ακούμε το γέροντα να λέει: «Κοπάστε», δεν είπε «σοπάστε» ευλογημένα, «αφού βλέπετε ότι έχω συζήτηση. Όταν τελειώσω εγώ, τότε να αρχίσετε εσείς». Αυτομάτως τα πουλιά κόπασαν, χωρίς να κινηθούν από τη θέση τους. Τόσο εντυπωσιαστήκαμε από αυτό το γεγονός, ώστε αδυνατούσαμε στη συνέχεια να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση. Αυτό ήταν και μια μυστική απάντηση σε μένα προσωπικά, που είχα αυτή την αμφιβολία για τον γέροντα. Ας με συγχωρέσει που το αναφέρω μετά την κοίμησή του και ζητώ την ευχή του. Μαρτυρία Μητροπολίτου Λεμεσού κυρίου Αθανασίου. Πήγα στο γέροντα το Σεπτέμβριο του 1977, ημέρα Δευτέρα, παραμονή του Τιμίου Σταυρού. Χτύπησα την πόρτα πολύ πρωί. Ο γέροντας μου άνοιξε. Ήταν πολύ χαρούμενος και ευδιάθετος. «Α, ευτυχώς που ήρθες, Διάκο», μου λέγει. «Και έχω πανηγύρι αύριο. Θα έρθουν ψάλτες. Παρήγγειλε ροφό και έλειπε ένας διάκος». «Ήρθες εσύ». «Εντάξει, η πανήγυρη». Έλεγε κι άλλα τέτοια αστεία. Ύστερα μου είπε: «Θα μείνεις εδώ απόψε». Ήξερα ότι ο γέροντας δεν κρατούσε κανένα τη νύχτα μαζί του. Μόλις μου το είπε, πέταξα από τη χαρά μου. Πήγαμε στο εκκλησάκι, με έβαλε και τακτοποίησα την Αγία Τράπεζα, ξεσκόνησα, σκούπισα τον διάδρομο, έκανα διάφορες δουλειές. Μέσα μου αισθανόμουν πολύ μεγάλη χαρά. Το μεσημέρι πήγαμε να φάμε. Έκανε τσάι, έφερε παξιμάδι και έβγαλε άγρια λάχανα από τον κήπο του. Μου έκανε εντύπωση όταν κάναμε την προσευχή. Ο γέροντας είπε το Πάτερ ημών. Σήκωσε τα χέρια του και το είπε με τόσο πόθο και τόση ευλάβεια που ήταν σαν να μιλούσε πραγματικά με το Θεό. Μετά με πήγε στο κελί και ξεκουράστηκα καμιά ώρα. Ύστερα κάναμε το μικρό εσπερινό με κομποσκίνη. Όταν τελειώσαμε, μου είπε ο γέροντας: «Κοίταξε, Διάκο, τώρα θα κάνουμε αγρυπνία με κομποσκίνη και το πρωί θα έρθει ο παπάς να μας λειτουργήσει. Ξέρεις να κάνεις κομποσκίνη? Θα σου πω τι θα κάνεις». Και μου έδωσε ένα πρόγραμμα. Ήταν ένα σοφό πρόγραμμα για να μην ειστάξω τη νύχτα. Μου είπε να κάνω ένα κομποσκίνη 300, λέγοντας το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Έπειτα να κάνω ένα κομποσκίνη 100 στην Παναγία. Ένα κομποσκίνη 200 στο Χριστό για τους ζώντες. Ένα κομποσκίνη 100 στην Παναγία για τους ζώντες. Ένα κομποσκίνη 300 στο Χριστό για τους κεκοιμημένους. Ένα κομποσκίνη 100 στην Παναγία για τους κεκοιμημένους. Ένα κομποσκίνη 300 στον Τίμιο Σταυρό και μετά ένα 300 «Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση». Πρώτη φορά άκουγα ότι γινόταν αυτό το πράγμα. Μου εξήγησε: «Αυτό το κομποσκίνη είναι δοξολογία. Θα τα τελειώνεις και θα αρχίζεις από την αρχή». Μου είπε: «Αν ακούσεις κανένα θόρυβο, μην τρομάξεις. Κυκλοφορούν εδώ αγριογούρουνα, τσακάλια κι άλλα». Με έβαλε στο μικρό αρχονταρίκι του και είπε ότι κοντά στα μεσάνυχτα θα με φωνάξει να πάμε στην εκκλησία να διαβάσουμε τη Θεία Μετάληψη. Άκουγα το γέροντα κατά διαστήματα να αναστενάζει βαθιά.
Κάπου κάπου χτυπούσε τον τοίχο και ρωτούσε: «Ε, Διάκο, κοιμάσαι, είσαι καλά?» Στις μία παρά, περασμένα μεσάνυχτα, πήγαμε στο εκκλησάκι. Μ' έβαλε στο μοναδικό στασίδι που υπήρχε και μου έδωσε ένα κερί να διαβάσω την Θεία Μετάληψη. Αυτό στεκόταν δίπλα μου στα αριστερά και άρχισε να λέει τους στίχους: «Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι». Κάθε φορά που έλεγε το στίχο, έκανε το σταυρό του και έσκυβε μέχρι κάτω. Όταν φτάσαμε στο τροπάριο «Μαρία, μήτυρ Θεού», θυμάμαι ότι τόσο μόνο διάβασα. Μετά το «Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς» που είπε ο γέροντας, αισθάνθηκα ένα πράγμα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εκφράσω, και σταμάτησα. Άρχισε τότε να κουνιέται το καντήλι της Παναγίας, όχι απότομα, αλλά σταθερά. Διέγραφε μία κίνηση όσο είναι το πλάτος της εικόνας και όλο το εκκλησάκι πλημμύρισε από φως. Έβλεπα χωρίς τη λαμπάδα και σκέφτηκα προς στιγμή να τη σβήσω. Γύρισα προς το γέροντα. Τον είδα να έχει τα χέρια του σταυρωμένα στο στήθος και σκυμμένο μέχρι κάτω. Κατάλαβε ότι ήθελα να το ρωτήσω και μου έκανε νόημα να μην μιλήσω. Έμεινα στο στασίδι και ο γέροντας σκυφτός δίπλα μου. Αισθανόμουν τόση αγάπη και ευλάβεια προς το γέροντα και ένιωθα ότι βρισκόμουν στον παράδεισο. Μείναμε σε αυτή την κατάσταση μισή, μια ώρα. Δεν μπόρεσα ακριβώς να καταλάβω. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ασυναίσθητα συνέχισα να διαβάζω από μόνος μου τη μετάληψη. Και όταν έφτασα στην ευχή «Απορρυπαρών χιλέων», σιγά σιγά έσβησε το φως πρώτα και μετά σταμάτησε να κουνιέται το καντήλι. Τελειώσαμε τη μετάληψη και βγήκαμε έξω στο διάδρομο. Μ' έβαλε να καθίσω σε ένα σκαμνάκι και αυτός κάθισε σε ένα μπαουλάκι σιωπηλός. Μετά από ώρα τον ρώτησα: «Γέροντα, τι ήταν αυτό το πράγμα?» «Ποιο πράγμα?» «Το καντήλι. Πώς κουνιόταν το καντήλι τόση ώρα?» «Τι είδες?» «Κουνιόταν το καντήλι της Παναγίας δεξιά-αριστερά. Μόνο αυτό είδες. Και φως. Άλλο?» «Δεν είδα άλλο τίποτα». Ο γέροντας, για να ρωτάει τι άλλο είδα, φαίνεται ότι είδε κάτι παραπάνω. «Καλά, δεν ήταν τίποτα». «Πώς δεν ήταν τίποτα, γέροντα? Κουνιόταν το καντήλι και είχε φως». «Ε, δεν άκουσες που γράφουν τα βιβλία ότι η Παναγία γυρνάει όλα τα κελιά των μοναχών και βλέπει τι κάνουν?» «Ε, πέρασε και από εδώ και είδε δυο παλαβούς και είπε να μας χαιρετήσει και κούνησε το καντήλι της». Ύστερα, από μόνος του, άρχισε να μου διηγείται διάφορες εμπειρίες του. Μου ανέφερε πως είδε την Αγία Ευφημία και πολλά άλλα. Είχε αλλάξει όλη η διάθεσή του. Μέχρι το πρωί μου μιλούσε πνευματικά. Μου τόνισε: «Σου τα λέω αυτά, Διάκο, από αγάπη, για να σε βοηθήσω, όχι να νομίσεις ότι είμαι κάτι». Στις 5:30 ήρθε ο παπάς και ο γέροντας ήθελε να λειτουργήσω, αλλά εγώ δεν είχα διακονικά άμφια. Μου έφερε ένα στιχάρι παλαιό, έφερε ένα πετραχύλι, το έκανε ωράριο και το έπιασε με παραμάνα. Βρήκε κάτι επιμάνικα, μου τα τύλιξε στα χέρια. Ήμουν σαν παλιάτσος, αλλά ήταν η ωραιότερη λειτουργία της ζωής μου. Ήμασταν μόνο οι τρεις μας. Με κράτησε μαζί του μέχρι το Σάββατο. Με έστειλε μια φορά στο Μπουραζέρι να δω τους πατριώτες μου και να μείνω το μεσημέρι για να φάω. Και μια άλλη φορά με έστειλε στη Σταυρονική τα πάλι για να φάω, γιατί στο κελί του είχε μόνο τσάι και παξιμάδι. Ο κύριος Θεόδωρος Χατζηπατέρας Παντοπόλης από την Ξάνθη μαρτυρεί: «Άκουσα για τον πατέρα Παΐσιο από ένα φοιτητή και τον επισκέφτηκα στο κελί του.
Φεύγοντας, του ανέφερα και για το πρόβλημα που είχα στο παντοπολείο. «Γέροντα, έχω πολλά ποντίκια και στενοχωριέμαι και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σε παρακαλώ, προσευχήσου στο Θεό να φύγουν». Τον παρακαλούσα με πόνο ψυχής, γιατί κυκλοφορούσαν ελεύθερα μέσα στο κατάστημα. Μου έκαναν ζημιές και ακούγονταν συνέχεια πάνω από το ταβάνι. Ακόμα και την ημέρα πετάγονταν μπροστά στους πελάτες. Είχα ένα ραδιόφωνο μεγάλο που το έφερα από τη Γερμανία. Τα ποντίκια μπήκαν μέσα, έκαναν φωλιά, γέννησαν, έφαγαν τα ποινία, μου το κατέστρεψαν. Μα παντά. Ευλογημένε, για τα ποντίκια θα ασχολούμαι το Θεό. Έδειξε να μην δίνει σημασία. Γύρισα στο σπίτι μου. Η ψυχή μου πετούσε από χαρά. Είχα όμως πόνο, πολύ πειρασμό που ο γέροντας δεν κατάλαβε το πρόβλημά μου με τα ποντίκια. Όταν όμως επέστρεψα στο κατάστημά μου, κατάλαβε ότι κάτι άλλαξε. Σε 2 ημέρες συνειδητοποίησα ότι τα ποντίκια είχαν εξαφανιστεί. Δεν έμεινε ούτε ένα. Κατάλαβα ότι τα έδιωξε η ευχή του γέροντα. Κάποτε άρχισα να αισθάνομαι κούραση μεγάλη. Οι δυνάμεις μου με εγκατέλειπαν και αδυνάτησα πολύ. Έκανα εξετάσεις. 3 γιατροί αποφάσισαν να μου δώσουν θεραπεία, γιατί κάποιο μικρόβιο ταλαιπωρούσε τον οργανισμό μου. Ήμουν στο κρεβάτι, ανίκανος για εργασία. Απεφάσισα να γράψω στο γέροντα Παΐσιο την κατάστασή μου. Τον παρακαλούσα να μου γράψει εάν έπρεπε να φύγω από την Ξάνθη ή να εμπιστευτώ στην πρόνοια του Θεού και στους τοπικούς γιατρούς. Τη δεύτερη ημέρα της θεραπείας με έπιασε δυνατός πόνος στο στομάχι. «Πας για γαστροαραγία», είπε ο γιατρός, «να σταματήσεις τα φάρμακα». Και έτσι μπήκα στην κλινική. Τα μεσάνυχτα σηκώθηκα και έπεσα στο πάτωμα λιπόθυμος. Η όρεξή μου είχε κοπεί τελείως. Έλειωνα σαν το κερί. Οι γιατροί με έβλεπαν και δεν έλεγαν τίποτε. Ήταν 5η απόγευμα όταν εισήλθα στην κλινική και ως το Σάββατο το βράδυ η κατάστασή μου χειροτέρευε. Την Κυριακή το πρωί ξύπνησα και αισθάνθηκα μια απερίγραπτη δύναμη στο σώμα και στην ψυχή. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και πήρα τηλέφωνο τη γυναίκα μου να έρθει με ένα γνωστό μας γιατρό να με βγάλουν από την κλινική για να μην φύγω μόνος μου σαν κλέφτης. Ο γιατρός μου είπε: «Μα χθες ήσουν χάλια, αλλά όντως κάτι έχει αλλάξει. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν μπορώ να εξηγήσω τίποτα». Εγώ του λέω: «Έχει γίνει θαύμα. Ο Θεός έκανε το θαύμα του». Μέσα μου διαρωτόμουν ποιος άραγε να μεσολάβησε για να γίνει το θαύμα. Έφαγα με όρεξη φαγητό, ανακατεμένο με δάκρυα. Η συγκίνησή μου απερίγραπτη. Την άλλη μέρα πήγα στην εργασία μου χωρίς να αισθανθώ την παραμικρή κούραση. Σε λίγες ημέρες έβαλα τα κιλά που είχα χάσει. Αρχές Δεκεμβρίου επισκεφτήκαμε το γέροντα Παΐσιο στο Άγιον Όρος με έναν φίλο μου, καθηγητή και έναν φοιτητή. Μας άνοιξε και πέρασε πρώτο ο καθηγητής, κατόπιν ο φοιτητής και κατηφορίζανε προς την καλύβη του. Μείναμε πίσω οι δυο μας με το γέροντα. Μου λέει: «Τι κάνεις, Θόδωρε, καλά είσαι τώρα?» Εγώ σκέφτηκα ότι αφού του έγραψα σχετικά με την αρρώστιά μου και με βλέπει γερό, ρωτάει για την υγεία μου. «Ναι, γέροντα, δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά», του απαντώ. Αρχίσαμε να προχωρούμε προς το καλύβι. Μου λέει: «Το πήρες το γράμμα μου, έτσι δεν είναι?» Εγώ κοντοστάθηκα σκεπτόμενος ότι δεν έλαβα κανένα γράμμα του. Πριν προλάβω όμως να απαντήσω, μου λέει: «Δεν σου έγραψα γράμμα, αλλά σου απάντησα με τον τρόπο μου». Έγινε σεισμός μέσα μου. Κατάλαβα ότι ο γέροντας με τις προσευχές του με έκανε καλά. Με ξαναρωτά: «Το πήρες το γράμμα μου, έτσι δεν είναι?» «Ναι, γέροντα», το απαντώ. «Το πήρα το γράμμα σου». Η συγκίνησή μου ήταν μεγάλη. Αφού προσκύνησα στο εκκλησάκι, βγήκα έξω και έκλαψα πολύ.

του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του Ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

27 Οκτωβρίου 1978, δύο αγιορείτες πατέρες επισκέφτηκαν τον γέροντα στο καλύβι του. Ο ένας κατέγραψε ως εξής την επίσκεψή τους. «Φτάσαμε μια-δυο ώρες πριν νυχτώσει. Σταθήκαμε έξω από την πόρτα του σειρματόπλεχτου περιβόλου του, χωρίς να χτυπήσουμε. Βλέπαμε καπνό να ανεβαίνει μπροστά από το κελί και ακούγαμε μια κάπως ζωηρή συζήτηση. Σε λίγο βλέπουμε το πρόσωπο του πατρός Παϊσίου να ξεπροβάλλει πίσω από ένα σωρό ξύλα. Μας κοίταξε και εμείς του κάναμε μια υπόκληση. Αφού μας έκανε μερικές χαρούμενες κινήσεις με τα χέρια του, σιγά σιγά ήρθε και μας άνοιξε, βάζοντάς μας μετάνοια και προσπαθώντας να μας φιλήσει το χέρι. Κατεβαίνοντας, είδαμε ένα νεαρό μοναχό της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα να μαγειρεύει έξω από το κελί σε μια φωτιά που τον είχε τυφλώσει από τον καπνό. Μας το σύστησε γελώντας. Ο Πάτερ είναι ο μάγειρας της Πανηγύρεως και σε αυτόν είπε «Πρόσεξε ευλογημένε, μη μου κάψεις το φαγητό». Εκείνος γέλασε. Αντιληφθήκαμε ότι κάτι εύθυμο συζητούσε. Προσκυνήσαμε στο εκκλησάκι. Μας οδήγησε στο αρχονταρίκι και μας έφερε κέρασμα. Μας εξήγησε ότι την άλλη μέρα ήταν η μέρα της κοιμήσεως του πατρός Αρσενίου του Καπαδόκου και θα είχε θεία λειτουργία, γι' αυτό ήταν τόσο εύθυμη. Μετά από 1-2 λεπτά σιγής μας είπε «Ο Παπατήχων, όταν έρχονταν ρασοφόροι επισκέπτες, τους ρωτούσε αν είναι παπάδες και αν λειτουργούν. Και όταν το απαντούσαν ναι, δόξαζε το Θεό. Αν κάποιος παπάς απαντούσε ότι δεν λειτουργεί, τότε πικραινόταν πολύ, τόσο που δεν φαντάζεστε». Αυτό μας έκανε και τους δυο να απορρίσουμε, γιατί πράγματι ο φίλος μου, ο ιερομόναχος, είχε καιρό να λειτουργήσει, χωρίς να υπάρχει κόλλημα. Κοιταχτήκαμε. Συζητήσαμε αρκετή ώρα για πνευματικά θέματα και μας πρότεινε να μείνουμε το βράδυ στο κελί του. Ύστερα ο διακονητής έφερε και φάγαμε το φαγητό που μαγείρεψε, ενώ αυτοί έφαγαν λίγους ξηρούς καρπούς. Ο πατήρ Παΐσιος σε ένα γουδί μικρό στούμπησε μερικά αμύγδαλα. Όλο το φαγητό του ήταν 2-3 κουταλιές στουμπισμένα αμύγδαλα. Το πρωί ήρθε ο παπάς από το μοναστήρι και συλλειτούργησε με το φίλο μου ιερομόναχο. Εγώ στη λειτουργία έψαλα με τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος έψαλε με εμφανή αγαλίαση. Πριν αρχίσει η Θεία Λειτουργία, με πλησίασε και μου είπε στο αυτί πως μια άλλη φορά θα με βάλει να λειτουργήσω. Κατά κάποιον τρόπο μου εξηγούσε για ποιον λόγο προτίμησε το φίλο μου και όχι εμένα, αν και ήμουν αρχαιότερος σε ηλικία και στην χειροτονία. «Είχα καταλάβει», μου είπε, «ότι δεν λειτουργεί αυτόν τον καιρό. Γι' αυτό χθες μόλις ήρθατε σας είπα τι έλεγε ο Παπατήχων στους παπάδες». Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο παπάς και ο διακονητής έφυγαν για το μοναστήρι. Εμάς μας κράτησε αρκετές ώρες. Όταν σηκωθήκαμε να φύγουμε, νιώθαμε τη φύση γύρω μας να παίρνει άλλη όψη. Όλα τα νιώθαμε πνευματικά. Νόμιζες πως τα πράσινα δεντράκια θα σου μιλήσουν.

Μαρτυρία κυρίου Ταμιολάκη Ελευθερίου από την Κρήτη. Βρέθηκα κάποτε σε δύσκολη θέση εξαιτίας των πολλών μου υποχρεώσεων και πήγα να δω το γέροντα για να με στηρίξει. Μέσα στα χιόνια, με πολύ άσχημο καιρό, έφτασα και χτύπησα την πόρτα. Μου άνοιξε αμέσως ο γέροντας και με έβαλε μέσα γρήγορα. «Σε περίμενα», μου είπε. Εγώ φυσικά δεν τον είχα ενημερώσει. Με έβαλε να καθίσω κοντά στη σόμπα και άρχισε με υπομονή να μου φτιάχνει τσάι. Έβαλε νερό στο μπρίκι και έκανε το σταυρό του λέγοντας «Δόξασε ο Θεός». Έβαλε το τσάι στο μπρίκι, ξανά έκανε το σταυρό του και ξαναείπε «Δόξασε ο Θεός». Έβαλε τέλος το μπρίκι στη φωτιά και ξανά πάλι το σταυρό του και ξανά «Δόξασε ο Θεός». Μέχρι τότε δεν μου είχε πει λέξη εκτός από το «Σε περίμενα». Εγώ τον παρακολουθούσα και άρχισα να νευριάζω με την απάθειά του, γιατί εμένα με καίγανε τα δικά μου. Όταν έβρεσε το τσάι, μου έδωσε το κύπελο, με κοίταξε με εκείνο το αθώο και συμπονετικό βλέμμα του και με ρώτησε ήρεμα τι είχα και γιατί φαινόμουν ανήσυχος.